Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

9 Ιουνίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή απολύτως καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μόνο κατά διαστήματα θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρωση.

σε αυτή την προσπάθεια την ενημερωτική έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γιαννουλάκη, πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, και θα μιλήσουμε για τον μίνι ανασχηματισμό που έκανε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τη συνεχή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πούμε βέβαια, θα συνομιλήσουμε με θέμα «Ο ΣΥΡΙΖΑ και η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα». Έχουμε επίσης προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, και το θέμα μας θα είναι η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο τις περασμένες ημέρες. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά, ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 24η εβδομάδα του 2026 και στην 160η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 23 ημέρων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται σήμερα η μνήμη του Αγίου Ροδίωνος και τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Ροδάνθη. Χρόνια της πολλά λοιπόν στη Ροδάνθη και χρόνια πολλά και σε όσους και όσες έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αρχείων, αλλά και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Και όπως διαβάζω στην ιστοσελίδα sansimera.gr, ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας αρχείων κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 9η Ιουνίου έχει επίσης οριστεί ως Παγκόσμια Μέρα Διαπίστευσης με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων από κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης. Στο χώρο της επιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας διαπίστευσης, το φετινό, είναι καινοτομία, εμπιστοσύνη και βιωσιμότητα, η δύναμη της διαπίστευσης.

Όσον αφορά στα θέματα τώρα της επικαιρότητας, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται και μάλιστα η ατμόσφαιρα είναι πολύ τεταμένη. Κάποιες αχνές ελπίδες, ακτίδες εκεί ειρήνης φαίνονται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τα άλλα εδώ στον τόπο μας ψάχνουμε να βρούμε πού θα φιλοξενήσουμε αυτούς τους δύσμυρους που έρχονται από τα παράλια της Αφρικής και ζητούν μια άλλη καλύτερη μοίρα στην Ευρώπη και ως σκαλοπάτι χρησιμοποιούν την Κρήτη. Ως πρώτο μάλιστα σκαλοπάτι.

Χθες ο κύριος Αβγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας και στις αιτιάσεις της γραμματέως του Πολιτιστικού Συλλόγου του Καρτερού, της κυρίας Ελένη Σακαράκη, ότι ο ίδιος είναι εκείνος που πρότεινε το κτίριο του Παλαιού ΤΕΟ στην Εθνική Οδό για χώρο φιλοξενίας των μεταναστών, είπε χαρακτηριστικά ότι το θέμα του ΚΤΕΟ, του Παλαιού ΚΤΕΟ και το θέμα της αποθήκης της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στους Αθανάτους έκλεισε και ότι προτείνει δύο ιδιωτικούς χώρους στον δρόμο Ηρακλείου Μύρων. Όμως φαίνεται πως δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, διότι τώρα υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά της περιοχής, εκεί κοντά στους Αθανάτους είναι αυτές οι ιδιωτικές αποθήκες, και φαίνεται ότι, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να τα βρούμε και έχουν ξεσηκωθεί τώρα και οι κάτοικοι εκεί της γύρω περιοχής. Διαβάζω σχετικά ότι, και το διαβάζω από το δικό μας site, το politica.gr, ότι σε έντονο προβληματισμό παραμένει η υπόθεση της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με τη συζήτηση γύρω από τη χωροθέτηση να προκαλεί συνεχείς αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Την ώρα που το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναμένει προτάσεις από τους τοπικούς φορείς και η Περιφέρεια Κρήτης ετοιμάζεται να συζητήσει το θέμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα σενάρια για πιθανές τοποθεσίες εγκατάσταση της δομής πληθαίνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των χώρων που εξετάστηκαν ήταν και το πρώην εργοστάσιο Ελαιολάδου στην περιοχή των Αθανάτων. Η συγκεκριμένη προοπτική προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες των Αθανάτων, των Δαφνών και των Γουρνών Τεμένους, οι οποίοι απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου και άλλους αρμόδιους φορείς. Στην επιστολή τους εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους ακόμη και στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην περιοχή, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη χωροθέτηση είναι ακατάλληλη τόσο χωροταξικά όσο και κοινωνικά. Όπως αναφέρουν, οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων, ενώ κάνουν λόγο για πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητα, την τοπική οικονομία και την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής. Παράλληλα, οι κάτοικοι τονίζουν ότι η περιοχή δεν διαθέτει επαρκείς υπηρεσίες ασφάλειας, υγείας και πρόνοιας ώστε να υποστηρίξει μια τέτοια δομή, ενώ εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, προωθούνται οι σχεδιασμοί χωρίς επίσημη ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Μεταξύ άλλων, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το εάν υπάρχει σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη περιοχή, να αποκλειστεί οριστικά η δημιουργία δομής στους Αθανάτους, να μην υπάρξουν διαδικασίες επίταξης ή αποφάσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Οι υπογράφοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα για την Κρήτη, καθώς οι αυξημένες αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού δημιουργούν πιέσεις και εντείνουν τη συζήτηση γύρω από την ανάγκη έβρεσης μόνιμης λύσης. Συνεχής είναι και οι επιχειρήσεις για τη διάσωση μεταναστών. Σήμερα το πρωί τουλάχιστον 132 περισυνελέγησαν σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή στους Καλούς Λιμένες, υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Στην πρώτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 48 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο 32 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου περιπολικό σκάφος του λιμενικού διέσωσε περίπου 84 αλλοδαπούς που επέβαιναν επίσης σε λέμβο. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Έτσι είναι, θα είναι καθημερινότητα, είναι ήδη δηλαδή καθημερινότητα, ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, και πώς θα χειριστεί
και η τοπική κοινωνία και η κυβέρνηση το θέμα. Η επίταξη είναι η ακραία λύση. Θα πρέπει κάτι άλλο να σκεφτούν και οι τοπικοί παράγοντες και η κυβέρνηση και οι κάτοικοι των περιοχών. Μια άλλη λύση είναι να δημιουργηθεί, όχι σε υπάρχοντα χώρο, γιατί η κυβέρνηση δεν έρχεται να βρει ένα χώρο κατάλληλο στην Κρήτη που να είναι απομακρυσμένος από κατοικημένες περιοχές, αφού βλέπουμε ότι οι κάτοικοι αντιδρούν, να δημιουργήσει ένα, να κατασκευάσει ένα δικό της χώρο. Ένα χώρο ο οποίος η κατασκευή του θα είναι τέτοια, η οποία ή θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό μετά, αν ποτέ εκλείψουν αυτές οι ροές ανθρώπων από την Αφρική και την Ασία να έρχονται στην χώρα μας, να τα χρησιμοποιήσει για κάποιο άλλο σκοπό ή να είναι κατασκευή τέτοια ούτως ώστε εύκολα να διαλύεται, αφού υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους πνίξουμε.

αλλά είναι και λίγο γραφικό αυτό το πράγμα κάθε φορά που προτείνεται ένας τόπος, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει πνεύμα συνεννόησης, γι' αυτό είναι γραφικό, κάθε φορά που ένας τόπος επιλέγεται να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις.

Σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα, που βρίσκεται στην επικαιρότητα, είναι αυτό το θέμα του Παλαιστινίου που έχει συλληφθεί για τρομοκρατία, για απόπειρα δηλαδή σε τρομοκρατία, σε προετοιμασία αν θέλετε για τρομοκρατία. Και διαβάζω σχετικά το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη από το politica.gr. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και των αρμόδιων διοκτικών αρχών για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και της δράσης του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, λέει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, οι ερευνητές έχουν πλέον στρέψει το ενδιαφέρον τους σε δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τον συλληφθέντα. Το πρώτο άτομο εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στο εξωτερικό και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως είχε αποκαλύψει από την Κυριακή το politica.gr, οι ελληνικές αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει συντονισμένες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τουλάχιστον ενός ακόμη συνεργού του 37χρονου, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο που προέκυψε από τα ψηφιακά πιστήρια, τις επικοινωνίες και τις καταθέσεις που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις έρευνες που πραγματοποιούνται στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 37χρονος να διατηρούσε κατοικία ή άλλο χώρο στο νησί, τον οποίο χρησιμοποιούσε είτε ως αποθήκη υλικών, είτε ακόμη και ως αυτοσχέδιο εργαστήριο για την προπαρασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν στο συγκεκριμένο χώρο αποθηκεύονται υλικά, εξοπλισμός ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό συνεχίζονται εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ αξιολογούνται όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα έρευνες. Κατά τις εκτιμήσεις των αρχών, ο τελικός στόχος του 37χρονου ήταν να προκαλέσει μαζικό πλήγμα στην Κρήτη, με πιθανό στόχο Ισραηλινά συμφέροντα, προκαλώντας πολλαπλά θύματα και διεθνή αντίκτυπο. Το επιχειρησιακό σχέδιο που φέρεται να βρισκόταν σε φάση προετοιμασίας αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης, καθώς εξετάζονται οι διασυνδέσεις του με πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδας. Μετά τη σύλληψή του, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε μέρος της δραστηριότητας που ερευνάται, αποκαλύπτοντας ότι είχε προχωρήσει σε παραγγελίες υλικών μέσω διαδικτύου, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη τρομοκρατικής δράσης. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθώς οι αρχές θεωρούν κρίσιμη την ταυτοποίηση όλων των προσώπων που ενδεχομένως συμμετείχαν στο σχεδιασμό ή την υποστήριξη ή την υλοποίηση του φερόμενου τρομοκρατικού σχεδίου.

Χθες σας είπα ότι έληξαν οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Γενικό Λυκείο, εκτός από τα ειδικά μαθήματα, έτσι, για τα μαθήματα που δίνουν σε πρώτη φάση, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν όμως και υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν κάποιες σχολές οι οποίες έχουν ειδικά μαθήματα. Αυτά τα ειδικά μαθήματα μέσα στο μήνα θα δοθούν και αυτά. Όμως συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις ή πανελλαδικές εξετάσεις, όπως θέλετε μπορείτε να τις πείτε, από τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται σήμερα στην υγιεινή, το ναυτικό δίκαιο, τους διεθνείς κανονισμούς στη ναυτιλία και εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Σε λίγο, σε 3 λεπτά περίπου, θα ξεκινήσει η εξέταση, 8.30 ώρα όπως κάθε φορά. Εμείς να κάνουμε τώρα την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σε κερδισμένο. Περίφημα, με έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εν ολίγης δηλαδή συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Η εισαγγελέας, λέει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες του συγγενείς θυμάτων με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων. Πρότεινε να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θυμίζουμε πως στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών απογευματινής βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νότιου Ελλάδας. Για το δημόσιο, η εισαγγελέας ανέφερε μεταξύ άλλων πως τη δήλωση δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια το τροχαίο υλικό που υπέστη ζημία, προσθέτοντας πως κατά το χρόνο του δυστυχήματος η κυριότητα του τροχαίου υλικού μπορεί να ανήκει είτε στο ελληνικό δημόσιο είτε στην Eurofima, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χρηματοδότησης Τροχαίου Υλικού. Να σημειωθεί, λέει η δημοσίευση, πως στην τελευταία συνεδρίαση η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το Ελληνικό Δημόσιο ενημέρωσε το δικαστήριο πως επιφυλάσσεται να παραδώσει τα σχετικά έγγραφα για την κυριότητα του τροχαίου υλικού στην επόμενη δικάσιμο. Μετά τους συνηγόρους συγγενών θυμάτων εκκρεμεί η ολοκλήρωση της τοποθέτησης της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Υπενθυμίζουμε, λέει η δημοσίευση, πως συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. 5 είναι τα δικήματα για τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση. Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξης, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεστήσα και κατά εξακολούθηση και από κοινού κατηγορούνται 33 άτομα. Για τα 3 πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή, κατηγορούνται 35 άτομα. Για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται 3 άτομα.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, μια είδηση που αφορά το πορτοφόλι μας, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσω της εφαρμογής «Πόσο κάνει», έτσι είναι η εφαρμογή, «Πόσο κάνει», στα γκρίκληση βέβαια έτσι. Οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Στόχος της πρωτοβουλίας, αναφέρει σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, στην artnews.gr, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιηθούν, να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινόμενων εσχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των οικοκυριών. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τον διάλογο με τους εμπορικούς φορείς με στόχο τη διατήρηση των τιμών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα και τη στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις της περίοδου. Να δούμε και τα δύο διεθνή θέματα που σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή αυτή την εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, εξακολουθεί να παραμένει δηλαδή, αυτόν το ορθότερο να πούμε, μία ημέρα κατά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση με ανταλλογή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Παρότι οι επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί, η ένταση δεν έχει υποχωρήσει ουσιαστικά, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι 5 χώρες της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε συμφωνία. Στον άλλο πόλεμο τώρα, Ρωσίας-Ουκρανίας, θετικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, μετά την επιστροφή του στο Κίεβο από το Λονδίνο, όπου είχε επαφές με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για μια πολύ θετική συζήτηση με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, ένας από τους σημερινούς μας καλεσμένους είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, για να συζητήσουμε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και να δούμε πώς θα διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία αυτό το δημοσκοπικό φαινόμενο, σε όλες τις δημοσκοπήσεις να είναι πρώτη, και πώς αυτό μπορεί να την εμπνεύσει για τις επόμενες εκλογές. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιαννουλάκη για ένα πολύ σοβαρό τοπικό θέμα. Καταρχάς να τον καλημερίσω. Κύριε Γιαννουλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πριν περάσουμε στα καθαρώς πολιτικά, αν και πολιτικά είναι τα πάντα στη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και τοπικού ενδιαφέροντος αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, τι πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να γίνει με το θέμα της εξέβρεσης χώρου για την φιλοξενία των μεταναστών? Άλλοι 132 μετανάστες περισυνελέησαν σήμερα από το νότιο Κρητικό Πέλαγος.
1: Μάλιστα, όπως είπε χθες ο Υπουργός από το βήμα της Βουλής, mm-hmm. πρέπει να βρεθεί μια λύση. Είναι κάτι που συζητείται πολύ καιρό. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα όχι ευχάριστο για τον κόσμο, για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ακριβώς,
1: απλά,
0: δεν είναι.
1: Θα σας πω, γιατί μίλησα και με το Υπουργείο και με το Γενικό Γραμματέα.
0: Α, ωραία, για πείτε μας λοιπόν.
1: Ίσως πρέπει και εμείς, ως κυβέρνηση και ως κόμμα, να το επικοινωνήσουμε λίγο περισσότερο και να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο κάποια πράγματα. Λέγοντας κλειστή δομή, κύριε Αγγελάκη, κλειστή προσωρινή δομή, είναι στην γεωλεξία κλειστή. Δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει δυνατότητα οι άνθρωποι που θα μπαίνουν να κυκλοφορούν ή να μπαίνουν, βγαίνουν. Δεν είναι ένας χώρος ο οποίος πάνε όποτε θέλουν, μπαίνουν όποτε θέλουν, βγαίνουν. Είναι εντελώς κλειστή. Ένα αντίστοιχο έχει δημιουργηθεί στην Αγιά στα Χανιά, σε κτίριο που στεγάζονται υπηρεσίες της περιφέρειας. Δηλαδή συγχρόνως από τη μία γίνεται δουλειά και από την άλλη είναι άνθρωποι και δεν το παίρνουν, δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος. Επίσης έχει ναυλωθεί πλοίο για τις ανάγκες της μεταφοράς, ούτως ώστε να μην χρησιμοποιούνται τα πλοία της γραμμής, ιδιαίτερα τώρα που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Έχουν μπει λεωφορεία για την μεταφορά εντός του νησιού. Με λίγα λόγια, δεν είναι όπως λέγονται. Επαναλαμβάνω. Εγώ κατανοώ ότι ο κόσμος αντιδρά, ότι ο κόσμος ενδεχομένως να φοβάται, αλλά θα είναι αρκετά έως πολύ οργανωμένα. Με το ξεκαθάρισε ο Γενικός Γραμματέας ότι υπάρχει αυτή η σύγχυση στον κόσμο, που όπως είπα έπρεπε να είχαν πληροφορηθεί νωρίτερα. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη χωροθεσία και τις τοποθεσίες που κατά καιρούς ακούτε και ακούμε όλοι μας, είναι γεγονός ότι οι χώροι που είχαν στην αρχή προταθεί, για κάποιο λόγο δεν προχώρησε. Με τελευταίο, θα ξέρετε κύριε Αγγελάκη, την περιοχή των Μαλάδων, το οποίο εκεί υπήρχαν αντιδράσεις και από επαγγελματίες περιοχής και από κατοίκους, γιατί είναι μια περιοχή κατοικημένη, έχει και κατοικίες, έχει σπίτια. Για το κταίο που συζητείτε, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο τραγικός λύση, γιατί είναι μέσα και έξω από την πόλη. Στην ουσία δεν επηρεάζει. Μάλιστα οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι και το κτίριο περιμετρικά εκτός ότι θα σουλουποθεί, να το πω λίγο απλά, θα μπουν αυτοκόλλητα, δεν θα καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται μέσα. Κάποια στιγμή όμως όλοι οι φορείς και οι δήμοι και η περιφέρεια πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν ουσιαστική και μια λύση πρακτική και τεχνική για όλους. Δεν μπορεί αυτό να διονύζεται, γιατί σωστά είπατε πριν ότι και σήμερα είχαμε, τι αριθμό αναφέρατε,
0: 132.
1: Οπότε αν υπήρχε έτοιμη η μία δομή, αυτή θα ήταν τώρα θα πήραν αμέσως στο χώρο και δεν θα φαίνονταν τόσο και στον κόσμο. Είναι ένα θέμα, είναι η τρίτη φορά που το λέω τώρα, το οποίο καλώς απασχολεί τον κόσμο, απλά πρέπει να βρεθεί μια λύση και εκεί πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Και ως φορείς και ως κόμματα και η περιφέρεια.
0: Θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπατε, κύριε Γιαννουλάκη, ότι
1: ναι,
0: όλη η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού πρέπει να κάτσουν κάτω σε ένα τραπέζι, έτσι,
1: ναι,
0: και να βρούνε τη λύση. Δεν μπορούν να βρίσκουν λύσεις για άλλα θέματα και να μην μπορούν να βρίσκουν λύση σε αυτό. Αλλά ξέρετε τι φοβάμαι, και επιτρέψτε μου την εκτίμηση, ότι
1: ναι,
0: σκέφτονται το πολιτικό κόστος. Πρέπει να το κάνουν στην άκρη το πολιτικό κόστος και να κάτσουν να βρούνε μία λύση επί του αντικειμένου. Διότι δεν μας κολακεύει αυτή η εικόνα.
1: Και να σας πω και κάτι, και στην προχθεσινή συζήτηση με τον Υπουργό παρενέβη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε επιτέλους βρείτε λύση. Ναι. Θα πει ότι το θέμα πλέον είναι γνωστό και κεντρικά στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο, πρέπει να βρεθεί λύση. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό κόστος, εγώ από τη μία πλευρά το αντιλαμβάνομαι, αλλά από την άλλη δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ξέρετε, σε όλα τα θέματα, εν προκειμένου στο θέμα της δομής των μεταναστών, πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Κατανοητό είναι. Πρέπει mm-hmm. όμως να βρεθεί και λύση. Δεν γίνεται να το διονύζουμε, γιατί σωστά είπατε ότι όσο το αφήνουμε, τόσο χειροτερεύει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ας εισακουστεί αυτή η προτροπή σας και ενδεχομένως και το δικό μου σχόλιο.
1: Αν θέλετε, ναι, και το λέω και δημόσια τώρα, μόλις μου σταλούν όλα τα στοιχεία, είμαι διατεθειμένος και να κάνουμε, αν χρειαστεί, μια κουβέντα είτε στον ΑΡΕ, είτε να σας στείλω κάποιες περαιτέρω πληροφορίες, ώστε ο κόσμος να καταλάβει κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως, μπορείτε να μου, το,
1: ξέρετε,
0: να μου τα στείλετε.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν κάνω τώρα το δικηγόρο ούτε του Υπουργού ούτε της κυβέρνησης.
0: Ναι,
1: απλά
0: όχι,
1: μεταφέρω το κλίμα που υπάρχει και κεντρικά. Γιατί πρέπει να λέμε, πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει τι γίνεται ή τι πρόκειται να γίνει.
0: Μα κατά
1: γιατί
0: τι...
1: για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, και εγώ,
0: ναι,
1: πρώτες συζητήσεις που είχαμε με το Γενικό Γραμματέα, είχα αντιδράσει σε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία ο άνθρωπος στη συνέχεια με εξήγησε τι γίνεται και πώς μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί σωστά.
0: Σωστά. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι λογικά αυτά που λέτε, κύριε Γιαννουλάκη. Είναι λογικά. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Και θα λυθεί μόνο με συνεννόηση. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα αμιγώς πολιτικά, να το πούμε, τα της πολιτικής. Λοιπόν, παρατηρούμε τη Νέα Δημοκρατία συνεχώς, είτε εμφανιστούν νέα κόμματα είτε δεν εμφανιστούν, να είναι εκεί πρώτη και να πηγαίνει πρώτη. Θέλω να μου πείτε καταρχάς πού οφείλεται αυτό, αλλά το σημαντικότερο, πώς θα το διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία σε μια ήδη έστω και ανεπίσημα προεκλογική περίοδο. Πώς θα κρατήσει αυτή την πρωτιά δηλαδή, και αυτή η πρωτιά πού μπορεί να την οδηγήσει.
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, το mm-hmm. που έχουμε ξαναπεί, είναι η πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση και μετά που ένα κόμμα που βρίσκεται στη κυβέρνηση 7 και πλέον χρόνια συνεχίζει να είναι πρώτο με διαφορά στις δημοσκοπήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, κύριε Αγγελάκη, δείχνει ότι ο κόσμος, παρόλα τα προβλήματα που ανακύπτουν, παρόλα τα θέματα που μπορεί να έχουν, βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη αξιόπιστη λύση. Από την άλλη, αυτό που λέμε πάντα και εμείς και κυρίως ο απλός κόσμος και η βάση, είναι ότι χρειάζεται μια σταθερότητα στη χώρα που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να την παρέχει. Και δεν το λέω σε καμία περίπτωση υπεροπτικά ή εγωιστικά. Το δείχνει η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση και η παράταξη που, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μέσα από κρίσεις, παγκόσμιες κρίσεις που περάσαμε διαφόρων ειδών, κράτησε την Ελλάδα όρθια και ασφαλή. Αυτό το βλέπει, κύριε Αγγελάκη, ο κόσμος. Και ξέρετε, αν είδατε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πρόσφατο συνέδριό μας, 16ο τακτικό συνέδριο, είπε και σε εμάς και στους υπουργούς και στον κόσμο ότι δεν πρέπει να μπούμε σε στήρα αντιπαράθεση, απλά να υπενθυμίζουμε τι είχαμε υποσχεθεί και τι έχει υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα σήκωσε το βιβλιαράκι με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 23 και δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να συγκρίνει. Με μία απλή φράση, θα χρησιμοποιήσω τη φράση του ίδιου του Προέδρου μας, το είπαμε, το κάναμε. Αυτό, κύριε Αγγελάκη, πιστεύω ότι βλέπει σιγά σιγά ο κόσμος, και όσο πάμε προς τις εκλογές, γιατί τώρα που μιλάμε δεν είναι επίσημα προεκλογική
0: περίοδο. Όχι, δεν είναι επίσημα, όχι
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είναι επίσημα, αλλά όσο πάμε προς τις εκλογές, ο κόσμος θα δει κάποια πράγματα και πιστεύω ότι θα στηρίξει ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Ελλάδα, είτε το θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε όχι, δεν είναι η ίδια χώρα σε σχέση με το 2019 που παραλάβαμε και ξεκινήσαμε τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Κύριε Γιαννουλάκη, θέλω να μου κάνετε και ένα σχόλιο σχετικά με την εικόνα που παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της ευρύτερης αντιπολίτευσης, και βέβαια ένα σχόλιο για το νεοφανές κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να προχωρήσει τη δημιουργία ενός κόμματος, θεωρώντας ένα νέο εγχείρημα και νέο κόμμα που στην πραγματικότητα είναι πιο παλιό από ποτέ. Αλλάζοντας μόνο το λογότυπο, το όνομα και τα χρώματα, δεν αλλάζει από τις μέχρι τώρα δηλώσεις του ούτε η πολιτική του, ούτε οι θέσεις του. Ο κόσμος, που λέω πάντα κύριε Αγγελάκη, θα θυμηθεί τι έγινε κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του. Δεν είναι τόσο μακρινό το 2015, δεν μιλάμε τη δεκαετία του 80 ή του 90, δεν είναι τόσο μακρινό. Έχουμε μάλιστα πολύ την δυνατότητα μέσω της εκπομπής που προβάλλεται από ένα κανάλι να θυμηθούμε και να δει ο κόσμος, ο μικρότερος αν θέλετε σε ηλικία, τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας την μεγαλύτερη φθορά και ζημιά την κάνει στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θα επηρεάσει τόσο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή την ερώτηση ίσως την κάνετε και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Και για το λέω ξανά, σε καμία περίπτωση δεν μιλάω υπεροπτικά αυτή τη στιγμή, έτσι, βάσει των στοιχείων και των δεδομένων που έχουμε.
0: Ναι, βάσει των δημοσκοπικών ευρημάτων, όπως λέγεται.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Κύριε Γιαννουλάκη, δεν θα κάνει ζημιά ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Σαμαράς, σε μια προηγούμενη συζήτησή μας, λίγο πριν το συνέδριο, είχατε εκφράσει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και τόνο, όταν σας ρώτησα σχετικά με την εσωκομματική αντιπολίτευση που υφίσταται η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, μου είχατε πει χαρακτηριστικά, ναι, φτάνει πια με αυτούς. Ισχύει ακόμα αυτό για σας?
1: Ναι, αν το θυμάμαι την κουβέντα που είχαμε κάνει, δεν αναφερόμουν μόνο στον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, όχι, δεν αναφερόμουν.
1: Αν θυμάστε λίγο μετά την επιστολή των ορισμένων στελεχών και βουλευτών. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή μπερδεύει ή θέλει να μπερδέψει λίγο τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Ως πρωθυπουργός, γιατί εγώ κύριε Αγγελάκη δεν είμαι από τους ανθρώπους που είμαι μηδενιστής ή δεν αναγνωρίζω, ως πρωθυπουργός προσέφερε στη χώρα. Mm-hmm. Ανέλαβε το τιμόνι της χώρας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και δεδομένων των συνθηκών τα πήγε καλά. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, ίσως ο ίδιος δεν μπορεί να δεχτεί ότι έκλεισε ο κύκλος του. Οι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά του αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να κάνουν και καλό στη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοώ καλό? Ο κόσμος, γιατί ξέρετε, εμείς μιλάμε με αρκετό κόσμο και με κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, πολλοί εκφράζουν την άποψη ότι εντάξει, το ξέρουμε, τα είδαμε, τα περάσαμε, και αν μην πούμε στην ίδια λογική διαδικασία, ίσως συσπυρώσει μέρος της παράταξής μας. Τη ζημιά πιστεύω ότι θα την κάνει στα εντός εισαγωγικών δεξιά, πιο δεξιά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εχθές, κύριε Αγγελάκη, συγκεκριμένα που είχα μια συζήτηση με αρκετούς, είπα ότι λένε για οι ενστάσεις του κυρίου Σαμαρά έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, με το μεταναστευτικό που λέγαμε πριν, με κάποιο είδους άλλη ατζέντα που επί της ουσίας δεν υφίσταται. Αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση και στην εξωτερική πολιτική και σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική άμυνα δεν είχαν γίνει ποτέ στο παρελθόν και φάνηκαν και σε περιόδους κρίσης. Τώρα με την εμπόλεμη κατάσταση, πώς συμπεριφέρθηκε η Ελλάδα και στο κομμάτι της Κύπρου και γενικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Ο κύριος Σαμαράς δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει τόσο πρόβλημα όσο ακούγεται. Και πολύ πρόσφατα, την Παρασκευή που μας πέρασε συγκεκριμένα, φαντάζομαι γνωρίζετε ότι ήταν εδώ στο Ηράκλειο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Σε μια εκδήλωση στο επιμελητήριο. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα πριν την εκδήλωση είχε γίνει αρκετός δώρος εντός της πόλεως. Έτσι, αλλά τελικά δεν ήταν, εγώ από το κόσμο που είδα και από τα ρεπορτάζ και τα βίντεο που είδα, δεν είχε τόσο κόσμο, μην σας πω καθόλου κόσμο, από γνωστά στελέχη του κόμματός μας. Σε επίπεδο νομού μιλάω. Mm-hmm. Παρόλο που υποτίθεται και θεωρητικά δεν ήταν καθαρά πολιτική συνάντηση, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα βλέπουμε και ποιοι συμμετέχουν και ποιοι μιλάνε και νόημά τους.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θα έλεγα ο κ. Σαμαρά να σκεφτεί λίγο παραπάνω, γιατί το συμφέρον της χώρας, όχι του κόμματος, της χώρας, παναλαμβάνω, είναι να συνεχίσουμε να έχουμε σταθερότητα στη χώρα, που είναι το βασικό για όλους μας, κ. Αγγελάκη.
0: Κύριε Γιαννουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας.

Ήταν ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήσαμε τα τελευταία γεγονότα, πολιτικά γεγονότα, και γεγονότα, το γεγονός το βασικό, το ένα από τα βασικά και πολύ σοβαρό, αυτό της εξεύρεσης χώρου για τη φιλοξενία μεταναστών στο Ηράκλειο. Κρατάω για άλλη μια φορά, ξαναλέω αυτό που είπε ο κύριος Γιαννουλάκης, να καθίσουν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εμπλεκόμενοι φορείς να βρουν μια λύση. Έτσι το θέμα πετάει μια από εδώ, μια από εκεί, αντιδρούν οι κάτοικοι, όπου και να πάμε δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Αύριο έχουν και την προγραμματισμένη πορεία η περιοχή του Καρτερού και των γύρω περιοχών, Ελιά, Πρασά και όλες οι άλλες περιοχές εκεί, γύρω από το παλιό κταίο, να πάνε στην περιφέρεια με πορεία κατόπιν. Οι αθάνατοι, όπως σας διάβασα και τη σχετική ανακοίνωση,

0: για τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γιαννουλάκης, και πιστεύει ότι με την υποστήριξη του έργου που έχει, του όποιου έργου έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, και στις κάλπες, τις πραγματικές κάλπες, θα έχει την πρωτιά. Αυτό θα το δούμε το 2027. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί αν ήταν να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, ήδη θα το είχαμε αντιληφθεί. Απομακρύνεται λοιπόν μάλλον το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα στην ατμόσφαιρα. Να πάμε όμως τώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Ωραία, κατά τη γνώμη μου, ρέγγε διασκευή από τους Λοκομόντο για το καϊκί μου τον Άι Νικόλα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932 907 898. Όπως σας έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής,

0: Άρα είναι πολιτική από ό,τι έχετε διαπιστώσει ήδη από την πρώτη μας συνέντευξη με τον κύριο Γιαννουλάκη. Όπως σας έχω πει και πολλά από την αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι φιλοξενούμενος εδώ στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στις ακροάτες και ακροατές μας και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Σήμερα έχουμε πολιτική εκπομπή, προηγουμένως μιλήσαμε τον κύριο Γιαννουλάκη, τώρα με εσάς, αργότερα θα έχω τον κύριο Φακουρέλη. Είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα η εκπομπή. Να δούμε λοιπόν τα του ΣΥΡΙΖΑ. Η τελευταία εξέλιξη, κύριε Μαμουλάκη, είναι ότι στην τελευταία σας συνεδρίαση, την κομματική συνεδρίαση, αποφασίστηκε η συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή με το νέο κόμμα ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα ήθελα να μας πείτε με ποιο σκεπτικό ελήφθη η απόφαση αυτή και αν πιστεύετε κι εσείς ότι ήταν η κατάλληλη απόφαση για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στο εξής.
1: Ναι. Νομίζω καταρχάς, κύριε Αγγελάκη, οφείλουμε να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες θα έλεγα, από τότε που εξεδήλωσε το ενδιαφέρον για δημιουργία νέου πολιτικού οργανισμού, νέου πολιτικού φορέα, ο κύριος Τσίπρας, αλλά βεβαίως και η κυρία Καρισιανού και εσχάτως, οφείλω να παραθέσω, και ο κύριος Σαμαράς εδώ από το Ηράκλειο.
0: Ναι, διάβασα τώρα τίτλο που λέει ότι μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει, ουσιαστικά δημιουργείται μια εκβάθρον ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Το βλέπουμε μάλιστα και από τις δημοσκοπικές αποτυπώσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας στην δημόσια σφαίρα γενικότερα. Νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να το δούμε πρωτού πούμε τα καθημάζια τον ΣΥΡΙΖΑ για την κεντροαριστερά. Νομίζω ότι το βασικό είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα πάνω σε ποιο πλαίσιο δημιουργείται αυτή η πολιτική συνθήκη. Αλλά έχουμε μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Έχουμε ένα κυβερνητικό κόμμα το οποίο παραπέει, νομίζω ότι δημοσκοπικά έχει ιστορικό χαμηλό από τις αποτυπώσεις που φαίνεται, χωρίς να υπολογίζουμε
0: και το κόμμα Σαμαρά. Αλλά παραμένει πρώτο βέβαια.
1: Το
0: σχολίαζα αυτό προηγουμένως και δεν μπορώ να φανώ ασυνεπής σε αυτή μου την εκτίμηση, δηλαδή ότι εξακολουθεί να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις.
1: Εξακολουθεί να είναι πρώτο προσώρα στις δημοσκοπήσεις λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός στην ευρύτερη αντιπολίτευση και εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας και εξ αριστερών. Όμως, δημοσκοπική εικόνα ενός κόμματος που κυβερνά 7 χρόνια τον τόπο και να έχει πρόθεση ψήφου στο 22% χωρίς το κόμμα Σαμαρά, καταλαβαίνετε ότι πλέον έχει απονομοποιηθεί πλήρως από την ίδια την κοινωνία. Δεν έχει προηγούμενο σε κανονικές συνθήκες στη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και ένθεν να έχουμε κυβέρνηση η οποία να αποτυπώνει δημοσκοπική εικόνα όπως η παρούσα. Βέβαια αυτό είναι πολύ φυσιολογικό διότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει πλέον μια σειρά από ξεκάθαρη εικόνα αν θέλετε σε επίπεδο σκανδάλων, κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, αδιαφάνειας κλπ. Νομίζω πια ότι η κατάσταση είναι στο μη παρέκει και για τον ίδιο τον Μητσοτάκη νομίζω ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη δεδομένου ότι ακόμα και χθες είχαμε μια νέα δυστυχώς για τη χώρα μας και το κράτος δικαίου συνθήκη και αναφορά του κυρίου Ντίλιαν, του γνωστού ταγματάρχη, του βετεράνου ταγματάρχη του Ισραηλινού στρατού που εκβιάζει σε ζωντανή μετάδοση τον πρωθυπουργό της χώρας μας και ο κ. Μητσοτάκης δεν απαντά. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και όσο δεν λύνεται αυτό το ερώτημα θα τραυματίζει ακόμα περισσότερο τη χώρα και, την εικόνα της χώρας διεθνώς. Θα μου πείτε αυτό δεν απασχολεί τους πολίτες και είναι πραγματικότητα το σκάνδαλο του Predator, το κορυφαίο τραυματικό σκάνδαλο που έχει γίνει στον τόπο, αυτό το σκάνδαλο κατασκοπίας φαίνεται ότι δεν απασχολεί πολύ τους πολίτες. Οφείλω όμως ως κοινοβουλευτικός να το θέτω πάντα μπροστά ως προμετωπίδα σε όποια κριτική ασκώ. Τώρα η οικονομία τα βλέπετε, είσαι άνθρωπος που είστε γιωμένος με την κοινωνία και δημοσιογράφος πολλές δεκαετίες έγκριτος, βλέπετε τι επικρατεί στο οικονομικό πεδίο. Το γεγονός ότι δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός στον τόπο μας που διδάσκει τα παιδιά μας, κύριε Αγγελάκη, να βγάλει όχι το μήνα, να φτάσει την 17η, 18η ημέρα, από μόνο του νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ δύσκολη συνθήκη. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να απαντήσει, το λέω κομψά, σε αυτά τα προβλήματα της κοινωνίας. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά απαντά μόνο στα προβλήματα που δημιουργούνται ή θέλει να λύσει των πολύ ισχυρών φίλων και παικτών της. Αυτό είναι το κρίσιμο. Είναι θέμα λοιπόν πολιτικών προτεραιοτήτων. Και αν θέλουμε πραγματικά πολιτική αλλαγή, πρέπει να έχουμε μια αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ κρίσιμο. Τώρα, ας πάμε στα καθημάς, γιατί όντως ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει καινοφανείς συνθήκες και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι η απόφαση δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου σηματοδοτεί, όπως είπατε και εσείς, την διάθεση συμπόρευσης με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα εγχείρημα που φαίνεται ότι βρίσκει ανταπόκριση στην κοινωνία.
0: Είναι ήδη δεύτερο.
1: Ναι, ναι, και με αρκετά μεγάλη δυναμική. Παρ' όλα αυτά, πριν πάμε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, αφήνουμε να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, η δημοσκοπική απομείωση και μεγάλη, θα έλεγα, του ΣΥΡΙΖΑ, κατεμένει φυσιολογική, δεδομένου ότι ο άνθρωπος που ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο φυσικός του ηγέτης και επικεφαλής, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, της ευρύτερης κεντροαριστεράς, αποφάσισε να ασχοληθεί μετά από 3 χρόνια πάυσης. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι δημιούργησε αυτή τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πρέπει όμως να απαντηθεί. Άργησε πάρα πολύ, και το λέω αυτό ασκώντας μια οφειλόμενη κριτική στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ότι εγώ εκ πεπιθήσεως ποτέ δεν έμπαινα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς λόγους. Καταρχάς, γιατί πιστεύω ότι ένας κοινοβουλευτικός, ένας βουλευτής πρέπει πρώτα να βλέπει τα ζητήματα που αφορούν το νομοθετικό έργο και το κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα. Ναι. Και στη Βουλή και στα κόμματα και παντού. Εν πάση περιπτώσει, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ άργησε και άργησε χαρακτηριστικά. Τα λάθη που έγιναν το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, είναι αλλεπάλληλα και δυστυχώς κέρια. Παρά τα αυτά, αυτό που οφείλουμε να δούμε τώρα είναι την επόμενη μέρα. Και επειδή οι ρυθμοί, όπως βλέπετε, και στην πολιτική ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός, νομίζω ότι εδώ δημιουργείται μια ανάγκη επιτάχυνσης όλων. Και θα λέω όλων. Περιμένω βέβαια να δούμε και τις υπόλοιπες μέρες, και να πούμε και στους ακροατές μας, αύριο να το βάλουμε και το κοινοβουλευτικό κομμάτι, έχουμε μια σοβαρή συζήτηση, έναρξη συζήτησης που αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Το περίφημο άρθρο 86 και άλλα ζητήματα τα οποία ταλανίζουν το δημόσιο βίο και χρήζουν οπωσδήποτε, κατά την άποψή μου, μια ανασύνταξη και μια αναθεώρηση. Η δημοκρατία πρέπει να επικαιροποιείται και να αντιλαμβανόμαστε τα σημεία των καιρών. Ενώ τη 2026 νομίζω οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξυγχρονίσουμε, αν μη τι άλλο, το Σύνταγμά μας.
0: Μάλιστα. Οπότε, κύριε Μαμουλάκη, η συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σίγουρα και εκλογική, έτσι. Εξάλλου έχουμε ήδη μπει σε ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Και τι προσδοκάτε από αυτή τη συμπόρευση?
1: Έχω την άποψη ότι, επειδή έχω ακούσει και τον πρώην πρωθυπουργό, και τι χάνει να είναι και ο άνθρωπος, οφείλω να το πω αυτό, που με ενέπνευσε να ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική σκηνή. Συνάδελφοι ήμασταν, κύριε Αγγελάκη,
0: ναι, σωστά, στο
1: Συμβούλιο και στη Δημοτική Αρχή. Όταν εκείνες τις πρώτες μέρες του 2019 δέχτηκα αυτή την πρόσκληση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Νομίζω ότι και από ηθικοπολιτικής άποψης είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν και η αφορμή ενασχολήσεις με την πολιτική σκηνή. Περιμένω να δω τον τρόπο της μετάβασης, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Καταλαβαίνω ότι θέλει να δημιουργήσει τη δική του προσπάθεια έξω από κομματικούς μηχανισμούς, έξω από αυτήν την, ξέρετε, τους διαδρόμους και την καμαρίλα που υπάρχει πολλές φορές σε παλιά κόμματα εξουσίας, να πρεσβεύσει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι καθόλου απλό, αλλά είναι και ένα στοίχημα για τον ίδιο, αλλά νομίζω και για την ελληνική κοινωνία.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μαμπλάκη. Γιατί δεν συγχωνευτήκατε με την Ελλάς, αλλά κηρύξατε συμπόρευση?
1: Νομίζω ότι είναι αυτό που μόλις σας είπα. Δηλαδή είναι η ανάγκη του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει κάτι το οποίο να μην έχει προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις. Και το κάλεσμα το οποίο κάνει, από ό,τι παρακολουθώ τουλάχιστον, είναι σε αυτή τη λογική, ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αρκεί να μην απαιτήσουν ρεζερβέ θέσεις. Αυτό που μόνο του είναι πολύ ενδιαφέρον και εναρμονίζεται με τα σύγχρονα πολιτικά κελεύσματα και στην Ευρώπη. Τα κόμματα πλέον είναι μια δυναμική οργανισμή, όπου η ψηφιακή σύγκληση είναι απαραίτητη πια. Όλα λειτουργούν μέσα από τέτοιες μορφές του διαδικτύου και της σύνδεσης, και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό νομίζω και δεν έγινε η σύνδεση. Επίσης, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι ξεκάθαρο ότι κάποια πρόσωπα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να είναι επιθυμητά από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα στο νέο του σχήμα. Και είναι απόλυτα σεβαστό αυτό να έχει τις επιλογές του. Δεν χρειάζεται να πω συγκεκριμένα ονόματα και δεν το συνηθίζω, αλλά ο κόσμος που μας ακούει νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει.
0: Πάμε στις εκλογές, έτσι. Το ψηφοδέλτιο επάνω τι θα γράφει? Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, νομίζω ότι καταρχάς άπαξ και ο ΣΥΡΙΖΑ δυστικοποιήσει την μη κάθοδό του στις εκλογές. Αυτό φαντάζομαι ότι θα αφήσει τα στελέχη του ελεύθερα για να τοποθετηθούν και να ακολουθήσουν αυτό που αυτοί πιστεύουν. Νομίζω ότι η ελληνική αριστερή στην παράταξη είναι ένα κόμμα το οποίο κατατέθηκε και στον Άριο Πάγο. Αυτό θα είναι σίγουρα στις εκλογές. Περιμένουμε να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί σε πρακτικό πια επίπεδο ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τους συναδέλφους σας που τώρα είναι μια άτυπη αξιωματική αντιπολίτευση μετά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, λέω. Ποιο είναι το σχολείο σας από αυτού?
1: 40 τον αριθμό, αναφέρεστε στους ανεξάρτητους,
0: βουλευτές, βέβαια,
1: οι οποίοι προέρχονται βέβαια από πάρα πολλά κόμματα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι μόνο από την αριστερά, ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι από πολλά κόμματα και δεξιά και πιο δεξιά κόμμα. Είναι ένα παράδοξο καινοφανές οξύμορο φαινόμενο.
0: Οξύμορο, σίγουρα.
1: Προβληματίζει βέβαια. Προβληματίζει γιατί, κύριε Αγγελάκη, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα εύρυθμης λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Θα σας πω κάτι, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Δεν περνάει στα ψηλά στην δημόσια σφαίρα. Η Βουλή λειτουργεί, κύριε Αγγελάκη, παρατύπως εδώ και 16 μήνες, 1,5 χρόνο, όχι με 300 βουλευτές, αλλά με 297. Το Σύνταγμα προβλέπει πάντοτε την πλήρωση των 300 αυτών θέσεων. Αν δεν υφίσταται, τότε πάμε σε εκλογές και εκλογές δεν έχουν γίνει.
0: Να μας το αναλύσετε αυτό λίγο, να μας το εξηγήσετε για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πρωτομελές πλημμυρολογικές πριν από Αθηνών, πριν από 16 μήνες, βγάζει μια απόφαση όπου αποκλείει τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών του κυβερνώντος κόμματος. Του κόμματος των Σπαρτιατών της αντιπολίτευσης, τους κηρύσσει έκτοτος ουσιαστικά ότι δεν είχαν το δικαίωμα του εκλέγεστε. Οπότε έχασαν την βουλευτική τους ιδιότητα με απόφαση δικαστηρίου. Τι έγινε λοιπόν, αυτές οι τρεις θέσεις έμειναν κενές και δεν αναπληρώθηκαν ως προβλέπεται, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Η κάλυψή τους βέβαια θα έπρεπε να γίνει μέσω εκλογών.
0: Ναι.
1: Έλα όμως που οι δύο εξ αυτών, των τριών, είναι από το λεκανοπέδιο, άρα έπρεπε να γίνουν εκλογές περίπου για τη μισή χώρα, για 5 εκατομμύρια κόσμο.
0: Ναι.
1: Και προφανώς γι' αυτό το λόγο δεν έχουν συμβεί χώρα οι εκλογές αυτές. Όπως και να έχει όμως, είμαστε 1,5 χρόνο τώρα με 297 βουλευτές. Είναι πραγματικά κάτι καινοφανές. Και επίσης η Βουλή λειτουργεί, να το πούμε για αυτό, το μοναδικό κοινοβούλιο στην Ευρώπη των 27, που λειτουργεί με συνθήκες COVID. Σαν να έχουμε δηλαδή ακόμα υγειονομική κρίση στη χώρα. Τι εννοώ?
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποχρεωμένοι οι βουλευτές να παρίστανται στις επιτροπές ούτε καν στην Ολομέλεια. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αποθητικές εικόνες με άδεια έδρα.
0: Μα πραγματικά αποθητικές, κύριε Μαμουλάκη.
1: Γιατί όμως, κύριε Κύριε, γιατί το επιτρέπει η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βουλής από την εποχή του κυρίου Τασούλα? Η Ιταλία ήταν τελευταία χώρα στην Ευρώπη των 26, πλην της Ελλάδος, όπου πριν από 1,5-2 χρόνια ήρε αυτή τη συνθήκη. Και πλέον υπάρχει υποχρέωση. Κύριε Αγγελάκη, είσαι βουλευτής Ροδόπης, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν έρχεσαι στην Επιτροπή και παίρνεται αποζημίωση. Δεν έρχεσαι στην Ολομέλεια. Την τρίτη απουσία περικοπή αποζημιώσεως. Είναι βασικές προβλέψεις οι οποίες δεν προχωρούν. Θα μου πείτε γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί απλά την κυβέρνηση την ενδιαφέρει να μην υπάρχει σοβαρή συμμετοχή στο κοινοβούλιο και να μην αναδεικνύονται θέματα τα οποία ενδεχομένως της προκαλούν πρόβλημα. Και αυτό βλέπετε ότι είναι σοβαρό για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Το ζήτημα δεν είναι πόσο ακόμα θα επιβιώσει ο κ. Μητσοτάκης, που κατ' εμέ έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο μέσα σε ένα περιβάλλον σκανδάλων και διαφθοράς. Το ζήτημα είναι πώς θα ανατάξουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα και πώς θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία και τη διαφάνεια στον τόπο. Διότι αν αυτό δεν συμβεί, πολύ σύντομα, ήδη φαίνεται τα δείγματα αυτά, πολύ σύντομα θα απαξιωθούμε πλήρως από την κοινωνία και η συμμετοχή ή η αποχή, αν θέλετε, δεν θα είναι στο 45% και 50%, μπορεί να φτάσει ακόμα αδιανόητα υψηλά επίπεδα. Και αυτό νομίζω είναι κρίσιμο.
0: Κύριε Μαμουλάκη, για να κλείσουμε, σας παρακαλώ, την συνέντευξή μας αυτή με ένα συμπέρασμα, μια γενική θεώρηση, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, πώς βλέπετε το μέλλον, τόσο το δικό σας, ενώ όχι μόνο το προσωπικό, ενώ το πολιτικό, γενικά, του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, και πώς βλέπετε γενικά την πολιτική κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε σίγουρα σε ένα μετέχνιο. Μετέχνιο όχι στον ευρύτερο μόνο χώρο της κέντρου αριστεράς, αλλά και στο πολιτικό μας σύστημα. φαίνεται ότι η συνθήκη που δημιουργήθηκε το 2019 με την εκλογή του κ. Μητσοτάκη και την επαναληπτική νίκη του 2023, φαίνεται ότι αυτός ο κύκλος ολοκληρώνεται. Το ζήτημα λοιπόν που καλείται να απαντήσει η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση, αν είναι έτοιμη και ικανή να αναλάβει τα ενία της χώρας. Μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση, που νομίζω ότι οι πολίτες πια διακάως επιθυμούν αυτή την πολιτική αλλαγή. Προφανώς δεν είναι κάτι εύκολο, και όσο ο πολυκερματισμός διέπει την εξαριστερών πτέρυγα του πολιτικού μας συστήματος, τόσο δύσκολο θα είναι κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι οφείλει ο καθένας, ο κάθε φορέας λύσης αυτού του ζητήματος, δηλαδή φορέας κεντροαριστεράς, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να υπάρχει αυτή η σύγκληση. Αυτό που βλέπουμε να κινείται με τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς είναι αρκετά ελπιδοφόρο. Μακάρι να ενισχυθεί ο ευρύτερος, έλεγα εγώ, χώρος, όχι μόνο του Λόγου Κόμματος, γενικότερα των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι και ένας, αν θέλετε, πολιτικός μύχιος πόθος δικός μου, που ελπίζω να εκπληρωθεί. Για να γίνει βέβαια αυτό, πρέπει ο κάθε ένας συντελεστής να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια.
0: Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Μέχρι τις εκλογές έχουμε καλά. Πολύ χρόνο.
1: Δεν θα πλήξουμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, σε μια γενική θεώρηση της πολιτικής κατάστασης όπως είναι σήμερα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη σημερινή πολιτική συζήτηση και είναι ώρα να συζητήσουμε με το ΠΑΣΟΚ. Όπως γνωρίζετε, το Σαββατοκύριακο ήταν εδώ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και όπως διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα τανέα.gr, θα συνεχίσει μέχρι τις εκλογές αυτές τις περιοδίες που ξεκίνησε από την Κρήτη, επειδή στις περιφερειακές δημοσκοπήσεις εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ να εξακολουθεί να είναι η Κρήτη το κάστρο του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό επέλεξε προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης το νησί της καταγωγής του να ξεκινήσει τις προεκλογικές του περιοδίες, γιατί όπως είπαμε, μην ξεχνάμε, έχουμε ήδη μπει σε ανεπίσημη μεν αλλά προεκλογική περίοδο. Για να συζητήσουμε λοιπόν τα του ΠΑΣΟΚ, αφού συζητήσαμε τα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, έχω καλέσει για άλλη μια φορά τον κύριο Μιχάλη Φακουρένη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, για να δούμε τι μελιγενέστε με το ΠΑΣΟΚ που τώρα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται τέταρτο. Προβοκατόρικη είναι αυτή η ερώτηση, δεν είναι μόνο φιλολογική. Θα τα πούμε αναλυτικά με τον κύριο Φακουρέλη. Κύριε Φακουρέλη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε άλλη μια φορά.
0: Να είστε καλά, κύριε Φακουρέλη. Λοιπόν, τι λέτε, το ΠΑΣΟΚ ξαφνικά έπεσε στην τέταρτη θέση στις δημοσκοπήσεις. Τι συμβαίνει?
1: Σήμερα πάντως η δημοσκόπηση της Interview μας δείχνει στην τρίτη θέση.
0: Δεν την έχω δει.
1: Με 14,7, και το λέω αυτό γιατί οι δημοσκοπήσεις πάντα είναι ένα εργαλείο που πρέπει να του δίνουμε την κάθετη σημασία, αλλά δεν πάβει να είναι η φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι, έχουν διαψευστεί εξάλλου από την κάλπη. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση και η καλύτερη είναι της κάλπης.
1: Βέβαια, και αυτό έγινε και τόσο στις ευρωεκλογές, τόσο και στις εκλογές του 2023, οι οποίες μας δίναν με μονοψήφιο αριθμό και καταφέραμε να πάμε σε άλλο. Δεν σημαίνει βέβαια να πω ότι δεν λαμβάνουμε τις δημοσκοπήσεις ως έτσι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει είτε να μας προβληματίσει είτε να οριοθετήσει τους στόχους μας και την τακτική μας, αλλά βλέπετε ότι μπορεί να αλλάξει από μέρα σε μέρα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βλέπω λοιπόν εδώ την interview, όντως 14,7 το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Η Ελλάς είναι με 16% στη δεύτερη και 31,2% στη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, και Βουλή 8 κομμάτων.
0: Πολύ σωστά. Πολύ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Σωστά. Στην πλεύση ελευθερίας σταματάει η είσοδος στη Βουλή. Λοιπόν, για να δούμε τον απολογισμό. Για πείτε μας τι λέτε εσείς ότι έβγαλε αυτή η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην γενέτειρα γη.
1: Η Κρήτη επελέγει για άλλη μια φορά, όπως έγινε και το 2023, που ξεκινήσαμε από το Ηράκλειο, ξεκινήσαμε την άτυπη προεκλογική μας πορεία. Και νομίζω ότι το μήνυμα ήταν καθαρό της Κυριακής, ότι η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα. Και το λέω αυτό γιατί τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο Αλέξης Τσίπρας με τον Ελλάς έχουν κυβερνήσει ξανά, έχουν δείξει τα διαψευστήριά τους, οπότε από εκεί και πέρα νομίζω, όπως είπα, ότι το μήνυμα είναι αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή με ίδια υλικά, χρειαζόμαστε κάτι καινούριο.
0: Οπότε εσείς πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει αυτό το καινούριο στη χώρα?
1: Μα νομίζω θεσμικά, ξεκινώντας από το πρόγραμμά μας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, είμαστε αυτοί που αν μη τι άλλο έχουμε τον αντίθετο πολιτικό λόγο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καταθέτοντας προτάσεις συνεχώς, είτε είναι για την ακρίβεια είτε είναι για τη στεγατιστική κρίση. Δεν είδαμε άλλο κόμμα να το κάνει αυτό, και να πω σε αυτό το κομμάτι ότι για μας η πολιτική είναι μαραθώνιος. Αναγνωρίζουμε ότι όταν ένα νέο κόμμα ανακοινώνεται και επιλέγει να έλθει στον πολιτικό στίβο, είναι τα φώτα πάνω του. Αυτό μπορεί να στις δημοσκοπήσεις να το δείξει ψηλότερα, αλλά όμως η πολιτική, όπως είπα και πριν, είναι μαραθώνιος. Πρέπει, και νομίζω ότι στο τέλος οι πολίτες θα ψηφίσουν το κόμμα το οποίο έχει σταθερές θέσεις, μιλάει για την καθημερινότητά του. Και θα είναι αυτό το οποίο θα φέρει την αλλαγή από την κατάσταση που βιώνουμε. Γιατί όλοι βλέπουμε ότι η κατάσταση πραγματικά για τους νέους ανθρώπους, για τα νοικοκυριά, είναι δύσκολη.
2: Συχνά ασκείται κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στον ίδιο τον πρόεδρό του, τον κύριο Ανδρουλάκη, για έλλειψη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, θα το πω έτσι εγώ. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Δηλαδή θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αν δεν υπήρχε αυτή η λήψη, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, εμείς πράγουμε τις θέσεις μας και καλούμε τον κόσμο να τις ακούσει. Βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι όλα αυτά που προσάπτουν στον πρόεδρό μας συνήθως γίνονται μετά από κάποιο σκάνδαλο, μετά από κάποια πολιτική της κυβέρνησης η οποία δεν βρίσκει απήχηση. Θέλω να πω ότι ό,τι και να ακούγεται πρέπει ο κόσμος να ακούσει το ΠΑΣΟΚ, να δει τη θέση του και βάσει αυτού και προφανώς και βάσει του πρόεδρου μας, ο οποίος έχει δικαιωθεί πολλάκις, έχει βγάλει τόσα σκάνδαλα στη φορά, έχει βγει μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Ο κόσμος θα μας ακούσει και στο τέλος θα μας δικαιώσει.
2: Υπάρχει και μία εσωκομματική αντιπολίτευση σε όλα τα κόμματα, εξάλλου υπάρχει αυτό, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, η οποία προσωποποιείται στο πρόσωπο του Χάρη Δούκα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει όχι συνεργασία και ιδιαίτερα με το Μητσοτάκη σε ένα κυβερνητικό, ενδεχομένως αν η κάλπη βγάλει κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν δώσει αυτοδυναμία σε κάποιο κόμμα, ενώ ο κύριος Δούκας φαίνεται να ασκεί κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη γι' αυτό. Ο κύριος Δούκας, ας πούμε, θέλει τη συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη, εάν τυχόν κάτι τέτοιο, επαναλαμβάνω, δείξει η κάλπη. Τι λέτε εσείς αυτό?
1: Να πω ότι αυτό δεν το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, το λέει το συνέδριό μας και είναι μια δημοκρατική απόφαση που οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε. Οπότε οποιοδήποτε αντιδρά σε αυτήν την απόφαση του συνεδρίου δεν σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, αυτόνομη πορεία μέχρι τις εκλογές, ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, και μετά θα μπορέσουμε να δούμε τι θα βγάλει η Βουλή ή τι θα βγάλει, συγγνώμη, η κάλπη, και ανάλογα να διαβάσουμε το ποσοστό. Τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Είδαμε ότι σήμερα η δημοσιότητα μιλάει για αυτοκομματική Βουλή. Μπορεί στη Βουλή να μπουν λιγότερα κόμματα, μπορεί να χρειαστεί δεύτερος γύρος. Όλα αυτά θα είναι προϊόν ανάγνωστης του εκλογικού αποτελέσματος. Πάντως εμείς μιλάμε για αυτόνομη πορεία, είναι απόφαση συνεδρίου και πορευόμαστε με αυτήν.
2: Εάν τα πράγματα δείχνουν, γιατί αυτό, σε γενικές γραμμές το λέω αυτό, δεν έχω εξειδικεύσει σε κάθε επιμέρους σημείο των δημοσκοπήσεων, αλλά έτσι όπως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μάλλον κυβερνήσεις συνεργασίας παρά αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Αυτό που λέτε λοιπόν εσείς, κύριε Φακουρέλη, δεν είναι βαρύδι στην προεκλογική εκστρατεία που θα κάνει, την όποια προεκλογική εκστρατεία κάνει το ΠΑΣΟΚ?
1: Μα δεν το λέμε εμείς. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης βάσει των δημοσκοπήσεων καταφέρει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Γιατί δεν ακούμε αυτή η ερώτηση να τίθεται ως προς τη Νέα Δημοκρατία, με ποιον θα συγκυβερνήσει την επόμενη μέρα? Γιατί δεν το λέει ο κύριος Τσίπρας, που δεν είναι αυτή τη στιγμή βέβαια μέλος της Βουλής, δεν ξέρουμε πόσο θα, που θα κάτσει το ποσοστό. Αλλά όπως σας είπα, το κυβερνών κόμμα γιατί δεν απαντάει και σηκώνει αυτό το βάρος το ΠΑΣΟΚ? Εμείς λέμε αυτόνομη πορεία, βλέπουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, βλέπουμε πώς μπορεί να προκύψουν, αν μπορούν να προκύψουν εργασίες, αν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, και βάσει αυτού διαβουλευόμαστε, το συζητάμε και βλέπουμε την τακτική που θα ακολουθήσουμε. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ερώτηση η οποία έρχεται εξ ολοκλήρου στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Γιατί σας λέω, η Νέα Δημοκρατία βάσει των δημοσκοπήσεων δεν δείχνει ότι θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν ακούσαμε όμως ποτέ να απαντάει η Νέα Δημοκρατία με ποιον θα πάει την επόμενη μέρα.
2: Κύριε Φακουρέλη, κάνοντας λοιπόν μια γενική θεώρηση, ποια είναι τα βέλη στη φαρέτρα του ΠΑΣΟΚ με τα οποία θα αγωνιστεί στις ερχόμενες εκλογές?
1: Προφανώς είναι το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, το πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα της επόμενης μέρας, και νομίζω ότι το πραγματικό δίλημα δεν είναι αν θα εναλλάσσονται στην εξουσία όσοι κυβέρνησαν την τελευταία δεκαετία. Το πραγματικό δίλημα είναι αν η χώρα θα αποκτήσει μια αξιόπιστη, προοδευτική και αναλλακτική κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ θέλουμε και θέλει να είναι ο καταλήτης αυτής της πολιτικής αλλαγής, πάντα μιλώντας με διαφάνεια, με ισχυρούς θεσμούς όπως έχουμε αναδείξει, να στηρίξουμε την κοινωνία, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους στα καθημερινά τους προβλήματα, Αυτή είναι η πολιτική σελίδα, αυτή είναι η πολιτική αλλαγή που εμείς λέμε, η οποία πρέπει να γραφτεί, όπως είπα και στην αρχή, σε λευκή σελίδα.
2: Αυτός ο κατακερματισμός, κύριε Φακουρέλη, που υπάρχει στο χώρο της κεντροαριστεράς, σας προβληματίζει καθόλου και μέχρι σε ποιο σημείο σας προβληματίζει?
1: Βέβαια, όταν βλέπουμε κόμματα να αποσυντίθεται, να ξανασυντίθεται, να δημιουργούν ίδια πρόσωπα κόμμα με άλλο όνομα, να γίνονται όλα αυτά, νομίζω ότι αυτό προβληματίζει τον κάθε Έλληνα πολίτη, καθώς δημιουργεί συνθήκες μη αξιοπιστίας, αναξιοπιστίας από τα κόμματα αυτά. Πρέπει, όπως και το ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα του χρόνια παρέμεινε συμπαγές, συνέχισε την πορεία του. Νομίζω ότι η αξιοπιστία πρέπει να τηρείται από όλα τα κόμματα και νομίζω ότι αυτή η αναμόχλευση συνθήκων, παλιά υλικά και νέα υλικά, πιο πολύ να μπερδέψει και να δώσει καύσιμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να το πω έτσι, να συνεχίσει, παρά να δείξει τον ελαστικό δρόμο.
2: Συμπερασματικά λοιπόν, κύριε Φακουρέλη, τι θα λέγατε για το από εδώ και πέρα όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ?
1: Θα έλεγα να μας ακούσει ο κόσμος, να ακούει και βέβαια τις δημοσκοπήσεις και ό,τι αναφέρεται γενικά στην πολιτική σκηνή, αλλά να ακούσει και εμάς. Εμείς ξεκινήσαμε τις περιοδίες μας από τα Καλέσα, θα υπάρξουν κι άλλες, σε γειτονιές, σε χωριά. Ερχόμαστε πάντα, γιατί αυτό έκανε και το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά, δίπλα στον πολίτη, να φουγκραστούμε τις ανάγκες του και αυτά που βιώνει. Οπότε να μας ακούσει ο κόσμος και μετά να διαμορφώσει άποψη, να ακούσει τις θέσεις μας, γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές εγώ συζητάω με τον κόσμο και μου λέει, ας πούμε, που διαφωνεί με την κυβέρνηση, τι λέει το κάθε κόμμα, και τους λέω, προεκλογικά τους ακούσατε. Προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, είναι πιστή σε αυτά που έλεγε. Για την παιδεία, για την ιδιωτική υγεία, για όλο αυτό που βιώνουμε, επιστή στις θέσεις σας. Αλλά τα έλεγε προεκλογικά. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να πάει να ψηφίσει τις προγραμματικές θέσεις, το πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Γιατί την επόμενη μέρα αυτό καλείται να εφαρμόσει. Οπότε, κλείνοντας, να πω να μας ακούσει, να ακούσει τις θέσεις μας. Νομίζω ότι απηχούν σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας και βάσει αυτού να έρθει να μας ψηφίσει. Να έρθει στις ανοιχτές μας συγκεντρώσεις που θα κάνουμε, να πει την άποψή του, να συνδιαλλαγούμε και όλοι μαζί να αλλάξουμε την Ελλάδα, να φέρουμε την αλλαγή που εμείς έτσι αγωνιζόμαστε για αυτήν.
2: Κύριε Φακουρέλη, να σας ευχαριστήσω πολύ και για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και σήμερα και φυσικά θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ με τα χαράς.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Είστε καλά και εσείς.

Ήταν ο κύριος Μιχάλης Φακουρέλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Δείχνει καταφανώς την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί ως κυβερνητικό κόμμα, γιατί στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ήταν σε πολύ θλιβερή, υποθέτω, κατάσταση, αλλά παροδική από ό,τι φαίνεται. Γιατί τώρα σε αυτή την καινούρια δημοσκόπηση, όπως είπαμε, δείχνει να είναι στην τρίτη θέση, οπότε ανακάμπτει το ΠΑΣΟΚ. Είναι ενδιαφέρον και το έβριμα ότι είναι οκταμελής η κομματική εκπροσώπηση στη Βουλή, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Αλλά όπως είπαμε, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτή της κάλπης, που πολλές φορές έχει διαψεύσει και αυτές τις δημοσκοπήσεις. Μεταχωράς, σας ανακοινώνω ότι λύθηκε το μυστήριο της δυσοσμίας στην Αττική. Διαβάζω εδώ το σχετικό δημοσίευμα από την ιστοσελίδα το βήμα.gr, ιστοσελίδα της εφημερίδας το Βήμα. Απαντήσεις για την έντονη δυσοσμία που αναστάτωσε τους κατοίκους της Αττικής δίνει η επιστημονική ομάδα AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μετά από ενδελεχή μελέτη, οι ειδικοί κατέληξαν στο επικρατέστερο σενάριο για την προέλευση του φαινομένου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, τα ίχνη της οσμής, η οποία έγινε ιδιαίτερα στα νότια προάστια, οδηγούν στο Σαρονικό και συγκεκριμένα στη θαλάσσια ζώνη νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Το επικρατέστερο σενάριο, λοιπόν. Η μυρωδιά συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν το προπάνιο ή το βουτάνιο. Εδώ κάνω μία παύση. Είναι παρόμοια περίπτωση που έχει παρατηρηθεί, που είχε παρατηρηθεί κάποια πριν από πρόσφατα χρόνια, πέρυσι πρόπερσι, που μύριζε κατσίγαρο στο Ηράκλειο. Και που τότε είχαμε ψαχθεί, εν πάση περιπτώσει, και είχαμε βρει ότι υπήρχε ένα πλοίο το οποίο φόρτωνε κατσίγαρο στο λιμάνι και γι' αυτό μύριζε το Ηράκλειο. Συνεχίζει το δημοσίευμα σχετικά με το μυρωδιά του υγραερίου στην Αττική. Για να εντοπίσουν την πηγή, ερευνητές αξιολόγησαν 164 αναφορές πολιτών που χρησιμοποίησαν μετεωρολογικά δεδομένα ακρίβειας. Όπως εξήγησε ο Βασίλης Αμυρίδης, διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου και επικεφαλής του AtmoHub, χρησιμοποιήθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα για να γίνει ένα rewind, αντίστροφη πορεία δηλαδή, στις αέριες μάζες, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι η διασπορά των αερίων κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς τα ανατολικά, δυτικά και βόρεια, με την κορύφωση του φαινομένου να καταγράφεται μεταξύ 12 το μεσημέρι και 3 μετά το μεσημέρι εκείνης της ημέρας. Ο κύριος Αμυρίδης διευκρίνησε ότι το προπάνιο και το βουτάνιο είναι από τη φύση τους άοσμα. Ωστόσο, οι εταιρείες προσθέτουν σε αυτά μερκαπτάνες, είναι ειδικές χημικές ενώσεις με χαρακτηριστική μυρωδιά, ώστε να γίνονται αμέσως αντιληπτές τυχόν διαφορές. Ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός ως προς την ασφάλεια των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, το προπάνιο και το βουτάνιο δεν είναι τοξικά και επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Παράλληλα, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να επρόκειτο για φυσικό αέριο ή για κάποια οσμή από το φυσικό περιβάλλον. Τα εναλλακτικά σενάρια και έρευνες των αρχών, το ενδεχόμενο της ψητάλιας, εξετάστηκε η πιθανότητα η οσμή να μεταφέρθηκε από την ψητάλια λόγω των δυτικών ανέμων, όπως οι μαρτυρίες των κατοίκων συγκεντρώνουν ελάχιστες πιθανότητες για αυτό το σενάριο. Η στάση των αρχών, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό σώμα πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου χωρίς να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το κενό στη δειγματοληψία, οι ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story πως αν είχε συλλεγή δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση από την πλευρά του. Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δήλωσε άγνοια, επισημένοντας ότι έχει αρμοδιότητα παρέμβασης μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Σημειώνεται ότι το AtmoHub, που συντονίζεται από την ομάδα NOAA-REACT του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Copernicus CEMS αποτελεί το κεντρικό σημείο ενημέρωσης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα.

Διαβάζω εδώ και για τις πανελλαδικές από τα νέα ότι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου λήγουν οι εξετάσεις. Με ειδικά μαθήματα λοιπόν συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, ενώ τα επάλληλα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ανακοίνωση των βαθμών, η κατάθεση του μηχανογραφικού και τέλος η δημοσιοποίηση των βάσεων 2026 που θα σημάνει και την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, δεν αναμένονται διαφοροποίησεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι βάσεις εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν γύρω στις 25 και 26 ή 26 Ιουλίου, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία έτη. Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα τανέα.gr ότι η συγκέντρωση έξω από το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα πραγματοποιήσουν δάσκαλοι στη 1 η ώρα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας με αφορμή, όπως ισχυρίζεται η Ομοσπονδία, τις δραστικές περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, καθώς επίσης και την επιλογή διδακτικών βιβλίων εν ώψη εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακουρατές, θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να μας συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 9 Ιουνίου. Συντορισμένοι εδώ στο ραδιοφόνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

μπορεί να γεμίζει με πρόστιμα στο Ηράκλειο και αυτό να είναι μία ευχάριστη είδηση και να είναι η ευχάριστη είδηση της ημέρας ή των τελευταίων ημερών? Ναι, όταν μιλάμε για το άναρχο Ηράκλειο. Ναι, ναι, ξέρω, σας τσιτώνω τώρα από την αρχή της εκπομπής, το αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι ευχάριστος, δεν πειράζει όμως, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε, αλλάξτε το ραδιόφωνο, πάτε σε επόμενο σταθμό, πιο ευχάριστα πράγματα, εμείς δεν ξέρω αν είμαστε ευχάριστοι ή δυσάρεστοι, τουλάχιστον καταθέτουμε την άποψή μας και ναι, είμαστε υπέρ των προστήμων για τους άναρχους του Ηρακλείου. Όταν αυτοί δεν συμμορφώνονται, είναι τόσο απλό. Είναι μια ευχάριστη λοιπόν εικόνα το Ηράκλειο να έχει γεμίσει με δημοτική αστυνομία. Επιτέλους, από τους 5, 6, 7, 8 που η μισή ήταν στα γραφεία, η άλλη μισή σε αναρωτικές άδειες, η άλλη σε κανονικές άδειες, τέλος πάντων ένα-δυο συνεργεία υπήρχαν το πρωί και αυτά ό,τι μπορούσαν έκαναν, πλέον είναι εμφανής η ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιτέλους να βλέπουμε δημοτική αστυνομία σε πολλά σημεία, εντός και εκτός τυχών. Για παράδειγμα, τώρα που ερχόμουν, ένα από τα εκατοντάδες σημεία σε όλη την πόλη του Ηρακλείου που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, όπου λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες έξω από το κέντρο, αλλά δεν έχουν εξασφαλίσει όταν ενοικίαζαν οι δημόσιες αυτές υπηρεσίες, ενοικίαζαν κτίρια, δεν έχουν εξασφαλίσει φυσικά για χώρους στάθμευσης των πελατών, άρα των πολιτών, τι προσέρχονται να εξυπηρετηθούν στη δημόσια υπηρεσία, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Έχουμε την απέτηση από την ιδιωτική επιχείρηση που είναι εστιατόριο και καλά κάνουμε. Από οποιαδήποτε τέλος πάντων επιχείρηση να έχει ένα χώρο στάθμευσης, πώς παχιανής ας πούμε. Επιχείρηση χωρίς το χώρο στάθμευσης και καλά επαναλαμβάνω. Απαιτούμε και θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν πελάτες και ιδιαίτερα σε κομβικά σημεία να έχουν υποχρεωτικά χώρους στάθμευσης. Δεν μπορεί αυτό να μην ισχύει για τις δημόσιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα λοιπόν, η υπηρεσία του ΙΚΑ, πρώην ΙΚΑ τέλος πάντων, στην Σταδίου, στην Έλλη Καρανσό. Και πάνω από την αντιπροσωπεία της BMW. Κάνουμε τώρα διαφήμιση, αλλά να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Όπου κάθε μέρα γίνεται ο κακός χαμός. Κάθε μέρα. Η Σταδίου τώρα είναι ένας δρόμος μακρύς ναι μεν, γιατί ξεκινάει από τη θάλασσα, από το βόρειο μέτωπο και φτάνει μέχρι την Ικάρου, αλλά στενός δε. Δηλαδή, δύο οχήματα οριακά. Δύο οχήματα οριακά. Όταν πάνε λοιπόν οι εξυπηρετούμενοι από την υπηρεσία του ΙΚΑ πολίτες και παρκάρουν γιατί δεν βρίσκουν πουθενά αλλού ή βαριούνται να περπατήσουν, το δεν βρίσκουν πουθενά αλλού είναι σχετικό, βαριούνται κυρίως να περπατήσουν, δηλαδή θα μπορούσαν στα στενά γύρω γύρω να καλύψουν τις ανάγκες τους, αλλά δεν θέλεις απ' έξω από το ΙΚΑ, όχι οπουδήποτε, απ' έξω, μπορείς να μπεις και μέσα με το όχημα στο ΙΚΑ. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν να καταλαμβάνουν ουσιαστικά το 50% του δρόμου της Σταδίου. Από την οποία Σταδίου όμως διέρχονται καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες αυτοκίνητα. Εκείνα δηλαδή που δεν θέλουν να διασχίσουν την Ικάρα, να περάσουν μέσα από τα φανάρια για να κατευθυνθούν από τη Σταδίου προς το βορρά και από εκεί προς την παραλιακή και να αποφύγουν την κίνηση του κέντρου. Αυτοκίνητα που έρχονται από την παραλιακή για να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο κυρίως. Την ίδια οδό χρησιμοποιούν, την οδό Σταδίου. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα είναι 200-300 μέτρα που έχει φτάσει στο ΙΚΑ, να εγκλωβίζεται ο δρόμος από το παρκαρισμένο γιοταχή και να έχουμε κάθε μέρα τον κακό χαμό Σταδίου και Ικάρου. Γίνεται Μπαγκλαντές τουλάχιστον, μία από 18 Άγγλων το ίδιο, μία από κόμβο Γιοφύρου επίσης το ίδιο και πάει λέγοντας, μην αρχίσουν να παριθμούμε τα προβλήματα της πόλης του Ηρακλείου. Τώρα που ερχόμουν λοιπόν, είδα συνεργείο της Δημοτικής Αστυνομίας μετά από πάρα πολύ καιρό. Η τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί, και πιστέψτε με, έχω εικόνα έτσι πολύ τακτική από το συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί η Δημοτική Αστυνομία ήταν επίτα από καταγγελία που είχαν κάνει εκεί, από το σημείο που είχε καταληφθεί από το παρανόμως παρκαρισμένα οχήματα. Σήμερα δεν έγινε καταγγελία, σήμερα απλά η Δημοτική Αστυνομία επισκέφθηκε ως όφιλε το σημείο προκειμένου να βεβαιώσει τις παραβάσεις εκείνων που βαριόντουσαν να παρκάρουν σε πιθανά σημεία που μπορούν να εξυπηρετήσουν και τους ίδιους αλλά και την κυκλοφορία, δηλαδή να μην
μπλοκάρουν την κυκλοφορία γιατί ήθελαν να παρκάρουν απ' έξω. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο κέντρο της πόλης, τώρα που έχουμε σε εξέλιξη την ασφαλτόστρωση, το νέο ασφαλτοτάπητα που πέφτει στο κέντρο της πόλης, ολοκληρώνεται μετά την Αγίου Μινά, την Κυρίου Λουκάρεως, με την Αβέροφ, για να πάμε μετά επί της Δημοκρατίας μπροστά από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και πάλι και εκεί έχουμε ένα μόνιμο από το πρωί, ένα συνεργείο της Δημοτικής Αστυνομίας, που διευθετεί εκεί την κυκλοφορία, εξυπηρετεί, καθοδηγεί τους οδηγούς που πέφτουν πάνω στην ένταξη, στην εκκίνηση των εργασιών, όπως έρχονται από τη μικρή, από τη μεγάλη Εύανση, με συγχωρείτε, για το πώς θα κινηθούν δεξιά-αριστερά, αν μπορούν να μπουν στη μικρή Εύανση ή όχι. Μπας τόσοι, βοηθούν οι υπάλληλοι εκεί, οι νέοι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας στην κυκλοφορία των οχημάτων. Είναι λοιπόν ενθαρρυντικό. Α, και καθώς φεύγοντας, περιέγραφα την εικόνα αυτή σε ένα καλό φίλο και μου λέει, α, μου λέει, και εμένα μου βεβαίωσανε πρόστιμο μόλις προχθές, λέει, σε ένα πεζόδρομο. Και του λέγε, μια, δεν του λέγε, ρε παιδί μου, ούτε οργισμένος, ούτε, ξέρω εγώ, νευριασμένος, ούτε τίποτα. Έκανα, μου λέει, την κατσουκανιά, άφησα για 5 λεπτά το γνωστό σε ένα πεζόδρομο το μηχανάκι, που βεβαίωσαν την παράβαση. Και δεν λέω ότι πετούσε από τη χαρά του. Ποιος πετάει από τη χαρά του, τα πληρώνει ένα πρόστιμο. Αλλά αν πέσει ο άνθρωπος, έχει τη βάση των εγκεφαλικών κυττάρων να μπορεί να κατανοήσει αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν πάρα πολλοί που βλέπουν τις τελευταίες μέρες του Δημοτικού Αστυνομικού. Α, λέει, πρακτικά μέτρα κτλ. Να μην είσαι παράνομος, να μην υπάρχει σύσπαξη. Αν δεν θες να στα παίρνουν από την τσέπη, να μην είσαι παράνομος. Είναι τόσο απλό. Λύνεται το θέμα της πραξιμότητας και το αν ο κάθε δήμος, η κάθε αρχή που επιβάλλει πρόστιμο, το κάνει για να αυξήσει τις εισπράξεις, η υπηρεσία, ο φορέας, η τοπική αυτοδιοίκηση, όποιος και αν είναι, λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Αρκεί να κινηθείς εντός του πλαισίου του νόμου. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, δεν σε αγγίζει κανένα πρόστιμο. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά. Όλοι οι υπόλοιποι που διαμαρτύρονται, διαρριγνύουν τα ημάτια τους και λένε, α, αυτό, τώρα βρήκα τα πρόστιμα. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Το τώρα θα βρήκατε. Ναι, αλλά δεν πάτε εκεί. Το άλλο το γνωστό. Το συμψηφισμό, ξέρετε. Ναι, λέει. Ναι, είσαι παράνομος. Ναι, αλλά δεν πήγες και εκεί. Βρε, είσαι παράνομος. Ναι, αλλά δεν πήγες. Βρε, είσαι παράνομος. Το ναι, αλλά δεν πήγες εκεί. Ναι, αλλά πιο κάτω. Ναι, αλλά πιο πέρα. Ναι, πιο δόθε. Δεν οδηγεί πουθενά. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό είναι απλά για να πετάξουν τον τενεκέ της ευθύνης παρακάτω. Μπάσκε, γλιτώσουμε το πρόστιμο. Δεν είναι έτσι. Θέλω λοιπόν να πιστεύω, και αυτό είναι ενδεχομένως που προκαλεί δυσαρέσκεια ή θα προκαλέσει δυσαρέσκεια, θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η νέα ανθρωποδύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας που έχουμε την αύξηση, τη θεαματική σε σχέση με το προσωπικό που υπήρχε πριν, αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, θα συνεχίσει να επιμένει μέχρι σε σκάτων. Μην μας κάνετε τώρα να πούμε αυτό, είχαμε χθες και το τελευταίο επεισόδιο του επεισοδίου του ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό, το που έλεγαν τότε κάποιοι ακρεφνείς υποστηρικτές της Τρόικας και των μνημονίων, κράτα Σόιμπλε, μην πούμε και εμείς κράτα δημοτική αστυνομία, για να μην το πούμε, θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε σε μια σχετική νομιμότητα. Γιατί δεν πάει άλλο, ρε παιδιά. Σε αυτή την πόλη δεν πάει άλλο.

Επομένως, κόντρα στο αναμενόμενο, εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια εξαιρετικά εξαιρετική είδηση, εξαιρετικά ευχάριστη είδηση, η αύξηση της ανθρωποδύναμης της δημοτικής αστυνομίας. Ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει πάρα πολλούς, γιατί σκέφτονται όπως σκέφτονται. Δεν πειράζει, περιόρεξεως, κολοκυθόπιτα.

Και μια και αναφερθήκαμε ακροθυγώς στο ντοκιμοντέρ, στο χιλιοστό, για να πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τώρα που τέλειωσε το ντοκιμοντέρ, έσβησαν τα φώτα του στούντιο και ολοκληρώθηκαν οι δραματοποιημένες σκηνές με τους κακούς Ευρωπαίους, τους εκβιασμούς ή τις ηρωικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να αφήσουμε για λίγο τη μυθολογία και να επιστρέψουμε τη συζήτηση, να τη στρέψουμε τη συζήτηση στα έγγραφα. Γιατί η πραγματική ιστορία του καλοκαιριού του 2015 δεν γράφτηκε στις τηλεοπτικές αναπαραστάσεις, αλλά στις σελίδες δύο πολύ συγκεκριμένων κειμένων. Τι είχαμε? Είχαμε την πρόταση των θεσμών τότε, η οποία και τέθηκε στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, το περιβόητο δημοψήφισμα ναι, όχι κτλ. Αυτό ήταν το ένα κείμενο. Και το δεύτερο κείμενο είναι το κείμενο της συμφωνίας που υπεγράφει λίγες μέρες αργότερα για να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Γνωστό κείμενο ως τρίτο μνημόνιο, το οποίο υπεγράφει με τη μέθοδο, όπως έμεινε στην ιστορία, της κολοτούμπας. Ξάγαμε και τον όρο, πλέον έχει αποκτήσει μια διεθνή πολιτική νομοποίηση ο όρος κολοτούμπα. Δηλαδή, άμα πας στις Βρυξέλλες και πεις κολοτούμπα, ξέρουν τι είναι. Δεν χρειάζεται το μεταφράσεις. Ξέρουν απολύτως τι είναι, το μάθανε το 2015. Αλλά επιστρέφοντας, να μείνουμε στα στοιχεία. 10 χρόνια μετά, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο για πολλούς πολίτες. Τι ακριβώς απορρίψαμε τον Ιούλιο του 2015, τι ακριβώς απέρριψαν δηλαδή οι Έλληνες με το όχι και τι ακριβώς αποδέχθηκε τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα τότε, Τσίπρα Καμένου, με το ναι που ακολούθησε στις Βρυξέλλες με την επωνομαζόμενη υπερήφανη διαπραγμάτευση των 17 ώρων. Ξέρετε αυτή που πέταξε και την έρπιο στο χείλο σου ο Τσίπρας από το ζόρι. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση, ναι. Η σύγκριση των δύο κειμένων αποκαλύπτει μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη που κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση. Διότι μόνο όταν βάλει κανείς δίπλα-δίπλα τα μέτρα, τις δεσμεύσεις, τους φόρους, τις περικοπές, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις υποχρεώσεις κάθε συμφωνίας που προέκυπτε από τα δύο αυτά κείμενα, μόνο τότε προκύπτει ένα ερώτημα που εξακολουθεί να διχάζει την ελληνική κοινωνία. Απέρριψε η χώρα ένα σκληρό πρόγραμμα για να καταλήξει λίγες ημέρες αργότερα σε ένα ακόμη σκληρότερο? Ή απέρριψε η χώρα ένα σκληρό πρόγραμμα για να καταλήξει λίγες ημέρες αργότερα σε ένα ελαφρύτερο? Τώρα λοιπόν που τέλειωσε το ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό, που αντιλαμβάνεστε ότι και από το κανάλι από το οποίο προεβλήθη υπάρχει, ρε παιδί μου, μια συστολή. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, όταν έχει κάνει πολλές κατσουκανιές και έρχεσαι να πεις την αλήθεια, δύσκολα σε πιστεύει ο άλλος. Το αντιλαμβάνεστε τώρα. Πιάσατε το νοούμενο, όχι το υπονοούμενο, το νοούμενο. Δηλαδή, αν το ντοκιμαντέρ παρουσιαζόταν από ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, δεν ξέρω ποιο, ένα άλλο, δεν ξέρω αν θα είχε αντιμετωπίσει την ίδια απαξία από μέρηδα κοινού και πολιτικών, για να τα λέμε όλα να τα βρίσκουμε. Πάμε όμως στο διατάφτα. Να δούμε λοιπόν, χωρίς συνθήματα, χωρίς κομματικές παροπίδες και χωρίς κινηματογραφικά φίλτρα, όπως αυτά που παρουσιάστηκαν για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ στο Sky, τι προέβλεπε το σχέδιο Juncker, τι περιελάμβανε το τρίτο μνημόνιο και ποιο από τα δύο τελικά κόστησε περισσότερο στους Έλληνες. Τι τέθηκε στο δημοψήφισμα, να θυμίσουμε, το έχετε ξεχάσει, έχουν περάσει και 10 χρόνια. 11, για την ακρίβεια. Το ερώτημα αφορούσε την πρόταση των θεσμών της 25ης Ιουνίου του 2015 και το ίδιο κείμενο προέβλεπε ολοκλήρωση της τότε αξιολόγησης, βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, νέα χρηματοδοτική ρύθμιση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Επενδύσεων, με διαθέσιμα πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Τα βασικά μέτρα ήταν, που πρότεινε το σχέδιο Juncker, αυτό δηλαδή που τέθηκε στο δημοψήφισμα. Σε αυτό απαντήσαμε όχι. Πλεονάσματα πρωτογενή 1% το 2015, 2% το 2016, 3% το 2017, 3,5% από το 2018 και μετά, μεταρρύθμιση του ΦΠΑ με στόχο περίπου 1% του ΑΕΠ, δηλαδή να εξοικονομείται από τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ 1% σε αξία του ΑΕΠ, ασφαλιστική μεταρρύθμιση με εξοικονόμηση περίπου 1% του ΑΕΠ το 2016, κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, σταδιακή κατάργηση ΕΚΑΣ έως το 2019, αύξηση εισφοράς υγείας συνταξιούχων στο 6%, πάγωμα εγγυημένων ορίων συντάξεων έως το 2021,
αλλαγές σε αγρότες, εταιρικό φόρο, εισφορά αλληλεγγύης, πολυτελή διαβίωση, φόρους ναυτιλίας, περικοπή στρατιωτικών δαπανών κατά 400 εκατομμύρια ευρώ και διατήρηση έμφυα στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίχει επίσης το κείμενο που απερίφθη, επαναλαμβάνουμε, με το δημοψήφισμα, την ίδρυση ανεξάρτητης φορολογικής διοίκησης, αυστηρότερη ύπραξη φόρων εισφορών, περιορισμό ρυθμίσεων και αμνηστιών, αλλαγές στην υγεία με τα περιβόητα clawbacks και τα rebates, μέτρα για κατακόκκινα δάνεια, αφαιρεγγιότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ένα προσωρινό moratorium πληστηριασμών έως το 2015 για ευάλωτους και κακόπιστους, διαχωρισμένα όμως αυτά τα δύο, ενεργειακές μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποίηση αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΙΑ. Η συμφωνία λοιπόν που προέκυψε μετά το δημοψήφισμα, μετά τη διαπραγμάτευση που έγινε κτλ. Όπως αυτή έγινε, τυχές τις οποίες παρακολουθήσαμε και χθες από το τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό, μετά λοιπόν από τη συμφωνία, αυτό που πήραμε με την περιβόητη Κολοτούμπα είναι τα εξής. Άμεση νομοθέτηση μέτρων για ΦΠΑ, συντάξεις, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κώδικα πολιτικής οικονομίας, τραπεζικές οδηγίες, προβλέθηκε νέο πρόγραμμα με ανάγκες 82-86 δισεκατομμυρίων ευρώ, απαιτήθηκε να δημιουργηθεί μαξιλάρι τραπεζικό 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, καμία ονομαστική διαγραφή χρέους δεν πήραμε με τη συμφωνία μετά το δημοψήφισμα, αλλά πιθανές επιμηκύνσεις ή περιόδους χάριτος μόνο μετά από θετική αξιολόγηση, και επίσης το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο δηλαδή που προέκυψε από αυτή την συμφωνία, προέβλεπε 4 άξονες. Δημοσιονομική βιωσιμότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εξυγχρονισμό του κράτους. Οι στόχοι του πλεονάσματος ήταν 0,25% το 2015, 1% έλεγε το σχέδιο Γιούγκερ, 0,5% το 2016, 2% ζητούσε το σχέδιο Γιούγκερ, 1,75% το 2017, 3% ζητούσε το σχέδιο Γιούγκερ, και το 2018 συνέπεφτε και το σχέδιο Γιούγκερ. Και τελικά η συμφωνία στο 3,5% και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, η άμεση λιτότητα με το σχέδιο που τελικά συμφωνήθηκε ήταν χαμηλότερη από αυτό που πρότεινε το σχέδιο Γιούγκερ πρώτου δημοψηφίσματος, επειδή είχε επιδεινωθεί η οικονομία. Όμως, το τρίτο μνημόνιο πρόσθεσε «Η σκλήρη είναι κρίσιμα παιδεία». Παράδειγμα, το τρίτο μνημόνιο έφερε πλήρη κατάργηση εκπτώσεων του ΦΠΑ στα νησιά. Έφερε φόρο στα ενίκεια. Έφερε σταδιακή κατάργηση φορολογικής μεταχείρισης αγροτών. Έφερε επιπλέον διαθροτικά μέτρα 0,75% του ΑΕΠ για το 2017, 0,25% για το 2018. Αυστηρότερες κατασχέσεις με κατάργηση ορίων σε μισθούς συντάξεις υπό προϋποθέσεις και απαγόρευση νέων ρυθμίσεων αμνηστιών. Για το ασφαλιστικό, επανέλαβε και διεύνε τις δεσμεύσεις, κατάργηση ΕΚΑΣ, ό,τι έλεγε δηλαδή και το σχέδιο Γιούγκερ έως το 2019, ενοποίηση ταμείων, αυστηρότερες πρόορες συντάξεις, κατάργηση κοινωνικών πόρων, εναρμόνιση ΟΓΑ και αντιστάθμιση των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας για τις περικοπές του 2012, ενώ και για τα κόκκινα δάνεια και τις τράπεζες, το τρίτο μνημόνιο ήταν σαφώς πιο βαρύ. Τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση ως 25 δισεκατομμύρια, αυστηρότερο πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, αυστηρότερα κριτήρια προστασίας πρώτης κατοικίας και ενισχυμένη εποπτεία. Το πιο εμβληματικό δε πρόσθετο βάρος με το τρίτο μνημόνιο έναντι του σχεδίου Γιούγκερ που απορρίφθηκε τον Ιούλιο του 2015 από το δημοψήφισμα ήταν το νέο υπερταμείο. Το Ταμείο Αξιοποίησης δηλαδή Δημόσιας Περιουσίας, με στόχο να αντληθούν 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι ξεπουλήθηκαν πολλές υποδομές. Ξεχνιόμαστε δηλαδή που μια πρόσφατη, πολύ κοντινή μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, από αυτή την απέτηση πωλήθηκε. Σας είπαμε ένα παράδειγμα, έτσι που το έχουμε εδώ πέρα στα πόδια μας, έτσι πολύ κοντινό, για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να συνεννοούμαστε. 50 λοιπόν δισεκατομμύρια ευρώ απαιτούσε το τρίτο μνημόνιο από την αξιοποίηση, εκποίηση δηλαδή, της δημόσιας περιουσίας, από τα οποία βέβαια, να είμαστε δίκαιοι, τα 25 δισεκατομμύρια θα πήγαιναν για αποπληρωμή της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και το υπόλοιπο μισό για χρέος και το μισό του μισού για επενδύσεις. Το
Το 50% λοιπόν για τις τράπεζες, δηλαδή 25 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες, 12,5 δισεκατομμύρια για το χρέος και άλλα 12,5 για επενδύσεις. Κοντολογείς. Έχοντας την απόλυτη συγκριτική αξιολόγηση ανάμεσα στα δύο κείμενα σχέδια, όπως και να το κάνουμε, όπως και να τα παρουσιάσουμε, όπως και να τα αεροποιήσουμε, όπως και να τα ωρεοποιήσουμε και ηρωποιήσουμε, είναι κάτι υπερήφανε διαπράγματες κτλ. Το τρίτο μνημόνιο, ναι, ήταν βαρύτερο από το σχέδιο Juncker που απορρίφθηκε τελικά με το δημοψήφισμα. Και ήταν βαρύτερο όχι επειδή κάθε γραμμή του ήταν αυστηρότερη στους άμεσους στόχους του πλεονάσματος, όπως είπαμε, ήταν υπιότερο. Το σχέδιο Τσίπρα, συμφωνία δηλαδή της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, ήταν υπιότερη για τους άμεσους στόχους του πλεονάσματος. Αλλά αποδέχτηκαν ένα πολύ πιο ευρύ πακέτο κυριαρχικών, φορολογικών, ασφαλιστικών, τραπεζικών και περιουσιακών δεσμεύσεων. Με μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη χρηματοδότηση, σκληρότερη εποπτεία, νέο υπερταμείο, βαθύτερη παρέμβαση στα κόκκινα δάνεια και μεγαλύτερη φυσικά πίεση σε φορολογούμενους, συνταξιούχους, αγρότες, μικρομεσαίους και δανειολήπτες. Οι Έλληνες απορρίψαμε, άσχετα τι ψήφισε ο καθένας, ναι, όχι κτλ. Συνολικά, είπα τη χώρα. Οι Έλληνες λοιπόν απέρριψαν ένα βαρύ σχέδιο, η αλήθεια είναι, πεντάμινης μεταβατικής προσαρμογής και τελικά εγκρίθηκε ένα βαρύτερο, τριετές, θεσμικά πιο δεσμευτικό μνημόνιο. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι ούτε ντοκιμοντέρ, ούτε ιστορία. Πολλό δε μάλλον μέσα από ένα γαλάζιο, ροζ ή πράσινο πρίσμα ή οποιοδήποτε άλλο χρώματος. Είναι η πραγματικότητα. Και είναι η πραγματικότητα μόνο για όσους την αντέχουν. Για όσους δεν την αντέχουν, πρόβλημά τους, αλλά θα έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα, όχι με εμάς. Έτσι λοιπόν, για να βάλουμε και εμείς την δική μας πινελιά, μετά την ολοκλήρωση αυτού του πολύ συζητημένου του κειμοντέρν, στο χιλιοστό. Πάμε, διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημίσει και διακοπή. Παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον τοπικά για την Κρήτη, ιδιαίτερα για το Ηράκλειο, μετά τις διαρκείς, ασταμάτητες ροές μεταναστών, όπως άλλωστε είχε προεξοφληθεί. Όλοι γνώριζαν ότι με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών οι ροές των μεταναστών προς το νησί, κυρίως από τα παράλια της Λιβύης, θα αυξηθούν. Ταυτόχρονα όλοι γνώριζαν ότι υπάρχει ένα σοβαρό κενό σε ό,τι αφορά τη δημιουργία δομής. Εν πάση περιπτώσει, μιας προσωρινής στέγης για τους μετανάστες προκειμένου να μπορούν να φιλοξενούνται σε πιο αξιοπρεπείς συνθήκες από τη διαχείριση που έχουμε μέχρι και σήμερα, και βεβαίως με το χρόνο να κυλά εδώ και πάρα πολύ καιρό, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά απόφαση, χωρίς να υπάρχει αξιοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης, παρά τις αλλαγές στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Υπουργοί και υφυπουργοί έρχονταν και παρέρχονταν, αλλά ουσιαστικά δεν οδηγούσαν πουθενά τα πράγματα. Κάπως έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στο μη παρέκει. Με την έννοια ότι πλέον οι ροές, όπως επιβεβαιώνεται, όχι απλά θα αυξάνονται, θα υπερβούν αριθμούς που έχουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια. Όχι στην Κρήτη, γενικότερα στην Ελλάδα. Αυτό αναφέρουν οι εκτιμήσεις. Οι εξελίξεις λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα είναι ραγδαίες, τουλάχιστον το τελευταίο 24ωρο, για την υπόθεση της δομής φιλοξενίας μεταναστών σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Από τη μία, το πρώην εργοστάσιο στους αθανάτους που έπεσε στο τραπέζι την Κυριακή και μάλιστα ως μια ισχυρή υποψηφιότητα για να μετεξελιχθεί σε δομή φιλοξενίας, και από την άλλη το σενάριο του πρώην ΚΤΕΟ επί του βόρειου οδικού άξονα στο ύψος του Κακού Όρου, που παραμένει στο προσκήνιο μετά και από την επιστολή του Υπουργού Μετανάστευσης, του κ. Πλεύρη, προς την περιφέρεια Κρήτης, προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κ. Αρνατάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν δρομολογήσει σοβαρές εξελίξεις και κυρίως μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τους χειρισμούς που μέχρι σήμερα έχουν γίνει. Η αλήθεια είναι ότι επισήμως, και πιο επίσημα από το βήμα της Βουλής, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το μόνο σημείο που έχει ακουστεί επίσημα, επαναλαμβάνουμε, και όχι σε επίπεδο σεναρίων, προθέσεων ενδεχομένως ή παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, είναι το παλαιό ΚΤΕΟ. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Πλεύρης χθες, κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή, αναφέρθηκε σε αυτή την εγκατάσταση, ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για τους επόμενους 4-5 μήνες, ώστε να λειτουργήσει ενδεχομένως, δεν μας το εξήγησε αυτό, μία άλλη δομή όταν θα συμφωνήσουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φυσικά η αντίδραση ήταν προδιαγεγραμμένη και αναμενόμενη από τους φορείς του Δήμου Χερσονήσου στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση του ΚΤΕΟ, από τους τοπικούς συλλόγους όλων των περιοχών της ευρύτερης περιοχής εκεί, και φυσικά και από τη Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, για τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Κύριε Δοξαστάκη, καλησπέρα.
1: Να είστε καλά, καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές. Μία απόφαση η οποία ελήφθη χωρίς καν να υπάρχει στοιχειώδης επικοινωνία, συνεννόηση, διαβούλευση. Εμείς ποτέ μέχρι σήμερα, πέραν των συλλογικών συζητήσεων που γινόταν σε επίπεδο ΠΕΔ, δεν κληθήκαμε ούτε να καταθέσουμε προτάσεις, ούτε να δώσουμε τη δυνατότητα επίλυσης αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος, προβλήματος. Φαίνεται, και αυτό προκύπτει εξάλλου και από τη συλλογιστική του κυρίου Υπουργού, την οποία εξέθεσε δημόσια στη Βουλή, ότι απορρίπτοντας για λογαριασμό του τον ένα ή τον άλλο χώρο που εκείνοι που συμμετείχαν στις συζητήσεις πρότειναν, τον οδήγησαν δια της άτοπης απαγωγής στην απελπιστική θέση να ζητήσει τη δημόσια έκταση που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, το πρώην ΚΤΕΟ, να του παραχωρηθεί κατά χρήση. Μίλησα με τον κύριο Υπουργό, μου εξήγησε, δεν έχει καμία εμπλοκή και σκοπιμότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να προκύψει μια δομή στο νομό Ηρακλείου, έτσι όπως είχε συμφωνηθεί από παλιότερα. Πρέπει λοιπόν άμεσα, υπεύθυνα, με σχέδιο, με προμελέτες, να καθίσουμε όλοι οι δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης και να βρούμε ένα χώρο ο οποίος εκεί που θα χωροδοτηθεί δεν θα εγείρει αντιδράσεις, δεν θα έχει προβλήματα, θα εξυπηρετεί, γιατί όποια άλλη κίνηση, ιδιαίτερα αυτή η σκέψη να χωροδοτηθεί στο πρώην ΚΤΕΟ, βάζει μεγάλη τορπίλη στα θεμέλια του τουρισμού, και αν αυτή είναι επιλογή της πολιτείας, λυπούμε πάρα πολύ, αλλά θα καταστρέψουν μια οικονομική δραστηριότητα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα. Εννοείται βέβαια ότι ο Δήμος δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί κάτι τέτοιο. Έχουμε πλήθος επιχειρημάτων και αρνητικών στοιχείων τα οποία ουδόλως συμβάλλουν ή συνεννούν στο να γίνει και έστω μια συζήτηση, αλλά είμαστε εδώ να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.
0: Ερώτημα. Φαινομενικά, η επιλογή του πρώην ΚΤΕΟ δείχνει ότι θα μπορούσε να ήταν μια πιθανή λύση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι από τις εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα, θα πω ένα άλλο παράδειγμα στις Μαλάδες, όπου ένα από τα βασικά κριτήρια αντίδρασης και επιχειρηματολογίας ήταν ότι είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Δεν είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Δεν επηρεάζει άμεσα. Ναι, να τελειώσω. Αφήστε. Και θα μου απαντήσει τελικά για αυτό θα το ερώτημα. Φαινομενικά είπα. Δεν δείχνει να είναι σε οικιστικό ιστό. Είναι επί του ΒΟΑΚ, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να γυτνιάζουν στην εγκατάσταση του ΚΤΕΟ. Είναι ένας χώρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται περιοδικά για κάποια βαρέα οχήματα. Άρα, για να κάνω τον αντίλογο, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα για το Δήμο Χερσονήσου?
1: Να σας πω. Πρώτον, είναι ένας χώρος που ανήκει στην περιφέρεια, ο οποίος επιχειρησιακά έχει χρήσεις συγκεκριμένες. Αποθηκευτικές, λειτουργικές, τεχνικές και ελέγχου κάποιων οχημάτων. Δεύτερον, είναι η μοναδική έξοδος στο ΒΟΑΚ ανάντι και κατάντι της περιοχής Καρτερού που οδηγεί πάνω στο ΒΟΑΚ, οπότε θα κλείσει με την όποια περίφραξη γίνει εκεί. Τρίτον, σε έκτακτη ανάγκη επιχείρησης από τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, γιατί εκεί δεν θα πάνε να κάνουν διακοπές. Θα υπάρχουν εντάσεις, αντιδικίες. Mm-hmm. Θα πρέπει να κλείσει ο ΒΟΑΚ για να γίνει όποια επιχείρηση. Τέταρτον, δίπλα, σύνορα, υπάρχει εγκεκριμένος οικοδομικός συνεταιρισμός που άμεσα αρχίζει εργασίες και έχουν ξεκινήσει τα έργα υποδομής. Πέμπτον, υπάρχει χωροθέτηση και αδειοδότηση μεγάλης ξενοδοχικής μονάδος. Έβδομο, εκεί είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Αμνησού που είναι σε άμεση προσέγγιση. Και το κυριότερο, θα περνάνε οι τουρίστες από το καταβλισμό των Ρωμά, θα συνεχίζουν στο καταβλισμό των μεταναστών και θα πάνε μετά πού? Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μην διαρρεύσει στα ξένα μέσα ενημέρωσης ότι στο πιο τουριστικό μέρος της χώρας προτίθεται η πολιτεία να χωροθετήσει, να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τέτοια δομή, γιατί θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Ο τουρισμός είναι ευαίσθητη δραστηριότητα και θέλει υπευθυνότητα. Αυτοί που ασχολούνται τόσο καιρό δυστυχώς δεν είναι υπεύθυνα άτομα.
0: Άρα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, επειδή θέτε το θέμα της τουριστικής εικόνας και του τουριστικού προφίλ του Δήμου, ο Δήμος Χερσονήσου σίγουρα δεν θέλει να είναι τόσο διοικητικό του ορίων μια τέτοια
1: δομή. Όχι, λάθος κάνετε, αλλά, δεν είπα αυτό.
0: Αλλά,
1: εμείς αντιδρούμε για το χώρο που προτείνεται εφόσον προκύψουν μέσα από μελέτες προτάσεις οι οποίες ανήκουν στον ΑΒ Δήμο ή στο δικό μου, που τεκμηριώνουν, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην αναγκαιότητα να ξεβρεθεί ένας χώρος τέτοιος όπως περιγράψετε το πρόβλημα, να ξεβρεθεί. Αλλά όχι στον πιο ακατάλληλο χώρο, όταν υπήρξαν και υπάρχουν και έχουν προταθεί και είχαν εγκριθεί και είχαν οριστικοποιηθεί οι εγκρίσεις για να πάμε εκεί.
0: Για ποια περιοχή και εδώ μιλάτε?
1: Μιλάω για την περιοχή του Μαλάδα.
0: Α.
1: Από όλες τις πλευρές υπάρχει συμφωνία.
0: Από όλες τι εννοείτε? Η περιφέρεια και ο Δήμος Ηρακλείου εννοώ, είχαν εκδώσει αρνητικά ψηφίσματα, ομόφωνα μάλιστα.
1: Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι και η πολιτεία, τα είπε ο υπουργός χθες, δεν χρειάζεται να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ο υπουργός είπε το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ δεν έχω καμία γνώση του χώρου. Ζητώ μια δομή.
0: Προφανώς.
1: Συνεχώς μου ακυρώνουν. Και μόλις μου προτείνει
0: κάθε υπουργός,
1: ο κάθε υπουργός
0: θέλει να λύσει το πρόβλημα, να βρει το χώρο και έχει και στο μυαλό του, και εδώ να είμαστε δίκαιοι, ότι υπάρχει δέσμευση από τους τοπικούς φορείς ότι ναι, θα βρούμε τη λύση. Δηλαδή θα υποδείξουμε μια λύση.
1: Ζήτησα από τον υπουργό και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε άμεσα να συναντηθούμε οι δήμαρχοι με τη συμμετοχή του κυρίου Περιφερειάρχη, του πρόεδρου της ΠΕΔ, και να καθίσουμε κάτω να συζητήσουμε. Το έχουμε κάνει ποτέ. Σε ό,τι με αφορά, τουλάχιστον εμένα. Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε καμία τέτοια συζήτηση.
0: Πώς προέκυψε, συζητήσατε τον κύριο Πλεύρη, πώς προέκυψε λοιπόν η λύση του ΚΤΕΟ? Δηλαδή κάποιος το υπέδειξε στον κύριο Πλεύρη?
1: Σίγουρα όχι εμείς. Σίγουρα όχι εμείς, και εμείς δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Εγώ για να προτείνω κάτι, που αφορά ένα χώρο, mm-hmm. θα πρέπει τουλάχιστον να είναι ιδιοκτησία μου.
0: Άρα ο ιδιοκτήτης στην προκειμένη περίπτωση η περιφέρεια, άρα λέτε ότι η περιφέρεια υπέδειξε ως μια πιθανή διέξοδο στο πρόβλημα. Μάλιστα.
1: Εδώ βγήκαν οι βουλευτές που υποδείξανε, αρνηθήκανε, ανακαλέσανε. Αυτά είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
0: Καλά, εννοείται. Μιλάτε για τον κύριο Αβγενάκη. Για τον κύριο Αβγενάκη έκανε τη δήλωση αυτή και μετά.
1: Μα δημόσια ο άνθρωπος είπε χθες ότι αποσύρει την πρόταση που είχε κάνει και πρότεινε συγκεκριμένη άλλη θέση που με φάκελο τεκμηρίωνε ότι είναι κατάλληλη.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν προταθεί και πολλοί άλλοι χώροι, οι οποίοι δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και ο καθένας προσπαθεί με κάθε τρόπο να μην χωροθετεί στο Δήμο του και να το πάμε στην πιο τουριστική περιοχή της χώρας. Συγχαρητήρια.
0: Κύριε Δοξαστάκη, επειδή είστε και έμπειρος αυτοδιοικητικός, υπάρχει μια διάσταση. Εγώ θέλω να τη θέσω στη δημόσια συζήτηση. Για τα εγκαταλειμμένα στρατόπεδα. Και υπάρχουν, η δόξα τω Θεώ, καλώς κακώς, εν πάση περιπτώσει, στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν αρκετές τέτοιες δομές. Θα ήθελα την άποψή σας και κυρίως, αν θεωρείτε ότι θα μπορούσε να ήταν μια πιθανή λύση κάτι τέτοιο, με την αναμόρφωσή τους εννοώ, έτσι, και την συντήρησή τους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, γιατί δεν προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Αυτά είναι εύλογα ερωτήματα. Και εφόσον υπάρχει ένα πλαίσιο νομικό που προσδιορίζει τεχνικές προδιαγραφές, που για τους χώρους που λέτε θα μπορούσε εξ ορισμού να πει κανείς ότι κάνουν. Δεν μπορώ να δεχθώ λογικές που υπόθησαν από επίσημες γύρι, α όχι είναι ανηφόρα, όχι είναι κατηφόρα, όχι είναι αυτό, όχι είναι το άλλο. Ή θέλουμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα, ή δεν θέλουμε να βρούμε και απλά συζητάμε για να συζητάμε. Αλλά η λύση η οποία επαναλαμβάνω τις τελευταίες μέρες τέθηκε στο τραπέζι, είναι πραγματικά και ζημιογόνος και τελείως ακατάλληλη. Και θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί από το προσκήνιο. Και να κάτσουμε κάτω να βρούμε μια λύση.
0: Ο κύριος Πλεύρης σας έδωσε την εικόνα ότι είναι η μόνη λύση που πλέον εξετάζει, ή θεωρείτε ότι έχει όλα ανοιχτά?
1: Ίσα-ίσα ο άνθρωπος μου είπε ότι εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Δεν έχω κανένα θέμα. Βρέστε το χώρο που εσείς εξυπηρετεί και προτείνετε το. Εγώ πρέπει να διαχειριστώ το πρόβλημα. Έχω εντολή από τον Πρωθυπουργό ότι άμεσα οι ροές που πολλαπλασιάζονται πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να υπάρξει διαχείριση του πληθυσμού. Πέραν των μέσων των άλλων, των εποπτικών, των υποστηρικτικών, των ενισχυτικών που θα λάβουν είτε σε ανθρώπινο δυναμικό είτε σε τεχνικά μέσα, εγώ πρέπει να βρω ένα χώρο να μπορώ προσωρινά να ταυτοποιήσω, να εξετάσω και να μεταφέρω εν τέλει στις δομές των Αθηνών, στις κεντρικές δομές που είναι στη Μαλακάσα και όπου αλλού, όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Επειδή είπατε, κύριε Δοξαστάκη, και κλείνω με αυτό νωρίτερα, ότι δεν έχετε συμμετάσχει σε μια οργανωμένη πρωτοβουλία να συζητήσετε όλοι μαζί και να καταθέσετε προτάσεις σας και από εκεί πέρα να γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση με κάποια κριτήρια ενδεχομένως που θα θέσετε και θα συμφωνήσετε όλοι, και πάνω σε αυτά να προκριθούν μία, δύο, τρεις περιπτώσεις και ανάμεσα αυτές να καταλήξετε κάπου. Θα έπρεπε, θεωρείτε, η περιφέρεια ή η ΠΕΔ Κρήτης, δεν ξέρω, να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία?
1: Όχι, μα η ΠΕΔ το έχει συζητήσει και μάλιστα έχει στη διάθεσή της ένα πολύ έμπειρο αξιωματικό της Ελλάδας, απόστρατο στρατηγό, τον κύριο Ντουρουντού, ο οποίος βοηθάει και συνεισφέρει στη συζήτηση, στον προγραμματισμό. Αυτή το Υπουργείο, θεωρώ εγώ, όπως εγώ πρότεινα στον Υπουργό στην συνομιλία που είχαμε χθες, κατεβείτε κάτω, προκαλέστε μια συνάντηση, οι δημάρχοι, ο κύριος Περιφερειάρχης, να κλειστούμε και να λύσουμε το θέμα. Έτσι πρέπει να γίνει. Ή, εν πάση περιπτώσει, πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο να βρεθούμε, αν και εφόσον γίνει την Παρασκευή, γιατί δεν έχω ενημερωθεί,
0: να
1: κάνουμε μια κουβέντα πάνω στο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε.
1: Εγώ, σε ό,τι αφορά το Δήμο μου, ποτέ μα ποτέ δεν έχω κληθεί από κανένα επίσημο φορέα να συμμετάσχω σε κάτι. Πληροφορούμε από συναδέλφους ότι πριν από μήνες είστε αποκεντρωμένοι και παντού γινόταν συναντήσεις. Μάλιστα, δημάρχοι της Νότιας Κρήτης μου είπαν ότι έχουν προτείνει και συγκεκριμένους χώρους οι οποίοι δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι και οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν να εξετάσουν όλα που είναι στο τραπέζι και να κλείνουμε, να τελειώνουμε.
0: Κύριε Δημάρχη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Χερσονής, ο κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Είναι πασιφανές ότι υπάρχει μια σοβαρό ζήτημα και στον τρόπο συνεννόησης και συνεργασίας και τοπικά εννοώ των αυτοδιοικητικών. Ο κ. Πλεύρης τι λέει? Υποδείξτε μου πλέον να μην έρθω εγώ να επιβάλλω, αν και μπορώ να το κάνω δια της επιτάξεως, ή μπορώ να το κάνω ενδεχομένως και όπως επιχείρησα να το κάνω. Μην έχετε καμία εμβολία αν επέμενε το Υπουργείο στην συμφωνία με την ΕΑΣΥ για τις Μαλάδες θα έχει προχωρήσει αυτό. Για να μην κρυβόμαστε. Νομικά δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορεί σε απευθείας διαπραγμάτευση με έναν ιδιώτη. Με την τροπολογία, επαναλαμβάνουμε, που έχει περάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σε ανύποπτο χρόνο. Και λέγαμε ότι θα τη βρουν μπροστά τους αυτή την τροπολογία οι τοπικές κοινωνίες. Εν πάση περιπτώσει, κανείς τότε δεν αντέδρασε. Κανείς, επαναλαμβάνουμε, ούτε από τους δημάρχους αντέδρασε. Λοιπόν, θα μπορούσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να είχε προχωρήσει την υπόθεση της δομής στις Μαλάδες, αν ήθελε να επιμείνει να τραβήξει το πράγμα στα άκρα. Τι λέει τώρα ο κ. Πλεύρης? Κταίω, δεν θέλετε, μην πάμε. Δεν θέλετε Μαλάδες, μην πάμε. Κάπου όμως πρέπει να πάμε. Φροντίστε άμεσα να υποδείξετε, να συμφωνήσετε μάλλον, για να υποδείξετε πού να πάμε. Άρα, δεν ξέρω αν έχει τόσο νόημα ο κύριος Πλεύρης να συγκαλέσει μια σύσκεψη. Οι δήμαρχοι οφείλουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να τα βρουν πρώτα μεταξύ τους, να καταλήξουν εκείνοι και να πούν στον κάθε Πλεύρη, αυτό είναι, πάρτο. Απλά, καθαρά. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, δεν νομιμοποιούνται οι αυτοδιοικητικοί σε δήμους και περιφέρειες να λένε ότι βάζουν πλάτη στο μεταναστευτικό. Γιατί στα λόγια μπορεί να το λένε. Στην πράξη όμως δεν το αποδεικνύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Γι' αυτό το λέω και ο κ. Πλεύρης στη Βουλή χθες έστρεψε τα βέλη του προς τοπική αυτοδιοίκηση λέγοντας πως δεν έχει συνεργαστεί με την έννοια να υποδείξει χώρο.

Και υπενθύμησε ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης στο νομό Ηρακλείου, που τάχθηκαν κατά του κτηρίου στις Μαλάδες, δεν μπορούν τώρα να λένε ξανά όχι στο ΚΤΕΟ, ούτε στους χώρους που ήδη είχαν προταθεί, όπως το στρατόπεδο Μπετινάκη, το στρατόπεδο Ζωγραφάκη, ο χώρος στο Δήμο Μαλεβιζίου, ο χώρος στο Σκαλάνι, ο χώρος στο ΚΤΕΟ, στις Μαλάδες και πάει λέγοντας.

Την Παρασκευή πρόκειται να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και εκεί ενδέχεται να έχουμε μια αποσαφήνιση ή να δούμε προς τα που κινείται το πράγμα. Βεβαίως υπό το βάρος των αντιδράσεων που υπάρχουν από τους κατοίκους των περιοχών γύρω από το πρώην κταίο. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε αναστάτωση και από τους κατοίκους τους Αθανάτους, που είναι μία ακόμη υποψήφια περιοχή που έχει πέσει το τραπέζι σε ένα πρώην εργοστάσιο, μονάδα τυποποίηση ελαιολάδου στους Αθανάτους. Έχουμε και την αντίδραση ήδη από την τρίτη δημοτική κοινότητα, από πολιτιστικό σύλλογο εκεί της περιοχής των Αθανάτων, που θεωρούν ότι είναι εντός οικιστικής ζώνης. Υπάρχουν αρκετά σπίτια και λειτουργούν και πολυάριθμες επιχειρήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, και θεωρούν ότι αυτή η θέση που προτείνεται δεν πληρεί τα κριτήρια. Το ίδιο επιχείρημα που είναι για το ΒΟΑΚ, και το ακούσαμε τον κύριο Δεξαστάκη, ότι αν συμβεί κάτι και κλείσει ο δρόμος θα έχουμε πρόβλημα κτλ. Το ίδιο επιχείρημα επικαλούνται και στους Αθανάτους. Αν κλείσει ο δρόμος γιατί κάτι θα συμβεί και τα λοιπά στο Ηρακλείο Μυρών, πάλι θα έχουμε πρόβλημα με τη διέλευση οχημάτων και εμπορευμάτων προς και από τη Μεσαρά, και πάει λέγοντας. Γενικώς, όπως αντιλαμβάνεστε, η δομή των μεταναστών είναι ορμαγεδόνας, παιδί μου. Θα προκληθεί το χάος, τα λοιπά, καταστραφεί ο κόσμος και πάει λέγοντας. Είναι όλα τα σενάρια, τέλος πάντων, τα οποία μπορείς να σκεφτείς, να σκαρφιστείς ότι κάτι θα στραβώσει. Εν τω μεταξύ, όλοι όσοι λένε να μπουν τα σωστά κριτήρια, να γίνει μια αξιολόγηση τα λοιπά, ενώ κριτήρια που δεν τους αφορούν, το εννοούν. Δηλαδή, να βάλουμε κριτήρια να αφορούν τους άλλους, όχι εμάς. Είναι το γνωστό, παιδί, με τον κάδο των απορριμμάτων στις γειτονιές. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι, σε μικρογραφία το αντιλαμβάνεστε. Πού θα μπει ο κάδος? Όλοι το θέλουν τον κάδο. Όλοι αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα του κάδου. Κανείς δεν το θέλει μπροστά από το σπίτι του. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όλοι αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της δομής. Το βλέπουν, δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Κανείς όμως δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, δεν αναλαμβάνει ενδεχομένως το κόστος, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κάποιος, να πει ναι, εδώ θα το στηρίξω και βάζω αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι κάτι άλλο αυτό. Δηλαδή να τους πάρω ό,τι μπορώ με τη θετική έννοια του όρου, προκειμένου να διασφαλίσω ότι αυτή η δομή δεν θα προκαλέσει οποιαδήποτε επίπτωση στην περιοχή. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Να τους χτυπήσω δηλαδή σαν χέλη κάτω, με την έννοια του ότι να βάλω φίλτρα, πολλά φίλτρα. Αυτό θα το ακούω με προσοχή και θα συνηγορούσα κιόλας, με την έννοια του ότι καλά θα κάνει ο κάθε δήμαρχος να προστατεύσει, να βοηθήσει στη λύση, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσει και την περιοχή του από τη λύση που πιθανόν, δυνητικό είναι όλο αυτό που περιγράφουμε, θα έχει κάποια επίπτωση. Να το διασφαλίσει δηλαδή ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις. Εκεί μαζί του να προσθέσουμε κι εμείς άλλες 10 προϋποθέσεις. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο απορρίπτω τα πάντα για πάντα. Πάμε διακοπή μουσική, Ανάστα, και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο θέμα, στο μεταναστευτικό, έτσι όπως εξελίσσεται, με ορίζοντα και την Παρασκευή που έχουμε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα έναν εκ των δημάρχων που αντιδρούν, τον Δήμαρχο Χερσονήσου, σε σχέση με την επιλογή ή τη σκέψη, εν πάση περιπτώσει, να λειτουργήσει η δομή των μεταναστών στις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΤΕΟ, που είναι στο ύψος του κακού όρους. Ένα ακόμη όχι από έναν ακόμη αυτοδιοικητικό. Είχαν προηγηθεί τα όχι του Δήμου Ηρακλείου για την περιοχή των Μαλάδων, αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφέρειας Κρήτης. Και είναι πρόδειλο ότι όλοι μπορεί να συμφωνούν ότι πρέπει να δοθεί λύση, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, η ώρα του διατάφτα δηλαδή, εκεί τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για το πώς φτάνουμε για μία ακόμη φορά σε αυτό το σημείο για τη διαχείριση ενός τόσο ευαίσθητου θέματος, γιατί συζητάμε για ανθρώπινες ζωές. Πάμε να συνομιλήσουμε με την αναπληρώτρια καθηγήτρια διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και μυσαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, την κυρία Ντανιέλα Μαρούδα. Κυρία Μαρούδα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δυστυχώς, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάτι τέτοιο.
1: Να σας πω απλώς ότι δεν είμαι ακόμα πρόεδρος. Θα χαριζόμαστε τι πιέσεις μπορεί να κάνει κανένα.
0: Τέλειωσε αυτό το έργο.
1: Και να σας πω ότι η επόμενη μέρα μας βρίσκει με τα ίδια προβλήματα ακριβώς και με λιγότερες λύσεις, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Πώς το έχει καταφέρει αυτό η Ευρώπη. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο, αντί να μαθαίνουμε από λάθη του παρελθόντος, να επιδεινώνεται η κατάσταση με τέτοια ταχύτητα.
0: Τι λάθη λοιπόν έχουν οριοθετήσει του χθες, έχουν οριοθετήσει το σήμερα?
1: Ναι, αυτά είναι. Κοιτάξτε, το ζήτημα της μετανάστευσης ή των προσφύγων για την προσφυγιά, όπως καταλαβαίνετε, δύο διαφορετικά φαινόμενα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όταν έχεις ένα κόσμο με 130 σειράξεις, δεν έχει ξαναγίνει αυτό που συμβαίνει τώρα, με τέτοια ένταση και στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα έχεις μία αύξηση της αναγκαστικής μετακίνησης πολλών προσώπων σε χώρες που έχουν δυνατά διαβατήρια. Και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοιες χώρες που διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο το γνωρίζουμε. Το μόνο που αλλάζει κατά καιρούς είναι οι επιλογές του οργανωμένου εγκλήματος, δηλαδή προς τα που θα κινηθούν οι οργανωμένες αυτές μετακινήσεις. Γιατί γίνονται παρανόμως, γιατί δεν έχουμε δώσει σοβαρές εναλλακτικές νόμιμων διόδων για ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ξεφύγουν γιατί φοβούνται για τις ζωές τους στα μέρη στα οποία ζουν. Άρα λοιπόν, όταν δεν δίνεις στην πραγματικότητα δυνατότητα να έρθει κάποιος νόμιμα, ούτε διασφαλίζεις ανθρωπιστική θεώρηση, βίζα όπως λέγεται, ούτε κάνεις κάτι που έκανες στην περίπτωση της Ουκρανίας, για παράδειγμα, για περιοχές άλλων σειράξεων, γιατί δεν υπάρχει η διάθεση, η δυνατότητα, η πολιτική βούληση κλπ. Τότε οι άνθρωποι αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν παράνομα δίκτυα, κάτι το οποίο έχει πάρα πολλά χρήματα, διακινούνται ατελείωτα ποσά, για να μπορέσουν να ξεφύγουν από περιοχές όπου οι ζωές τους βρίσκονται σε κίνδυνο και να διασφαλίσουν μια καλύτερη μέρα. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, το έχει ζήσει αυτό πολλές φορές. Το 2015-2016 ήταν μια δραματική περίοδος αντίστοιχη. Αλλά τότε η Κρήτη δεν το έχει βιώσει, γιατί είχαμε κυρίως στο Αιγαίο και μέσω του Εύρου στην πορεία χερσαία σύνορα. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν αλλάξει ροές, έχει δυσκολέψει η κατάσταση προς την Ιταλία για πολλούς λόγους, Με αποτέλεσμα να έχουν επιλέξει την Κρήτη, η οποία δεν ήταν οργανωμένη. Όταν ένα κράτος είναι οργανωμένο, σημαίνει ότι υπάρχει καλύτερη διασφάλιση και προστασία συνόρων. Η δίωδος, η πορεία προς την Κρήτη δεν είχε οργανωθεί. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, ενάμιση, που έχουν αυξηθεί οι ροές, αντί να γίνεται σοβαρή προσπάθεια για διαχείριση σε κεντρικό δεδομένο από την κυβέρνηση, εννοούμε πάντα, ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούμε μόνο μια ρητορική μίσους. Θα γίνουμε αυστηροί, θα κλείσουμε το δρόμο, δεν θα έρχεται κανείς, θα τους τιμωρούμε, θα μένουν κλεισμένοι για πάντα και διάφορα τέτοια. Αυτά ακούγονται ωραία, αλλά στην πράξη λύνουν το θέμα. Και βρέθηκε η κυβέρνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με ροές οι οποίες δεν σταματάνε, όσο και να λες ότι θα κλείσεις τα σύνορα, αυτό δεν γίνεται, ιδίως στη θάλασσα, και απαγορεύεται κλπ. Πώς θα το κάνεις? Οπότε έχεις αντιμέτωπη με την ανάγκη να το διαχειριστείς. Και επειδή δεν μπορείς να το διαχειριστείς μόνος σου, πρέπει να το διαχειριστείς με τη βοήθεια τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αυτό συμβαίνει τώρα. Κανονικά θα πρέπει ο αρμόδιος υπουργός ή άλλος τέλεχος, αν εκείνος δεν μπορεί πια, να το δηλώσει. Αρμόδιος τέλεχος της κυβέρνησης να έρθει και να βρει λύση. Η οποία θα τη βρει, τη λύση αυτή πρέπει να τη βρει σε συνεννόηση με την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι επιβάλλοντας με τελεσίγραφα κλπ.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν εξεταστεί κάποιες περιοχές και έχουν εξεταστεί και κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Αλλά κάθε φορά που καταλήγουμε ή δείχνουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μία από αυτές, γίνονται αντιδράσεις, γίνονται ενστάσεις, γίνεται μια επιχειρηματολογία που δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια ζωηρή αντίσταση. Το είδαμε στις Μαλάδες, το είδαμε τώρα στο ΚΤΕΟ, θα το δούμε. Αυτό προδιαγράφεται από το ρεπορτάζ στην περίπτωση των αθανάτων. Και
1: πολύ... Με όπου και να πάει, αυτό, θα υπάρξει.
0: Προλάβατε τώρα
1: για να καταλήξω ότι.
0: Πολύ φοβούμαι ότι θα το βρίσκουμε κάθε φορά μπροστά μας.
1: Έτσι, είναι, υποκινείται αυτό. Δεν είναι μόνο του. Κάποιους ωφελεί αυτή η ρητορική. Κάποιους ωφελεί αυτή η αντιμετώπιση. Αν ψάξετε να βρείτε ποιους ωφελεί, θα βρείτε και πώς θα αντιμετωπιστεί. Προσέξτε. Δεν λέω, και θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, ότι ο κόσμος δεν ανησυχεί. Ανησυχεί διότι όταν βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει λύσει το θέμα και εδώ και ένα χρόνο το γνωρίζουμε και δεν γίνεται καμία προσπάθεια να λυθεί σοβαρά και τώρα δεν υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις, ξέρετε. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έχει στερέψει η κάνουλα των χρηματοδοτήσεων. Οπότε τώρα δεν υπάρχει κάτι να υποσχεθεί ο υπουργός πέραν του ότι θα πάρουν κάποια χρήματα όσοι διαθέσουν τους χώρους. Αν το βγάλουμε αυτό στην άκρη, δεν υπάρχουν πια χρηματοδοτήσεις του παρελθόντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει πολύ σοβαρά να έρθει η κυβέρνηση και να βρει λύση.
0: Αυτή η λύση χωρίς τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς δηλαδή δημάρχους, χωρίς περιφέρεια.
1: Με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τη σύμφωνη γνώμη.
0: Ωραία.
1: Δεν γίνεται μόνες. Αλλά πρέπει να κατέβουν κάτω και να βρουν λύσεις εφαρμοστές, όχι στον αέρα.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας, αν θεωρείτε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση εκφράζει με ειλικρίνεια πραγματικά τη σκέψη της και την στήριξή της σε σχέση με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Και το λέω αυτό γιατί μοιραία η πραγματικότητα και κυρίως το πρόσφατο παρελθόν δείχνει ότι όποια περίπτωση και αν έχει εξεταστεί με τα όποια κριτήρια, με τα όποια φίλτρα ενδεχομένως, πάντα η αντίδραση είναι σχεδόν πανομοιότυπη. Από τον κάθε δήμαρχο, δεν εννοώ κάποιο δήμαρχο συγκεκριμένα. Άρα ήθελα να ρωτήσω, ότι πέρα από τις ευθύνες τις διαχρονικές...
1: Χρειάζεται τώρα, να αφήσουμε τώρα τις ευθύνες τις διαχρονικές, δεν είμαστε τώρα εκεί. Το περσινό καλοκαίρι υπήρχαν άνθρωποι, δεκάδες, που μένανε για πολλές μέρες στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο λιμάνι. Mm-hmm. Εκεί που κάθε μέρα παρκάρανε εκατοντάδες επισκέπτες και Ηρακλειώτες. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει κεντρικό σημείο, περάζει τον Κούλε. Η μη διαχείριση οδηγεί σε μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα δεν πρέπει να περάσουμε άλλο ένα καλοκαίρι όπου κανένας δεν θα το διαχειριστεί το θέμα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο. Αν δεν το διαχειριστεί κανένας, τότε θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Διότι κάπου πρέπει να πάνε και εκεί που θα πάνε δεν θα είναι οι συνθήκες τέτοιες ώστε να μπορεί να γίνει με ψυχραιμία η διαχείριση. Ένα το κρατούμε. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος. Το ποιος θα είναι αυτός ο χώρος και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να οργανωθεί καλύτερα ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε κανένα μέρος του νησιού, mm-hmm. πάλι στην περίοδο την τουριστική, γιατί αυτό επικαλούνται οι δήμαρχοι, αλλά θα γίνει με χρηματοδότηση, δηλαδή δεν θα κληθούν οι δημοτικές αρχές να καλύψουν τα χρήματα αυτά. Προσέξτε. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δεν θα κληθούν τελευταία στιγμή άνθρωποι να καλύψουν τα κενά μιας κυβερνητικής ανύπαρκτης πολιτικής. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να γίνει άμεσα, γρήγορα και σοβαρά. Λοιπόν, ας έρθει ο υπουργός να βρει λύση. Αλλά να βρει λύση, όχι να στέλνει τελεσίγραφα.
0: Μάλιστα. Η εκτίμηση, η αίσθηση, η εικόνα που έχετε για τη διαχείριση γενικότερα σε επίπεδο ενώ Ευρωπαϊκής Ένωσης του μεταναστευτικού είναι ποια? Είπατε εισαγωγικά ότι δυστυχώς μετά από τόσα χρόνια ακόμη αναζητούμε λύσεις. Και επειδή όλα δείχνουν ότι οι μεταναστευτικές ροές πέρα και πάνω από την Κρήτη, ακόμη και την Ελλάδα, θα συνεχίζουν να εντείνονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πώς το βλέπετε, πώς το αξιολογείτε για την επόμενη μέρα εννοώ, συνολικά και για την Ευρώπη?
1: Αυτές τις μέρες τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο, το ευρωπαϊκό, για το άσυλο και τη μετανάστευση. Το νέο σύμφωνο διαμορφώθηκε μετά από πάρα πολλούς συμβιβασμούς και πάρα πολλές δυσκολίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος ήταν να υπάρξει μια κοινή πολιτική, την οποία δεν είδαμε. Αντιθέτως, κάθε χώρα έφερνε μπροστά τα δικά της τα προβλήματα mm-hmm. και προσπαθούσε να πάρει μια λύση η οποία στην πραγματικότητα κλείνει τα σύνορα, που δεν κλείνω, αλλά έτσι λέμε, μεταφέρει όλο το βάρος σε χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτές, και η περίφημη αλληλεγγύη είναι ότι δίνει ένα ποσό στις χώρες αυτές για να διαχειρίζονται μετανάστες εάν δεν μπορεί να βοηθήσει και πρόσφυγες. Είναι λοιπόν μια πολιτική διαχείριση σύνορων αστυνομικής λογικής, mm-hmm. τους κρατάμε στα σύνορα, βαφτίζω σύνορα ό,τι θέλω, δηλαδή διαδικασία σύνορων μπορεί να πει η Ελλάδα ότι έχει και στην Λάρισα. Το λες διαδικασία σύνορων, το βάζεις όπου θέλεις το χώρο. Άρα λοιπόν οι κυβερνήσεις δεν θέλουν στην πραγματικότητα να δείξουν αλληλεγγύη προς τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα. Δεν τους ενδιαφέρει, λένε το πολύ πολύ να σας δώσουμε μια επιπλέον χρηματοδότηση για να το διαχειριστείτε εσείς το θέμα. Και όπως ακριβώς στη δική μας τη χώρα δεν μας πείραζε καθόλου τόσα χρόνια να υφίσταται η Λέσβος, η Μυτιλήνη συνολικά, η Κος και επιμέρους νησιά όλο το πρόβλημα, αρκεί εμείς στην Κρήτη να μην έχουμε θέματα. Το ίδιο λένε και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρείτε στις λύσεις. Καταλάβατε, η αλληλεγγύη είναι κάτι που ή το αντιλαμβάνεστε συνολικά ή δεν το αντιλαμβάνεστε καθόλου. Εμείς θέλουμε να μας δείξει αλληλεγγύη ο Γερμανός, αλλά εμείς μεταξύ μας στην Ελλάδα να μην έχουμε αλληλεγγύη μεν στους δε.
0: Απολύτως.
1: Για εξηγήστε μου το αυτό.
0: Απολύτως εύστοχο αυτό που λέτε και νομίζω ότι αυτό τα λέει και όλα και για το αδιέξοδο που βρίσκεται η υπόθεση της λύσης της δομής των μεταναστών και σε τοπικό επίπεδο.
1: Πρέπει να κάτσουμε πολύ σοβαρά και να κάτσει ο Υπουργός, ο οποίος λέει και ξαναλέει ότι έχει βρει όλες τις λύσεις, κλείνει τα σύνορα και η Ελλάδα θα πορευτεί μόνη και θα τους βάζει όλους φυλακή έως ότου σταματήσουν να έρχονται. Όταν καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα δεν αποθαρρύνει, γιατί ό,τι και να πει είναι πολύ καλύτερα εδώ στην Ευρώπη παρά στα μέρη από όπου έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν αποφασίσει ότι πρέπει να βρει λύσεις ουσιαστικές, να έρθει εδώ να πείσει και όλους αυτούς που ακούγανε τόσο καιρό το λόγο του και τον θεωρούσαν πολύ σωστό. Όταν ο ίδιος έλεγε θα τους βάλουμε όλους φυλακή, είναι παράνομοι και δεν τους θέλουμε, γιατί να αλλάξει η άποψη τώρα του κριτικού? Για πείτε μου.
0: Κυρία Μαρούδα.
1: Η ρητορική μίσους φέρνει μίσος και μόνο μίσος και τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή να αντιμετωπίσει κανείς άμεσα ένα θέμα το οποίο χρειάζεται συνένεση των κοινωνιών. Δεν μπορείς να έρθει και σε να επιβάλλεις σε κανέναν τίποτα, ιδίως σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο όπως αυτή που βιώνει το νησί. Το έχουν στοχοποιήσει όλη αυτή την περίοδο. Δεν λέω δικαίως ή αδίκως, αλλά δεν είναι μόνο η Κρήτη στην Ελλάδα που έχει θέμα ή θέματα, και κάποιοι τα άφησαν αυτά να μεγαλώσουν. Λοιπόν, να έρθουν να τα αντιμετωπίσουν. Προσέξτε τι φοβάμαι και θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά.
0: Παρακαλώ.
1: Η συνωμοσιολογία, το μίσος, όλα αυτά που διαβάζουμε κάθε μέρα, αυτά που πιθανόν κάψουν και κάτω από τη δική μου συνέντευξη, τα έχω διαβάσει πολλάκις. Διακινούνται από συγκεκριμένα κέντρα εκτός Ελλάδος, τα οποία εδώ και καιρό έχουν στοχοποιήσει την Κρήτη. Θέλουν στην Κρήτη να ανέβουν κόμματα τα οποία είναι ακραίου λόγου. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρέπει να τους επιστρέψουμε αυτό. Πρέπει να κινηθούμε λίγο πιο έξυπνα.
0: Το κρατάω αυτό, κυρία Μαρούδα, νομίζω και εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εξαιρετικό ενδιαφέρον η διάσταση η οποία δίνεται στο τέλος αυτής της συζήτησης. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν η κυρία Ντανιέλα Μαρούδα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για την υπόθεση διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Το τι έχει γίνει και κυρίως τι δεν έχει γίνει στην Κρήτη, αλλά και το τι δεν γίνεται πλέον σε επίπεδο Ευρώπης. Πάμε. Διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Μετά τη χθεσινή αυλαία των Πανελληνίων, και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα σήμερα την εκπομπή μας, για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων και τη διαδικασία της βαθμολόγησης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η εκπαιδευτική κοινότητα, και όχι μόνο, επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τα πρώτα μηνύματα που στέλνουν τα γραπτά των υποψηφίων με φόντο τις βάσεις τις φετινές. Προφανώς και είναι πολύ νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις από βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς επιτρέπουν μια πρώτη προσέγγιση της φετινής εικόνας. Το βασικό χαρακτηριστικό των φετινών πανελλαδικών φαίνεται ότι ήταν η αυξημένη απέτηση για ουσιαστική κατανόηση, συνδυαστική σκέψη και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων σε νέα δεδομένα. Σε αρκετά μαθήματα, μάλιστα, η απλή αποστήθηση και η τυποποιημένη προετοιμασία δεν στάθηκαν αρκετά για να εξασφαλίσουν υψηλές επιδόσεις. Για παράδειγμα, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, η εικόνα εμφανίζεται πιο σύνθετη από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε. Η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία αποτέλεσε ένα από τα μαθήματα που αναμένεται να αφαιρέσουν μονάδες από αρκετούς υποψηφίους, καθώς απαιτούσε όριμη σκέψη, επαρκή επιχειρηματολογία και αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου κάποιος για να απαντήσει. Αλλά ταυτόχρονα τόσο στα αρχαία ελληνικά όσο και στα λατινικά φαίνεται ότι ανέβηκε ο βαθμός δυσκολίας σε σχέση με τις προσδοκίες πολλών μαθητών. Για παράδειγμα, στα αρχαία το άγνωστο κείμενο προβλημάτισε εξαιτίας των γλωσσικών απαιτήσεων και της ανάγκης ακριβούς απόδοσης του νοήματος, ενώ στα λατινικά αρκετά ζητούμενα απαιτούσαν ουσιαστική γνώση και όχι μηχανιστική αναπαραγωγή της θεωρίας. Αναταράξει το πεδίο, το πρώτο επιστημονικό πεδίο, θα δημιουργήσει και ιστορία, καθώς η φετινή εξέταση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε χρονολογίες, ποσοστά, αρκετά στατιστικά στοιχεία, τα οποία κλήθηκαν να ανακαλέσουν στη μνήμη τους και να αξιοποιήσουν οι υποψήφοι. Εδώ ήταν ένα από τα μαθήματα, τα εξεταζόμενα μαθήματα, που ευνοήθηκαν περισσότερο οι μαθητές που βασίστηκαν στην απομνημόνευση, αποστήθηση, γενικώς στην συστηματική αναπαραγωγή συγκεκριμένων λεπτομεριών. Μαθητές, για παράδειγμα, που είχαν επενδύσει σημαντικό χρόνο στη μελέτη τους για την απομνημόνευση λεπτομεριών, ιστορικών στοιχείων, ποσοστά πληθυσμών, ημερομηνίες κτλ., βρέθηκαν σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με όσους τουλάχιστον είχαν εστιάσει περισσότερο στην κατανόηση των ιστορικών διεργασιών και στην σύνδεση ενδεχομένως ιστορικών γεγονότων. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες σε γενικές γραμμές ό,τι αφορά το πρώτο επιστημονικό πεδίο, οι ανθρωπιστικές σπουδές εξακολουθούν να εμφανίζουν προοπτικές για σημαντικό αριθμό υψηλών βαθμολογιών. Τώρα, στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, τα μαθηματικά φαίνεται να επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά, ακόμη μια χρονιά, το ρόλο τους ως βασικό παράγοντα διαφοροποίησης των υποψηφίων. Υπήρχαν θέματα όπως το τέταρτο που κρίθηκαν και αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα απαιτητικά ακόμη και από εκπαιδευτικούς, καθώς απαιτούσε συνθετική σκέψη, βαθιά κατανόηση των εννοιών και ικανότητα διαχείρισης πολύπλοκων συλλογισμών. Σε αντίθεση με τη φυσική, όπου φέτος τα θέματα χαρακτηρίστηκαν πιο προσιτά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, παρά την φιλική εντός ή εκτός εισαγωγικών εικόνα της φυσικής, τη σταθερότητα, γιατί περίμεναν όλοι ότι και φέτος θα είναι δύσκολα τα μαθηματικά, η συνολική πορεία των βάσεων δεν αναμένεται να παρουσιάσει ανωδική τάση.
Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την τελική εικόνα θα επηρεάσει είναι η χημεία, η οποία φέτος κρίθηκε απαιτητική, με τα θέματα να ανεβάζουν σημαντικά το βαθμό δυσκολίας.

Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, η μεγαλύτερη συζήτηση επικεντρώνεται στην χημεία. Αν και πριν από τις εξετάσεις, πολλοί θεωρούσαν ότι η φυσική θα αποτελούσε το μάθημα που θα δημιουργούσε τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Πραγματικότητα φαίνεται να ήταν διαφορετική. Το φετινό επίπεδο εξέτασης της χημείας προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε εκπαιδευτικούς και υποψηφίους, καθώς τα θέματα χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά απαιτητικά, χρονοβόρα και με αυξημένες ανάγκες συνδυαστικής σκέψης. Απαιτητική χαρακτηρίστηκε και η εικόνα στη βιολογία, όπου τα θέματα απαιτούσαν ουσιαστική κατανόηση της ύλης και ήταν και αυτό ενδεχομένως ένα από τα ζητήματα που φαίνεται ότι θα σπρώξουν τις βάσεις. Το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, οικονομίας και πληροφορικής, η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται από τις φετινές πανελλήνες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα δύο βασικά μαθήματα κατεύθυνσης φαίνεται να λειτουργήσαν με διαφορετικές μορφές σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις, επηρεάζοντας συνδυαστικά την τελική κατανομή των επιδόσεων. Από τη μία, τα θέματα στην πληροφορική κινήθηκαν σε επίπεδο διαβαθμισμένης δυσκολίας,

Από την άλλη, η εικόνα της οικονομίας φαίνεται ότι αυτή τη φορά, μετά από αρκετές χρονιές κατά τις οποίες καταγράφονταν υψηλά ποσοστά αριστούχων, τα φετινά θέματα έκαναν τη διαφορά και σίγουρα οι βαθμολογικές ανακατατάξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς οι υποψήφοι κλήθηκαν να επιδείξουν όχι μόνο θεωρητική γνώση, αλλά και ικανότητα συνδυαστικής σκέψης και εφαρμογής.

Συνοψίζοντας λοιπόν, από τα τέσσερα πεδία φαίνεται ότι η βαθμολογική εικόνα εμφανίζεται σχετικά πιο ελεγχόμενη στο πρώτο πεδίο, με τους υποψηφίους να καταφέρουν σε μεγάλο βαθμό να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των θεμάτων χωρίς ακραίες αποκλίσεις στις επιδόσεις. Στις υπόλοιπες κατευθύνσεις η εικόνα είναι πιο σύνθετη, καθώς οι υποψήφοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν απαιτητικά θέματα σε μαθήματα κλειδιά, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν και την κατανομή των υψηλών βαθμολογιών. Έτσι λοιπόν, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον από την ανάλυση της δυσκολίας των θεμάτων στην αποτύπωση του τελικού αποτελέσματος. Η ανακοίνωση των βαθμολογιών λοιπόν θα αποτελέσει και το πρώτο σαφές σημείο αναφοράς για την πραγματική αποτίμηση της φετινής εξεταστικής διαδικασίας, ενώ η διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής θα δείξει με μεγαλύτερη ίσως ακρίβεια το συνολικό αντίκτυπο των φετινών θεμάτων στις ισορροπίες μεταξύ των επιστημονικών πεδίων. Η έκδοση των βαθμολογιών τοποθετείται λίγο πριν, λίγο μετά τις 25 Ιουνίου. Πιθανότερη ημερομηνία 26 του μηνά.

να ακολουθήσει το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων που αναμένεται αρχές Ιουλίου, το αργότερο πριν παρέλθει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα μετά την ολοκλήρωση των πανελληνίων εξετάσεων. Έτσι διαμορφώνεται η αποτύπωση συνολικά και για τα τέσσερα επιστημονικά πεδία και σε σχέση με, με τα αποτελέσματα που, όπως είπαμε, αναμένεται να ανακοινωθούν λίγο μετά τις 25 Ιουνίου, πιθανότερη ημερομηνία, επαναλαμβάνουμε, αν όχι 25η, 26η Ιουνίου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι 9 του μήνα, έτσι τουλάχιστον γράφει το ημερολόγιο. 10 για τους φίλους που ακούν την επανάληψη του πρωινού της Τετάρτης πλέον, γιατί ως γνωστόν η πηξίδα ακούγεται 3 φορές το 24ωρο, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, στην επανάληψη 8 με 9 της ίδιας ημέρας και βέβαια το πρωί της επόμενης. Γι' αυτό κάνω και την αναφορά όσον αφορά το κομμάτι του ημερολογίου. Καλώς ήρθατε, όπως και να έχει.

Έχουμε πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα και ένα καλεσμένο σε λίγο. Θα σας μιλήσω γι' αυτό. Θα πάω πάρα πολύ γρήγορα, αφού πρώτα σας πω ότι και σήμερα έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαρεδάκη και τον Μανώλη το Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο και στα τεχνικά, τη Ζέτα την Κολογού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια τη ύλη στο συντονισμό και στην παρουσίαση τη Πηξίδα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, ο Κώστας Λιγάρδος. 89 και 8 η συχνότητα, μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, από το ανατολικό ή το δυτικό ημισφαίριο, από το βόρειο ή το νότιο. Ψηλά στην ειδησιογραφία παίζουν αρκετά θέματα και παίζουν αρκετά θέματα διότι επιβεβαιώνεται αυτή η εκτίμηση, η δημοσιογραφική που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, ότι θα έχουμε μια περίοδο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε πολλά διαφορετικά μέτωπα από το χώρο της πολιτικής αλλά και της καθημερινότητας. Θέλω να σταθώ στο θέμα που έχουμε στην πρώτη σελίδα του politica.gr με τον κύριο Χρυσοχοίδη να αναφέρεται στον 37χρονο χαμασίτη τρομοκράτη που συνελήφθη στην Κρήτη. Υπάρχουν συνεργοί, λέει ο Υπουργός, έχουν εντοπιστεί άτομα, θα βρεθούν όλοι. Βέβαια, γιατί έχουμε, και πρέπει να το λέμε αυτό, κακά τα ψέματα, τη συνεργασία με τη Μοσάντ. Κακά τα ψέματα. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις αντίστοιχες αρχές του Ισραήλ, οι Έλληνες αξιωματικοί με τους ομολόγους τους Ισραηλινούς, και ξέρετε ότι η Μοσάντ δεν παίζει. Την ίδια ώρα φουντώνει η συζήτηση για τη δομή στην Κρήτη. Μάλιστα θα είμαστε εδώ στην συνέχεια της κουβέντας μας με τον καλεσμένο που θα έχουμε σε λίγο, θα σας παρουσιάσουμε ζωντανά την ευκαιρία να ξεκινήσουμε από εκεί ακριβώς τη συζήτηση, από το θέμα δηλαδή του λάθρο μεταναστευτικού και των δομών που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και ντόρο στην τοπική κοινωνία τις τελευταίες ημέρες και που βεβαίως σήμερα θα έχουμε και μια κινητοποίηση. Το λέγαμε και χθες, το σχολιάζαμε εδώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο και μάλιστα δεχτήκαμε αρκετά μηνύματα και τηλέφωνα που συνηγορούν και υποστηρίζουν ότι για πολλούς και διαφορετικούς λόγους δεν πρέπει να προχωρήσει ο πλεύρης και η κυβέρνηση στη δημιουργία μόνιμης δομής φιλοξενίας λαθρομεταναστών στο νησί. Δεν έχει σημασία σε ποιο νομό. Σε οποιοδήποτε νομό ισχύουν τα ίδια πράγματα και οι λόγοι είναι πολλοί. Επίσης, ψηλά ο απόϊχος από το χιλιοστό που είδαμε χθες ως τελευταία εκπομπή. Είναι σοκαριστικό να παρακολουθεί κανείς τη μαρτυρία στην κάμερα του κέντρου αριστερού πρωθυπουργού της Ιταλίας της εποχής εκείνης, του κυρίου Ματέο Ρέντσι. Νόμιζα πως είχαμε χάσει την Ελλάδα από την Ευρώπη, η Ελλάδα θα ζούσε μια πραγματική τραγωδία. Η μαρτυρία του μοναδικού δημοσιογράφου που είχε πλήρη πρόσβαση στο Μαξίμου εκείνη την εποχή, άρα είχε καλές σχέσεις με τον πρωθυπουργό, ήταν ο Πολ Μέισον. Αυτή είναι η στιγμή που μπαίνει ο Τσίπρας στο Μαξίμου μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Δεν ήξερε πως τραβάω με την κάμερα. Βλέπετε αυτό το χαμόγελο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Τσίπρας ήταν χαρούμενος που είχε κερδίσει το δημοψήφισμα. Δεν ήξερε, δεν είχε καμία αίσθηση το τι σήμαινε αυτό και τι θα ακολουθούσε. Ο Τσίπρας δεν ήταν ένας από τα εκατομμύρια των Ελλήνων που συναισθηματικά ή αφελώς χαιρόνταν από το δίθεν αντιστασιακό όχι. Ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας. Ήξερε ή έπρεπε να ξέρει τις περιπέτειες δίχως τέλος που μόλις είχε βάλει τη χώρα εξαιτίας του και εξαιτίας της ανεπάρκειας και της ανοησίας του που προέκυπταν από τον πολιτικό αναλφαβητισμό του και τις αριστερές αιμονικές του δοξασίες σχολιάζουμε σήμερα στο κεντρικό άρθρο του Πολίτικα. Όπως και η τραγική επιλογή Βαρουφάκη που έκανε ρεντίκολο τη χώρα στους εταίρους της επειδή διαστροφικά ήθελε να την παίξει στα ζάρια ο τότε υπουργός

0: λοιπόν το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό, αναρωτιέμαι πρώτον τι θα έκαναν οι άποροι Έλληνες που δεν θα είχαν ούτε φως στα σπίτια τους την επόμενη μέρα με την υπερήφανη εντολή του όχι, όταν όλα τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία θα μεταφέρονταν στο Λουξεμβούργο για να αποπληρωθεί το χρέος, και δεύτερον, πως τούτοι οι απατεώνες κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι και έχουν το θράσος να κάνουν και κόμμα. Ο Τσίπρας έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια με το τρίτο μνημόνιο. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια, και ότι γύρω μας υπάρχουν πολλά σούργελα όπως αυτά που χόρευαν για την καταστροφή μας το βράδυ της νίκης τους στο δημοψήφισμα. Εξηγούσα στο γιο μου, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ότι μια σφαίρα σε σκοτώνει μια φορά και τέλος. Αυτοί θα μας σκότωναν για 100 χρόνια κάθε δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η διαφορά του Φωνιά από τον πολιτικό απατεώνα. Όποιοι αδυνατούν να το καταλάβουν, ας το κοιτάξουν. Λυπάμαι, αλλά δεν θα υπάρχουν άλλα λόγια για να τα περιγράψεις όλα αυτά. Καλά μυαλά, γιατί η κοντή μνήμη σε οδηγεί σε περιπέτειες και δράματα που μπορεί να ξαναζήσεις απλά τιμωρώντας σε που αγνώρισες την ιστορία. Βάζω την υπογραφή μου Φαρδιά Πλατιά κάτω από αυτό το σχόλιο. Την πρώτη σελίδα του Πολίτικα φιλοξενείται επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Χρήστου του Κόνστα. Θα το ακούσατε και στην εκπομπή του. Σχέδιο Juncker versus Τρίτο Μνημόνιο. Ποια συμφωνία ήταν τελικά χειρότερη για τους Έλληνες? Ο Χρήστος αποτυπώνει την άποψή του και σας προτρέπω, σας παροτρύνω να τη διαβάσετε. Καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Σέγκο, πρώην δήμαρχο του Δήμου Χερσονήσου, επικεφαλής της Δημοτικής Αντιπολίτευσης σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους του νησιού και αδιαμφισβήτητα στον μεγαλύτερο τουριστικό δήμο της χώρας. Καλώς ήρθατε, κύριε Σέγκο, έχουμε αρκετό καιρό να συναντηθούμε. Χαίρομαι που είστε σήμερα μαζί μας εδώ και χαίρομαι γιατί θα κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση πάνω σε πολλά ζητήματα. Το καυτό θέμα βεβαίως των ημερών είναι η δημιουργία ή όχι ενός κέντρου δομής υποδοχής και φιλοξενίας λαθρομεταναστών. Η Χερσόνησος είναι ένας από τους δήμους που πρωταγωνιστεί για πολλούς και διαφορετικούς λόγους σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την υπόθεση, και βεβαίως έχει ενδιαφέρον και αξία να σας ακούσουμε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιγάρδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους όσους μας ακούν. Πραγματικά αναφερθήκατε εύστοχα στο φλέγον θέμα των τελευταίων ημερών που έχει να κάνει, αν θέλετε, με όλη την Κρήτη, αλλά ειδικά με τις δικές μας τοπικές κοινωνίες, καθώς έχουμε πληροφορηθεί ότι, παράδειγμα, στη Δυτική Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων, έχει εξευρεθεί μια δομή η οποία μπορεί και λειτουργεί για την προσωρινή φιλοξενία. Εκείνο το οποίο μάθαμε πρόσφατα την Παρασκευή ήταν ότι υπήρχε απόφαση στα Σκαριά περί δημιουργίας αυτής της δομής στο κταίο. Το λειτουργούν αυτή τη στιγμή.
0: Στο πρώην κταίο, αυτό που βρίσκεται στην Εθνική Οδό.
1: Ναι, η λειτουργεί όμως, ναι. Προσέξτε, κάνει κάποιους ελέγχους βαρέων οχημάτων. Την Κυριακή το πρωί, η Δημοτική Αρχή.
0: Το λέω γιατί ο πολλής κόσμος το έχει συνδυάσει με το πρώην κταίο, για να δώσουμε να καταλάβει ακριβώς που είναι ακριβώς πάνω από τον Καρτερό.
1: Ακριβώς αυτό που είναι.
0: Που είναι δημοτική περιοχή που ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου.
1: Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για αυτό το πρώην, εν πάση περιπτώσει, κταίο, το οποίο έπεσε στην κουβέντα η δημιουργία της δομής εκεί. Είδαμε το θέμα την Παρασκευή, έβγαλα και μία ανάρτηση εγώ για αυτό το θέμα. Κινητοποιήθηκε η Δημοτική Αρχή, το Σάββατο το απόγευμα βγήκε πρόσκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο διενεργήθηκε την Κυριακή και το οποίο, κοντολογής, ομόφωνα αποφάσισε για τη μη αποδοχή δημιουργίας αυτής της δομής στα όρια του Δήμου Χερσονήσου. Μάλιστα, στην συγκεκριμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκε και ο κύριος Συνεργονάκης, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη, αλλά και φορείς του τουρισμού, όπως ήταν ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, η Ένωση Ξενοδόχων, η Ένωση Διευθυντών Ξενοδοχείων, καταδεικνύοντας όλοι, όπως και εμείς ως Δημοτική Αρχή, ότι η δομή αυτή δεν μπορεί να γίνει στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Χερσονήσου και στη συγκεκριμένη δομή, η οποία βρίσκεται 100 μέτρα από μεγάλη τουριστική μονάδα και δημιουργεί πολλά θέματα. Εκείνο το οποίο βέβαια μας έκανε εντύπωση, κύριε Στυλιγάρδο, και θέλω να το θέσω στη συζήτησή μας, είναι ότι καταρχήν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε ως κοινωνία και ως, αν θέλετε, ακόμα και ως άνθρωποι, αλλά και ως ενασχολούμε με την μετακινά. Άνθρωποι κατά βάση κατατρεγμένοι προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον και έρχονται με προφανώς με λάθρα τρόπο σε μία άλλη χώρα, αποβιβάζονται με όποιο τρόπο μπορούν στις ακτές μας και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους διαχειριστούμε. Σέβομαι απόλυτα βέβαια, και το οποίο ελέγχθη προχτές στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι, και αυτή είναι και η αλήθεια, ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Πλεύρης εδώ και μήνες έχουν ρωτήσει την τοπική αυτοδιοίκηση τη γνώμη της για την εξέβρεση χώρων. Άρα, επειδή προχτές από τον κύριο Δοξαστάκη τέθηκε το θέμα περίπου εκβιαστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ότι είναι απογοητευμένοι, είναι τρελοί, βρίσκονται σε τέτοιο αδιέξοδο. Εγώ εκτιμώ ότι δεν συμβαίνει αυτό. Ο κύριος Συριγωνάκης ανέφερε για του λόγου του αληθές ότι εδώ και καιρό ο κύριος Πλεύρης έχει κάνει τα δέοντα, ζητώντας από την τοπική κοινωνία, αρμοδίως εκπροσωπούμενη, δηλαδή από τους δημάρχους και ειδικά από την ΠΕΔ Κρήτης, να ορίσει κάποιους τόπους, το οποίο δεν έχει γίνει. Ούτε επιβλήθηκε κάτι, ούτε έχει γίνει κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, καταλαβαίνετε, κύριε Στυλιγάρδο και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, ότι η τοπική κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου, η οποία βρίθη προβλημάτων αυτή τη στιγμή και σε μια χρονιά πολύ δύσκολη, γιατί ο πόλεμος και η ακρίβεια έχουν κάνει το τουριστικό προϊόν ακόμα πιο ευμετάβλητο, και για να είμαι ειλικρινής, δεν έχει ξεκινήσει η χρονιά τόσο καλά όσο θα μπορούσε να ξεκινήσει, ένεκα και του πολέμου και της ακρίβειας, και φανταστείτε ότι μία τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε πλήστα προβλήματα στη Χερσόνησο και στο τουριστικό προϊόν. Και νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή μία αλληλουχία εικόνων όταν βγαίνει ο τουρίστας από το αεροπλάνο και από το αεροδρόμιο να πέφτει πάνω στον οικισμό των Ρωμά στα δύο ουαράκια, και πηγαίνοντας προς τα ανατολικά να πέφτει πάνω στη δομή των μεταναστών. Αυτό λοιπόν εκτιμούμε ότι δεν πρέπει να γίνει. Βέβαια, εκείνο που θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου απευθυνόμενο στη δημοτική μας αρχή, γιατί ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες προχτές και δεν ξέρω τι συμβαίνει από πίσω, για αυτά τα πράγματα αρμόδιος είναι να απαντήσει ή, εν πάση περιπτώσει, να δράσει ο τωρινός δήμαρχος, ο κύριος Δοξαστάκης, αναφέροντας την Κυριακή ότι δεν είχε καμία γνώση επί του θέματος, ενώ και οι ιστοσελίδες ανέφεραν ότι του έγινε όχληση προημερών για να τη φιλοξενία κάποιων μεταναστών μέσα στην Αμερικάνικη βάση, κατά τα λεγόμενα της σελίδας του αρνήθηκε, και όταν υπάρχει και δημοσιευμένη στα μέσα πρόταση βουλευτή του Ηρακλείου, εν ενεργεία βουλευτή του Ηρακλείου, του κύριου Αυγενάκη, προτάσεων μεταξύ άλλων και της δομής του ΚΤΕΟ. Δεν νομίζω ότι εν ενεργεία βουλευτής έδρασε μόνος του στις 20 Μαΐου απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, σε δημόσιο μέσο, και ανέφερε την τοποθεσία αυτή ερήμην του Δημάρχου. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και αυτό μας
0: αρέσει. Υπονοείται ότι υπήρχε συνεννόηση.
1: Δύο πράγματα υπάρχουν.
0: Πίσω από τις κάμερες, να το πω έτσι απλά και με κλειστά μικρόφωνα.
1: Ή κάτι συμβαίνει κάτω στο παρασκήνιο, το οποίο δεν το γνωρίζουμε, ή ο Δήμαρχος Χερσονήσου είναι σε πλήρη άγνοια, και το δεύτερο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από το πρώτο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι, γιατί το θέμα είναι να κοιτάξουμε την τοπική μας κοινωνία, σέβομαι απόλυτα ότι η χώρα πρέπει να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πολλών διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ και άλλων οργανισμών, και οφείλει, αν θέλετε, να εφαρμόζει τις διατάξεις και τις νόμους που διέπουν την παρουσία της αυτού στους διεθνείς οργανισμούς. Σε αυτή την διάσταση το κράτος εκτιμώ ότι σέβεται την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά όμως κατά τα λεγόμενα όλων η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή κοφεύει. Καλούμε λοιπόν τους αρμόδιους φορείς και το Δήμο Χερσονήσου δια του Δημάρχου και την ΠΕΔ Κρήτης και την Περιφέρεια να μην ρίχνουν τον μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες, να βάλουν κάποια κριτήρια ορθά και να λυθεί το θέμα. Και βέβαια συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σας ότι μόνιμη δομή φιλοξενία στην Κρήτη δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Οι κοινωνικές συνθήκες και οι οικονομικές λόγω του τουρισμού είναι τέτοιες στο νησί μας, που, και το ξέρουμε από τη διαχείριση, κύριε Σιλιγάρδο, τέτοιων προβλημάτων, όταν το 2019-20, αν ενθυμίστε, ξανατέθηκε πάλι το θέμα δομής φιλοξενία στην Κρήτη 2.000 με 3.000 μεταναστών που έμπαιναν τότε από πού? Από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και τότε είπαμε, όντας δήμαρχος εγώ, μέσω της ΠΕΔ Κρήτης και των αρμόδιων οργάνων, ότι η Κρήτη δεν θέλει τέτοια δομή. Έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα με το οποίο φιλοξενούνται σε σπίτια διασπαρμένοι σε όλη την Κρήτη μετανάστες δίχως να δημιουργούν κανένα κοινωνικό πρόβλημα, και αυτό προτάξαμε τότε. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω τελειώνοντας είναι ότι εκτιμώ ότι τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης πρέπει να κάνουν να δράσουν γρήγορα. Η επίταξη, εφόσον αυτή έρθει, θα είναι ένα πολύ άσχημο φαινόμενο και δείχνει την αβουλία και την ανασυνεννοησία των τοπικών παραγόντων. Στο τέλος, κύριε Στιγάρδο, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι γι' αυτό εκλεγόμαστε. Δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα εδώ, είμαστε και για τα δύσκολα. Να παίρνουμε αποφάσεις εκεί που απαιτεί η κοινωνία τη λύση των προβλημάτων της. Αρκετά έχουμε στη Χερσόνησο, με πάρα πολλά προβλήματα τοπικής φύσεως, στα οποία θα ήθελα να κάνουμε μία αναφορά, αλλά το μεταναστευτικό δεν πρέπει να είναι ακόμα ένα το οποίο θα επιβαρύνει την τοπική μας κοινωνία.
0: Νομίζω ήσασταν ξεκάθαρος. Δεν αφήσατε περιθώρια για δεύτερες σκέψεις.
1: Κανένα προπεριθώριο.
0: Και νομίζω ότι οι ακροατές μας κατάλαβαν πάρα πολύ καλά τη θέση σας. Έρχομαι στα θέματα της Χερσονήσου. Είστε 2,5 χρόνια αντιπολίτευση και έχετε 2,5 ακόμα χρόνια μέχρι το τέλος της θητείας σας ως αντιπολίτευση. Καταρχήν θα ρωτήσω αν θα είστε εκ νέου υποψήφιο σε 2,5 χρόνια.
1: Κύριε Στιγάρδο,
0: μιας και μου δίνετε ευκαιρία σήμερα να σας έχω εδώ μαζί.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είμαι ένας άνθρωπος που όσοι με γνωρίζουν, και αυτό θα απαντήσω και σε εσάς, γνωρίζουν ότι ούτε 40 χρόνια είμαι στην αυτοδιοίκηση, ούτε διαβιώ δια πολιτικών ή αυτοδιοικητικών ή πολιτικών ή κοινά, στα κοινά ασχολούμενων καρεκλών. Έχω τη δουλειά μου και εγώ και η οικογένειά μου και η γυναίκα μου και ζούμε μέσα από αυτή. Άρα λοιπόν, εάν η κοινωνία της Χερσονήσου απαιτήσει αλλαγή, είμαστε παρόντες ως ενεργοί πολίτες να εξετάσουμε αυτή τη διαδικασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν αποκλείω τίποτα. Ενασχολούμενος με τα κοινά είμαι, πολύ πιθανό να συμβεί αυτό, αλλά δεν είμαι και ο άνθρωπος που έχω σε αυτό σκοπό της παρουσίας μου και της ύπαρξής μου μία αυτοδιοικητική πληρωμένη καρέκλα σε οποιαδήποτε θέση. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την τοπική μας κοινωνία, είμαστε περήφανοι γι' αυτό και επειδή αναφερθήκατε στα θέματα της Χερσονήσου, που ο κόσμος, για να είμαι ειλικρινής, όντως τα 2,5 χρόνια τώρα δημοτικής θητείας που φτάσαμε στο μέσο, βλέπει πλέον την πορεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής έναντι της σημερινής. Δηλαδή,
0: έχει ένα μέτρο σύγκρισης.
1: Έχει ένα μέτρο σύγκρισης και βλέπει πια ότι η δημοτική αρχή Σέγγου ήταν μια δημοτική αρχή η οποία στην πραγματικότητα και πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ. Και δεν πρέπει να ξεχνάω κάτι για το οποίο αρέσκεται να μην το αποδέχεται η δημοτική αρχή και ο κύριος Δοξαστάκης, ότι ό,τι έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή, πέραν της απλής αναλογικής που ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, καταστροφικώς εφάρμοσε με το 45-55 το 2018, φανταστείτε ότι τα 2/3 της χώρας, την θητεία 19-23, ήταν χωρίς πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πολιτικά και κοινωνικά τι τράβηξαν αυτές οι δημοτικές αρχές. Φανταστείτε τη Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης με 7 δημοτικούς συμβούλους από τους 49. Φανταστείτε τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου με 12 από τους 49. Σε αντίστοιχο επίπεδο ήμασταν κι εμείς. Κι όμως, με πολύ άσχημες συνθήκες.
0: Αυτό που πάει στα πεπραγμένα ΣΥΡΙΖΑ το έχει ξεχάσει πολλοί κόσμος. Και καλά κάνετε και το θυμίζετε.
1: Ναι, αλλά εμείς που είναι στο πετσί μας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι άγγιξε, δεν φύτρωσε χορτάρι.
1: Ακούστε να δείτε, καταλαβαίνω ότι.
0: Δηλαδή σε όλα τα θέματα, επειδή αν έκανα και την αναφορά λίγο νωρίτερα για το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα, τα 100 χρόνια υποθήκη της Ελλάδος, την οικονομική καταστροφή που έφεραν, ό,τι άγγιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φύτρωνε χορτάρι.
1: Ακούστε να δείτε, κύριε Στιγάρδο, η διαδικασία.
0: Και στην αυτοδιοίκηση.
1: Στην αυτοδιοίκηση και ο 45-55 δεν μου έκανε εντύπωση πολιτικά, ξέρετε για ποιο λόγο. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 18, βλέποντας ότι δεν την έχει την αυτοδιοίκηση, προτίμησε φεύγοντας να την αφήσει διαλυμένη. Αυτό και έγινε. Μιλάμε για πλήρη διάλυση, στην οποία μεταξύ σεισμών, λοιμών και κατασποντισμών, ο Δήμος Χερσονήσου, ξαναλέω ότι ο κύριος Δοξαστάκης δεν αρέσκεται να τα ακούει αυτό, η ρήση σεισμοί, λοιμοί και κατασποντισμοί είχε πλήρη εφαρμογή στο Δήμο Χερσονήσου. Σεισμός το 2021 μαζί με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, κηρυγμένη πάλι σε έκτακτη ανάγκη για όλα τα νότια χωριά του Δήμου Χερσονήσου. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Δήμος Χερσονήσου είχε 170 κίτρινες οικίες και οικίματα. Η εκκλησία της Ανοπόλεως ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Πολλά κίνητα, παλαιά βέβαια κατά βάση, κατέπεσαν στο σεισμό του 21. Λοιμή, ο COVID του 2000, ο COVID-19 που έπιασε το 2020, όπως και σε όλη την Ελλάδα, έπιασε και σε εμάς. Σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί. Η θεομηνία τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 2020 διάλυσε όλο το Δήμο Χερσονήσου σε ένα ποσοστό αγροτικής οδοποιίας 80-90% και ένα ποσοστό 60% του παραλιακού μετόπου. Χωρισμένες οι γούβες στη μέση. Διαλυμένο το Κουτουλουφάρι. Διαλυμένο η Χερσόνησος. Διαλυμένες οι γούρνες. Του Κοκκίνη, τα Μάλια. Κύριε Στιγάρδο, όλα αυτά φτιάχτηκαν μέχρι το καλοκαίρι, το 80% των βαριών υποδομών, μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Φτιαγμένα όλα. Και μετά με την πάροδο του χρόνου και οι αγροτικές οδοποιίες και όλα. Έχει καταπέσει το παραλιακό μέτωπο των Γουβών δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο και δεν ενδιαφέρεται άνθρωπος. Ο Δήμος εντωμεταξύ, κηρυγμένος σε έκτακτη ανάγκη για την κατάπτωση του παραλιακού μετώπου των Γουβών από τον Απρίλιο του 2025. Αναρωτιέται κάποιος που έχει ασχοληθεί διοικητικά, πώς είναι δυνατόν να φτιάχτηκαν το 2021 όλα σε 5 μήνες και τώρα που είμαστε πάλι κηρυγμένοι σε έκτακτη ανάγκη, γι' αυτό το λόγο έχουν καταρρεύσει όλα. Και ο κύριος Δοξαστάκης μιλάει ότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι μελέτες και δεν το ένα δεν το άλλο. Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Αυτά είχαν ως συνέπεια, κύριε Σιλιγάρδο, με απόφαση της διοίκησης 6 Δευτέρου του 2026, πριν από 3,5-4 μήνες, να απενταχτούν δύο κομβική σημασία έργα για το Δήμο Χερσονήσου. Η μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης σύμμικτων απορριμμάτων στο ΧΙΤΑ της Χερσονήσου, προϋπολογισμού κατασκευής 21,5 περίπου εκατομμυρίων, με προαίρεση άλλα 8 εκατομμύρια για τη δημιουργία δευτερογενούς καυσίμου, μονάδας δευτερογενούς καυσίμου SRF, δηλαδή άνω των 30, και στην εξαετή λειτουργία που θα δούλευε ο ανάδοχος για την λειτουργία του εργοστασίου άνω των 40 εκατομμυρίων. Και ένα άλλο κομβικό σημασίας έργο, για το οποίο μιλούσαμε πριν από 2,5 μήνες με την πλάτη στον τοίχο, τη Λειψιδρία, είναι ένα έργο 7.250.000 ευρώ, που έχει να κάνει με το σύστημα παρακολούθησης των δικτύων της ΔΕΙΑΧ σε όλα τα επίπεδα, με τηλεμετρίες, με έλεγχο των ροών, με έλεγχο των απολειών, με έλεγχο των νεροκλοπών, πλήλη έλεγχο όλων των γεωτρήσεων, 12.400 έξυπνους μετρητές για τον έλεγχο των υδάτων σε όλο το δίκτυο, το οποίο θα ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο εν μέσω Λειψιδρίας, και απεντάχτηκε και αυτό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάπτωση στο Δήμο Χερσονήσου, μια κατρακύλα, και το δε εργοστάσιο μηχανικής διαλογής χάθηκε, και ρίχνω την απόλυτη ευθύνη στον κύριο Δοξαστάκη για ένα απλό λόγο. Διατέλεσα δήμαρχος στο Δήμο Χερσονήσου μέχρι πριν από 2,5 χρόνια. Με πράξεις δικές μας και νόμο με νομοθετική ρύθμιση του 2022, ο Δήμος Χερσονήσου κράτησε μέσω ΑΕΟΤΑ της Φόδισσα ΑΕ τη διαχείριση του φορέα και την κατασκευή του εργοστασίου μέχρι τις 31/12 του 2028 και εκτιμώ ότι μπορούσε να συνεχίσει. Με την ανάληψη της δημοτικής θητείας από τον κύριο Δοξαστάκη πριν από 2,5 χρόνια, η επιλογή του ήταν μία. Να αποδώσει, να κλείσει το ΦΟΣΔΑ και να αποδώσει τη διοίκηση των εγκαταστάσεων στον ΕΣΔΑΚ. Άρα, ο ΦΟΣΔΑ έκλεισε πριν από ένα περίπου χρόνο. Όμως και στο μεσοδιάστημα αυτό υπήρχε πλήρη έλλειψη ενδιαφέροντος, προφανώς από το σύνολο της διοίκησης. Το έργο απεντάχτηκε και τώρα περιμένουμε για το αν και πότε θα ξανενταχθεί. Γνωρίζετε όμως, και πρέπει να το γνωρίζουν όμως όλοι οι φίλοι μας που μας ακούνε, ότι το κύτταρο το οποίο δημιουργήσαμε ως Δημοτική Αρχή το τελευταίο, πριν από 3,5 περίπου με 4 χρόνια, έχει ακόμα 8 μήνες ζωής και μετά δεν θα έχουμε πού να βάλουμε τα απορρίμματά μας. Και όποια επέκταση είναι πάλι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Δοξαστάκης να καταλάβει δια των ενεργειών ή των παραλήψεών του σε τι μεγάλο κίνδυνο βάζει την τοπική κοινωνία. Όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, μπορεί φέτος ο Θεός να βοήθησε και να μπήκανε περίπου 12,5 εκατομμύρια στον αποσελέμη. Να μην ξεχάσω να πω ότι πέρυσι τέτοια εποχή ήταν περίπου στα 3,5, άρα είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία. Δίνει όχι ανάσα, δίνει όμως ένα πράγμα, κύριε Σιλιγάρδο. Δίνει την υποχρέωση στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο το Δήμο Χερσονήσου, όλης της Κρήτης, να κάνει τι τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Να σχεδιάσει τέτοιες λύσεις που να μην ξαναβρεθούμε ποτέ στη δυσάρεστη σχέση. Και οι λύσεις αυτές, γιατί είναι σημαντικό αυτό, είναι η ύπαρξη του φράγματος, το οποίο δεν μπορούμε να τον γκρεμίσουμε, η εκμετάλλευση των νερών του Αλμυρού και η πλήρη λειτουργία και καλή κατάσταση όλων των γεωτρήσεων, ούτως ώστε ένα μεικτό σύστημα να είναι το βέλτιστο. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Περπάτησα προχθές, είχα πολύ καιρό να το κάνω, στο παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου. Είδα σειρματοπλέγματα, είδα μπάζα, είδα κατεδαφισμένες εξέδρες, χώματα, είδα ένα δρόμο που εν πάση περιπτώσει δεν συνάδει με το θέρετρο. Εκεί τι με λιγενέστε.
1: Ακούστε να δείτε. Καταρχήν, το έργο αυτό, σας ευχαριστώ που το αναφέρατε, το έχω ξεχάσει εντελώς και είναι μια σημαντική πληγή για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο για το τουριστικό προϊόν. Είναι ένα έργο το οποίο οραματιστήκαμε, προγραμματίσαμε και υλοποιήσαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Το 2019, με το που ανέλαβα, υπέβαλα φάκελο 29 Δεκεμβρίου του 2019 για τη χρηματοδότηση των μελετών στο Φιλόδημος 2. Χρηματοδοτηθήκανε με 1,5 εκατομμύριο και η μελέτη ανάπλασης και η τωρινή μελέτη που διαφημίζεται για την επέκταση του λιμένα με νέο λιμενοβραχίωνα. Με περίπου 900.000 ήταν αυτό, από το συνολικό 1,5 εκατομμύριο. Και το 2022 βρήκαμε μέσω χρηματοδότησης από τα Υπουργείο και με τη βοήθεια του τότε Υπουργού Ναυτιλίας του κύριου Πλακιωτάκη, του φίλου που μας βοήθησε πάρα πολύ, και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου του κύριου Κουτουλάκη, 8 εκατομμύρια για την υλοποίηση του έργου. Βρήκαμε χρήματα για τη μελέτη. Την ξεκινήσαμε, βρήκαμε χρήματα για την υλοποίηση του έργου. Τι άλλο ήθελε κάποιος, έτσι δεν είναι? Αφήσαμε λοιπόν τη μελέτη δημοπρατημένη πότε? Το Μάρτι του 2023. 8-9 μήνες πριν την έλευση της νέας δημοτικής αρχής. Η νέα δημοτική αρχή λοιπόν έκανε ένα διαδικαστικό τραγικό λάθος εκτίμησης του δημάρχου, ο οποίος τα βλέπει τα πράγματα με μια περασμένη λογική πολλών ετών. Αντί να συνεχίσει τη δημοπράτηση, να την ολοκληρώσει ο ίδιος, να κλείσει η δημοπράτηση του αναδόχου μέσα στο 24, και το μισό έργο αυτό ήταν στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής της δικιάς μου. Το μισό έργο να γίνει το έργο δηλαδή σε δύο χειμώνες, το μισό 24-25 και το άλλο μισό φέτος 25-26, δυστυχώς με δικιά του απόφαση. Το λιμενικό ταμείο έστειλε τη δημοπράτηση, την απεμπόλησε και την έστειλε στο ΤΑΙΠΕΔ, με αποτέλεσμα να υπάρξει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην όλη διαδικασία. Χάθηκε η περσινή χρονιά και φτάσαμε φέτος το έργο να είναι όλο ανοιχτό. Προφανώς το ερώτημά σας είναι απλό, δεν τελειώνει το έργο. Και μπαίνουμε τώρα πλέον στον εξής πολύ μεγάλο κίνδυνο. 36 τελειώνουν όλες οι εργασίες. Μέχρι τέλη Αυγούστου πρέπει να αποσταλεί στη διαχειριστική αρχή έγγραφο το τι έχει καταναλωθεί από τα 8 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα, κύριε Σιλιγάρδο, χάνονται για το Δήμο Χερσονήσου. Γυρίζουν πίσω. Ξέρετε τι θα γίνει? Θα μείνει μία ανοιχτή πληγή, στην οποία ευελπιστώ, δεν χαίρομαι καθόλου γι' αυτό, το λέω εν τιμή, είναι προς το συμφέρον του τόπου και έχω στοιχηματίσει σε αυτό, μέσα σε προεκλογική χρονιά με εκλογές, οι οποίες μπορεί να είναι και αλλεπάλληλες, και μία διαδικαστική και διοικητική αναμπουμπούλα, να ψάχνουμε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό του χρόνου στο λιμάνι Χερσονήσου. Δείχνει λοιπόν μία προχειρότητα σε όλα αυτά που βλέπουμε, είτε είναι το παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου, είτε το Γουβόν, είτε η ανάπλαση η βιοκλιματική ανάπλαση των Μαλίων, που πέρυσι το καλοκαίρι, και φέτος δεν έχει τελειώσει βέβαια, πέρυσι οι τουρίστες νύχτα βοηθούσαν την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να βάζει τις πλάκες τη νύχτα. Μεθυσμένοι προφανώς οι άνθρωποι. Θέλω να καταδείξω όμως τη σοβαρότητα της όλης διαδικασίας. Με πλήστα προβλήματα λοιπόν, η Δημοτική Αρχή δεν έχει την εσυναίσθηση του ρόλου της. Σχολεία βάζουν το χαρτί υγείας σε σύρματα. Αίθουσες τρυπημένες σε σχολεία δίχως να δίνει σημασία κανένας. Δημόσιες δομές χωρίς νερό, χωρίς θέρμανση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή, μάλλον που έχει βλέπει λάθος τις ανάγκες του τόπου, εδώ και 2,5 χρόνια χτες διαφημίστηκε η υπογραφή της διαδημοτικής συγκοινωνίας με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασθίου. Κύριε Σιλιγάρδο, καταθέτω από το πάντα φιλόξενο μικρόφωνο σας ότι η μελέτη ήταν έτοιμη από τον Οκτώβρη του 2023 και υπογράφηκε τώρα. Ο κύριος Δοξαστάκης ακολουθεί μια τακτική που την ακολουθούσαν κάποιοι παλιοί, δεν ευδοκιμή πια, είναι οι τελευταίοι που το χρησιμοποιούν. Ό,τι του αφήσαμε, το αποξιώνει για 1-2-3 χρόνια για να το ξαναφέρει να πει ότι ήταν διαλυμένο, ήταν ανεπαρκές και εγώ το έφτιαξα και εγώ το φέρνω. Όχι, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Είμαστε Δημοτική Αρχή, γνωρίζουμε τι γίνεται. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς τώρα το ξέρει και η τοπική κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε στο εγγύς μέλλον και μαζί σας και με τον Δήμαρχο, βεβαίως, για να ακούσουμε και την άποψη τη δική του και τη θέση τη δική του. Σήμερα νομίζω ότι ήσασταν πολύ περιεκτικό σε σχετικά λίγο ραδιοφωνικό χρόνο. Είπατε πάρα πολλά πράγματα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και εύχομαι ειδικά τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη σε όλους τους Δήμους και στη Χερσόνησο μαζί. Και σε θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη, που είναι η πνοή, η πηγή οξυγόνου για την τοπική οικονομία, να μην μπαίνουν σε μικροπολιτικές πρακτικές και τακτικές και σε κάθε περίπτωση να δίδεται η δυνατότητα να μπορεί να απολαμβάνει και ο επισκέπτης και ο δημότης και ο δημότης και ο επισκέπτης τους καρπούς μιας καλής προσπάθειας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Ανάπαυλα, τίτλοι ειδήσεων διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Τα διάβασα, πρόλαβα, τώρα στην ανάπαυλα, επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη πλέον ενότητα της Πηξίδας. Ακούτε Πολιτικά 89 και 8, μας βρίσκεστε και στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή του κόσμου επιθυμείτε για να μας ακούσετε μέσω του politika.gr. Με παραπολιτικό θα επιστρέψω. Μιας και έχουμε ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την συγκέντρωση στα Καλέσα την Κυριακή του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, που είχε σχεδιαστεί να αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα της αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην δημοσκοπική υποχώρηση που καταγράφουν το κόμμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του. Φαίνεται όμως ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των διοργανωτών. Επιχειρώντας να αποτυπώσουμε την εικόνα της συγκέντρωσης με ψυχραιμία και νυφαλιότητα και να κάνουμε λογαριασμό, αναζητήσαμε φωτογραφικό υλικό που να καταγράφει το μέγεθος της συμμετοχής. Ωστόσο, οι περισσότερες διαθέσιμες φωτογραφίες ήταν περιορισμένου κάδρου και ιδιαίτερα σφιχτές, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, χωρίς να επιτρέπουν σαφή εκτίμηση της έκτασης του συγκεντρωμένου πλήθους. Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση που ακολούθησε δεν άφησε πολλά περιθώρια παρερμηνιών. Η εικόνα της συμμετοχής αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού από την επόμενη κιόλας ημέρα, χθες δηλαδή Δευτέρα, προχθές αν ακούτε την επανάληψη της Τετάρτης το πρωί, όχι μόνο στους κομματικούς κύκλους, αλλά και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Οι προβληματισμοί, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που εκφράστηκαν για την απήχηση της εκδήλωσης έφτασαν και στα γραφεία μας, αποτυπώνοντας το κλίμα που διαμορφώθηκε μετά τη συγκέντρωση, αλλά και την γενικότερη απογοήτευση ακόμα ανάμεσα και στα τοπικά στελέχη του κόμματος και τους βουλευτές που ήταν εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος μπορεί να φταίει για την απογοητευτική εικόνα, σχολίαζαν με νόημα κάποιοι. Άλλωστε το τραγούδι το λέει ξεκάθαρα: φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει και ο Χατζηπετρής. Όπου Χατζηπετρής, βάλτε ό,τι θέλετε εκτός από την κακιά μας τη μοίρα, λένε τώρα στο ΠΑΣΟΚ και μαζί τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Και αν στο Ηράκλειο δεν μπορείς να μαζέψεις 200 άτομα για να κάνεις αντεπίθεση, δεν έχεις καμία ελπίδα πανελλαδικά. Έχω την αίσθηση εγώ και το σημειώνω έτσι όπως πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δημοσκόπηση. Μια δημοσκόπηση της εταιρείας Interview αυτή την φορά για λογαριασμό της Political. Πρώτη της Νέας Δημοκρατίας, ξανά η θέση και με ποσοστό που είναι πάνω από το 30%, 31,2%, η ενώ η Ελλάς του Τσίπρα βρίσκεται πίσω πολύ με διψήφιο νούμερο, με το ζόρι στο 16%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ που δείχνει στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση να κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, η οποία ακόμα δεν μας έχει πει που βρίσκει τα χρήματα και χρηματοδοτεί τον προεκλογικό της αγώνα, όπως και ο κύριος Τσίπρας, και θα πρέπει να μας το πούν σύντομα, το ΚΚΕ με 4,6% και η Φωνή Λογικής με 4%. Στη συγκεκριμένη μέτρηση φαίνεται η απόλυτη κατάρρευση της πλεύσης ελευθερίας που είναι οριακά στο 3%. Εάν συνεχίσει έτσι, οι δημοσκόποι λένε ότι δεν θα καταφέρει να είναι στην επόμενη βολή η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ εκτός βουλής με μάλιστα ένα ποσοστό που είναι αρκετά χαμηλά, το Μέρα 25, οι Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον αγγίζει το 0,6% και η Νίκη με 0,4%, όπως και η αριστερά, επίσης η Νέα Αριστερά με ποσοστό 0,4%, άλλα κόμματα θα ψήφιζε το 4%. Με βάση αυτό, γιατί αυτό θα πρέπει να κοιτάζουμε πλέον, είναι η προβλεπόμενη σύνθεση της επόμενης Βουλής, για να δούμε ποιοι μπορούν να συνεργαστούν και με ποιους για να γίνει κυβέρνηση. Εδώ βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει με βάση τα παραπάνω ποσοστά 130 έδρες, η παράταξη Τσίπρα 44, το Πασόκ 43, κάτι που στο δικό μου το σενάριο μπορούν να δώσουν κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, με 173 παρακαλώ βουλευτές, η Ελπίδα της Καριστιανού με 24, η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου με 24, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 13, η Φωνή Λογικής με 12 της Αφροδίτης Λατινοπούλου μέσα στη Βουλή και οριακά, εάν τα καταφέρει τελικά, να πιάσει το ποσοστό, όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση, η Πλεύση Ελευθερίας. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε? Είναι ντέρμπι για δύο, ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη με 29,4% και στον Κανένα με ποσοστό 17,4%. Για την ιστορία να σας πω ότι η κυρία Καριστιανού είναι πολύ χαμηλά, είναι πίσω και από τον Ανδρουλάκη και από τον Τσίπρα και από τον Βελόπουλο, είναι μόλις το 5%.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε όμως και κάποια άλλα στοιχεία της μέτρησης και θα το κάνουμε σε πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα αφού πάρουμε μια εξαιρετική μουσική ανάσα που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Να μας δώσετε λίγο χρόνο και να επιστρέψουμε.

Σταύρος Ξαρχάκος, η Ρωσαία. Πάω στα άλλα ερωτήματα της δημοσκόπησης της Ίντερνετ, γιατί έχει ενδιαφέρον να τα ρίξουμε μια ματιά πολύ γρήγορα, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος και για σήμερα. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού? Το 48%, δηλαδή η μισή, λένε ότι είναι προσωρινά πολιτικά φαινόμενα. Το 19% απαντά, είναι η τρίτη βέβαια απάντηση, γιατί υπάρχει σφήνα, ένα 27%, θα το δώσουμε αμέσως μετά, αποτελούν μια πραγματική πολιτική ανανέωση. 19% πιστεύουν ότι Τσίπρας και Καριστιανού είναι ανανέωση στο πολιτικό σύστημα. Στην υγεία σας. 27% πιστεύει ότι δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα. Κόλαφος, καταπέλτης, είναι όμως και η απάντηση στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, όταν το 79% λέει καθόλου. 9% λίγο, αρκετά πιθανό 6% και πολύ πιθανόν 5%. Είναι ενδιαφέρουσα η μέτρηση. Έχει ωραία ερωτήματα. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση που σας δημιουργεί η ονομασία των νέων πολιτικών σχηματισμών? Για την Ελλάς, 75% λέει αρνητικά. Ή μάλλον αρνητικά. Ενώ για την Ελπίδα, της Καριστιανού, αρνητικά και μάλλον αρνητικά, το ποσοστό φτάνει το 60%. Προσέξτε ένα άλλο ερώτημα τώρα, που έχει ενδιαφέρον. Μεταξύ των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, ποιος κατά την άποψή σας υπήρξε καλύτερος πρωθυπουργός? Το 27% λέει τον Αντώνη Σαμαρά, το 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένας από τους δύο απαντά το 45%. Και κλείνω με το τελευταίο ενδιαφέρον εύρημα της ανάλυσης. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές? Το 43%, το μεγαλύτερο δηλαδή μερίδιο των απαντήσεων, λέει ότι θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μητσοτάκης. Έτσι είναι. Συγγνώμη δηλαδή. Περιμένεις να σου λύσει πρόβλημα Καριστιανού ή ο Ανδρουλάκης? Για τον Τσίπρα δεν το συζητάμε, άρα Μητσοτάκης. Γι' αυτό το άφησα και τελευταίο το ερώτημα αυτό, γιατί εξάγουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα από αυτά που πιστεύει και λέει ο κόσμος. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, αύριο μπορεί να έχουμε κάτι άλλο, μεθαύριο κάτι άλλο, αλλά σε αυτή τη δημοσκόπηση λέει αυτό. Θα ψηφίσω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Το 39% λένε όχι στο Μητσοτάκη. Λένε κάτι άλλο. Ενώ ένα 15% λέει θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω. Προσέξτε τώρα. Πόσο πήρε ο Μητσοτάκης την προηγούμενη φορά? 41%. Άρα το 15% στο κόμμα που ανήκω είναι πολύ μεγαλύτερο για το εκάστοτε πρώτο κόμμα από ό,τι στα υπόλοιπα. Σωστά. Άρα από αυτή την ενότητα των απαντήσεων η Νέα Δημοκρατία παίρνει αναλογικά τις περισσότερες απαντήσεις, άρα ψήφους. Ακολουθεί ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα λέγεται Ελλάς και Τσίπρας. Και τρίτη επιλογή, επίσης αναλογικά, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Όταν πιστεύεις ότι ο Τσίπρας ήταν χειρότερος σε αυτή τη μέτρηση από το Σαμαρά και πιστεύεις ότι θα πρέπει να ψηφίσεις με βάση το πρόγραμμα του κόμματος και τους πολιτικούς που θα σου δώσουν λύση έστω σε ένα πρόβλημα, τότε οδηγείσαι στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό εύρημα στη συγκεκριμένη ερώτηση της δημοσκόπησης. Και εξηγεί γιατί στη μεγάλη εικόνα έχουμε
τη Νέα Δημοκρατία για την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος τελικά με 130 έδρες και ποσοστό 31,2% και δεύτερο του Τσίπρα με μισό ποσοστό από αυτό 16%, δηλαδή μια διαφορά 15,2 μονάδων, όπου καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όσοι πιστεύουν σε ανατροπές στην κάλπη, πολύ απλά θα πρέπει να γυρίσουν πλευρό, γιατί μάλλον μιλάμε για όνειρα θερινής νυχτός.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και για την σημερινή μας πηξίδα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ διπλά τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν μαζί μας. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και ένα σοβαρό τροχείο στις γούβες πριν από λίγο με την ανατροπή ενός γιοταχή μετά από σφοδρή σύγκρουση. Καλή δύναμη, καλή τύχη, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε, τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
4: People have the power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για την Κρήτη σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Αλλά σήμερα ο κύριος Σφακιανάκης θα μιλήσει στην εκπομπή μας με την ιδιότητά του ως Δημοτικού Συμβούλου Ηρακλείου. Και θα μιλήσουμε βέβαια για το μεγάλο θέμα το μεταναστευτικό, το θέμα της δομής που θέλει να δημιουργήσει στο Ηράκλειο η κυβέρνηση. Τώρα έχει εστιάσει στο παλαιό κταίο στην Εθνική Οδό, όπου υπάρχουν και οι έντονες αντιδράσεις. Εχθές είχαμε και νέο Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου που εξέφρασε και πάλι την αντίθεσή του σε μια τέτοια περίπτωση. Όπως εξάλλου την ίδια άποψη έχουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μάλιστα σήμερα έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση εκεί στο παλαιό κταίο στην Εθνική Οδό ή στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης εάν προτιμάτε και κατόπιν πορεία προς την περιφέρεια. Ο κύριος Σφακιανάκης θα έλεγα ότι είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας εξηγήσει και να μας διατυπώσει βέβαια την προσωπική του άποψη, επειδή βιώνει κάθε μέρα το μεταναστευτικό. Το λιμενικό σώμα ξέρουμε ότι είναι εκείνο που πρώτο πάνω του χτυπάει το κύμα της μετανάστευσης. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, αφενός γιατί είναι εκπρόσωπος ενός από τους φορείς που και εκείνοι δεν θέλουν τη δομή, εν πάση περιπτώσει, σε σημείο όπου θίγονται τα τουριστικά συμφέροντα. Δεν είναι βέβαια μόνος τουριστικός φορέας, και οι ξενοδόχοι και οι διευθυντές ξενοδοχείων έχουν φέρει αντιρρήσεις. Και μάλιστα όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο, το σημείο δηλαδή του παλαιού κταίου, αυτό όπως γνωρίζετε βρίσκεται στα όρια, τα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου και γνωρίζουμε επίσης ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους κατεξοχήν τουριστικούς δήμους της χώρας.

ένα θέμα πολιτισμού και μάλιστα κριτικού πολιτισμού, παύλα μουσικού πολιτισμού. Θα συνομιλήσουμε με τον μαέστρο, τον κύριο Παναγιώτη Φουρναράκη, τον πολυβραβευμένο μαέστρο κύριο Παναγιώτη Φουρναράκη, ο οποίος το έργο του που είναι εμπνευσμένο από τον κριτικό πολιτισμό, από τον μνημονιακό μέχρι τον σύγχρονο πολιτισμό, θα παρουσιαστεί στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Και θα συνομιλήσω με τον κύριο Φουρναράκη για την επιτυχία του αυτή. Την επιτυχία δηλαδή να προβληθεί η Κρήτη από το Carnegie Hall. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-303-479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 24η εβδομάδα του 2026 και στην 161η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 34 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 24 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τους Αγίους Αλέξανδρο και Αντωνίνα, τους μάρτυρες. Παράλληλα τιμώνται ο Άγιος Σάββας ο Σταγυρίτης, ο Όσιος Κανίδης ο Ασκητής και οι Όσιοι Θεοφάνης και Πανσέμνη. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Αντωνίνα, Κανίδης, Πάνσεμνος, Πάνσεμνη. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνής ημέρα εραλδικής και Παγκόσμια ημέρα Αρνουβό. Και διαβάζω από το sansimera.gr ότι καθώς ο κόσμος ταλανίζεται από πολυεπίπεδες και αλληλένδετες κρίσεις, μεταξύ των οποίων οι εντυνόμενες ανισότητες, την ειρήνη, την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη και τη διακυβέρνηση, η ανθρωπότητα στέκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι αντιμέτωπη με αυξανόμενη αστάθεια και ριζικούς μετασχηματισμούς. Ποτέ άλλοτε η ανάγκη για αλληλεγγύη, διάλογο και συνεργασία δεν υπήρξε τόσο επιτακτική. Ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών παραμένει το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την εξάλληψη των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, την καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, την ενδυνάμωση των διακρατικών σχέσεων και την εδραίωση μιας συλλογικής παγκόσμιας σύνοχης. Στις 7 Ιουνίου του 2024 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε το ψήφισμα που φέρει κάποιους αριθμούς, καθιερωνώντας την 10η Ιουνίου ως Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ πολιτισμών. Και επισημαίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ότι η Παγκόσμια ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών συνιστά μια ευκαιρία αφύπνισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την προώθηση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο αρμονικό και αλληλένδετο κόσμο.

Σήμερα, όπως είπαμε, είναι και Διεθνής ημέρα Εραλδικής. Τι είναι η Εραλδική? Ακούστε, διαβάζω και πάλι σήμερα, από το sansimera.gr. Η Διεθνής ημέρα Εραλδικής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Ιουνίου. Είναι αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Η εναρκτήρια Διεθνής ημέρα Εραλδικής, η οποία ένωσε τους λάτρεις της Εραλδικής σε όλο τον κόσμο, πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2013. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν διάφορα σύμβολα ως μέσα αναπαράστασης εδώ και χιλιετίες, αλλά η σύγχρονη εραλδική γλώσσα άρχισε να αναπτύσσεται μόλις κατά τη διάρκεια του όριμου μεσαίωνα, δηλαδή μεταξύ του 1000 και 1400. Η ανάγκη για εραλδικά σύμβολα προέκυψε από τη στρατιωτική ανάγκη και τις υποτικές συναντήσεις, όπου οι μαχητές που φορούσαν πλήρη πανοπλία χρειάζονταν έναν τρόπο να αναγνωρίζονται και άρχισαν να φέρουν εμβλήματα στις ασπίδες τους για το σκοπό αυτό. Τελικά, οι Ευρωπαίοι ευγενείς άρχισαν να χρησιμοποιούν τα οικόσημα ως οικογενειακά σύμβολα. Και όσον αφορά για την Παγκόσμια ημέρα Αρνουβό, είναι ένας ετήσιος εορτασμός αφιερωμένος σε ένα διεθνές στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης που ήταν δημοφιλές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2013 στις 10 Ιουνίου. Ο όρος Αρνουβό προέρχεται από το Βέλγιο και η μετάφρασή του από τα γαλλικά είναι νέα τέχνη. Το στυλ είναι γνωστό σε διάφορες χώρες με διαφορετικά ονόματα. Jugendstil στη Γερμανία, Modern στις ρωσόφωνες χώρες, Secession Style στην πρώην Αυστρο-Ουγγαρία, Liberty Style στην Ιταλία κλπ.

Και διαβάζω επίσης από το sansimera.gr ότι ο κύριος στόχος του κινήματος του Art Nouveau ήταν να καταργήσει την παραδοσιακή διάκριση μεταξύ εφαρμοσμένων και καλών τεχνών, όπως η ζωγραφική και η γλυπτική. Το στυλ χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη γραφιστική, στη ζωγραφική, στην υαλοτεχνία, στην κεραμική και τα ψηφιδωτά, στα υφάσματα και τις ταπετσαρίες, στα έπιπλα, στα κοσμήματα, στις μεταλλικές κατασκευές, στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και την αρχιτεκτονική.

Σε αυτή τη Διεθνή Μέρα Πολιτισμών, πολιτισμικής συνεννόησης, λοιπόν, ήρθαν άλλοι 41 μετανάστες, παράτυποι μετανάστες. Νάντε να ακολουθήσω και εγώ τον όρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για παράτυπους μετανάστες. Λοιπόν, 49 άτομα, συγγνώμη, 41 άτομα μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πόσους πια να χωρέσει αυτό το παλαιό ψυγείο? Απορώ γιατί η κυβέρνηση καθυστέρησε τόσο πολύ αυτή την ιστορία της εξέβρεσης χώρου για τους ανθρώπους αυτού, για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων, για να δημιουργήσει το θέμα που έχει δημιουργηθεί σήμερα. Να μην τους στέλνει κανείς στην περιοχή τους και να βρίσκεται ουσιαστικά σε αδιέξοδο, γιατί κίνηση αδιεξόδου είναι αυτό το οποίο έχει ακουστεί, ότι εάν δεν πάνε στο παλαιό κταίο θα επιταχθεί ο χώρος. Απορώ πότε πια σε αυτή τη χώρα θα είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων, λοιπόν, εντοπίστηκαν οι 41 μετανάστες σήμερα. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η επιχείρηση συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού και έρευνας και διάσωσης, ενώ οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από εναέριο, μέσω της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν, όπως είπαμε, στους καλούς λιμένες και κατόπιν, δεν ξέρω αν είναι καθοδόν ή αν έχουν ήδη φτάσει, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο φοβερό αυτό χώρο του ψυγείου, με τις απάνθρωπες συνθήκες. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που έχει χτυπήσει κόκκινο. Πρέπει να βρεθεί λύση, να κάτσουν να συνεννοηθούν αυτοί που πρέπει να συνεννοηθούν, να κάνουν στην άκρη το πολιτικό κόστος. Το συζητούσαμε χθες και με τον κύριο Γιαννουλάκη, τον πρόεδρο της Δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ότι πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η κυβέρνηση, όλοι μαζί να συναποφασίσουν για το πού θα φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι, διότι δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν. Τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στην πολιτική και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναγκαστικά η Ελλάδα, εφόσον είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λάβει μέτρα να σταματήσουν οι ροές από τη Λιβύη, πρέπει για αυτούς τους ανθρώπους οι συνθήκες που θα φιλοξενούνται εδώ να είναι ανθρώπινες. Δεν γίνεται διαφορετικά.

Η τοπική αυτοδιοίκηση πάντα θα λέει όχι σε ένα ενδεχόμενο δημιουργίας μεταναστών, διότι το πολιτικό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για αυτήν και δεν θέλει να το αναλάβει, ή αν θέλετε δεν θέλει να το αναλάβει όλο. Πρέπει λοιπόν εδώ να βρεθούν λύσεις και μάλιστα σολομόντιες. Ένα σολομόντας πρέπει να βρεθεί ή δύο-τρεις που να μπορέσουν εν πάση περιπτώσει, να βρουν τη λύση εκείνη η οποία θα ικανοποιεί όλους. Δεν θα μπορέσει κάτι γνώμη να ικανοποιήσει όλους, αλλά τουλάχιστον τους περισσότερους. Διαβάζω από το site της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το artnews.gr, ότι με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από την Ολομέλεια. Αντίθετα, το σχέδιο νόμου καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ τάχθηκε με το παρόν. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία επίσης και η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για την παράταση λειτουργίας και καθορισμού αντιτίμου για την εκμετάλλευση του αγωγού τροφοδοσίας αεροπορικού καυσίμου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Η ψηφοφορία, επειδή διεξήχθη μέσω ψηφοδελτίου από τους συγητές και αγορητές των κομμάτων, η Πλεύση Ελευθερίας, αν και δήλωσε πως καταψηφίζει το νομοσχέδιο, δεν κατέθεσε το σχετικό ψηφοδέλτιο με τη λήξη της συνεδρίασης, κάτι που αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες, λέει το σχετικό δημοσίευμα.

Και μια και βρισκόμαστε στο κοινοβουλευτικό πεδίο, να σας πούμε ότι σήμερα ξεκινάει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μας το προανήγγειλε εξάλλου χθες από την εκπομπή μας και ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο είχαμε εχθές μια πολιτική συζήτηση. Μας είπε λοιπόν ότι σήμερα αρχίζουν διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον πρόεδρο του σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, όπως διαβάζω επίσης από το earthnews.gr, να ανακοινώνει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Μεταξύ άλλων, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Αξίζει να σημειωθεί, λέει, το δημοσίευμα που σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν και πολιτικοί αρχηγοί, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και έως 15 βουλευτές. Οι τρεις παρεμβάσεις που φέρνει πρώτα στις Νέες Δημοκρατίες για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι το περιβάλλον, αφορούν το περιβάλλον, ιδιοκτησία στέγη, έλεγχος συνταγματικότητας και το κράτος δικαίου δικαιοσύνη. Το κυβερνών κόμμα δημοσιοποίησε χθες τον κατάλογο με τις διατάξεις που θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και την κατεύθυνση των νέων προστασιών ή δικλείδων ασφαλείας που θα ήθελαν να προσθέσει στο Σύνταγμα. Αυτή η πρώτη εικόνα έχει αρχίσει να συμπληρώνει το τελευταίο 24ωρο χάρη σε αναλυτικότερες πληροφορίες ως προς το σκεπτικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας για ορισμένα κρίσιμα άρθρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Να μπούμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι καθώς πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ στην Win Masters, μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ στην πλατφόρμα της Win Masters έχει ό,τι ζητήσει η ψυχούλα σου. Από τα κλασικά νικητής διοργάνωσης, πόσα γκολ θα πετύχουν οι ομάδες από την Ευρώπη, ποιος παίκτης θα δεχτεί τις περισσότερες κάρτες, ποιες ομάδες θα προκληθούν στη φάση των 16 και άλλα πολλά. Μπείτε, δείτε και αν σε περίπτωση υπάρχει κάτι που δεν το βρίσκετε, μπορείτε να το ζητήσετε από τη Win Masters.

Αύριο λοιπόν αρχίζει το Μουντιάλ και ο πόλεμος καλά κρατεί παρόλα αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι το Μουντιάλ ας πούμε θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει όσο λειτουργούν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αν και αυτοί μόνο ιδεατά λειτουργούν έτσι. Ότι δηλαδή όταν ξεκινούν οι Ολυμπιακοί αγώνες πάβουν οι πολεμικές συγκρούσεις. Μπα, μην το πιστέψετε. Λοιπόν, διαβάζω από το earthnews.gr ότι σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε και σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίφθινε προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Είχαμε και ένα τροχαίο σήμερα τα ξημερώματα στις Γούρνες που ως αποτέλεσμα είχε να τραυματιστούν σοβαρά δύο Αγγλίδες. Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα μας, την ιστοσελίδα βεβαίως politica.gr. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο τουρίστριες από την Αγγλία, όταν το τετράτροχο τύπου γουρούνα πάνω στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά. Επιτόπου, στον παράλληλο της Εθνικής της Γούρνες, έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στις γυναίκες που φέρουν σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπως είπαμε, που εφημέρευε.

Διαβάζω επίσης από το politica.gr ότι στη σύλληψη ενός 13χρονου υπηκόου Σουδάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 42 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάβδου. Αυτό έγινε χθες. Σύμφωνα με την προανάκριση που διενεργεί το λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ο ανήλικος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως το άτομο που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους και συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης εισόδου στη χώρα, διευκόλυνσης παράνομης μετακίνησης αλλοδαπών και έκθεσης σε κίνδυνο. Όπως κατέθεσαν οι διασωθέντες, το ταξίδι τους ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουνίου από το Τομπρούκ της Λιβύης. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι κατέβαλαν περίπου 3.000 δολάρια ο καθένας για τη μεταφορά τους προς την Ελλάδα. Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση περίπου 22 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Γάβδου, ενώ οι έρευνες των λιμενικών αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ήταν συγκινητική η συμμετοχή στην αιμοδοσία που έγινε για τον Νικήτα, που έπεσε από τα πυρά του πατέρα ενός φίλου του, που ο πατέρας πίστευε και η μητέρα, από ό,τι μετά οι πληροφορίες ανέφεραν, πίστευαν ότι ήταν αιτία για να χάσει τη ζωή τους ένα τροχαίο, το δικό τους παιδί. Και έτσι ο πατέρας θεώρησε καλό, εντός εισαγωγικών, να αυτοδικήσει, πυροβολώντας τον Νίκη Στρατό. Η δράση αποτέλεσε πρωτοβουλία της οικογένειας του νεαρού και συγκέντρωσε μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες, που προσήλθαν από τις πρώτες ώρες για να δώσουν αίμα, τιμώντας τη μνήμη του. Αυτό έγινε στην πλατεία Δασκαλογιάννη, εδώ στο Ηράκλειο. Επίσης μοιράστηκαν στους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους κονκάρδες με τη φωτογραφία του Νικήτα ως ένδειξη μνήμης και συμπαράστασης. Παράλληλα, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα τελεστεί συνοδικό τρισάγιο στον τάφο του Νικήστρα του Γεμιστού, στο χωριό Χόνος του Μιλοποτάμου, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από την εκδημία του. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, στο μνημόσυνο θα παραστούν μέλη της Συνόδου, ενώ η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον τάφο του Εκκληπώντος. Ο Νικήστρατος Γεμιστός είχε χάσει τη ζωή του σε αιματηρό περιστατικό, όπως είπαμε, που είχε συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Πάμε να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη, για το μεταναστευτικό και το χώρο της δομής, αλλά γενικά για το μεταναστευτικό. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση, πρέπει να σας πω, στάθηκε μία ανάρτηση του κυρίου Μαγκουσάκη στο Facebook, την είδα εγώ, ότι και εισάγει το... εισαγάγει την, αυτή την τοποθέτησή του ως εξής. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη. Ως πολίτης επαγγελματίας του τουρισμού αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τον έντονο προβληματισμό μου. Επειδή διάβασα κατόπιν την ανάρτηση και θεωρώ ότι αυτός ο προβληματισμός, αν είναι προβληματισμός και άλλων πολλών, μπορεί να οδηγήσει σε λύση, γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Μαγκουσάκη να συζητήσουμε περί του θέματος. Κύριε Μαγκουσάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς, στους ακροατές.
0: Κύριε Μαγκουσάκη, ποιος λοιπόν είναι ο προβληματισμός σας αυτός και τι προτείνετε για το θέμα?
1: Είναι, θεωρώ ότι είναι ένας προβληματισμός στο οποίο θεατές είναι όλοι οι πολίτες του νησιού, σε αυτό που βλέπουμε και σε αυτό που αντιμετωπίζουμε μήνες τώρα στο νησί μας, και το τελευταίο διάστημα αρχίζει και κορυφώνεται η εισρωή των προσφύγων για αυτό που βλέπουμε με καθημερινές αφίξεις πολλών εκατοντάδων ανθρώπων. Και έθεσα κάποια εύλογα ερωτήματα, κάποιους εύλογους προβληματισμούς, ώστε πού θα πάει αυτή η κατάσταση επιτέλους, τι πρέπει να γίνει, τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, η Κρήτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε μια Μυτιλήνη, σε μια Λέσβο και σε μια Κο, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Η Κρήτη προσφέρει το 5-5,5% του ΑΕΠ σε όλη τη χώρα. Την Κρήτη τη χαρακτηρίζουμε έτσι, τη χαρακτηρίζουν ως την αβαθίδα του τουρισμού. Είναι δυνατόν η Κρήτη να αντιμετωπίζεται με τόση προχειρότητα από την κυβέρνηση? Αυτά είναι πράγματα διανόητα. Πρέπει εδώ να προστατεύσουμε την Κρήτη, πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία, τους πολίτες της Κρήτης και κατ' επέκταση και τον τουρισμό του νησιού. Πρέπει να την έχουμε ως κορονίδα την Κρήτη, όχι να την αντιμετωπίζουμε με προχειρότητες. Αυτά που συμβαίνουν, αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα από τον Υπουργό, βρείτε μας χώρο, αλλιώς θα κάνουμε επίταξη, δυστυχώς μας κλείβουν πολλοί. Και ξέρετε, ο κρητικός λαός είναι περήφανος. Δεν δέχεται επιτάξεις, δεν δέχεται να του κουνάνε το δάχτυλο για λάθη τα οποία προέρχονται από κυβερνήσεις και κατ' επέκταση από την Ευρώπη. Που έπρεπε, θεωρώ, η Ευρώπη να είχε δώσει λύση τώρα για χρόνια στο μεταναστευτικό, διότι ξέρετε, η Κρήτη και η Ελλάδα γενικά είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Από εδώ έρχονται με σκοπό, όπως λέμε οι ίδιοι, για να πάνε στη Βόρεια Ευρώπη. Τώρα, κύριε Αγγελάκη, αν θέλουμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Κρήτη μας σε μια απροθήκη παύλα φυλακή ψυχών, δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Όταν υλοποιούνται τέτοια έργα για την ανάπτυξη του τουρισμού, όταν υπάρχουν τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες με τέτοιες τεράστιες ξενοδοσιακές μονάδες που γίνονται για την ανάπτυξη του τουρισμού της Κρήτης και κατ' επέκταση για το βιωτικό επίπεδο, την καλυτέρευση των πολιτών του νησιού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός των γεωργία είναι ο τουρισμός αυτός που στηρίζει είτε έμεσα είτε άμεσα όλο τον πληθυσμό του νησιού. Να ακούμε τέτοιες πρόχειρες λύσεις, όπως να γίνει η δομή στο κτίριο που στεγαζόταν το δημόσιο κτίριο και είναι ακόμα εν μέρει εν ενεργεία. Όταν είναι στα 50 μέτρα ξενοδοχειακές μονάδες, είναι παραλίες, είναι τουρίστες και θα έχουμε μια κλειστή δομή μεταναστών. Αυτό δείχνει σοβαρή μελέτη, σοβαρό βλέμμα του Υπουργείου και της κυβέρνησης προς την Κρήτη? Αυτό δείχνει μια, κύριε Γελάς, μια πολύ μεγάλη προχειρότητα, η οποία, πιστέψτε μας, μας φοβίζει και μας τρομοκρατεί.
0: Τι είναι αυτό, κύριε Μαγκουσάκη, που θα έπρεπε να γίνει, κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, εμείς ζητάμε υπευθυνότητα.
0: Ή που πρέπει να γίνει πλέον με τούτον δοθέντον, να το πούμε έτσι.
1: Εμείς ζητάμε υπευθυνότητα, εμείς ζητάμε η κοινωνία ότι έπρεπε ήδη να είχε πάρει μέρος σε αυτόν τον ευρύ διάλογο. Mm-hmm. Όλοι οι φορείς, τώρα και μήνες, και όχι να φτάνουμε το K5 και να μας κουνάνε το δάκτυλο για επίταξη. Δεν πρέπει αυτή η δομή, εάν γίνει, που κατά την προσωπική μου άποψη δεν θεωρώ ότι η Κρήτη ενδείκνεται για δομές, γιατί ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ξέρετε, η Κρήτη είναι ένας αμυγός τουριστικός προορισμός. Πού θα γίνει αυτή η δομή και δεν θα έχουμε προβλήματα, είτε στο κοινωνικό, είτε στο τη γύρω περιοχής, είτε με αυτά που παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, αν και εννοείται πως δεν φταίνε όλοι οι άνθρωποι που έρχονται, αυτό που έγινε πριν λίγο καιρό με τη σύλληψη ενός ανθρώπου που είχε έρθει με αυτόν τον τρόπο, που και ετοιμαζόταν και ήταν μέλος της Χαμάς. Ειλικρινά δεν μας προβληματίζει ότι τόσο καιρό και χάσαμε να βλέπουμε τις οικογένειες που ερχόταν στην αρχή και βλέπουμε μόνο νεαρούς άνδρες να έρχονται. Γιατί γίνεται αυτό? Και όταν κύριε Αγγελάκη, και μετά από τις ανακρίσεις εισαγωγικά που κάνει το λιμενικό, λένε οι ίδιοι ότι περιμένουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα να έρθουν από τη Λιβύη, π.χ. παράδειγμα. Πού πάμε, κύριε Αγγελάκη? Θα κάνουμε την Κρήτη μας αποθήκη ψυχών? Θεωρώ ότι έπρεπε τώρα και ένα χρόνο και δύο χρόνια, να σας πω, να είχε τεθεί αυτό στο τραπέζι, να είχε βρεθεί μία λύση, στην οποία λύση θα συμμετείχαν όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι φορείς από οποιοδήποτε κλάδο και η κοινωνία. Δεν μπορούμε να παραμερίζουμε την κοινωνία από τέτοιου είδους αποφάσεις. Από αποφάσεις θα τους πάμε στο κτίριο του ΚΤΕΟ προσωρινά και βλέπουμε. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, κύριε Αγγελάκη. Ξέρουμε την Ελλάδα μας, ξέρουμε πώς λειτουργούμε. Όταν φτάνουμε λοιπόν σε ένα τέλμα, δίνουμε κάποιες λύσεις οι οποίες είναι πρόχειρες. Εμείς, η Κρήτη μας δεν σηκώνει πρόχειρες λύσεις. Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε τον τουρισμό μας, κύριε Αγγελάκη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί αυτό το πράγμα. Εμείς διαφημίζουμε παντού, σε όλες τις εκθέσεις, σε όλο τον κόσμο, και προάγουμε ότι η Κρήτη έχει επαγγελματισμό και η Ελλάδα και ασφάλεια. Πρωτίστως, θεωρούμαστε ένας πάρα πολύ ασφαλής προορισμός. Και αυτό διαπιστώνεται και με τον κόσμο που έρχεται, η σεζόν που ανεβαίνει και με τους πολέμους που γίνονται γύρω-γύρω, ότι επιλέγουν την Κρήτη. Θέλουμε λοιπόν να καταστρέψουμε τον τουρισμό της Κρήτης? Συγγνώμη, εκεί οδηγούμαστε με αυτά, με τις ενέργειες που βλέπουμε να γίνονται εν μέση της τουριστικής σεζόν.
0: Κύριε Μαγκουσάκη, αυτά που λέτε είναι βάσιμα. Όμως, θέλω να ρωτήσω το εξής. Για να προκαλέσω την απάντησή σας, βέβαια, έτσι. Κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, αν θέλετε, για να προκαλέσω την απάντησή σας. Δεν έγιναν όμως όλα αυτά που λέτε. Τώρα έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι. Ποια νομίζετε εσείς ότι είναι η λύση? Γιατί δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους ούτε να τους πνίγουμε στη θάλασσα, έτσι, ούτε να τους εκτελούμε ανεβαίνοντας με το πατάν το πόδι τους στη στεριά. Έτσι. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, αυτή η λύση, έστω και τώρα?
1: Εάν εννοείται από την ελληνική κυβέρνηση, αν την ευρωπαϊκή, εγώ θεωρώ.
0: Ναι, κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση νομίζω ότι ακολουθεί τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Γιατί πολύ καλά είπατε, ευρωπαϊκό είναι το θέμα, δεν είναι ελληνικό. Ευρωπαϊκό είναι ουσιαστικά το θέμα.
1: Έπρεπε λοιπόν, κύριε Αγγελάκη, η Ευρώπη με την πίεση της ελληνικής κυβέρνησης να είχε δώσει τη λύση από εκεί που μας έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Όχι όταν καταφτάνουν εδώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έλεγε, λεγόμενα ήταν του Πρωθυπουργού, ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Αυτό που η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε, ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πρέπει να τα θυμόμαστε. Η λύση τώρα στο σημείο αυτό που έχουμε φτάσει, δεν μπορούμε πλέον να συζητάμε για μη δημιουργία δομής, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, που έρχονται εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα και τους βάζουν στο παλιό ψυγείο που λέμε στο λιμάνι.
0: Ναι, δεν χωράει. Τώρα 41, τώρα πάλι έρχονται, άλλα 41 άνθρωποι έρχονται σήμερα από τους καλούς λιμένες για να πάνε στο ψυγείο. Τι θα γίνει εκεί πέρα?
1: Πρέπει να γίνει μια δομή, αφού μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, το ξανατονίζω αυτό το πράγμα, εκτός του ιστού της πόλης και εκτός κατοικημένων περιοχών. Δεν πρέπει να παρεμβάλλεται αυτή η διαδικασία και αυτή η δομή μέσα σε ισόπολεων. Πρέπει να είναι απομακρυσμένη από πόλεις, ούτως ώστε να μην επηρεάζει την κοινωνία, τους πολίτες και τους επισκέπτες μας.
0: Άρα μιλάτε ουσιαστικά ακόμα και για κατασκευή, δηλαδή να κατασκευάσει σε ένα απόμερο σημείο η κυβέρνηση μια δομή και να δέχεται εκεί τους ανθρώπους. Γιατί δεν βλέπω κάποιο άλλο τρόπο για αυτό που λέτε. Γιατί, το είπα και χθες από την εκπομπή μου εγώ αυτό. Γιατί δεν έρχεται να κατασκευάσει μια εξάλλου τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία κατασκευάζονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι. Και μπορούν να λειτουργήσουν για αυτό το σκοπό και μόλις τελειώσει αυτή η ιστορία, μακάρι να τελειώσει, όπως τελείωσε και η ιστορία με τον... Έχει σχεδόν τελειώσει μάλλον η ιστορία με την Τουρκία, να τελειώσει και με τη Λιβύη. Με τον ίδιο τρόπο που τελείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση την είσοδο των μεταναστών από την Τουρκία, να τελειώσει και με τη Λιβύη. Αλλά μέχρι τότε ας κατασκευάσει, δεν ξέρω αν συμμερίζεσαι την άποψή μου.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κύριε Αγγελάκη. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι έχουμε πολύ καθυστερήσει και έχουν γίνει πολλές προχειρότητες είτε από τοπικούς
0: ανθρώπους. Έχω αυτό, ναι, σίγουρα. Αυτό το είπα και το πρωί, ξεκινώντας την εκπομπή. Ότι τι έκανε τόσο καιρό η κυβέρνηση. Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε στο αμήν.
1: Ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, με τη δημιουργία της κλειστής δομής, οι εισρωές θα αυξηθούν. Δεν θα σταματήσουν, δεν θα λιγοστέψουν. Γιατί θα γνωρίζουν πλέον ότι υπάρχει μια κλειστή δομή που θα φιλοξενούνται εκεί, έως ότου κοιτάξουν για άσυλο ή θα διοχετευτούν στην Ευρώπη ή θα ξαναεπιστρέψουν πίσω. Θα έχουμε λοιπόν αυξημένες ροές όταν θα δημιουργηθεί κλειστή δομή. Πρέπει λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να υπήρχε ένας ανοιχτός διάλογος που να μετήχαν και να συμμετείχαν όλοι. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε την κοινωνία από ένα θέμα που θα την επηρεάσει πάρα πολύ στην καθημερινή της λειτουργία και στο πώς αλλάζει πλέον η καθημερινότητά μας με αυτό το πράγμα. Έπρεπε λοιπόν να είχε δημιουργηθεί αυτή, να είχαν γίνει αυτές τις συζητήσεις. Φτάνουμε λοιπόν στο και 5 και στο και 10. Ας σκεφτούν λογικά, ας το πράξουν και την τελευταία στιγμή, ό,τι γίνει που πρέπει να γίνει πλέον βάσει των καταστάσεων που ζούμε καθημερινά, να είναι εκτός κατοικημένων περιοχών. Να μην επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών, ούτε και των επισκεπτών μας στην Κρήτη μας.
0: Mm-hmm. Κύριε Μαγκουσάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω.
1: Κύριε Αγγελάκη, μόνο ένα τελευταίο σχόλιο. Ότι ναι. Μας προβληματίζει έντονα αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι έρχονται μόνο νεαροί άντρες. Βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη με αυτή την πολιτισμικότητα που προωθείται. Είδαμε και χθες στο Belfast τι έγινε ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν έρθει με αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Είδαμε πριν λίγες μέρες τη σύλληψη ενός μέλους της Χαμάς. Θεωρώ ότι να μην γίνουμε ιονός κακών μαντάτων, ότι θα αλλάξει τα καθημερινότητά μας εάν έχουμε τόσο μεγάλη εισρωή και να μην είναι πολύ ελεγχόμενοι οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται, να φυλάσσονται και να φεύγουν ή να παίρνουν άσυλο. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος με αυτά που, και όχι μόνο εγώ, όλοι μας βλέπουμε να γίνονται τον τελευταίο διάστημα στο νησί μας. Ας επικρατήσει η κοινή λογική για το καλό της Κρήτης μας και από εκεί και πέρα ας ευχηθούμε τα καλύτερα.
0: Κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων. Ακούσατε την άποψή του. Η αλήθεια είναι ότι έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα τι κάνουμε. Εδώ είναι το ζητούμενο. Προς το παρόν αυτό που κάνουμε είναι η συγκέντρωση και η διαμαρτυρία των κατοίκων πέριξ του παλαιού κταίου και η πορεία σήμερα προς την περιφέρεια. Μια περιφέρεια που θα συνεδριάσει για τις προτάσεις του κυρίου Πλεύρη για να δούμε εάν θα βρεθεί λύση. Θα δούμε τις εξελίξεις, θα τις παρακολουθούμε και εδώ είμαστε για να σας τις αναμεταδίδουμε. Πριν μπούμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, να σας εισαγάγω εγώ σε διαφημιστική ατμόσφαιρα, λέγοντάς σας ότι με έμφαση στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, η Eurobank διευρύνει τη δραστηριότητά της στην Κρήτη, επενδύοντας σε μεγάλα έργα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τράπεζα έχει ήδη διοχετεύσει 650 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο νησί με πάνω από 40 σημεία εξυπηρέτησης και νέο κατάστημα νέας γενιάς στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, η σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η τράπεζα με την κρητική επιχειρηματική κοινότητα και η επέκταση των εργασιών της στην Κρήτη αποτελούν προτεραιότητα. Η εμπιστοσύνη που έχει οικοδομήσει η τράπεζα με την κρητική επιχειρηματική κοινότητα και η επέκταση των εργασιών της στην Κρήτη αποτελούν προτεραιότητα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: www.γευτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γευτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γευτικουλέ.gr.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Παραμένουμε στο θέμα το μεταναστευτικό. Έχουμε εξάλλου κινητοποίηση σήμερα για το πρώην κταίο στην Εθνική Οδό ή στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, όπως προτιμάτε, και κατόπιν πορεία προς την περιφέρεια. Υπάρχει μια επιστολή του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, προς τον κύριο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία ζητά να βρεθεί λύση. Και ουσιαστικά, δηλαδή, πετάει τον μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και επίσης, αυτή η επιστολή θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για το ίδιο θέμα, λοιπόν, θα συνομιλήσουμε, όπως ήδη σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, με τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη. Αλλά αυτή τη φορά ο κύριος Σφακιανάκης θα μιλήσει με την ιδιότητά του ως Δημοτικού Συμβούλου Ηρακλείου. Ως Δημοτικού Συμβούλου Ηρακλείου της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Κύριε Σφακιανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είστε ο άνθρωπος που ζείτε στο πετσί σας κυριολεκτικά κάθε μέρα το μεταναστευτικό. Είστε ο άνθρωπος που διασώζει, όχι μόνο εσείς, μαζί με τους συνεργάτες σας και τη Frontex και όλους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, που σώζετε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε θέλω να μου πείτε, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, ποια είναι η γενική θεώρησή σας για το θέμα?
1: Λοιπόν, κύριε Γελάκη, το πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Το μεταναστευτικό, βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει στην Κρήτη δειλά-δειλά το 2023, τέλος του 2023, και είχαμε λοιπόν το 2023 790 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη με 21 περιστατικά. Φτάσαμε στο 2024 να έχουμε 100 περιστατικά και 5.100 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Φτάσαμε λοιπόν στο 2025 με 21.000 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη για πάνω από 350 περιστατικά. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο 2026 και έχουμε περίπου στα 150 περιστατικά με πάνω από 7.500 μετανάστες να φτάνουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Γιατί κάνω αυτή την ανάλυση και ξεκινάω γι' αυτό? Γιατί όταν λοιπόν το 2024 είχε ξεκινήσει το μεταναστευτικό και να έχει φτάσει στις 5.100 μετανάστες, είδαμε τότε τον υπουργό και τότε της κυβέρνησης, τον κύριο Κερίδη, να επικέπτεται συγκεκριμένα το νησί της Γάβδου, που ήταν οι ροές τότε περισσότερο από εκεί, και μετά να κάνουν μια ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια για με θέμα το μεταναστευτικό, και το βασικό θέμα ήταν οι δομές προσωρινής φιλοξενίας για την Κρήτη. Φτάσαμε λοιπόν μετά να αλλάξουμε υπουργό, ήρθε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, φτάσαμε μετά να αλλάζει ξανά υπουργό, να έρθει ο κύριος Βορύδης. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα και να έχει έρθει ο κύριος Πλεύρης. Έχουν περάσει 3, πάμε στα 4 χρόνια. Δεν έχει δοθεί η λύση, και η λύση, όπως είπαμε από την αρχή, είναι ένας επανασχεδιασμός και η διαχείριση πλέον των μεταναστών, αφού από τη στιγμή που βλέπουμε ότι οι ροές αυξάνονται και οι πληροφορίες που υπάρχουν, κύριε Αγγελάκη, γιατί δεν το λέω εγώ, το λένε ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, ότι θα έχουμε πολλούς μετανάστες στην Κρήτη το επόμενο διάστημα, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν σχεδιάσει για την επόμενη μέρα. Πάντα όμως, το πιο σημαντικό από όλα είναι, όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα, πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, να γίνει μια διαβούλευση με τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, διαβούλευση με φορείς, με πολίτες, γενικά, για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με το θέμα της προσωρινής φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Να κρατήσουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Αγγελάκη, ότι έχουν πετύχει εδώ πέρα η τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, σε όλη την Κρήτη, η ΠΕΔ γενικά, να πούμε ότι δεν θα γίνουν δομές φιλοξενίας μόνιμες, τα λεγόμενα kit και τα ταυτοποίησης και υποδοχής. Και έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μία προσωρινή δομή, κύριε Αγγελάκη, εδώ και 2 χρόνια, η οποία η προσωρινή δομή αυτή είναι στο κέντρο του Ηρακλείου της πόλης και είναι συγκεκριμένα στο ψυγείο, στο λιμάνι.
0: Στο λιμάνι,
1: οι συνθήκες εκεί πέρα που αυτή τη στιγμή επικρατούν Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν διστάσαμε και ποτέ να βγούμε με δελτίο τύπου να πούμε ότι είναι μια υγειονομική βόμβα, ναι, και για τα στελέχη μας τα οποία βρίσκονται εκεί και κάνουν μέτρα φύλαξης και για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα γενικά για όλη τη διαχείριση των μεταναστών. Άρα λοιπόν θα έπρεπε οργανωμένα, συντονισμένα και με βάση όλα αυτά που είπα προηγουμένως να έχουμε δράση, γιατί η καλύτερη καταστολή είναι η πρόληψη. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο και πέντε, ναι, και ψάχνουμε κάθε μέρα πού θα βρούμε χώρο για να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει αντίδραση από την τοπική κοινωνία και θα συμφωνήσω κι εγώ με τους ανθρώπους αυτού, γιατί και ο καθένας, κατανοώ την αγωνία του, δεν θέλει να τους έχει δίπλα του. Όμως τι θα γίνει, κύριε Αγγελάκη? Αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει κατ' εμέ, ναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, ναι, και θα πρέπει να σχεδιάσει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και να βρει τον τρόπο να σταματήσει το πρόβλημα από την πηγή. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι οι ροές. Πρέπει να σταματήσει να έρχονται εδώ πέρα μετανάστες. Να βρει πιο αυστηρά, πιο γενναία μέτρα και να σταματήσει τις ροές. Αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και έπειτα, αν συνεχιστεί με βάση όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, mm-hmm, νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και γενικότερα θα είναι και δύσκολο και για την τοπική κοινωνία, γιατί θα υπάρχουν αντιδράσεις, θα έχουμε, νομίζω, μια ανεμπομπούλα, θα έλεγα έτσι λαϊκά.
0: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή να ρωτήσω, κύριε Σφακιανάκη, γνωρίζετε αν οι ροές προωθούνται, δηλαδή είναι κανονική η πρόθεσή τους προς την Αθήνα? Αθήνα λέω τώρα, εν πάση περιπτώσει, στα κέντρα που γίνεται η μόνιμη φιλοξενία τους μέχρι την απέλασή τους ή την παραμονή τους.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή από τον επανασχεδιασμό του αρχηγείου που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα, γιατί προσπαθεί και το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος να βρει κάποια λύση για να, θα έλεγα έτσι λαϊκά, να αποκρούσει κάποιες βάρκες, έγινε μια επίσκεψη δύο αξιωματικών στην περιοχή εκεί πέρα της Λιβύης το προηγούμενο διάστημα. Έκαναν συμφωνία να υπάρχει ένα στέλεχος μόνιμο του Λιμενικού Σώματος εκεί στην περιοχή, στο προξενείο, όπου θα έρθει σε απευθείας, όταν ξεκινούν εκεί πέρα βάρκες, σε απευθείας επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης που θα έχουμε εμείς εδώ πέρα και θα έλεγα συντονισμού που έχουμε για την έρευνα και διάσωση. Και έτσι λοιπόν από εκεί και έπειτα είχαν συμφωνήσει και για δύο σκάφη τα οποία θα παραχωρηθούν εκεί στους Λίβους Λιμενικούς. Είχε γίνει μια εκπαίδευση σε Λίβους Λιμενικούς για να αποκτήσουν γνώση για την διάσωση, την έρευνα και την αποτροπή εντός εισαγωγικών από εκεί, για να ξεκινούν από εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή και με όσους έχω μιλήσει συναδέλφους από το αρχηγείο, αυτό έχει πιάσει τόπο, θα έλεγα έτσι λαϊκά, δηλαδή έχει φέρει αποτέλεσμα, αλλά όχι στο βαθμό που θέλαμε, διότι έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο οι ροές. Δηλαδή έχουν σταματήσει βάρκες, έχουν πάρει πίσω κάποιες βάρκες εκεί πέρα στη Λιβύη, με όλο αυτό το σχεδιασμό που σας είπα προηγουμένως. Όμως στο βαθμό που θέλαμε, όχι, γιατί θα σας πω ότι σε σχέση με το έτος του 2025 με το 2026 φέτος, είμαστε 20% παραπάνω το μήνα, ας πούμε, τον Ιούνιο σε σχέση με τον μήνα του Ιούνιου του 2025. Mm-hmm. Σε, από αρχές του έτους μέχρι τέλος του έτους. Άρα λοιπόν δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και νομίζω ότι και με τις μαρτυρίες των ίδιων των μεταναστών που φτάνουν εκεί πέρα, κύριε Αγγελάκη, λένε οι ίδιοι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν και επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη. Με πύλη εισόδου εδρεωμένη πλέον την Νότια Κρήτη, όπως το βλέπουμε όλοι. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη λένε οι ίδιοι ότι θα έχουμε μεγάλο κύμα μεταναστών από την περιοχή εκεί της Λιβύης προς την Κρήτη.
0: Τώρα όσον αφορά εδώ με το ψυγείο, έρχονται σήμερα άλλοι 41 άνθρωποι από τους καλούς λιμένες. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει κιόλας. Αυτοί που είναι τώρα εκεί δεν θα πρέπει να φύγουν, δεν θα πρέπει να διάσει το ψυγείο για να μπουν αυτοί? Πώς γίνεται η ροή αυτή της μεταφοράς του?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα σε ένα 24ωρο περίπου,
0: ναι,
1: φτάσανε εδώ πέρα στο νησί μας πάνω από 500 μετανάστες. Πάνω,
0: ναι,
1: από 500.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τι γίνεται? Ο σχεδιασμός είναι ότι έρχονται σκάφη του λιμενικού.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες ημέρες ήρθαν κάποιοι ανοιχτής θαλάσσης, όπου επιβίβασαν τον κόσμο μέσα και τον μετέφεραν είτε στην υπηρετική χώρα είτε στην νησιωτική χώρα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή με την πίεση που υπάρχει. Όμως θα πρέπει να σχεδιάσουμε, όπως είπαμε, για την επόμενη μέρα.
0: Ναι,
1: να σας πω όμως σε κάτι άλλο, κύριε, ναι, Αγγελάκη,
0: ναι,
1: το οποίο μου κάνει και εμένα εντύπωση,
0: ναι,
1: ότι έχουν πάρει απόφαση για, και έχει προκριθεί το μέρος για την Αγιά, στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όμως ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί εκεί πέρα η δομή αυτή, η οποία αναλέγεται δομή μεταναστών με διαχείριση καθαρά του Υπουργείου Μετανάστευσης.
0: Τι σημαίνει
1: δηλαδή,
0: αυτό?
1: Δηλαδή εμείς εδώ πέρα ψάχνουμε, ναι, αλλά και εκεί πέρα που έχουν αποφασίσει,
0: ναι,
1: για να είναι εκεί ο χώρος, ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί.
0: Δεν έχει επισημοποιηθεί.
1: Γιατί,
0: δηλαδή.
1: Ναι, δεν έχει ενεργοποίηση να πάρει, ας πούμε,
0: ναι,
1: και να έχει καθαρά αρμοδιότητα το Υπουργείο Μετανάστευσης. Βλέπουμε λοιπόν γενικότερα μια κατάσταση η οποία την αφήνουμε, γιατί θα πω κύριε Αγγελάκη,
0: ναι,
1: ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε διαχειριστεί και στο παρελθόν. Το έχουμε διαχειριστεί και σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε μεγαλύτερο βαθμό. Δοκιμαστήκαμε περισσότερο, θα έλεγα, και ειδικά στο Ανατολικό Αιγαίο διαθαλάσσης, και μετά είδαμε ότι δοκιμαστήκαμε και στον Εύρο, τότε αν θυμάστε στην Ιωμένη συγκεκριμένα που είχαμε πάνω από 15.000 κόσμο τότε που περνούσαν,
0: ναι,
1: από τον Εύρο,
0: ναι,
1: δηλαδή υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει εμπειρία, άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή πώς θα διαχειριστούμε ξανά αυτή την κρίση που αυτή τη στιγμή την αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα στην Κρήτη.
0: Αυτό που περιγράφετε, κύριε Σφακιανάκη, πάντως, και αυτό που είπατε τώρα με την, με την Αγιά, δύο σκέψεις μου βάζει στο μυαλό. Ή η κυβέρνηση δεν το χειρίζεται καλά το πράγμα, ή μπορεί να το κάνει ως μέτρο πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει περισσότερο ζωστά το θέμα. Προσπαθώ να βγάλω κάποιο συμπέρασμα από αυτά που λέτε. Δηλαδή, από αυτά που λέτε εννοώ ότι πολύ καλά τα λέτε εσείς. Αλλά προσπαθώ να ερμηνεύσω τις κυβερνητικές κινήσεις.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κελάκη, ξέρετε πολύ καλά ότι το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο εθνικό θέμα δικό μας αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα και ένα πρόβλημα, θα το έλεγα εγώ, ευρωπαϊκό.
0: Ασφαλώς.
1: Βλέπουμε και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βλέπουμε γενικότερα τι συμβαίνει στον κόσμο με όλους αυτούς που ξεκινούν από εκεί, από τη Μέση Ανατολή, και με όλη την πίστη αυτή που έχουν και τι γίνονται, τι τρομοκρατίες, τι τρομοκρατικά χτυπήματα, τι συναντάμε. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αν δεν το διαχειριστεί χθες η Ευρώπη,
0: ναι,
1: νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, είναι πολύ πιθανό να ζήσουμε κι εμείς στιγμές όπως ζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και νομίζω ότι πρέπει σύντομα να βρουν τον τρόπο διαχείρισης. Είναι πολύ σημαντικό. Το τρόπο διαχείρισης, όπως σας είπα, η διαχείριση, επιτρέψτε μου να το πω, το να μην έρχονται καν, να μην ξεκινούν,
0: ναι,
1: καν.
0: Ναι. Εκεί πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Ακριβώς. Θέλει, όπως είπα, διακρατικές συμφωνίες, γενναίες πολιτικές αποφάσεις, να βαρθούν μέτρα αυστηρά, τα οποία... Και
0: εξάλλου η τεχνογνωσία, όπως είπατε. Ακριβώς, τεχνογνωσία υπάρχει, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, με την Τουρκία. Έτσι. Τώρα έχουν πάρα πολύ μηδαμινές πλέον είναι οι ροές από την Τουρκία, και ξέρουμε ότι λειτουργήσε μηχανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί πέρα, γι' αυτό. Έτσι.
1: Κύριε Αγγελάκη, να σας πω κάτι. Οι ροές ήταν από την Τουρκία πάντα. Πάντα ήταν από την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Σας λέει εσάς το τουρκολιβικό μνημόνιο αυτή τη στιγμή που έχει γίνει εδώ και μία τριετία, γιατί μεταφέρθηκε μετά ο κόσμος
0: στην
1: από πέρα από τη Λιβύη και μεταφέρονται όλοι από εκεί. Μήπως εγώ μια σκέψη κάνω.
0: Ναι.
1: Αθώα σκέψη θα πω.
0: Αθώα αλλά βάσιμη. Έχει βάση.
1: Έχει βάση, και νομίζω γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κυκλώματα που επενδύουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Επενδύουν πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θορυβούνται, όπως τοπικά εδώ η κοινωνία και με όλα αυτά που ακούνε και βλέπουν, και με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συζητάνε για δομές. Άρα λοιπόν ο κόσμος τρομάζει και πρέπει να βρούμε τρόπο, πρέπει να βρούμε λύση χθες, όπως είπα. Γιατί όπως σας είπα, η κυβέρνηση είχε αλλάξει 4 υπουργούς μεταναστών. Ο πρώτος υπουργός, ο κύριος Κερίδης,
0: φανταστείτε να δείτε τι καυτή πατάτα είναι αυτό το πράγμα, αυτό το θέμα. Ακόμα και υπουργούς αλλάζησαν τα πουκάμισα, που λέει ο λόγος. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου εμένα, κύριε Σφακιανάκη. Κανείς δεν θέλει το μεταναστευτικό στα χέρια του.
1: Ναι, αλλά από τη στιγμή που εκτίθονται, θα έλεγα, και αυτή τη στιγμή έχουν και ευθύνη. Δεν μπορεί να λέει ένας
0: ασφαλώς.
1: Το θέλω και να πληρώνει την ύφη, θα έλεγα έτσι λαϊκά, ο φτωχός λαός, ο απλός πολίτης, καθημερινά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθεί λύση, όπως είπα χθες. Πρέπει να σταματήσει αυτό, και αυτό το μπαλάκι ευθυνών, το να το πετάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο, σε δεύτερο βαθμό, και οι φορείς να βγαίνουν ενώσεις, να βγαίνουν σωματεία, να αντιδρούν. Και δικαίως θα την δουν οι άνθρωποι. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να τελειώσει. Αυτό το γαϊτανάκι, θα έλεγα, πρέπει να τελειώσει και να δοθεί λύση. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
0: Κύριε Σφακιανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς να σας δώσω συγχαρητήρια για τα όσα κάνετε ως λιμενικό σώμα. Ξέρουμε ότι εσείς τραβάτε το κουπί πραγματικά. Εσείς είστε το κυματοθράφστης αυτής της υπόθεσης. Και σας εύχομαι να έχετε καλή δύναμη για να συνεχίσετε. Γενικά και εσείς και οι συνάδελφοί σας.
1: Επιτρέψτε μου πάνω σε αυτό που είπατε να συμπληρώσω κάτι, ναι, κύριε Αγγελάκη. Είμαστε οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στη μέση. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο λέει εσείς είστε δολοφόνοι, εσείς πνίγετε τους μετανάστες, αυτό μας χρεώνει, και από την άλλη μεριά υπάρχει άλλο ένα κομμάτι το οποίο έρχεται και λέει εσείς είστε ταξιτζίδες, εσείς τους κουβαλάτε, εσείς τους φέρνετε, πνίξτε τους, κάντε τους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν ισχύουν όλα αυτά που αναφέρονται. Τα στελέχη μας καθημερινά δίνουν τιτάνιο έργο, κάνουν το έργο που προβλέπεται, εφαρμόζουμε τους κανόνες του Διεθνές Δικαίου Θάλασσας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο από, λέει, το περισσότερο από αυτό που θέλουν κάποιοι και κάτι λιγότερο από αυτό που θέλουν κάποιοι άλλοι. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε στη μέση. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ για την αναγνώριση αυτή τη στιγμή που λέτε για τους συναδέλφους μας. Και η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί, γιατί αυτό έχουμε αρχιστεί και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Σφαγιανάκη. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια στην υπόλοιπη μέρα σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σφακιανάκης, πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικού Σώματος, Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Να σας πω ότι αυτή τη συζήτηση την κάναμε με την ιδιότητά του ως Δημοτικού Συμβούλου Ηρακλείου. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Dirty 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Να χαλαρώσουμε τώρα λίγο. Πολύ ένταση πήραμε από το μεταναστευτικό. Υπάρχει ήδη δηλαδή στην ατμόσφαιρα αυτό. Να δούμε και λίγο τα του πολιτισμού, όπως είπα, όχι μόνο για να χαλαρώσουμε, αλλά για να δούμε ότι ζούμε σε ένα πολιτισμό ακόμη και ότι παρόλα αυτά τα έντονα γεγονότα που συμβαίνουν δεν θα τον χάσουμε. Και μάλιστα δεν θα το χάσουμε αν σκεφτεί κανείς αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι η Κρήτη πάει Carnegie Hall. Πώς πάει η Carnegie Hall? Μέσω ενός μουσικού έργου, ενός πολυβραβευμένου μουσικού έργου και ενός πολυβραβευμένου συνθέτη του, του μαέστρου, του κυρίου Παναγιώτη Φουρναράκη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας για να κουβεντιάσουμε αυτή την επιτυχία. Κύριε Φουρναράκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
8: Πριν προχωρήσουμε στο Carnegie Hall, θα ήθελα να κάνω να πω κάτι που θέλω να το πω δημόσια.
7: Να το πείτε.
8: Θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά, Νίκο Αγγελάκη, και εσένα και τον Μισιρλάκη, τον Γιώργο, γιατί από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα την καριέρα μου στην πόλη του Ηρακλείου από τη Μεσόγειο πριν 30-40 χρόνια, δεν θυμάμαι, το 90, τη δεκαετία του 90, μου σταθήκατε δίπλα και πάντα δημοσιεύατε όλες τις δραστηριότητές μου με πολύ αγάπη και σας ευχαριστώ δημόσια και εσένα προσωπικά, γιατί ήσουν ο άνθρωπος που μου δημοσίευε όλα τις δημοσιεύσεις, όλες τις μου τις συναυλίες. Και τον Γιώργο βέβαια τον ευχαριστώ και τον γιο σας πάρα πολύ. Μπορούμε να πούμε τώρα για τον Carnegie Hall.
7: να είστε καλά, κύριε Φουρναράκη, να πω το εξής. Ότι εμείς το κάναμε βέβαια πάντα από δημοσιογραφικό καθήκον, αλλά να σας πω αυτό που λέτε και εσείς οι μαέστροι που κυνηγάτε και ταλέντα, κάτι είδαμε σε εσάς. Μάλλον είδαμε ότι θα παίρνατε πολλά ότι θα παίρνατε πολλά βραβεία μεγαλώνοντας.
8: Εντάξει, δεν τα άλλα πάντα, αλλά υπήρχε μεγάλη στήριξη και όχι μόνο σε μένα,
7: καλά,
8: γενικά στην καλλιτέχνες και συντόπιες δυνάμεις αυτές τις πόλεις,
7: να είστε οποίες, καλά.
8: Δεν έχουν τη στήριξη αυτή που πρέπει.
7: Πώς τον είναι, κρύβει ένα παράπονο η κουβέντα σας λοιπόν, έτσι?
8: Δεν είναι παράπονο.
7: Κοιτάξτε, ξέρετε κάτι όμως, είναι γνωστή παροιμία ότι ουδής προφήτης στον τόπο του, έτσι.
8: Ας πούμε και έτσι.
7: Λοιπόν, να πάμε στο Carnegie Hall. Πώς πάει η Κρήτη στο Carnegie Hall?
8: Θα σας πω πώς πάει. Το 2025, πριν δύο χρόνια, όχι, πριν δύο χρόνια σχεδόν, Είχα γράψει ένα έργο, μια καντάτα σε επίδυση του Αντώνη του Στανουδάκη, παίχτηκε στο Ηράκλειο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΠ. Αυτό το έργο με παρότρηση του φίλου μου, του μαέστρου, του Μιχάλη Τικονόμ, που διευθύνει, που ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής ΣΕΤ, με παρότρινε, με πίεσε θα έλεγα, να το στείλω σε διαγωνισμό, διότι έβλεπε ότι το έργο αυτό το άρεσε πάρα πολύ, άρεσε πάρα πολύ σε όλους, και μου λέει στείλ το σε διαγωνισμό, θα δεις πως θα βραβευτεί. Εγώ δεν έδωσα σημασία στην αρχή, δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφτανε το πράγμα εδώ που έφτασε, δεν ξέρω, δεν το πίστευα. Και μου έστειλε μέχρι και το link του πρώτου διαγωνισμού. Τέλος πάντων, λέω άντε να το στείλω, και το έστειλα σε έναν διαγωνισμό στην Πολωνία, στη Βαρσοβία συγκεκριμένα, όπου εκεί ήταν η μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή νιώσαμε το πρώτο παγκόσμιο βραβείο, το πρώτο μετάλλιο, το νούμερο ένα.
7: Ναι.
8: Και εκεί ξεκίνησε η διαδικασία αυτή.
7: Μάλιστα.
8: Και αυτό το έργο έχει πάει σε 19 παγκόσμιους διαγωνισμούς και έχει κερδίσει 19 παγκόσμια βραβεία, χρυσά και πλατινένια. Όχι δεύτερα, και δεν το λέω με αλαζονία, πρώτα χρυσά και πλατινένια σε Αγγλία, Πολωνία, σε Ουαλία, σε Σκωτία, σε Καναδά, σε Αμερική. Ένα από τα βραβεία αυτά, ένας παγκόσμιος διαγωνισμός, ένας αμερικανοκαναδικός διαγωνισμός είναι, ο οποίος γίνεται στη Νέα Υόρκη, με πολλοί διεθνείς προσωπικότητες μουσικών στην Επιτροπή. Επέλεξαν αυτό το έργο και το βαθμολόγησαν με 99 στα 100, παίρνοντας το Absolute Platinum Prize, το οποίο το βραβείο ήταν μια συναυλία στο Carnegie Hall, η οποία πραγματοποιείται στις 30 Ιουνίου σε 2 εβδομάδες.
7: Μάλιστα. Περίφημα.
8: Αυτή είναι η ιστορία.
7: Αυτή είναι η διαδρομή. Αυτή είναι
8: η διαδρομή. Η διαδρομή. Η διαδρομή.
7: Διάβασα...
8: Εκείνο που μου έκανε...
7: Ναι. Όχι, πείτε εσείς.
8: Εκείνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση και πραγματικά ένιωσα μεγάλη έκπληξη και ταυτόχρονα διαπίστωσα πόσο πίσω είμαστε εμείς, είναι η όλη οργάνωση που γίνεται από την Αμερική, από το Carnegie Hall, όπου μιλάμε η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς γράφουν στην αλληλογραφία, ό,τι μπορείτε να διανοηθείτε, ακόμα και το ντύσιμο, ακόμα και το πόσο θα είναι κουρντισμένο το πιάνο, μου λένε, σε τι, στο 442 θα είναι, οι πρόβες σας θα γίνουν την τάδε ώρα, το τάδε δευτερόλεπτο και 36 με 48 π.χ. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί πουθενά και εκπλήσουμε και έχω μείνει άφωνος με την όλη οργάνωση. Από ό,τι θέλετε, από αφήσεις, από... Τι να πω, συνεντεύξεις, τα πάντα είναι όλα τόσο οργανωμένα, τόσο τακτοποιημένα, τόσο επαγγελματικά... Που ντρέπεσαι, νιώθεις δέος για αυτό το πράγμα, το οποίο δεν το έχω ξανασυναντήσει βέβαια στην πορεία της καριέρας μου. Και το μεγαλύτερο, το βραβείο ας πούμε που θα μου επιτρέψετε, ναι με ακούτε.
7: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
8: Είναι το εξής, το Carnegie Hall μου ζήτησε να συστήσω την πόλη μου στους Αμερικάνους και στους θεατές που θα παρακολουθούν τη συναυλία, να μιλήσω για την πόλη μου και να τη συνδέσω με τη μουσική. Θέλω, κύριε Αγγελάτη, πραγματικά να διαβάσω ένα μικρό κείμενο ακριβώς όπως θα έστειλα στην Αμερική.
7: Ναι.
8: Αυτό είναι μεταφρασμένο σε 5 γλώσσες αυτή τη στιγμή, κυκλοφορεί στο επίσημο φυλάδιο του Carnegie Hall και διανέμεται από τα σημεία των συναυλιών των μέρων που θα γίνει συναυλία στο Carnegie Hall. Και λέω ότι από την καρδιά της Κρήτης μέχρι τη σκηνή του Carnegie Hall, το έργο μου αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι αφαιρωμένο στο αγαπημένο μου Ηράκλειο. Μια πόλη που κουβαλά αιώνες ιστορίας, πολιτισμού και μνήμης. Μέσα από τις μελωδίες του ζωντανεύει η άβρα της Κνωσού, το μεγαλείο του μινωικού πολιτισμού και οι θρύλοι που γεννήθηκαν στα ανάχτορά της. Οι ήχοι του έργου αντιχούν σαν βήματα μέσα από τα πέτρινα σοκάκια και τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, αγγίζοντας τη δύναμη και τη διαχρονικότητα των μνημείων όπως το Φρούριο Κούλες, η Λόντσα Ηρακλείου και ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μινά. Το έργο είναι ένας ύμνος στη μνήμη, στην παράδοση και στην ψυχή του Ηρακλείου. Μια μουσική γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και μεταφέρει στον κόσμο τη φλόγα, την υπερηφάνεια και το φως της κριτικής γης. Δεν σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι, για να μην παρεξηγηθώ, μέσα από το μινωικό πολιτισμό ή από την ανετικά τύχη. Προσπάθησα να συνδέσω την ιστορία της πόλης, τα μνημεία της, με την μουσική, χωρίς να είναι απόλυτο αυτό, έτσι. Ναι. Για να δείξουμε ότι έχουμε μνημεία πολιτισμού, την Γνωσό, τα ενετικά τείχη, τη Λόντσια κλπ.
9: Και ότι ενδεχομένως, ναι, ας με επιτραπεί εμένα να πω μια γνώμη, εν πάση περιπτώσει, ότι ίσως μέσα από αυτή τη και το ίδιο το κομμάτι σας να είναι συνέχεια αυτού του πολιτισμού. Έτσι.
8: Ναι. Ας το δούμε και έτσι.
9: Βεβαίως, γιατί αυτός ο πολιτισμός οδήγησε στο σημερινό πολιτισμό και εσείς είσαστε ένα κομμάτι αυτού του πολιτισμού. Ναι. Έτσι.
8: Εγώ ήθελα πιο πολύ να γνωρίσουν το Ηράκλειο, την πόλη, την
9: ναι, Κρήτη. Βεβαίως.
8: Και γι' αυτό ανέφερα αυτά τα στοιχεία. Και θα μου επιτρέψετε κάτι τελευταίο που θέλω να το πω.
9: Ναι.
8: Το μεγαλύτερο βραβείο αυτού του έργου δεν είναι ούτε το βραβείο αυτό το συγκεκριμένο, ούτε τα προηγούμενα. Είναι το μεγαλύτερο βραβείο, είναι ότι αυτό το έργο πήρε 19 παγκόσμια βραβεία, και θέλω να τονιστεί αυτό, από ντόπιους καλλιτέχνες.
9: Mm-hmm.
8: Ο συνθέτης, ο ποιητής, η χοροδία, οι σολίστες, όλοι είναι Ηρακλειώτες. Όλοι είναι ντόπιες δυνάμεις της πόλης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο.
9: Και θα είναι
8: και αυτές οι δυνάμεις,
9: ναι,
8: μένουν ανεκμετάλλευτες σε μια πόλη που τους χρησιμοποιεί ως κομπάρσους.
9: Σαφές το μήνυμα, κύριε Φουρναράκη. Να ρωτήσω κάτι, και τώρα εκεί το έργο σας θα ερμηνευτεί από ορχήστρα και χοροδία του?
8: Για τεχνικούς λόγους, θα σας πω.
9: Ναι.
8: Για τεχνικούς λόγους που δεν αφορούν τους Αμερικάνους,
9: ναι,
8: και δεν θέλω να επεκταθώ, σταματάω εδώ.
9: Ναι.
8: Δεν μπορούσε να ανέβει αυτό το έργο που βραβεύτηκε.
9: Mm-hmm.
8: Και θα ανέβουν άλλα έργα μου,
9: ναι,
8: σε συναυλία με ευτυχής δωματίου. Κάποιοι λόγοι υπήρχαν, δεν θέλω να τους αναφέρω καν. Δεν είναι θέμα Αμερικανών αυτό,
9: ναι, ναι,
8: ούτε θέμα Carnegie Hall. Το Carnegie Hall βραβεύτηκε αυτό το έργο. Αυτό θέλουμε. Αλλά επειδή υπήρξαν διάφορα θέματα, και στη βάζω μια τελεία,
9: ναι,
8: θα πάμε σε μουσική δωματίου. Έργα για πιάνο, έργα για,
9: μάλιστα,
8: μουσική διατρίο, μάλιστα, κουαρτέτα κλπ. Κλπ, που θα δίνει μια συναυλία.
9: Και
8: είναι όλοι Αμερικάνοι μουσικοί, οι Αμερικάνοι είναι όλοι.
9: Και οι διευθυντές ορχήστρας θα είναι Αμερικάνοι.
8: Όλοι
9: είναι Αμερικάνοι. Άρα λοιπόν, όσοι πάρετε μέρος. Ναι.
8: Υπάρχει και ένας Έλληνας,
9: ναι,
8: ο οποίος είναι καθηγητής πιάνου στο Ινθάκα College στη Νέα Υόρκη, ο οποίος θα συμμετέχει και αυτός, θα παίξει ένα έργο μου για πιάνο, ο Χάρης ο Δημαράς.
9: Μάλιστα.
8: Είναι πιανίστας.
9: Άρα λοιπόν
8: όλοι οι άλλοι είναι Αμερικάνοι.
9: Ναι, θα παιχθούν έργα σας λοιπόν εκεί από Αμερικανούς καλλιτέχνες, έτσι. Όλοι οι άλλοι είναι Αμερικάνοι.
8: Μάλιστα.
9: Και θα είστε όλοι, θα είστε μια ομάδα συνθετών εκεί εκείνη τη βραδιά, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, βέβαια. Είναι ένα γκαλά, μια παγκόσμια γιορτή της μουσικής, με διάφορους συνθέτες, διάφορους μουσικούς. Είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός, ας πούμε, πολύ υψηλού. Θα κάνουμε γνωριμίες, θα ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες, θα δούμε ανθρώπους, θα μας δούμε, θα μιλήσουμε.
9: Βεβαίως.
8: Και πάλι λέω ότι αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και το συγκρίνω με εδώ, και θυμάμαι τον εαυτό μου, όταν κάναμε συναυλίες στα πέτρινα χρόνια του θεατρικού σταθμού, που για να κάνουμε μια συναυλία, κύριε Αγγελάκη, γινόμαστε καθαρίστριες. Δεν θυμάμαι πόσες φορές έχω σκουπίσει και έχω σφουγγαρίσει τη σκηνή του θεατρικού σταθμού και πόσες φορές έχω πάρει λάμπες και άλλαζα τις λάμπες για να μπορούμε να βλέπουν η μουσική. Και βλέπεις, ας πούμε, τη διαφορά αυτή με αυτή που γίνεται στο Carnegie Hall και λες, πού ζω.
9: Ναι, αυτό. Είδατε όμως, εγώ θα πω κάτι άλλο, κύριε Φουρναράκη. Το γεγονός ότι αλλάζατε λάμπες και σφουγγαρίζατε το θεατρικό σταθμό σας έφτασε στο Carnegie Hall. Έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή.
8: Να το
9: ξέρετε.
8: Να το δούμε.
9: Και θέλω να πω και κάτι, άλλο, βασιζόμενο σε αυτά που είπατε στην αρχή, ότι εσείς δεν το πιστεύατε να πάρετε στον πρώτο μέρος που σας είπε ο συνάδελφός σας να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Το αν είσαι καλός ή όχι, έχω διαβάσει, θα το πούν οι άλλοι. Δεν μπορείς να το πεις εσύ στον εαυτό σου.
8: Δεν φανταζόμουν ότι, ειλικρινά δεν φανταζόμουν,
9: έτσι,
8: ότι μπορεί
9: να έχει αυτή την πορεία.
8: Δεν παίρνω από το μυαλό μου.
9: Αν υπάρχουν και ανώτερα, κύριε Φουρναράκη, σας το ευχόμαστε. Γιατί είστε.
8: Δεν νομίζω. Εντάξει.
9: Δεν ξέρω, δεν είμαι του χώρου της μουσικής και μάλιστα της κλασικής μουσικής.
8: Θα σας πω. Δύο λεπτά δώστε μου και θα σας πω. Δεν νομίζω, το κάνει λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
9: Είναι το top.
8: Είναι το top, ναι. Είναι το top, όλοι θέλουν να περάσουν από εκεί, καταξιώνονται παγκόσμια. Ναι. Αν σκεφτείτε ότι έχουν περάσει τέρατα μουσικής από εκεί που δεν συγκρίνουν σε καθόλου μαζί τους και ούτε καν σηκώνει το βλέμμα να κοιτάξει. Αν σκεφτείτε ότι το 1891 στην ίδια σκηνή που θα βρεθώ, την ίδια σκηνή διήθυνε στα εγγένεια αυτού του θεάτρου ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι. Και έχουν περάσει ονόματα, Μπερστάιν, έχουν περάσει ο Χόραβιτς, έχουν περάσει πιανίστες, άντιαχνα. Να σκεφτείτε ότι την προηγούμενη μέρα, δύο προηγούμενες μέρες, τις οποίες θα παραβρεθώ βέβαια εκεί, θα δούμε τη συμφωνική της Νέας Υόρκης με το διάσημο μαέστρο Ντουταμέλ, τη Μάρθα Άργκεριχ, τη διάσημη top νούμερο ένα πιανίστα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και θα είμαι και εγώ μετά.
9: Λοιπόν, προς τιμή σας και μπράβο σας και
8: σας
9: εύχομαι να πάνε όλα καλά, καλό ταξίδι να έχετε.
8: Σας ευχαριστώ, και ευχαριστώ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ από καρδιάς.
9: Να είστε καλά, να είστε καλά.
8: Όλα αυτά τα χρόνια,
9: να είστε καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ και εμείς, γεια σας.
8: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

Ήταν ο μαέστρος, ο κύριος Παναγιώτης Φουρναράκης. Μεγάλη τιμή βέβαια για τον ίδιο, για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο θα δοξαστεί, θα λέγαμε, με την παρουσία του εκεί, αφού του ζήτησαν να κάνει αναφορά και στην ίδια την πόλη του, και θα συνδεθεί η πόλη του Ηρακλείου με τα έργα που θα παιχθούν εκεί από τους Αμερικανούς καλλιτέχνες. Αλλά ακούσατε, θα το επαναλάβω αυτό, γιατί έτσι πάντα συμβαίνει στη ζωή. Είπε ότι κάποτε σφουγγάριζε το θεατρικό σταθμό για να δώσει μια συναυλία τη σκηνή του θεατρικού σταθμού, και άλλαζε και λάμπες για να έχει τον κατάλληλο φωτισμό. Έτσι είναι. Βήμα-βήμα έφτασε μέχρι το Carnegie Hall. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής.

Αναφέρθηκε ο κύριος Μαγκουσάκης στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως στο Belfast και τα επεισόδια που έγιναν εκεί έβαλαν στο επίκεντρο το μεταναστευτικό, όπως λέει η ιστοσελίδα earthnews.gr, η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, και λέει το σχετικό ρεπορτάζ το οποίο μεταδόθηκε πριν από λίγο. Κατοικίες να καίγονται, οχήματα και λεωφορεία να παραδίδονται στις φλόγες και οικογένειες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, συνέθεσαν το σκηνικό της χθεσινής νύχτας στο Belfast. Τα επεισόδια που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι έχουν πλέον προσλάβει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, αναζωπηρώντας τη συζήτηση για το μεταναστευτικό, το σύστημα ασύλου και την επιρροή των κοινωνικών δικτύων. Στο δικαστήριο οδηγείται σήμερα ο 30χρονος υπήκος Σουδάν που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή μαχαιριού σε δημόσιο χώρο και απειλές κατά της ζωής. Το θύμα άνδρας περίπου 40 ετών παραμένει νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα στο πρόσωπο, τα μάτια, το λαιμό και την πλάτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία το 2023 και στη συνέχεια έλαβε καθεστώς πρόσφυγα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το στοιχείο αυτό κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα με μέρος του Βρετανικού τύπου να ζητά αυστηρότερους ελέγχους στο σύστημα ασύλου και στις μετακινήσεις μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να μην επηρεάζονται από παρεμβάσεις προσώπων εκτός Βόρειας Ιρλανδίας μετά και την αναδημοσίευση από τον Έλον Μάσκ της ανάρτησης του Τόμι Ρόμπινσον, γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή στη Βρετανία, ο οποίος καλούσε σε συνέχιση των διαμαρτυριών. Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισελ Ονίλ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε κατοικίες και τους εμπρισμούς καθαρή αλητεία, καταγγέλλοντας ότι ομάδες κουκουλοφόρων στρέφονται εναντίον των ίδιων των τοπικών κοινοτήτων. Η αστυνομία παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα επεισόδια τις επόμενες ημέρες. Προσέξτε, συγγνώμη για το προσέξτε, αλλά ήθελα κάτι να σχολιάσω έτσι με έμφαση, γι' αυτό το είπα. Το μεταναστευτικό έχει λύση, δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην έχει λύση. Το θέμα είναι ότι στα χέρια τους τη λύση την κρατούν οι ηθήνοντες. Δηλαδή οι κυβερνώντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα πια δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε πρέπει να νοιαστεί για τα δικά του, αλλά το πρόβλημα είναι παρόμοιο. Εκτός πια αν μας δώσει λύση το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας αυτού του περιστατικού. Τα οποία περιστατικά, γι' αυτό είπα το προσέξτε προηγουμένως, τα περιστατικά αυτά είναι κάθε φορά μεμονωμένα, δεν είναι κανόνας. Όμως αναδεικνύουν ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που μπορεί να είναι σπίθα που θα γενικευθεί σε φωτιά. Οπότε πρέπει ως τέτοια να αντιμετωπίζονται και αν αντιμετωπίζονται ως τέτοια να αποτελούν αφορμή και κίνητρο ούτως ώστε να βρεθεί η λύση. Θα βρεθεί η λύση στις ακτές της Λιβύης, θα βρεθεί η λύση εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βρεθεί η λύση εσωτερικά της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα τώρα είναι το σκαλοπάτι που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και μετά πηγαίνουν στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα βρεθεί λύση σε τοπικό επίπεδο στην Κρήτη, γιατί αυτό είναι το πλατήσκαλο της σκάλας της Ελλάδας. Δηλαδή εδώ έρχονται οι περισσότεροι. Από εδώ ξεκινούν. Πάντως πρέπει να βρεθεί λύση και ο μόνος τρόπος για να βρεθεί λύση είναι να κάτσουν οι άνθρωποι που είναι αρμόδιοι, που τους αφορά πιο άμεσα το θέμα, όλοι οι λεγόμενοι εμπλεκόμενοι που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, να κουβεντιάσουν και να συνεννοηθούν σε μια λύση. Μπορεί να μην είναι η απόλυτη λύση, όμως να συνενέσουν σε μια κοινά αποδεχτή, είτε κατά πλειοψηφία, είτε κατά ομοφωνία, είτε ομόφωνα. Πρέπει. Θα διωγγώνεται το θέμα. Θυμάστε
εάν θυμάστε, που είχαμε μιλήσει με τον κύριο Παπαδάκη, που ήταν επιστημονικός υπεύθυνος ενός προγράμματος, μάλιστα πιλωτικού προγράμματος για τις μεταναστευτικές ροές, που με μοντέλα μαθηματικά και με επιστημονικό τρόπο απέδειξαν ότι το θέμα αυτό, το πρόβλημα αυτό θα διωγγώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Γι' αυτό απαιτούνται λύσεις τώρα. Όχι πάλι θα δούμε και στις καλένδες, γιατί έτσι θέλουν κάποιοι, γιατί έτσι βολεύονται κάποιοι. Και πολιτικά και ενδεχομένως και στην πραγματική του ζωή, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά περί του μεταναστευτικού και των όλων άλλων θεμάτων. Κάναμε μια πολύ ευχάριστη παρένθεση με τον κύριο Φουρναράκη, ομολογουμένο σήμερα στην εκπομπή μας, με τη συναυλία που θα δώσει στο Carnegie Hall, με έργα δικά του θα δοθούν, με αφορμή βέβαια το πολυβραβευμένο αυτό έργο. 19 φορές έχει βραβευθεί και το έργο του και ο ίδιος, και που αποτέλεσε και η αφορμή να φτάσει μέχρι το Carnegie Hall, την περίφημη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης, και να γίνει γνωστό το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά για άλλη μια φορά στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κατά τα άλλα, το μεταναστευτικό ήταν αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει μαζευτεί, από ό,τι βλέπω σε δημοσίευματα, κόσμος ήδη στο ΠΡΟΙΝΚΤΕΟ. 11 η ώρα έχει προγραμματίσει εκεί η Συντονιστική Επιτροπή, να το πούμε, των φορέων που έχουν ξεκινήσει αυτή τη διαμαρτυρία. Την πορεία της έχει προγραμματίσει προς την περιφέρεια Κρήτης. Θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Θα παραδώσω το μικρόφωνο τώρα στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε. Από τον Δημήτρη Σιφάκη, που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, και από μένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας. Και ένα ιστερόγραφο, επαιτειακό σήμερα το κλείσιμο, σαν σήμερα το 2004 πέθανε ο Ray Charles. Ακούμε λοιπόν Ray Charles.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε.

0: Λένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας, Τα Άσπρα Άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια, με πληροφορίες που ίσως σας φανούν χρήσιμες. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Πάει και όλο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Χαμπάρι δεν πήραμε για μία ακόμη φορά. 10 του Ιούνιου λοιπόν σήμερα, Τετάρτη, στα μέσα της εργάσιμης εβδομάδας, τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 48. Σήμερα, η 10η Ιουνίου, είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, η Διεθνής ημέρα εραλδικής και η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Είναι η εθνική γιορτή της Πορτογαλίας με αφορμή τον θάνατο του ποιητή Λουί ντε Καμόες, που με το έπος του «Η Λουζιτανή» συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων. Είναι η μέρα του ναυτικού στην Ιταλία και εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

στόχος της Διεθνούς ημέρας διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την προώθηση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης. Καθώς ο κόσμος ταλανίζεται από πολυεπίπεδες και αλληλένδετες κρίσεις, μεταξύ των οποίων οι εντυνόμενες ανισότητες, την ειρήνη, την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη και τη διακυβέρνηση, η ανθρωπότητα στέκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, αντιμέτωπη με αυξανόμενη αστάθεια και ριζικούς μετασχηματισμούς. Ποτέ άλλοτε η ανάγκη για αλληλεγγύη, διάλογο και συνεργασία δεν υπήρξε τόσο επιτακτική. Ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών παραμένει το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την εξάλληψη των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, την καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, την ενδυνάμωση των διακρατικών σχέσεων και την εδραίωση μιας συλλογικής παγκόσμιας συνοχής. Πέραν της ενίσχυσης, της επίγνωσης και της εκτίμησης των οικουμενικών αξιών που ενώνουν την ανθρωπότητα, ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών προάγει τη συνύπαρξη βασισμένη στο σεβασμό του άλλου και της ετερότητας. Αποτελεί γέφυρα για την έβρεση κοινού τόπου σε μείζονες προκλήσεις της εποχής μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απαγκόσμια ειρήνη, την ανθρώπινη ευημερία, την ανάπτυξη αλλά και την πρόοδο.

Πάμε και στη στήλη του Σαν σήμερα, να ξεκινήσουμε από το 1877, όπου ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 και σαν σήμερα ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1944 και σαν σήμερα οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 και σαν σήμερα η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1964 και σαν σήμερα λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη Βυτική Όχθη του Ιορδάνη Ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν.

Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2004 έφυγε από την ζωή ο Ray Charles, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους σπουδαίους πραγματικά διαμορφωτές της soul μουσικής. Περνάμε και στον καιρό. Έως 34 λέει βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Θα υπάρξουν και βροχούλες όμως σε κάποιες περιοχές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας αλλά και της Μακεδονίας. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά αλλά και τα βόρεια. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και την Αθράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 30 και στα υπηρετικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ άνεμη. Η θερμοκρασία από 21 έως 29, τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη τέλος γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας, προκειμένου έτσι να δούμε μαζί κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεών του. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, μιας που θα έχουμε αρκετό χρόνο στην διάθεσή μας, σε κάποια από τα άρθρα που θα επιλέξουμε. Πορεία σήμερα προς την περιφέρεια Κρήτης κατά της δομής μεταναστών στο Προϊκταίο. Μεσαρά, διακίνηση ναρκωτικών με έξυπνες θηρίδες. Τρεις συλλήψεις. Κάλια Λάμα, 7 χρόνια μετά, 8 αναβολές εκδίκασης και ο δράστης ελεύθερος. Με προσφυγή στην δικαιοσύνη προειδοποιούν οι γονείς της πρώην Ακαδημίας. Τα όρια της η μευτική του νοσοκομείου Ρεθύμνου λόγω υποστελέχωσης δεν θα πάρουν ούτε άδεια. Κλείνει ο δρόμος, πότε θα γίνει η ασφαλτόστρωση στην οδό Πινδάρου.

0: Έρχεται νέο πακέτο παροχών για τους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Σενάρια για μεγαλύτερη ενίσχυση από τα 300 ευρώ. Λίβανος, τουλάχιστον 11 νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Τύρο. Νέα επιχείρηση για 41 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες. Τροχαίο με γουρούνα στις Γούρνες, τα ξημερώματα, τραυματίστηκαν σοβαρά 2 Αγγλίδες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Όπως σας είπα, στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά για να δούμε κάποια από τα θέματα που μόλις τώρα ακούσατε. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας, ο οποίος βρίσκεται στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πορεία προς την περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσουν σε λίγο κάτοικοι του Δήμου Χερσονήσου, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί στο χώρο του παλαιού κτέου στην Εθνική Οδό, διαμαρτυρώμενοι για την απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει το χώρο σε κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Νέα επιχείρηση διάσωσης για 41 μετανάστες πραγματοποιήθηκε το πρωί στους Καλούς Λιμένες. Οι νέοι αφιχθέντες οδηγήθηκαν στο χώρο του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι Ηρακλείου. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ Κινάλ τάχθηκε με το παρόν. Σήμερα ξεκινάει στη Βουλή η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τροχαίο με τετράτροχο όχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στις γούρνες του Δήμου Χερσονήσου. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν σοβαρά δύο τουρίστριες από την Αγγλία, οι οποίες νοσηλεύονται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στα όρια της έχει φτάσει η μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου λόγω υποστελέχωσης, όπως αναφέρουν σε επιστολή τους οι ΜΕΕΣ προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Επισημαίνουν μάλιστα πως λόγω της κατάστασης δεν προβλέπονται θερινές άδειες. Την Παρασκευή 12 του μήνα έως και τη Δευτέρα 15 του μήνα θα γίνονται εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Πινδάρου στο Ηράκλειο και ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Κατοικίες να καίγονται, οχήματα και λεωφορεία να παραδίδονται στις φλόγες και οικογένειες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους συνέθεσαν το σκηνικό της χθεσινής νύχτας στο Μπέλφαστ. Τα επεισόδια που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό έχουν πλέον προσλάβει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, αναζωπηρώνοντας τη συζήτηση για το μεταναστευτικό, το σύστημα ασύλου και την επιρροή των κοινωνικών δικτύων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center απόψε στις 9, στην τέταρτη μεταξύ τους μάχη για τους τελικούς των play-offs της Stoiximan Basket League. 2-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων είναι το σκορ στη σειρά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gdkule.gr. Ο καιρός σήμερα ζεστός στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχο Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, είπαμε πως σε αυτό εδώ το μέρος θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Στην σύλληψη τριών ατόμων πέρασε η αστυνομία για παραβίαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ανάμεσά τους ένας ανήλικος και η μητέρα του. Η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου εξάρθρωσε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που χρησιμοποιήθηκε θηρίδα αυτόματης παραλαβής στις μοίρες. Συγκεκριμένα οι αρχές εντόπισαν ένα ύποπτο δέμα που είχε αποσταλεί στις 3 Ιουνίου από τον Πειραιά, με φερόμενο ως αποστολέα έναν 28χρονο κριτικό, ο οποίος πλέον αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Τρίτης ένας ανήλικος μαθητής άνοιξε τη θηρίδα με τον σχετικό κωδικό και συνελήφθη επ' αυτοφόρο. Όπως διαπιστώθηκε, ενεργούσε για λογαριασμό ενός 19χρονου συγχωριανού και συμμαθητή του, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας. Μέσα στο δέμα εντοπίστηκαν 175 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, σοκολάτα, 10 γραμμάρια ουσίας άγνωστης χημικής σύστασης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν τέτοιο περιστατικό, καθώς αντίστοιχη υπόθεση με αποστολή ναρκωτικών σε lockers σημειώθηκε πρόσφατα και στην Ιερά Πέτρα.

Αλλάζουμε θέμα. Από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει ήδη προσυγκέντρωση κόσμου στο πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτέρο κατά του σχεδιασμού που αφορά την δομή φιλοξενίας μεταναστών. Στην συνέχεια πορεία θα πραγματοποιήσουν κάτοικοι του Δήμου Χερσονήσου από το ΚΤΕΟ προς την περιφέρεια Κρήτης, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Έπειτα λοιπόν θα ακολουθήσει η παράσταση διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι το πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό εξετάζεται ως χώρος δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών. Να σας διαβάσω και την ανακοίνωση του Δήμου Χερσονήσου, η οποία λέει ομόφωνα και κατηγορηματικά διατύπωσαν την αντίδρασή τους Δήμος Χερσονήσου, φορείς και κάτοικοι της περιοχής στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η τοπική κοινωνία θεωρεί τη συγκεκριμένη επιλογή ακατάλληλη, ατεκμηρίωτη και επιβαρυντική για τον τόπο, το χαρακτήρα και την αναπτυξιακή του πορεία. Στο πλαίσιο συνέχειας του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη δομή μεταναστών, αποφασίστηκε η έναρξη συντεταγμένων κινητοποιήσεων με στόχο την πλήρη ακύρωση της συγκεκριμένης προοπτικής. Ως πρώτη δράση, την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ προς την περιφέρεια Κρήτης και την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, όπου εκπρόσωποι του Δήμου και των φορέων θα ζητήσουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και τη διοικήτρια για την επίσημη έκθεση των θέσεων και των επιχειρημάτων της τοπικής κοινωνίας. Η πορεία θα ξεκινήσει από το πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού με στόχο τη μαζική, ενιαία και θεσμική παρουσία όλων. Ο Δήμος Χερσονήσου καλεί τους κατοίκους και τους φορείς να συμμετάσχουν, στηρίζοντας μια κοινή, υπεύθυνη και αποφασιστική στάση για την προστασία της περιοχής. Είχαμε και νέα επιχείρηση για 41 μετανάστες τους καλούς λιμένες. Νέα λοιπόν επιχείρηση διάσωση στήθηκε το πρωί στους καλούς λιμένες. Συνολικά 41 ήταν οι αλλοδαποί οι οποίοι εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 40 αλλοδαπούς από το Σουδάν και ένα ακόμη άτομο από την Αίγυπτο. Ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και μια γυναίκα. Αλλάζουμε θέμα. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο τουρίστριες από την Αγγλία. Όταν το τετράτροχο τύπου γουρούνα πάνω στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά. Επιτόπου στον παράλληλο της Εθνικής της Γούρνες έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στις γυναίκες που φέρουν σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και εφημέρευε.

Συνεχίζεται από τον Αδήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Έτσι λοιπόν, την Παρασκευή 12 έκτου και την Δευτέρα 15 έκτου, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης, κατάφερε και το είπα, στην οδό Πινδάρου από την συμβολή της με την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη μέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών η οδός θα παραμείνει κλειστή. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημένοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή, ενώ τα έργα μόνιμα. Παρακαλεί λοιπόν τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων, όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

Χανιά, συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 45χρονης γυναίκας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύ Πετροχανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη της χάθηκαν στις 29 Μαΐου, ενώ την απουσία της στις αρχές δήλωσε ο αδελφός της την περασμένη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου. Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, καθώς ήδη συλλέγουν στοιχεία για τις κινήσεις της προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη της. Όμως αναστάτωση προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Αμουδάρας. Συγκεκριμένα μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο Παγνί για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Και περνάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά στην πρώην Ακαδημία. Με προσφυγή στην δικαιοσύνη προειδοποιούν οι γονείς λοιπόν της πρώην Ακαδημίας. Ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει να προκαλεί τη σχολική κοινότητα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, αναφέρουν οι σύλλογοι Κηδεμόνων, οι οποίοι στρέφονται κατά της Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν κλήθηκαν ποτέ επίσημα στην ενημερωτική συνάντηση για την πορεία έργων στο σχολείο τους. Μάλιστα, για τα έργα που μένουν στάσιμα στο σχολείο, τονίζουν ότι ο μόνος δρόμος πλέον για εμάς είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ο Σύλλογος Γονέων του 54ου Δημοτικού Σχολείου, μετά τις άδειες καρέκλες στην κοινή συνάντηση που κάλεσαν οι γονείς, που άφησαν τόσο οι πολιτικοί όσο και οι διοικητικοί προϊστάμενοι της τεχνικής υπηρεσίας, τώρα στέλνουν δελτία τύπου για δήθεν ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση για την πορεία των έργων στο κτηριακό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας. Μία μικρή, αλλά μάλλον ασήμαντη για αυτούς λεπτομέρεια, είναι ότι έστειλαν την πρόσκληση μόνο στα ΜΜΕ, χωρίς να ενημερώσουν αυτούς που υποτίθεται ότι προσκαλούν για ενημέρωση, δηλαδή τους δύο διευθυντές των σχολείων και τους δύο συλλόγους γονέων, χωρίς να κάνουν την παραμικρή επικοινωνία μαζί μας, χωρίς να στείλουν έστω ένα τυπικό email. Καλούν τους γονείς και όποιον άλλο ενδιαφερόμενο, σε εργάσιμη μέρα και ώρα, δήθεν για να μας ενημερώσουν για ένα έργο που παραμένει κουφάρι. Ξαναλέμε, συνεχίζουν οι γονείς, σε κάθε τόνο. Εμείς ζητήσαμε να συναντηθούμε με όλους, Δήμο, Τεχνική Υπηρεσία, ΔΔΕ, Εργολάβο, και να μας εξηγήσετε γιατί το έργο έχει εξελιχθεί σε γιοφύρι της Σάρτας. Ήρθε μόνο ο διευθυντής του ΔΔΕ, που μας είπε ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει όσα έπρεπε για τη μεταφορά των ρολογιών και για την επαύξηση της τάσης. Από την απουσία σας καταλάβαμε πως δεν έχετε να απαντήσετε κάτι συγκεκριμένο. Σε προηγούμενες συναντήσεις μας είπατε ότι όλα πάνε καλά και ότι όλες οι διαδικασίες ολοκληρώνονται. Με αυτές τις διαβεβαιώσεις, το σχολείο παραμένει 2 χρόνια χωρίς την απαραίτητη τάση ρεύματος για ψήξη και θέρμανση, και με αυτές τις διαβεβαιώσεις το εργοτάξιο της Σγουρομαλίνης παραμένει 1 χρόνο ανενεργό, περιμένοντας να μεταφερθούν τα ρολόγια που η επιβλέπουσα του έργου δεν ήξερε ότι υπάρχουν στο κτίριο. Η απαξίωση και η αδιαφορία για το σχολείο μας καταντά προκλητική. Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το 4ο σχολικό έτος με το σχολείο μας εργοτάξιο και με κοντέινερ. Από εξαγγελίες και ανευθυνότητα χορτάσαμε. Εμείς ζητήσαμε συνάντηση με όλους τους αρμόδιους για να σταματήσουμε να γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ σας. Εσείς διαλέξατε να απουσιάσετε και τώρα καλείτε άλλη σύσκεψη, προφανώς για να κάνετε δηλώσεις στα ΜΜΕ. Και βεβαίως αυτό που απαιτούν είναι ότι μέχρι την Πέμπτη, όπου ουσιαστικά θα γίνει και η σύσκεψη, να έχουν γραπτώς απαντήσεις από τον Αντιδήμαρχο κύριο Σπυριδάκη σε αρκετά ερωτήματα τα οποία θέτουν. Ανάμεσα σε αυτά, πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί δεν ολοκληρώθηκε επί 2 χρόνια η αύξηση της τάσης ρεύματος, ποιος είναι ο σχεδιασμός για μια αίθουσα που υπάρχει πολλαπλών χρήσεων, ποια είναι η απάντηση για το ενδεχόμενο κατασκευή στεγάστρου στο μικρό προάβλιο που πρότειναν οι σύλλογοι γονέων κλπ. Καταλήγουν στην επιστολή τους πως κύριοι του Δήμου Ηρακλείου, η κοροϊδία έχει και ένα όριο. Ο μόνος δρόμος πλέον για εμάς είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη, η μεταφορά του θέματος στη Βουλή και η με κάθε τρόπο δημοσιοποίηση της κατάστασης που έχει δημιουργήσει αδιαφορία σας για τη σχολική μας κοινότητα.

Και θα κλείσω και αυτό εδώ το ημίωρο λέγοντάς σας έτσι 2-3 λόγια για την μευτική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, η οποία βρίσκεται στα όρια της λόγω υποστελέχωσης. Για έλλειψη μευτικού προσωπικού που έχει φτάσει σε οριακό σημείο, προειδοποιεί για τη μευτική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου. Παραθέτει δε και μία επιστολή από τις ΜΕΣ προς την διοίκηση, οι οποίες κάνουν λόγο για σωματική και πνευματική εξάντληση, γεγονός που καθιστά επισφαλεί την άσκηση των καθηκόντων τους και αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μευτικού σφάλματος. Αναφέρονται στο ότι επιβάλλονται 2 νυχτερινές βάρδιες εβδομαδιαίως, εφαρμόζεται το σχήμα απόγευμα-πρωί, κόντρα βάρδια, το οποίο δεν εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο ανάπαυσης 11 ωρών μεταξύ των βαρδιών. Οι συνθήκες, λέει, αυτές τις οδηγούν σε σωματική και πνευματική εξάντληση, γεγονός που καθιστά επισφαλεί την άσκηση των καθηκόντων τους και αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μευτικού σφάλματος, για το οποίο δεν δύναται να φέρουν την ευθύνη υπό αυτές τις συνθήκες. Και βεβαίως αυτό που κάνουν είναι να παρακαλούν για τις άμεσες ενέργειες με σκοπό την ορθή και ασφαλή στελέχωση του τμήματος και την κατάρτιση προγράμματος εργασίας που να συνάδει με τον νόμο, διασφαλίζοντας τόσο την υγεία των εργαζομένων όσο και την ασφάλεια των νοσηλευόμενων. Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουν ότι θα κινηθούν νομικά για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την προστασία της επαγγελματικής τους υπόστασης, καθιστώντας όλους εκείνους τους υπεύθυνους, ανεύθυνους, για οποιοδήποτε δυσμενές περιστατικό προκύψει λόγω της επιβεβλημένης κόπωσης. Δεν ανεχόμαστε, λένε, άλλο την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημοσίων δομών υγείας. Δεν ανεχόμαστε άλλο την εξουθένωση των εργαζομένων σε βάρος της υγείας μας και της υγείας των ασθενών μας. Διεκδικούμε άμεση ενίσχυση με κατεπίγουσες διαδικασίες του προσωπικού της μευτικής κλινικής να ενταχθεί στο σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες στα ΒΑΕ με μείωση του ορίου συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, τις δομές ΦΥ και το ΕΚΑΒ, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης αλλά και της καλοκαιρινής μας άδειας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και βάζουμε κάπου εδώ μία άνω τελεία, περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου και αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
7: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Βεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, εδώ τώρα σε αυτό εδώ το μέρος θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω. Θα σας δώσουμε πληροφορίες που

ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν σε καθημερινά πρακτικά θεματάκια και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε με το πώς προχωράει η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών, έτσι και πότε αναμένονται και οι βαθμολογίες. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τα αποτελέσματα. Να δούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η βαθμολόγηση. Η αγωνία βεβαίως όλων είναι μεγάλη, έτσι, παιδιών και γονιών, μη σας πω. Οι γονείς βιώνουν μεγαλύτερη αγωνία και έχουν περισσότερο στρες πολλές φορές από τα ίδια τα παιδιά τους. Μετά την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών και οικογενειών στρέφεται πλέον στην διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας. Όσον αφορά στην φωτογραφία της στιγμής, μέχρι σήμερα 10 Ιουνίου γίνεται γνωστό ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση του μαθήματος της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με επιδόσεις που κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Ασφαλής εικόνα από τα υπόλοιπα μαθήματα δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί. Σημειώνεται ότι η βαθμολόγηση των πανελλαδικών αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες και αυστηρά οργανωμένες διαδικασίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα, η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και βεβαίως το αδιάβλητο των εξετάσεων μέσα από ένα πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχου και επανελέγχου των γραπτών δοκιμίων, όλα δηλαδή τα κριτήρια που διατηρούν ακλόνητο το θεσμό των πανελλαδικών επί δεκαετίες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε εξέταση, τα γραπτά συγκεντρώνονται στα εξεταστικά κέντρα και αποστέλλονται στα βαθμολογικά κέντρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα γραπτά δεν βαθμολογούνται στην ίδια περιοχή όπου εξετάστηκαν οι υποψήφοι. Έτσι, ένα γραπτό από την Αττική μπορεί να βρεθεί για διόρθωση στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο ή τη Θράκη, ενώ αντίστοιχα γραπτά από άλλες περιοχές μεταφέρονται σε διαφορετικά μέρη της χώρας. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της αμεροληψίας της διαδικασίας. Με την παραλαβή του στα βαθμολογικά κέντρα, τα γραπτά αναμειγνύονται τυχαία παρουσία της αρμόδιας επιτροπής, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δυνατότητα σύνδεσής τους με συγκεκριμένο σχολείο ή εξεταστικό κέντρο. Κάθε γραπτό διορθώνεται υποχρεωτικά από δύο διαφορετικούς βαθμολογητές, οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Οι βαθμολογητές αξιολογούν το γραπτό στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, 0-100, χωρίς να γνωρίζουν τη βαθμολογία που έχει αποδώσει ο συναδελφός τους. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διόρθωσης, ο βαθμός καλύπτεται με ειδικό αδιαφανές αυτοκόλλητο, πριν τελικά το γραπτό παραδοθεί στον δεύτερο βαθμολογητή. Η πρώτη βαθμολόγηση πραγματοποιείται με κόκκινο στυλό, ενώ η δεύτερη με πράσινο. Οι δύο εκπαιδευτικοί καταγράφουν τόσο τη συνολική όσο και την επιμέρους βαθμολογία στα προβλεπόμενα σημεία του τετραδίου. Ένα από τα βασικά δίχτυα ασφαλείας της διαδικασίας είναι η αναβαθμολόγηση. Όταν η διαφορά μεταξύ των δύο αρχικών βαθμολογητών ξεπερνά τις 12 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, το γραπτό παραπέμπεται υποχρεωτικά σε τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος εξετάζει το γραπτό χωρίς να γνωρίζει τις προηγούμενες βαθμολογίες. Σε αυτήν την περίπτωση οι δύο αρχικοί βαθμοί καλύπτονται πλήρως και ο αναβαθμολογητής προχωρά σε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των δύο υψηλότερων βαθμολογιών, διαδικασία που έχει θεσπιστεί για να περιορίζει τις μεγάλες αποκλίσεις και να προστατεύει ουσιαστικά τον υποψήφιο από πιθανές ακραίες αξιολογήσεις. Τα βαθμολογικά κέντρα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Οι βαθμολογητές λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν αυστηρά
τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε βαθμολογητής μπορεί να αναλάβει έως 300 γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και έως 300 για δεύτερη, ενώ το ελάχιστο πλήθος γραπτών που χρεώνεται είναι συνήθως 60. Το πλαίσιο λειτουργίας των βαθμολογικών κέντρων περιλαμβάνει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας. Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην διαδικασία βαθμολόγησης εκπαιδευτικός που έχει συγγενική σχέση έως και τρίτου βαθμού με υποψήφιο του οποίου τα γραπτά βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο κέντρο. Παράλληλα, οι βαθμολογητές υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμήθεια για το έργο τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Αναμφίβολα, το πιο απαιτητικό και σύνθετο ως προς την βαθμολόγηση μάθημα θεωρείται διαχρονικά εκείνο της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε αντίθεση με τα μαθήματα όπου οι απαντήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένες, όπως τα μαθηματικά, η φυσική ή η χημεία, η αξιολόγηση του παραγωγικού λόγου απαιτεί κρίση και ποιοτική εκτίμηση, επιχειρηματολογία, συνοχή, δομή, γλωσσική επάρκεια και πρωτοτυπία σκέψης. Για το λόγο αυτό, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνει κάθε χρόνο αναλυτικές οδηγίες και πραγματοποιούνται μάλιστα και δοκιμαστικές βαθμολογήσεις πριν ξεκινήσει η μαζική διόρθωση των γραπτών. Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην διαδικασία επισημαίνουν ότι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται συνήθως στις μεσαίες βαθμολογικές ζώνες, όπου η αποτίμηση της επιχειρηματολογίας, της συνοχής και της γλωσσικής επάρκειας ενδέχεται να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των βαθμολογητών.

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από εκπαιδευτικές πηγές, η διαδικασία βαθμολόγησης εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας. Ήδη από τα τέλη Μαΐου ξεκίνησε η διόρθωση των γραπτών της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ στη συνέχεια προσθέθηκαν σταδιακά όλα τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα. Όπως προαναφέρθηκε, το μάθημα του οποίου βαθμολόγηση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί είναι εκείνο της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της διπλής βαθμολόγησης των μαθημάτων, ώστε να ακολουθήσουν οι τελικοί έλεγχοι, οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις και οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι πρώτες εκτιμήσεις που μεταφέρονται από βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς φορείς επιτρέπουν μια αρχική αποτύπωση της εικόνας. Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι επιδόσεις φαίνεται να κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα, με διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο και μάθημα. Σε ορισμένα μαθήματα αυξημένης δυσκολίας εκτιμάται ότι οι άριστες βαθμολογίες ενδέχεται να είναι λιγότερες σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει και την διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής. Ωστόσο, παρά τα πρώτα αυτά δεδομένα, ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όλων των βαθμολογικών στοιχείων. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει την ανακοίνωση των βαθμολογιών προς τα τέλη Ιουνίου, με επικρατέστερο χρονικό ορίζοντα το διάστημα 24 έως 26 Ιουνίου. Οι υποψήφοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν τόσο μέσω των σχολικών μονάδων, όσο και μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν ενημέρωση και μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο. Μετά την ανακοίνωση των βαθμών θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, η επεξεργασία των στοιχείων εισαγωγής και στην συνέχεια η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως συμβαίνει παραδοσιακά στα τέλη Ιουλίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Ειδικά για τα μηχανογραφικά υπενθυμίζεται ότι το 2025 η περίοδος υποβολής τους ήταν μεταξύ 8 έως 17 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή θεωρείται εξίσου σημαντική με τις εξετάσεις, καθώς η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την τελική εισαγωγή σε πανεπιστημιακή σχολή. Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα γραπτά δεν καταστρέφονται άμεσα. Τα στελέχη των γραπτών φυλάσσονται σε ασφαλείς χώρους που ορίζονται από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές έως τον Μάιο του επόμενου έτους, οπότε και ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής τους. Η μακρά περίοδος φύλαξης λειτουργεί ως πρόσθετη εγγύηση διαφάνειας, καθώς επιτρέπει στις υπηρεσίες του Υπουργείου να διενεργούν ελέγχους σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την βαθμολόγηση ή την καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Παρά τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί, η διαδικασία των πανελλαδικών συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο δημόσιου διαλόγου. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές θέτουν συχνά ζητήματα που αφορούν το βαθμό εξάρτησης της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από μία και μόνο εξεταστική διαδικασία, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων με αυξημένο βαθμό ερμηνείας, όπως για παράδειγμα η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ωστόσο, βασικοί σύμμαχοι του θεσμού των πανελλαδικών παραμένουν η διπλή βαθμολόγηση, η δυνατότητα αναβαθμολόγησης, η ανωνυμία των γραπτών και η γεωγραφική διασπορά των βαθμολογικών κέντρων, καθώς έτσι διασφαλίζεται η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων για δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους σε όλη τη χώρα.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα καθάριστα οικόπεδα, μιας που λίγη η προθεσμία και τα τσουχτερά πρόστιμα έρχονται για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν μπει στην διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα μέχρι 15 Ιουνίου πρέπει να έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από τους ιδιώτες και μάλιστα να μην ξεχνούν ότι πρέπει να έχει δηλωθεί και η όλη διαδικασία στην αντίστοιχη πλατφόρμα στο akatharista.apps.gov.gr. Η διαδικασία καθαρισμού έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου και σε περίπτωση μη υλοποίησής της επιβάλλονται πρόστιμα. Η διατήρηση της καθαριότητας των χώρων επιβάλλεται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η απομάκρυνση κάθε έφλεκτου υλικού, όπως ξερά χόρτα, κλαδιά και θάμνη, από κάθε ιδιωτικό οικόπεδο ή ακάλυπτο χώρο. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο νομέας ή ο επικαρποτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Αν ούτε έχουν καθαρίσει το οικόπεδο ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση. Επίσης να σας πω πως η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπαίδου από το Δήμο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, το Υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ένα από τα βασικά εργαλεία που εξετάζονται είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή η ελεγχόμενη καύση χαμηλής βλάστησης σε συγκεκριμένες περιοχές κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, με στόχο την μείωση της καύσιμης ύλης πριν την έναρξη της θερινής περίοδου. Το μέτρο εφαρμόζεται με τη συνεργασία ειδικών, δασολόγων και επιστημονικών φορέων και υποστηρίζεται από οργανισμούς όπως η WWF, καθώς και από πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται και η εφαρμογή της ελεγχόμενης βόσκησης, μέσω της οποίας δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν να παραχωρούν εκτάσεις σε κτηνοτρόφους, ώστε τα ζώα να μειώνουν φυσικά τη χαμηλή βλάστηση που αποτελεί καύσιμη ύλη για τις πυρκαγιές. Θα επιστρέψω σε αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα αμέσως μετά την διακοπή, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Πορεία από τους κατοίκους του Δήμου Χερσονήσου προς την περιφέρεια Κρήτης που έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της δομής μεταναστών στο πρώην ΤΕΟ. Κινητοποίηση της αστυνομίας στα Χανιά μετά τη δήλωση εξαφάνισης 45χρονης γυναίκας από το Βαθύπετρο. Τα ίχνη της χάθηκαν στις 29 Μαΐου όταν έφυγε από το σπίτι της. Ρολά κατεβάζουν οι εργαζόμενοι στους Δήμους την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά την πανελλαδική 24ωρη απεργία που προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ. Μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης για 41 μετανάστες πραγματοποιήθηκε το πρωί στους Καλούς Λιμένες. Οδηγήθηκαν στον χώρο του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Τροχαίο τα ξημερώματα με γουρούνα στις Γούρνες τραυματίστηκαν σοβαρά δύο Αγγλίδες που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε έντονα πολιτικά φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μεταξύ άλλων θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό η διαδικασία θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί ακόμη και τον Αύγουστο. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ με το παρόν. Σε διεθνείς ειδήσεις, σε οριακό σημείο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Στις Φιλιππίνες, στους 46 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός μέχρι τώρα από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center απόψε στις 9, στην τέταρτη μεταξύ τους μάχη για τους τελικούς των play-offs της Stoiximan Basketball League GBL. 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων είναι το σκορ στη σειρά. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό, ζέστηκε σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία αυτήν την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Στα 20 λεπτάκια περίπου λοιπόν πριν από το τέλος, ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, πάμε να σας πω κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, καθώς πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ. Καθώς λοιπόν πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ, στην Win Masters μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ στην πλατφόρμα της Win Masters έχει ό,τι ζητήσει η ψυχούλα σας στην κυριολεξία. Από τα κλασικά νικητής διοργάνωσης, πόσα γκολ θα πετύχουν οι ομάδες από την Ευρώπη, ποιος παίχτης θα δεχθεί τις περισσότερες κάρτες, ποιες ομάδες θα προκριθούν στην φάση των 16 και άλλα πολλά. Μπείτε λοιπόν στην Win Masters, δείτε, και αν σε περίπτωση υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να το βρείτε, μπορείτε να το ζητήσετε. Να το ζητήσετε από την Win Masters.

Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα, το οποίο ξεκινήσαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας. Να σας πω λοιπόν ποιες είναι οι εργασίες καθαρισμού, ποιες είναι οι απαιτούμενες εργασίες, για να έχετε εικόνα. Είναι η απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολοιμάτων, το κλάδεμα των αδέντρων και η αρέωση θάμνων, η συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού, η απομάκρυνση έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων και η διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ' όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου. Όπως ορίζεται από την ΑΚΙΑ, οι Δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρώο για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά κατόπιν καταγγελίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις, όπως είπαν, 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση, και για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η έγκαιρη προετοιμασία εν όψη της αντιπυρικής περίοδου και η ουσιαστική μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο καλεί όλους τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των μέτρων, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και συνεργασία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Και περνάμε τώρα σε μια είδηση η οποία αφορά στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νέες, λέει, ψηφιακές δυνατότητες για την εξυπηρέτησή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα έχουν από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα όλοι οι πολίτες μέσω των διευκολύνσεων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι ορατές μέσω του κινητού τηλεφώνου οι αναμονές για τις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων την στιγμή που από την 1η Ιουλίου το ραντεβού για τα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα μπορούν να προγραμματίζονται ψηφιακά για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου από τους πολίτες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, σε πρόσφατη συνέντευξή του, το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να ανοίξει μέσω της εφαρμογής My Health App ειδική κατηγορία, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν τι αναμονή έχει κάθε κλινική των εφημερευών των νοσοκομείων πριν να αποφασίσουν σε ποιο θα πάνε για κάποιο επίγον περιστατικό. Ο κύριος Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι η ηγεσία του Υπουργείου έχει ήδη αυτή την δυνατότητα εσωτερικά, δηλαδή βλέπει σε πραγματικό χρόνο την αναμονή σε κάθε εφημερία. Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν, για παράδειγμα, πόσες ώρες αναμονής έχει το παθολογικό σε ένα νοσοκομείο και πόσες ώρες σε ένα άλλο, ώστε να έχουν εικόνα όλων των νοσοκομείων που εφημερεύουν εκείνη τη στιγμή, ανέφερε. Η νέα λειτουργία αναμένεται να ενταχθεί στο My Health App, το οποίο αποτελεί την ψηφιακή επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας. Μέσα από αυτό, σήμερα είναι εφικτό ο πολίτης να μπορεί να βλέπει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, να κλείνει ραντεβού σε γιατρούς, να έχει εικόνα της συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών για εξετάσεις. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται στη συνέχεια της επιτυχημένης, όπως φαίνεται από τα τελευταία δεδομένα, παρέμβασης με το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης, το γνωστό σε όλους μας, συγγνώμη, βραχιολάκι, στα επίγοντα των νοσοκομείων. Τα νεότερα δεδομένα για τον χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών στα νοσοκομεία της χώρας ανήρτησε πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή του την ανάρτηση, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα τμήματα επηγών των περιστατικών έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025. Όπως επεσήμανε, μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο. Στο μεταξύ, μέσω του My Health App και των άλλων διασυνδεόμενων εφαρμογών θα μπορούν από τον επόμενο μήνα να προγραμματίζουν ραντεβού σε απογευματινά ιατρία οι πολίτες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του κ. Θεμιστοκλέους, από την 1η Ιουλίου 2026 οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς των νοσοκομείων δωρεάν μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr. Θα εξακολουθήσουν παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας με το νοσοκομείο ή να προσέρχονται αυτοπροσώπως. Η κράτηση των ραντεβού θα καταχωρείται υποχρεωτικά στο ενιαίο σύστημα της ΕΔΙΚΑ. Σημειώνεται πως ήδη οι πολίτες προγραμματίζουν ψηφιακά ραντεβού για πρωινή εξυπηρέτηση στα νοσοκομεία, καθώς και σε ιδιώτες γιατρούς. Η νέα δυνατότητα αναμένεται να λύσει τα χέρια των πολιτών, οι οποίοι διαχρονικά ρίχνουν ψήφο εμπιστοσύνης στα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων, όπως έχει γράψει το υγεία μου.gr. Έχει καταγραφεί πολύ μεγάλη μείωση στους χρόνους αναμονής για ραντεβού με γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία και στις μονάδες υγείας, ανέφερε χθες ο Υφυπουργός Υγείας. Για ραντεβού με γαστρεντερολόγο στην Αττική απαιτούνταν στο παρελθόν αναμονή από 8 έως 10 μήνες, ενώ σήμερα το ραντεβού μπορεί να κλειστεί μέσα σε μία εβδομάδα. Αντίστοιχα, για ραντεβού με καρδιολόγο στην Αττική η αναμονή κυμαινόταν από 2 έως 3 μήνες, ενώ πλέον ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα σε μία εβδομάδα έως 10 ημέρες, πρόσθεσε.

Σταθερά όμως προσανατολισμένη στην στήριξη της ανάπτυξης της Κρήτης παραμένει η Eurobank, με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις να εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Ήδη την τελευταία τριετία έχουν διοχετευτεί 650 εκατομμύρια ευρώ σε έργα στρατηγικής σημασίας, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και η αναβάθμιση του αεροδρομίου Χανίων. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε τομείς κλειδιά για την τοπική οικονομία, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές και η ενέργεια. Την ίδια ώρα η διοίκηση της τράπεζας πραγματοποιεί τριήμερη περιοδία στο νησί με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με επιχειρηματικούς αλλά και θεσμικούς φορείς.

Και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία αφορά στην ΑΔΕ και σε ένα νέο εργαλείο το οποίο θα επικεντρώνεται στην νέα έτσι, δομή δέος της ΑΔΕ, που ουσιαστικά αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και την αδιενέργεια ελέγχων για βαριές και σύνθετες παραβάσεις. Με την δημιουργία λοιπόν νέας γραμμής καταγγελιών που φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει στοχευμένους ελέγχους με πιο άμεσο και συστηματικό τρόπο, η ΑΔΕ ενισχύει το προστάσιο της στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Το νέο εργαλείο θα επικεντρώνεται στην νέα έτσι, δομή δέος της ΑΔΕ που αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και την διενέργεια ελέγχων για βαριές και σύνθετες παραβάσεις. Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, ΔΕΟΣ, βρίσκεται στο κέντρο της νέας αρχιτεκτονικής ελέγχων της ΑΔΕ, αντικαθιστώντας και ενσωματώνοντας το πρώην ΣΔΟΕ στον ελεγκτικό μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Σύμφωνα λοιπόν με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026, η ΔΕΟΣ θα αναλάβει να φέρνει σε πέρας 130 δράσεις ελέγχων κάθε μέρα κατά μέσο όρο, πάνω από 39.000 το χρόνο, σε συντονισμό από τους δύο ειδικούς θαλάμους επιχειρήσεων και με υποστήριξη από 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη, 6 drones, ένα υποβρύχιο drone, 36 φορητές κάμερες, 35 οχήματα, επιβατικά φορτηγά μηχανές, συστήματα ομαδικής επικοινωνίας και όπλα. Για το σκοπό αυτό και την οργάνωση των ελέγχων, ως το φθινόπωρο αναμένεται να λειτουργήσει ένα πιο οργανωμένο κανάλι για την υποβολή πληροφοριών από πολίτες και επαγγελματίες που εντοπίζουν ύποπτες πρακτικές για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις από αδήλωτα εισοδήματα μέχρι κυκλώματα λαθρεμπορίου. Η ΑΔΕ διαθέτει ήδη υποδομή υποδοχής καταγγελιών πολιτών για την ψηφιακή υποβολή πληροφοριών. Στην πλατφόρμα αυτή θα προσθεθεί από φέτος η ειδική γραμμή καταγγελιών προς τη ΔΕΟΣ. Το 2025 υποβλήθηκαν 41.354 αναφορές προς την ΑΔΕ, ενώ την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν συνολικά 234.789. Από αυτές οι 16.970 προήλθαν από την πλατφόρμα MyAdE και 24.384 από την εφαρμογή Απόντιξη. Με βάση και αυτές, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 17.817 επιτόπιοι έλεγχοι, εκ των οποίων 1.978 συνδέονταν με καταγγελίες από τα ψηφιακά εργαλεία.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί είδαμε ειδήσεις, νέα επικαιρότητα, σχολιάσαμε, παρουσιάσαμε και βεβαίως σας δώσαμε την πληροφορία που, όπως λέω εγώ, ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Ακώστα Σιλιγάρδο. Περισσότερα από εμάς αύριο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα με μια ακόμα πηξίδα. 10 γράφει το ημερολόγιο. Καιρός εξαιρετικά καλός, θερμοκρασία που κυμαίνεται κατά τόπους πέριξ των 26-27 βαθμών Κελσίου. Είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, αλλά δύσκολη σε όλα τα υπόλοιπα.

Αυτό που παίζει ψηλά είναι η κινητοποίηση, οι διαμαρτυρόμενοι για τη δομή των μεταναστών. Έχει ξεκινήσει από χθες ο χορός των αντιδράσεων και συνεχίζεται σήμερα, θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Φιλία Σαριδάκη, Μαρία Μαυρομάτη και Μανώλη Σαρής στη δημοσιογραφική μας ομάδα, ο Δημήτρης Σοσιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος.

Έχουμε χειροπέδες σε τρεις για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, πατέρας και γιος στους συλληφθέντες. Ήταν πρόεδρος της κοινότητας από Εσοκαρίου, το θυμίζουμε αυτό. Είχε τραυματιστεί βαρύτατα την 1η Μαρτίου, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ και άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 του ίδιου μήνα. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες είναι κάτοικοι της περιοχής που φέρεται να είχαν διαφορές προσωπικές με τον άτυχο 49χρονο. Η καταγγελία που θα απαγγελθεί σε βάρος των τριών συλληφθέντων δραστών είναι αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, ο Μακαρίτης, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονταν με ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες και που φαίνεται ότι είχαν ενοχλήσει τους φερόμενους ως δράστες. Η επιχείρηση της αστυνομίας από το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησε λίγα 24 ώρα μετά την έκθεση του ιατροδικαστή που ανέτρεψε την αρχική εκδοχή του ατυχήματος και κάνει λόγο για ανθρωποκτονία, για όσα συνέβησαν την Κυριακή της 1ης Μαρτίου. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν ότι ο άτυχος 49χρονος άνδρας έφερε σοβαρά και συντριπτικά τραύματα στο κεφάλι. Πολλαπλά κατάγματα στο πίσω μέρος του κρανίου, τα οποία δεν συνάδουν με απλή πτώση. Το Δασκαλάκι είχε βρει αρχικά ζαλισμένο και αιμόφυρτο η σύζυγός του στο σπίτι τους. Σημειώνεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης νοσηλεύτηκε για περίπου 21 μέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελίου και κατέληξε την 23η Μαρτίου του 2026. Πολύ μεγάλη εγκληματικότητα και μεγάλη ατιμορρησία στην Κρήτη. Όποιος πρόκειται να πάει να το ψάξει θα δει ότι η υπόθεση όζει από όπου και αν την ψάξεις. Όχι μόνο αυτή και πολλές άλλες υποθέσεις.

σε επίπεδο που ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε και εμείς εδώ όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση, θέλω να σου πω ότι παγκόσμια παίζει το χάος με τα επεισόδια στο Belfast, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιας και εκεί ξετυλίγεται επί της ουσίας το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Ενός θανάτου για τον οποίο έχουμε μιλήσει πρώτοι απ' όλους πριν από περίπου 10 χρόνια. Ίσως και παραπάνω. Όταν η Ελλάδα άρχισε να δέχεται τις εισβολές των λαθρομεταναστών. Και το λέω αυτό διότι χθες βρέθηκα στην συγκέντρωση που πραγματοποίησαν οι κάτοικοι στους αθανάτους με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην περιοχή τους. Αυτό που πολλοί μου θύμισαν, που με συνάντησαν εκεί, και αυτό που κι εγώ εισέπραξα είναι ότι αυτά που λέγαμε 10-12 χρόνια πριν και που κάποιοι ακούγοντάς τα και μόνο λόγω της δυσανεξίας που είχαν σε κάποια πράγματα πάνω, μας χαρακτήριζαν ως ακροδεξιούς και φασίστες, έρχονται οι ίδιοι να τα διαχειριστούν σήμερα. Το λέω διότι η ιστορία στο Belfast δείχνει που πάει η Ευρώπη. Η Ευρώπη που όπως έστρωσε θα κοιμηθεί. Και εμείς έχουμε το προνόμιο σήμερα εδώ, πριν φτάσουμε σε αυτά τα χάλια, τα χάλια, γιατί αυτά είναι χάλια, να ορθώσουμε το αναστημά μας και να πούμε όχι, η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών. Όχι, η Ελλάδα δεν μπορεί να ανεχτεί τη λαθρομετανάστευση. Όχι, θα πρέπει να γίνουν άλλες συμφωνίες και οι άνθρωποι αυτοί να βοηθηθούν όπως μπορούν να βοηθηθούν στους τόπους τους. Εκτός αν η Ευρώπη εξακολουθεί να θέλει να τους δέχεται στην αγκάλη της. Εμείς στην Ελλάδα εδώ ανήκουμε σε μια κατηγορία που δεν θέλει, δεν είναι πρόθυμη, δεν είμαστε πρόθυμοι. Και όχι μόνο δεν είμαστε πρόθυμοι, προσωπικά εκφράζω την άποψη των ανθρώπων που τις τελευταίες ώρες επικοινώνησαν μαζί τους. Να τους πούμε ότι είμαστε και κάθετα αντίθετοι. Το λέω αυτό διότι αυτό που βλέπω στο Belfast είναι το spoiler, είναι το trailer, αυτό που λέμε σαν σκηνές από ταινία προσεχώς. Ετοίμασέ μου το αυτό το τραγούδι, επί τη ευκαιρία, γιατί εκεί εκατοντάδες μασκοφόροι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και έβαλαν φωτιά σε σπίτια, οχήματα, μετά τη σύλληψη του Σουδανού μετανάστη, ο οποίος τη Δευτέρα επιχείρησε να αποκεφαλίσει στη μέση του δρόμου ένα πολίτη. Σπίτια, αυτοκίνητα, ένα λεωφορείο και ένα σούπερ μάρκετ πυρπολήθηκαν, ενώ τμήματα της πόλης βυθίστηκαν στο χάος. Με την πρωθυπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας να καταδικάζει την απόλυτη βαρβαρότητα, λέγοντας ότι ομάδες μασκοφόρων ανδρών που πετούν οικογένειες έξω από τα σπίτια τους δεν είναι τίποτα λιγότερο από αειδιαστική δειλία. Στο μεταξύ, ο άνδρας που ακινητοποιήθηκε από τον ετούντα άσυλο, ο οποίος του επιτέθηκε άγρια με μαχαίρι, ταυτοποιήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής ως ο Στίβεν Ογκλίβι. Ο δράστης, ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας με την υποψία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και χθες του απαγγέλθηκαν κατηγορίες αφού το θύμα, ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπό του, το λαιμό και την πλάτη κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μαχαίρι. Λεπτομέρειες της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε στην οδό Κίναρτ, στο βόρειο Belfast, περίπου στις 10.30 το βράδυ, έγιναν γνωστές αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο που καταγράφει το περιστατικό. Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να στέκεται πάνω από το αιμόφυτο θύμα, κρατώντας ένα μαχαίρι στο λαιμό του και υψώνοντας τη γροθιά του. Καθώς οι παρευρισκόμενοι φώναζαν, ο άνδρας άρχισε να κάνει κινήσεις σαν να πριονίζει με αυτόπτες μάρτυρες, να ακούγονται να λένε προσπαθεί να του κόψει το κεφάλι. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στο σημείο βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας. Ο Στίβεν Ογκλίβι φέρεται να κατάγεται από τη Σκωτία και να διέμενε στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων με τον Σουδανό κατηγορούμενο. Προσέξτε τώρα. Μια κάτοικος δήλωσε στην Daily Mail ότι είναι ένας ευάλωτος άνθρωπος, ζήστη στα ίδια διαμερίσματα με τον άνδρα που του επιτέθηκε. Κυκλοφορούν πολλές πληροφορίες για το τι συνέβη, αλλά κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα. Κυρίες και κύριοι, η εικόνα
είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ο αρχηγός της αστυνομικής υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας δήλωσε ότι ο δράστης πιστεύεται ότι ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Δουβλίνο, προτού μεταβεί με λεωφορείο στο Μπέλφαστ το Φεβρουάριο του 23. Στη συνέχεια υπέβαλε αίτημα ασύλου στην πόλη και του χορηγήθηκε άδεια παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο ως το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Ο ηγέτης του ΝΤΑΠ και βουλευτής του Ανατολικού Μπέλφαστ, ο Γκάβιν Ρόμπινσον, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ο ύποπτος βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο με πενταετή άδεια παραμονής. Το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε αργότερα ότι του είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα με την άφιξή του στη χώρα και δικαίωμα παραμονής ως το 28. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου στο Μπέλφαστ. Ο Υπουργός για την Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την απάντηση στο εύλογο ερώτημα σχετικά με το πώς ακριβώς εισήλθε στη χώρα. Ο σκιώδης Υπουργός Εσωτερικών, Κρις Φίλπ, χαρακτήρισε την επίθεση αποτρόπαιη και ζήτησε δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων για την εθνικότητα και το μεταναστευτικό καθεστώς του υπόπτου. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, περαστικοί επενέβησαν για να σταματήσουν τον δράστη. Μεταξύ αυτών ήταν ένας άνδρας που κρατούσε μπαστούνι Χέρλινγκ και χτύπησε τον ύποπτο, ενώ άλλοι βοήθησαν αυτός να κινητοποιηθεί. Στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε πολλές χώρες, ξαναλέω, ότι ζουν αυτό το οποίο έστρωναν τα προηγούμενα χρόνια. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι το τέλος. Είναι η αρχή. Αυτό θέλετε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτό θέλετε να φέρουμε στην Ελλάδα. Αυτό θέλετε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα, να φοβάστε να κυκλοφορήσετε έξω από τα σπίτια σας. Όπως ήδη συμβαίνει σε περιοχές της Αθήνας, που δεν περνάς. Όποια μέρα του 24ωρου και αν είναι, δεν περνάς. Πολύ απλά δεν περνάς. Όχι. Δεν μπορούμε να είμαστε ανεκτικοί απέναντι στην επαπειλούμενη βία και στο φόβο, στον τρόμο που φέρνουν οι λαθρομετανάστες.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δύο πράγματα. Το Ισλάμ δεν αφομοιώνεται, επιβάλλεται. Το έχω πει άπειρες φορές. Αρέσει δεν αρέσει. Δεύτερον, το Ισλάμ είναι πολιτικό σύστημα, τρόπο ζωής. Και οφείλει να εξαπλώνεται. Θα πρέπει να σταματήσει η Ευρώπη σε αυτούς που αντιδρούν, όπως εμείς, να μας χαρακτηρίζει ρατσιστές, ακροδεξιούς, ισλαμοφοβικούς και άλλες τέτοιες μπούρδες. Είμαστε άνθρωποι του ρεαλισμού, της λογικής. Βλέπουμε το τι έγινε όπου δεν εισακούστηκε η θέση δική μας. Βλέπουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρες της Ευρώπης που δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν την κατάσταση. Γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι αυτοί είναι επιρρεπείς στο να γίνουν παραβατικοί και να κάνουν αξιόπινες πράξεις. Διότι για αυτούς η ανθρώπινη ζωή του άλλου δεν έχει καμία απολύτως αξία. Μπορεί να σε μαχαιρώσει και να σε σκοτώσει για μια γόπα τσιγάρο. Και βέβαια, εφαρμόζοντας και πιστεύοντας αυτά που η θρησκεία τους τους έχει δείξει, τους κάνει ευκολότερα παραβατικούς. Δεν έχω τίποτα με καμία θρησκεία. Πιστεύω στην άνεξη θρησκεία και πιστεύω ότι λαοί με διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις και θρησκευτικές καταβολές μπορούν να ζουν ειρηνικά. Όμως αυτό που είμαι βέβαιος είναι ότι μια κοινωνία δυτικού τύπου, όπως είναι οι χώρες της Ευρώπης και η Αμερική, δεν θα καταφέρει ποτέ να κατανοήσει, να καταλάβει και να αποδεχτεί τους όρους με τους οποίους ζει ένας άνθρωπος που πιστεύει σε κάποιες θρησκείες, όπως το Ισλάμ. Και επίσης θέλω να πω ότι το πείραμα που κάποιοι αριστερόστροφοι κατά κύριο λόγο πολιτικοί στην Ευρώπη επέβαλαν έχει πλέον αποτύχει παταγωδός. Ήδη σε πολλές περιοχές της Σκανδιναβίας, προσέξτε, μιλάμε για τους απόλυτα πολιτισμένους υποτίθεται κατοίκους του δυτικού κόσμου, τους Σκανδιναβούς, ζουν ένα εφιάλτη. Ζουν ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο είναι δυστυχώς δύσκολο και αργά για να αντιμετωπίσουν σήμερα. Αυτό που ζούμε στην Ευρώπη δεν πρέπει να επιτρέψουμε να το ζήσουμε στην Ελλάδα. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, σαν σκηνές από ταινία προσεχώς. Πρέπει να ορθώσουμε ένα ανάστημα, πρέπει να γίνουμε μια γροθιά και να πούμε όχι στη λαθρομετανάστευση. Δεν θέλουμε. Θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέφονται πίσω με πολιτικές αποφάσεις. Αρκεί ένα πλοίο, ένα αρματαγωγό, ένα μεταγωγικό, το οποίο θα τους φορτώνει κάπου στους καλούς λιμένες και θα τους στέλνει ξανά πίσω. Καμία δομή στην Κρήτη. Κανένα kit φιλοξενίας. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα εμείς. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Χθες έλεγα ότι αν δημιουργηθεί μια δομή με χωρητικότητα 1500 άτομα, όταν θα γεμίσει σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, το 1051ο, τι θα τον κάνεις? Άρα η δομή δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Το 1052ο, πού θα τον βάλεις? Των υπαριθμών 2032, πού θα τον βάλεις? Άρα ποια δομή, ποιος κοροϊδεύει ποιον? Καλά θα κάνει λοιπόν, και θα μου επιτρέψετε να το πω πλέον ξεκάθαρα, είμαστε απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και είμαστε απέναντι σε οτιδήποτε φέρνει τα συμφέροντα μιας τοπικής κοινωνίας και την ασφάλεια μιας τοπικής κοινωνίας σε αντίθεση. Καλά θα κάνει λοιπόν η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου υπουργού του κυρίου Πλεύρη, αντί να κουνάει το δάχτυλο στους κριτικούς που δεν επιθυμούν τη δημιουργία κανενός κέντρου υποδοχής και φιλοξενίας λαθρομεταναστών, να πάρει τις πρωτοβουλίες να λύσει το πρόβλημα πριν οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στις ακτές μας. Η δημιουργία οποιασδήποτε δομής φιλοξενίας όχι μόνο δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Είναι σίγουρο απέναντίας ότι θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα ζητήματα στις τοπικές κοινωνίες και θα διαιωνίζει μια σοβαρή παθογένεια και ανεπάρκεια επίλυσης του λαθρομεταναστευτικού ζητήματος. Οι άνθρωποι που έρχονται θα γεμίσουν την οποιαδήποτε δομή μέσα σε λίγες μέρες, με τον ρυθμό αφήξεων όμως αυτός καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Η Κρήτη και κατ' επέκταση η χώρα δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών που ζητούν μέσω της παράνομης μετανάστευσης ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Στην Αφρική περιμένουν εκατομμύρια άνθρωποι να περάσουν μέσω της χώρας μας στον δυτικό κόσμο. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί? Όση καλή διάθεση και αν υπάρχει από ένα φιλόξενο παραδοσιακά λαό
και μια μικρή χώρα με πολλά προβλήματα όπως η Ελλάδα να βοηθήσει τις αμέτρητες ορδές αυτών των ανθρώπων, είναι στην κυριολεξία, φύση και θέση, αδύνατο. Και με αυτό κλείνω την εισαγωγή.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ανάπαυλα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και με τηλεφωνικές επικοινωνίες. Να πω ότι οι διαμαρτυρόμενοι βρίσκονται στην περιφέρεια Κρήτης και βεβαίως ο κύριος Δοξαστάκης, ο οποίος είπε να μην τολμήσουν επίταξη για κανένα χώρο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, παιδιά. Θα είμαστε όλοι απέναντι. Θα μας βρουν όλους και όλες απέναντι. Να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Συγκέντρωση και πορεία προς την περιφέρεια Κρήτης σήμερα από κατοίκους του Δήμου Χερσονήσου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Παλαιού Κταίου, στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Καρτερού, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση της κυβέρνησης να μετατρέψει το χώρο σε κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Νέα επιχείρηση διάσωσης για 41 μετανάστες πραγματοποιήθηκε το πρωί στους Καλούς Λιμένες. Οι νέοι αφιχθέντες οδηγήθηκαν στο χώρο του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι Ηρακλείου. Δύσκολο καλοκαίρι για την Κρήτη, εάν δεν ανακοπούν οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου και πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης. Η Κρήτη δεν πρέπει να μετατραπεί σε νέα Λέσβο, δήλωσε σήμερα στον Πολίτικα ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτών Τουριστικών Λεωφορείων Ηρακλείου, Στράτος Μαγκουσάκης, ο οποίος ζήτησε δομή μεταναστών εκτός αστικού ιστού και τουριστικών περιοχών. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ τάχθηκε με το παρόν. Ξεκίνησε σήμερα στη Βουλή η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το πρωί ανακοινώθηκε η συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης, η οποία αποτελείται συνολικά από 42 βουλευτές από όλα τα κόμματα καθώς και ανεξάρτητους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς για την υπόθεση του θανάτου του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν και προσαγωγές ατόμων. Νέα στοιχεία που έχει συλλέξει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία καθώς και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών φαίνεται να συνδέουν την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστινίου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο με την υπόθεση των 4 Παλαιστινίων που βρίσκονται υποκράτηση στην Κύπρο. Όλοι κατηγορούνται για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία και φερόμενη δράση για λογαριασμό της Χαμάς. Τροχαίο με τετράτροχο όχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν σοβαρά δύο τουρίστριες από την Αγγλία, οι οποίες νοσηλεύονται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Κατοικίες να καίγονται, οχήματα και λεωφορεία να παραδίδονται στις φλόγες και οικογένειες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους συνέθεσαν το σκηνικό της χθεσινής νύχτας στο Μπέλφαστ. Τα επεισόδια που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό με θύμα ένα 40χρονο άνδρα έχουν προσλάβει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις και αναζωπήρωσαν τη συζήτηση για το μεταναστευτικό, το σύστημα ασύλου και την επιρροή των κοινωνικών δικτύων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center απόψε στις 9, στην τέταρτη μεταξύ τους μάχη για τους τελικούς των play-offs της Στίχημαν Basketball League. 2-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων είναι το σκορ στη σειρά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ο καιρός ζεστός σήμερα στο Ηράκλειο με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη 1 με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκη στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
6: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
7: Πάμε να ξεκινήσουμε τις επικοινωνίες μας με την κυρία Άρια Κοπηδάκη, είναι νομικός και πολιτεύτρια με την φωνή λογικής της κυρίας Αφροδίτης Νατινοπούλου στο νομό Ηρακλείου. Κυρία Κοπηδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
8: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
7: Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και βεβαίως ανοίγουμε μαζί αυτή την συζήτηση σήμερα εδώ ως συνέχεια και της χθεσινής εκπομπής αλλά και μιας δικής μου δημόσιας αναφοράς που κρατάει πάνω από 10 χρόνια για την υπόθεση της λαθρομετανάστευσης με βαρύ το φόντο των δυσάρεστων εξελίξεων στο Belfast. Εκεί όπου πραγματικά ο κόσμος βλέπει ότι όπως στρώνει κανείς κοιμάται.
8: Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι. Αυτές οι εικόνες δυστυχώς τείνουν να γίνουν μια καθημερινότητα. Ακόμη δεν βλέπουμε στη δική μας τη χώρα κάτι τέτοιο, αλλά αν πάρουμε τα παραδείγματα που μας δίνει η Ευρώπη καθημερινά, δεν είναι πολύ μακριά από εμάς.
7: Βεβαίως. Και ότι όχι μόνο δεν είναι πολύ μακριά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και πολύ εύκολο να έρθουν αυτές οι εικόνες σύντομα, γιατί είναι ένα καζάνι που βράζει και θα βγάλει πολύ εύκολα αυτή τη σούπα την οποία ζούμε.
8: Έτσι είναι, δυστυχώς. Ακόμα... Και χθες το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, εδώ στο Ηράκλειο έγινε παρενόχληση ενός παιδιού από λαθρομετανάστες. Αυτό το πράγμα είναι μια καθημερινότητα και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο του να γίνονται δολοφονίες. Δεν πρέπει όμως να επαναπαυόμαστε, έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί άμεσα.
7: Πείτε μου κάτι, πώς βιώσατε τη σημερινή κινητοποίηση? Συγκεντρωθήκατε στο ΚΤΕΟ νωρίτερα, στη συνέχεια στην περιφέρεια Κρήτης.
8: Σωστά, ήμασταν από τις 8.30 στο ΚΤΕΟ. Ο κόσμος μαζεύτηκε, παρότι είναι καθημερινή, παρότι ήταν πρωινές ώρες, ήρθαν και οι οικογένειες με παιδιά. Οι πολίτες φοβούνται. Αυτό που έλεγαν είναι καμία δομή, ούτε στην Κρήτη, ούτε στην Ελλάδα. Καλό είναι να φύγουν οι άνθρωποι που έχουν έρθει παράνομα, εκείνοι που δεν δικαιούνται άσυλο. Ο κόσμος πραγματικά θέλει την ασφάλειά του. Θέλει ασφάλεια, αυτό ζητάει. Δεν είναι ούτε ακραίοι πολίτες που θέλουν το κακό των ανθρώπων που έρχονται εδώ, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι άνθρωποι εξτρεμιστές οι οποίοι ζητάνε δολοφονίες και ζητάνε να βουλιάζουν τη βάρκε. Έτσι. Είναι καθημερινοί άνθρωποι, οικογενειάρχες, οι οποίοι αυτό που θέλουν είναι η ασφάλεια της οικογένειάς τους, των παιδιών τους, του εαυτού τους και να μπορούν αύριο μεθαύριο να κυκλοφορούν σε μια πόλη, σε ένα Ηράκλειο, σε μια Κρήτη, σε μια Ελλάδα θα το πω, ελεύθερη χωρίς φόβο.
7: κυρία Κοπηδάκη, με άξονα και αυτά που λέτε εσείς, αλλά και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν χθες στους αθανάτους, όπου είχα την ευκαιρία να βρεθώ σήμερα, δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω στο ΚΤΕΟ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι και να δημιουργήσεις μια δομή με 1.000-1.500 κρεβάτια, το 1.051 τι θα τον κάνεις. Τον 1.055 τι θα τον κάνεις. Τον 2023 θα τον κάνεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι το πρόβλημα, όταν βλέπουμε ότι από την αρχή του χρόνου έχουμε κάτι χιλιάδες παράνομες αφήξεις, δεν αντιμετωπίζεται με μια δομή. Η δομή δεν είναι λύση. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Πλεύρης, αντί να κουνάει το δάκτυλο στους κριτικούς, θα πρέπει να πιέσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να πάνε σε συμφωνίες με τις χώρες από τις οποίες φαίνεται ότι ξεκινούν αυτές οι καραβιές των ανθρώπων και να κάνουν συμφωνίες ώστε το πρόβλημα να σταματάει στις ακτές αυτών των χωρών. Διότι το να διαχειρίζει σε μια κατάσταση όπως είναι αυτή σήμερα εδώ, δεν λύνει το πρόβλημα. Εκτός εάν είναι διατεθειμένοι και πρόθυμοι να δρομολογήσουν δύο αρματαγωγά πλοία στα νότια της Κρήτης και όπως φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί, να τους βάζουν μέσα στα πλοία αυτά και να τους επιστρέφουν εκεί όπου ξεκίνησαν.
8: Ακριβώς, το πρόβλημα το γνωρίζουν. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρουν.
7: Μα είναι αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε την ανεπάρκεια δύο υπουργείων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
8: Ακριβώς, και λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ αυτό και ως κόμμα, αυτό που προτείνουμε, έτσι. Έχουμε κατοίκητα νησιά, ένα σωρό να είμαστε καλά. Γιατί να δώσουμε χρήματα για δομές σε όλη την Ελλάδα, στην ενδοχώρα και στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Κρήτη, έτσι. Να κάνουμε με αυτά τα χρήματα, να τα δώσουμε σε δομές, σε κλειστά κέντρα, σε κατοίκητα νησιά. Οι άνθρωποι να μένουν εκεί πέρα για την ταυτοποίηση μέχρι την απέλαση. Το άσυλο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί που και σε ποιος το δίνουμε. Και έτσι και δεν θα δίνουμε δικαίωμα να έρχονται, γιατί το θέμα είναι να σταματήσουν οι ροές. Όχι μόνο η διαχείριση των ατόμων που είναι ήδη εδώ. Αν σταματήσουν τα επιδόματα λοιπόν, αν σταματήσει αυτή η ελευθερία των κινήσεων, γιατί μετά από τις δομές θα βγαίνουν έξω, ποτέ δεν είναι κλειστές, δεν γυρίζουν όπου θέλουν στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αν λοιπόν όλα αυτά περιοριστούν, δεν θα έχουν και κίνητρο να έρχονται. Και φυσικά, ακριβώς, αν έχουμε ανθρώπους που πρέπει να τους κρατήσουμε σε κέντρα, ας κάνουμε συμφωνίες με χώρες της Αφρικής, να τους στέλνουμε σε κλειστά κέντρα εκεί, εφόσον δεν τους δέχονται πίσω οι χώρες προορισμού, από όπου έρχονται τέλος πάντων.
7: Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να διαχειριστεί το πρόβλημα αυτό ή θα συνεχίσει όπως ακριβώς πηγαίνουμε σήμερα?
8: Θεωρώ ότι δεν θέλει να το διαχειριστεί. Γιατί είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ανέλαβε φέτος. Σε 7 χρόνια μέσα θα μπορούσαν να είχαν κάνει όλα αυτά που υπόσχονταν προεκλογικά. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Ίσα-ίσα κάθε χρόνο πάει και χειρότερη κατάσταση. Φέτος είναι η Κρήτη που βάλετε.
7: Κυρία Κοπηδάκη, θα πάω σε καθαρά πολιτική συζήτηση. Το μόνο κόμμα, η μόνη πολιτική αρχηγός, η οποία μιλάει καθαρά κατά της λαθρομετανάστευσης σήμερα στην Ελλάδα, είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Φωνή Λογικής. Κανένα άλλο κόμμα. Κανένα άλλο κόμμα, ούτε της αντιπολίτευσης, ούτε βεβαίως πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία, δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή την καυτή αυτή πατάτα, το καυτό αυτό πρόβλημα και δεν τάσεται ξεκάθαρα κατά όλης αυτής της ιστορίας που έχει κάψει την Ευρώπη και η τηγούνα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και που απειλεί να κάψει και τη γούνα τη δική μας. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτό. Η Αφροδίτη Λατινοπούλη νομίζω ότι έχει πάρει ξεκάθαρες θέσεις από την πρώτη μέρα. Είναι κατά της λαθρομετανάστευσης, κατά της υβριδικής εισβολής, κατά της παραμονής αυτών των ανθρώπων και κατά της χορήγησης ασύλους όποιον να είναι, όπου να είναι, όποτε να είναι.
8: Ακριβώς. Και να συμπληρώσω εδώ ότι δεν μιλάει μόνο στην Ελλάδα, μιλάει κυρίως στην Ευρώπη. Και εκεί με την Ευρωομάδα του Πατριώτες για την Ευρώπη έχει κάνει πολύ σημαντικές κινήσεις. Κάτι που προφανώς δεν ακούγεται και τόσο έντονα μέσα εδώ, έτσι.
7: Πιστεύετε ότι στις εκλογές που θα έχουμε μπροστά θα είναι διακύβευμα για τους ψηφοφόρους το ζήτημα το συγκεκριμένο?
8: Φυσικά και θα είναι. Γιατί και από τώρα το βλέπουμε, ο κόσμος δεν αντέχει, ο απλός πολίτης δεν αντέχει άλλο. Και δεν είναι μόνο το ελαφρομεταναστευτικό. Είναι και η οικονομία, είναι αυτή η φορολογία που. Εντάξει, όλοι μας τα ζούμε καθημερινά, δεν χρειάζεται να τα αναλύσω τώρα. Τα γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι η ασφάλεια που δεν υπάρχει, είναι η παιδεία η οποία έχει γίνει με επίκεντρο συνήθως στη woke agenda. Γενικότερα χρειαζόμαστε έναν νοικοκύρεμα ως χώρα. Και όλα ξεκινάνε από εμάς. Είχα τη συζήτηση με ανθρώπους που βρέθηκα σήμερα, με απλούς πολίτες που δεν είναι ούτε κομματοποιημένοι, ούτε ασχολούνται με το ποιος είναι πού. Γι' αυτό μου λέγανε. Δεν έχουμε ασφάλεια για μας, για τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε τι τους μαθαίνουν στα σχολεία. Ζούμε σε μια ανασφάλεια.
7: Θα με συγχωρήσετε να διαφωνήσω. Ξέρουμε τι τους μαθαίνουν στα σχολεία. Πρόσφατα κυκλοφόρησε, εχθές κυκλοφόρησε ένα βίντεο όπου σε σχολείο στην τελετή λήξης της μαθητικής χρονιάς εμφανίστηκαν τα παιδάκια με παλαιστινιακές σημαίες και μαντήλες και φώναζαν ότι οι Ισραηλίτες είναι φωνιάδες και ότι είμαστε με τη Χαμάς και την Παλαιστίνη. Θα έπρεπε σήμερα κιόλας το Υπουργείο Παιδείας να είχε θέσει σε διαθεσιμότητα όλους αυτούς τους δασκάλους που κάνουν αυτού του τύπου τα μαθήματα στα σχολεία.
8: Ναι, δυστυχώς το είδα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά σε μια σοβαρή κοινωνία θα είναι ευνομούμενο.
7: Εγώ ξέρω ότι αντί να καθίσουμε να ξεστραβώσουμε τα παιδιά το τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου, και λυπάμαι που το λέω αυτό, και την 25η του Μάρτη που δεν ξέρουν τα παιδιά, τους λέμε για μαντήλες και Παλαιστίνιους και τρομοκράτες και Χαμάς και τέτοια πράγματα. Αυτά αποτελούν όνειδος για την εκπαίδευση. Και σήμερα το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε ήδη αυτούς τους δασκάλους να τους είχε θέσει σε διαθεσιμότητα.
8: Ακριβώς. Και αντί για να μιλάμε για τον Αριστοτέλη, αντί για να μιλάμε για τον Πλάτων, αντί για να μιλάμε για όλες αυτές τις ιδέες που έχει γεννήσει ο Ελληνισμός, η αρχαιότητα η δική μας, εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με συμπεριληπτικότητες που είναι για συγκεκριμένες ομάδες, ασχολούμαστε με το Ισλάμ. Στην Ευρώπη ήδη βλέπουμε τα παιδιά να μαθαίνουν πώς να προσεύχονται μέσα σε τζαμιά. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω για τα παιδιά μου, γιατί έχω δύο μικρά παιδιά και σε λίγα χρόνια θα κληθώ να τα αντιμετωπίσω και τους καθηγητές και τους δασκάλους και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό το πανηγυράκι, εγώ θα πω. Δεν είναι κάτι που πρέπει να βαρύνει τον πολίτη. Ήδη έχουμε τόσα στο μυαλό μας κάθε μέρα. Πραγματικά, αν η κυβέρνηση ήταν δεξιά κυβέρνηση και πατριωτική κυβέρνηση, αυτά δεν θα τα έκανε ούτε για πλάκα. Αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
8: Να είστε καλά.
7: Καλά ξεμπερδέματα. Να είστε καλά.
8: Να είμαστε καλά. Γεια σας.

0: Συνεχίζω στο ίδιο μήκος κύματος, κάνοντας έκκληση για μια ακόμα φορά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε διαθεσιμότητα τους δασκάλους, οι οποίοι με ένα απίστευτο τρόπο, την ώρα που τα παιδιά μας δεν ξέρουν τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου, τους δίνουν με μαντήλες και σημαίες της Παλαιστίνης. Αποτελεί όνειδος όλο αυτό. Το Belfast και τα γεγονότα, σε εισαγωγικά το λέω, το Belfast δεν είναι μακριά. Κύριε Σακούδη, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αθανάτων είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χθες ήμασταν μαζί το απόγευμα στη συγκέντρωση. Πήγα για να καλύψω προσωπικά το ρεπορτάζ. Κύριε Σακούδη, σας ευχαριστώ πολύ. Το μήνυμα νομίζω εχθές ήταν ξεκάθαρο
1: και
0: δυνατό. Ξεκάθαρο και δυνατό. Καμιά δομή.
1: Καμιά δομή είναι το μήνυμα. Χθες μαζευτήκαν εκεί να εκφράσουμε την έντονη αντίθεση στην σχεδιαζόμενη χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Γενικότερα το ιδανικό θα ήταν το καμιά δομή, όπως είπατε. Πολλοί κόσμος από την περιοχή, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, των Γουρνών, οι επαγγελματίες, κάναμε την χθεσινή συγκέντρωση για να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία και την περιπολεμική αντίθεση των κατοίκων. Αναφορικά σε δημοσιεύματα τα οποία έφερε ξαφνικά, χωρίς καμία ενημέρωση, δεν ξέραμε τι γίνει, και έτσι νομίζω ότι όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πω έτσι, των δομών για τους μετανάστες, προσωπικές φιλοξενίες των μεταναστών, γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να μετατραπεί ο χώρος εκεί των Αθανάτων σε χώρο εγκατάστασης δομής χωρίς να ληφθούν υπόψη σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές, επιχειρησιακές συνέπειες. Είναι πολλά τα θέματα που δημιουργούνται με μια τέτοια απόφαση. Θέλω να τονίσουμε ότι η περιοχή γειτνιάζει με μια δασική έκταση και ζητάμε από όλες τις υπηρεσίες, και από τη δασική υπηρεσία και από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και του Δήμου και της Περιφέρειας να πάρουν θέση. Υπάρχουν και νομολογίες γι' αυτό, δεν θα μπω εγώ σε λεπτομέρειες γιατί δεν είμαι νομικός, δεν επιτρέπουν οροθέτηση και λειτουργία δομών φιλοξενίας σε προστατευόμενες δασικές περιοχές. Έτσι λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, ζητάμε την άμεση και δημόσια αποσαφήνιση των σχεδίων που αφορούν την περιοχή μας, τη σαφή τοποθέτηση του Δήμου και της Περιφέρειας για τη συγκεκριμένη πρόταση, την επίσημη γνωμοδότηση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, όπως το είπα, και γενικότερα την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού που αφορά δημιουργία δομής φιλοξενίας.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Ναι.
0: Πάνω σε αυτό, εχθές μιλήσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων και εξηγήσαμε γιατί δεν κάνει εκεί ο χώρος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το γιατί δεν κάνει εκεί ο χώρος. Εγώ αυτό που κατάλαβα χθες εκεί είναι ότι οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν σε μια πραγματικά αυθόρμητη μάζοξη είπαν όχι γενικώς. Καμία. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι αυτοί αντέδρασαν για να μην γίνει στο εργοστάσιο του Σκουλούδη το κέντρο. Δεν θέλουν πουθενά. Γιατί θα πει κάποιος, ξέρετε γιατί το λέω. Κύριε Σακούδη, ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Το λέω διότι θα πει, ναι, βέβαια, κανένας δεν το θέλει στην καμπούρα του, θέλει να το δείξει παρακάτω. Όπως αυτό που κάνουμε με τους κάδους των σκουπιδιών πολλές φορές που λένε έξω από το σπίτι μου και μακριά και ας είναι όπου να είναι. Δεν είναι αυτό. Οι πολίτες στην Κρήτη σήμερα λένε δεν θέλουμε γενικώς.
1: Δεν έχει και νόημα, και η Κρήτη είναι πυκνοκατοικημένη με πολλές ξενοδοχειακές υποδομές και όλα αυτά και όχι μόνο. Το οποίο πραγματικά τι χώρος θα μπορούσε να είναι. Άλλωστε η Κρήτη είναι το ενδιάμεσο για να πάνε και οι ίδιοι οι μετανάστες. Δεν θέλουν να μείνουν στην Κρήτη. Θέλουν να προωθηθούν προς τα πάνω και να φύγουν προς την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι?
0: Εγώ δεν ξέρω που θέλουν να πάνε. Ξέρω ότι δεν είναι για εδώ. Ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε εδώ. Τώρα το που θέλει να πάει ο καθένας δικό του θέμα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Πείτε μου κάτι, θα υπάρξει συνέχεια κινητοποίησης από τη δική σας την πλευρά?
1: Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Είναι, το παρακολουθούμε ώρα-ώρα, γιατί μη σου πω ότι θα πρέπει να το παρακολουθούμε λεπτό-λεπτό. Έτσι που βγαίνουν οι αποφάσεις, οι προτάσεις. Προφανώς και θα υπάρξει. Και έχουμε μαζί μας και τους κατοίκους της περιοχής όλους και τους επαγγελματίες και με την ΟΕΒΕΝΗ έχουμε μιλήσει και με το τρίτο δημοτικό διαμέρισμα. Είναι όλοι στην, συμφωνούν με τη δική μας άποψη και θέση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακούδη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αρχίζουν πλέον και παίρνουν ένα δρόμο. Το δρόμο της άρνησης απέναντι στην ανοχή της κυβέρνησης και μερίδας της κοινωνίας. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι αυτή τη φορά δεν μιλάμε για μια απλή περίπτωση διαμαρτυρίας. Μιλάμε για ένα γενικότερο ξεζυκωμό, αν κρίνω από τα μηνύματα τα οποία συνεχώς μου έρχονται στις θηρίδες υποδοχής και κατά τη διάρκεια της εκπομπής τώρα, αλλά και χθες, και είναι πραγματικά εξοργιστικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση, ξαναλέω, διαχειρίζεται πλέον, συνεχίζει να διαχειρίζεται πλέον, το λέω ξεκάθαρα, με αυτόν τον τρόπο το θέμα. Ο γιατρός μου γράφει εδώ, δόξα σοι ο Θεός, μια φωνή Οάση, αγαπητέ μου γιατρέ, αγαπητέ μου Γιώργο, είναι υποχρέωσή μας και καθήκον μας. Πάρα πολλά μηνύματα, ο συμμαθητής μου ο Βασίλης, εδώ, στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κώστας, ο Δημήτρης, ο Μάνος, η Εύα, ο Αναστάσης, ο Παύλος, η Κατερίνα, η Στέλλα, ο Αλέξανδρος, ο Μιχάλης, ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Στάθης, ο Γιώργος, ο Μανώλης. Σήμερα γίνεται χαμός και είναι όλοι στο ίδιο μήκος κύματος, κατά της κυβερνητικής πολιτικής, κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών στην Κρήτη, κατά της λαθρομετανάστευσης. Τελεία και παύλα, και με αυτό σας αφήνω. Σας ευχαριστώ πολύ, θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και από εδώ, κατά όλης αυτής της ιστορίας. Δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα το ανεχτούμε, δεν θα δώσουμε κανένα συγχωροχάρτη σε πολιτικό ο οποίος προωθεί, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αυτού του τύπου τις πολιτικές για τη χώρα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε το δελτίο μας με την επικαιρότητα σε τίτλους. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη με συλλήψεις. Σε λιγάκι αναλυτικό ρεπορτάζ του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη. Όμως έχουμε και ξεσηκωμό των κατοίκων στον Καρτερό, κατάδομης μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, αντιδράσεις χθες και στους αθανάτους, ρεπορτάζ και σχόλιο από το διευθυντή του Πολίτικα Κώστα Σιλιγάρδου. Ζαχαρία

0: ακολούθησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Κοντά μου έχω τον διευθυντή του Πολίτικα, τον αγαπητό Κώστα Σιλιγάρδο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα, σε παρακαλώ, το ρεπορτάζ σου, γιατί από χθες κάνεις ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και τα σχόλιά σου.
1: Χθες βρεθήκαμε στους αθανάτους το απόγευμα στην προγραμματισμένη συγκέντρωση των κατοίκων κατά της δημιουργίας δομής όχι μόνο στην περιοχή αλλά γενικότερα στην Κρήτη. Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μιας ακόμα μεγαλύτερης κινητοποίησης η οποία έλαβε χώρα στο ΚΤΕΟ από νωρίς το πρωί σήμερα στην Εθνική Οδό πάνω από τον Καρτερό, όπου κυρίως η αυτοδιοίκηση της περιοχής της Χερσονήσου αλλά και κάτοικοι, οικογένειες, έδωσαν ηχηρό μήνυμα, προσπάσαν κατεύθυνση, κυρίως προς την κυβέρνηση, ότι δεν είναι διατεθειμένοι ούτε να ανεχτούν τη δημιουργία δομής, ούτε και βεβαίως πολύ περισσότερο την επίταξη κάποιου χώρου που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου της Χερσονήσου.
0: Και αντιδρούν η μία περιοχή μετά την άλλη.
1: Στη συνέχεια πήγαν στην περιφέρεια, γιατί πολύ ορθά, όπως το επισημαίνεις, κάθε περιοχή βγάζει τη δική της την αντίδραση. Αυτό το θέμα πρέπει να πάει στον Περιφερειάρχη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να επικοινωνήσει το μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι στην Κρήτη ο κόσμος δεν επιθυμεί δομές. Δεν επιθυμεί πουθενά δομές. Ούτε για αστείο, θα έλεγα. Η κατάσταση είναι έκριθμη. Και μάλιστα βλέποντας και τα γεγονότα στο Belfast, τα οποία θα έλεγα ότι συγκλονίζουν, με τον Σουδανό να προσπαθεί να αποκεφαλίσει ένα κάτοικο της περιοχής, έναν λαθρομετανάστη Σουδανό, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι λάδι στη φωτιά το γεγονός αυτό, όταν ειδικά κάποιοι αντιλαμβάνονται ότι το Belfast και το κάθε Belfast ή τα γεγονότα του Belfast και του κάθε Belfast δεν είναι μακριά.
0: Δυστυχώς η Ευρώπη. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, όπως και οι Έλληνες.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς όμως η Ευρώπη σήμερα καλείται να διαχειριστεί αυτά τα οποία τα προηγούμενα χρόνια έσπηρε. Δηλαδή, σήμερα θερίζει θύελες η Ευρώπη, γιατί έσπηρε ανέμους πριν από χρόνια. Ξέρεις, όταν πριν από 12-14 χρόνια ξεκίνησα να τοποθετούμε δημόσια και υπεύθυνα για το θέμα αυτό, μέσα από κάθε συχνότητα που με φιλοξένησε, υπήρξαν πάρα πολλοί που με αντιμετώπισαν με επιφυλακτικότητα και βεβαίως κάποιοι οι οποίοι ευθέως στράφηκαν εναντίον μου.
0: Καλά, ο καθένας μπορεί
1: σήμερα
0: να έχει την άποψή
1: του. Σήμερα όμως τα γεγονότα επιβεβαιώνουν όλους εμάς που λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να αφομοιωθούν στο δυτικό κόσμο, είναι βαθύτατα παραβατικοί στην δυτική τους πλειοψηφία και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν στις τοπικές κοινωνίες, όπως τα έχουμε δει να καταγράφονται σε χώρες της Σκανδιναβίας, αλλά και στο μεγάλο Ηνωμένο Βασίλειο, να το πω έτσι πολύ απλά, στη Μεγάλη Βρετανία και βεβαίως σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικά. Νομίζω ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι πολύ κρίσιμο. Πρέπει να αποφασίσει που θέλει να πάει, πρέπει να αποφασίσει αν είναι ουσιαστικά αναπόφευκτο να ισλαμοποιηθεί και να πάει σε άλλες συνθήκες και καταστάσεις τα επόμενα χρόνια. Ξέρεις, εδώ δεν είναι απλά μια διαδικασία για την οποία κουβεντιάζουμε για το που θα φιλοξενήσουμε 5-10 χίλιους, 5.000 ανθρώπους. Είναι ένα βαθύτερο πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να μπει πλέον κάτω από το χαλί. Η Ελλάδα, που προς στιγμήν θα μπορούσα να πω ότι έχει αποφύγει τα χειρότερα, αλλά όχι για πολύ, αν συνεχίσουμε έτσι, και όχι για πάντα, πρέπει σήμερα πολιτικά να λύσει το πρόβλημα αυτό. Λυπούμε που το λέω, αλλά μόνο μια πολιτική αρχηγός μιλάει ξεκάθαρα κατά της λαθρομετανάστευσης, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πάρει μια λεκάνη και νύπτουν τα σχήρας. Η πολιτική του Πιλάτου δεν έχει δώσει λύση μέχρι σήμερα. Χρειαζόμαστε δυναμικές παρεμβάσεις και δυνατές ξεκάθαρες πολιτικές κατά της λαθρομετανάστευσης. Ήδη από την αρχή του χρόνου έχουν έρθει μόνο στην Κρήτη κάτι χιλιάδες άνθρωποι. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να γίνει αποθήκη ψυχών. Είμαστε μια μικρή χώρα με αρκετά προβλήματα και ζητήματα, με πολλές εκκρεμότητες και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και με αυτό. Χρειάζονται τώρα λύσεις, χρειάζονται άμεσα παρεμβάσεις και χρειάζονται επίσης και πρωτοβουλίες πολύ δυναμικές πλέον. Το θέμα δεν αντιμετωπίζεται έτσι απλά,

0: εύκολα και χαλαρά. Θέλουμε δυναμικές παρεμβάσεις. Και δυστυχώς είναι ντροπή για τον κύριο Πλεύρη να κουνάει το χέρι στους κριτικούς, σε αυτό το φιλόξενο λαό, σε αυτό τον λαό με φιλότιμο και προκοπή που έχει δείξει στην ιστορία του πώς έχει αντιμετωπίσει καταστάσεις και ζητήματα.
1: Δεν δίστασε να μιλήσει και για επίταξη ο συγκεκριμένος υπουργός.
0: Αυτά θα βλάψουν πάρα πολύ και την τοπική κοινωνία εφόσον συμβούν και βεβαίως θα βλάψουν και με πολιτικό κόστος, σημαντικό πολιτικό κόστος την ίδια την κυβέρνηση. Θέλω να πω κλείνοντας ότι είμαστε μόνο στην αρχή, θα είμαστε στο πλευρό αυτών των κατοίκων και των τοπικών κοινωνιών που ζητούν το αυτονόητο. Μην μας μπλέξετε με άλλα προβλήματα. Αρκετές κοτούρες έχουμε στο κεφάλι μας.
1: Πάνε με τον Άριστον, θα σχολιάσω εγώ και θα πάω στο θέμα που ανέδειξε στην Πηξίδα, Κώστα, γιατί είναι και η άλλη πλευρά. Είναι η σχολική γιορτή υπέρ της Παλαιστίνης. Πριν από λίγο είχες το ρεπορτάζ αυτό στην ραδιοφωνική σου Πηξίδα.
0: Ναι, αυτό είναι πάλι κάτι από τα άγραφα. Και λέω ότι ενώ η Κρήτη βράζει ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το λαθρό μεταναστευτικό, μια ντροπιαστική εικόνα διέρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις τελευταίες ώρες, με μια σχολική γιορτή για το τέλος της χρονιάς, όπου δάσκαλοι είχαν την απίστευτη ιδέα να προμηθεύσουν μαντήλες και παλαιστινιακές σημαίες στα παιδιά, τα οποία τραγουδούσαν και φώναζαν συνθήματα υπέρ της Χαμάς ουσιαστικά. Αποτελεί όνειδος το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει θέσει σε διαθεσιμότητα ακόμα τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς. Ελπίζω να δω την Πρωτοβουλία άμεσα και θέλω να τονίσω ότι με πλήρη άγνοια του τι γιορτάζουμε την 28η και την 25η του Οκτώβρη και του Μάρτη αντίστοιχα, κάποιοι δημιουργούν επικίνδυνους θύλακες στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και η πολιτεία τους αφήνει ατιμόρυτους. Νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να σταθούμε απέναντι με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
1: Όπως το είπες, υπευθυνότητα και σοβαρότητα για όλο αυτό το θέμα από την αρχή μέχρι το τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Σιλιγάρδο, τον διευθυντή του Πολιτικά. Και αλλάζουμε θέμα και κλίμα, γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν πρόεδρος της κοινότητας Απεσοσκαρίου, καθώς η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη Μεσαρά οδήγησε σε συλλήψεις υπόπτων μετά τα κρίσιμα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης που ανατρέπουν τα δεδομένα της έρευνας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη που θα μας δώσει το αποκλειστικό του ρεπορτάζ για ένα θέμα που απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, φυσικά, την κοινότητα Απεσοσκαρίου, όλη τη Μεσαρά και όλη την Κρήτη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Η μεθοδική και η πολύμινη έρευνα της ασφάλισης της Ηρακλείου οδήγησε σήμερα το πρωί σε μια συντονισμένη επιχείρηση σε σχολή της Μεσαράς. Είναι πως από τριών ατόμων.
1: Αν μπορείς να μετακινηθείς λιγάκι, γιατί είναι άδικο να μην ακούσουμε το τόσο καλό ρεπορτάζ σου. Τώρα σε ακούω, ναι.
2: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στις στοχευμένες ενέργειες έπειτα από σημαντικά στοιχεία και καταθέσεις που αξιολογήθηκαν, Μαρία, και αυτό το διάστημα. Αυτές οι πληροφορίες και αυτές οι καταθέσεις έδωσαν μια νέα όθηση στις έρευνες, οδήγησαν σε συγκεκριμένους στόχους. Και στο πλαίσιο αυτής της έρευνας...
1: Τώρα σε ακούμε καλά.
2: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της επιχείρησης προσήχθησαν ένας πατέρας, ένας γιος και ένας εργάτης σε κτηνοτροφική μονάδα της οικογένειας. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και η εμπλοκή ακόμη ενός προσώπου που σχετίζεται με τους ίδιους προσαχθέντες. Κατά τις ίδιες πηγές, Μαρία, η δικογραφία που σχηματίστηκε αποδίδει τους δύο κατηγορούμενους ρόλο φυσικών αυτηργών για το περιστατικό της κτηνώδης
1: πτώσης τότε, να, ναι, που εμφανίστηκε σε πτώση.
2: Εκτός των δασκαλάκι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δύο φυσικοί αυτουργοί σύμφωνα με την κατηγορία, ενώ στον πατέρα αποδίδεται η ηθική αυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, έτσι. Η υπόθεση πλέον είναι στο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης και αναμένεται σήμερα και όλες να τους πάνε στον εισαγγελέα ανακριτή, καθώς θεωρούν οι αστυνομικοί ότι πλέον με τα στοιχεία που θα έχουν μέσα στη δικογραφία θα είναι πολύ εύκολο για τη δικαιοσύνη να αποφανθεί για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
1: Όπως μας τα λες, Νίκο, μιλάμε για μια δεμένη υπόθεση ουσιαστικά.
2: Αυτό θα το δούμε, Μαρία, γιατί τα στοιχεία είναι ακόμα. Δεν είναι ακόμα γνωστά σε εμάς τι στοιχεία έχει η αστυνομία.
1: Σωστά.
2: Και πώς έφτασε σε αυτή την επιχείρηση. Mm-hmm. Αλλά για να γίνεται τόσο άμεσα και τόσο δυνατή αυτή η επιχείρηση της ασφάλειας του Ηρακλείου, σημαίνει ότι οι ερευνητές είχαν κάνει δουλειά η οποία τους απέδωσε στοιχεία πολύ δυνατά. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι δεν ήταν εύκολο το έργο των ερευνητών της ασφαλείας, γιατί δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.
3: Έχεις δίκιο. Πολύ δύσκολη περιοχή. Το έχεις πει και στα προηγούμενα ρεπορτάζ σου ότι δεν υπήρχε οπτικό ακουστικό υλικό.
2: Και τα, και τα στελέχη της ασφάλειας του Ηρακλείου κλείθηκαν να συνδέσουν ένα κομμάτι-κομμάτι αυτό το πάζλ. Και γι' αυτό μάλιστα όλο αυτό το διάστημα εξετάστηκαν δεκάδες άνθρωποι, αναλύθηκαν ιατρικά και ιατροδικαστικά δεδομένα. Και μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, έχουν αξιοποιηθεί στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου συγκεκριμένων ατόμων. Εκεί φαίνεται ότι είναι το κλειδί για την ασφάλεια του Ηρακλείου, η οποία κατάφερε να φτάσει όλα όπως δείχνουν σε ακόμα μία εξισμίαση. Να υπενθυμίσω, Μαρία, ότι το Ηράκλειο είχε 100% εξισμίαση στις υποθέσεις ανθρωποκτονίας.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη για το εκτενές ρεπορτάζ. Εμείς επαναρχόμαστε τώρα στο σοβαρό πρώτο θέμα του δελτίου μας, που αφορά στο μεταναστευτικό και στην αναζήτηση χώρου για δημιουργία προσωρινής φιλοξενίας, δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο νομό Ηρακλείου. Οξύ μήνυμα προς την κυβέρνηση, αλλά και σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η συζήτηση γύρω από τη δημιουργία της δομής, έστειλε ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στο Χρήστο Κόνστα. Ο Δήμαρχος κατήγγειλε ότι οι τοπικές αρχές δεν κλήθηκαν ποτέ να συμμετάσχουν σε μια ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης, χαρακτήρισε το πρώην ΚΤΕΟ ως τον πιο ακατάλληλο χώρο για μια τέτοια εγκατάσταση και προειδοποίησε ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στον τουρισμό της Κρήτης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο Χρήστο Κόνστα ο κύριος Ζαχαρίας Δοξαστάκης.
4: Δεν κληθήκαμε ούτε να καταθέσουμε προτάσεις, ούτε να δώσουμε τη δυνατότητα επίλυσης αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος προβλήματος. Φαίνεται και αυτό προκύπτει εξάλλου και από τη συλλογιστική του κυρίου Υπουργού, την οποία εξέθεσε δημόσια στη Βουλή, ότι απορρίπτοντας για λογαριασμό του τον ένα ή τον άλλο χώρο που εκείνοι που συμμετείχαν στις συζητήσεις πρότειναν, τον οδήγησαν δια της άτοπης απαγωγής στην απελπιστική θέση να ζητήσει τη δημόσια έκταση που ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, το πρώην ΚΤΕΟ, να του παραχωρηθεί κατά χρήση. Μίλησα με τον κύριο Υπουργό, μου εξήγησε. Δεν έχει καμία εμπλοκή και σκοπιμότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να προκύψει μια δομή στο νομό Ηρακλείου, έτσι όπως είχε συμφωνηθεί από παλιότερα. Πρέπει λοιπόν άμεσα, υπεύθυνα, με σχέδιο, με προμελέτες, να καθίσουμε όλοι οι δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης και να βρούμε ένα χώρο ο οποίος εκεί που θα χωροθετηθεί δεν θα εγείρει αντιδράσεις, δεν θα έχει προβλήματα, θα εξυπηρετεί, γιατί όποια άλλη κίνηση και ιδιαίτερα αυτή η σκέψη να χωροθετηθεί στο πρώην ΚΤΕΟ, βάζει μεγάλη τορπίλη στα θεμέλια του τουρισμού και αν αυτή είναι η επιλογή της πολιτείας λυπούμε πάρα πολύ, αλλά θα καταστρέψουν μια οικονομική δραστηριότητα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα. Εννοείται βέβαια ότι ο Δήμος δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί κάτι τέτοιο. Έχουμε πλήθος επιχειρημάτων και αρνητικών στοιχείων τα οποία ουδόλως συμβάλλουν ή συνενούν στο να γίνει και έστω μια συζήτηση, αλλά είμαστε εδώ να καταθέσουμε τις προτάσεις μας.
5: Ερώτημα. Φαινομενικά, η επιλογή του πρώην ΚΤΕΟ δείχνει ότι θα μπορούσε να ήταν μία πιθανή λύση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι από τις εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα, από ένα άλλο παράδειγμα στις Μαλάδες, όπου ένα από τα βασικά κριτήρια αντίδρασης και επιχειρηματολογίας ήταν ότι είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Δεν είναι μέσα στον οικιστικό ιστό. Δεν επηρεάζει άμεσα. Ναι, να τελειώσω. Αφήστε. Και θα απαντήσω τελικά για αυτό θέτω το ερώτημα. Φαινομενικά είπα. Δεν δείχνει να είναι σε οικιστικό ιστό. Είναι επί του ΒΟΑΚ. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να γυτνιάζουν στην εγκατάσταση του ΚΤΕΟ. Είναι ένας χώρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται περιοδικά για κάποια βαρέα οχήματα. Άρα, για να κάνω τον αντίλογο, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα για το Δήμο Χερσονήσου?
4: Να σας πω. Πρώτον, είναι ένας χώρος που ανήκει στην περιφέρεια, ο οποίος επιχειρησιακά έχει χρήσεις συγκεκριμένες. Αποθηκευτικές, λειτουργικές, τεχνικές και ελέγχου κάποιων οχημάτων. Δεύτερον, είναι η μοναδική έξοδος στο ΒΟΑΚ ανάντι και κατάντι της περιοχής Καρτερού που οδηγεί πάνω στο ΒΟΑΚ, οπότε θα κλείσει με την όποια περίφραξη γίνει εκεί. Τρίτον, σε έκτακτη ανάγκη επιχείρησης από τις δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας, γιατί εκεί δεν θα πάνε να κάνουν διακοπές, θα υπάρχουν εντάσεις, αντιδικίες, θα πρέπει να κλείσει ο ΒΟΑΚ για να γίνει όποια επιχείρηση. Τέταρτον, δίπλα, σύνορα, υπάρχει εγκεκριμένος οικοδομικός συνεταιρισμός που άμεσα αρχίζει εργασίες και έχουν ξεκινήσει τα έργα υποδομής. Πέμπτον, υπάρχει χωροθέτηση και αδειοδότηση μεγάλης ξενοδοχικής μονάδος. Έβδομο, εκεί είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Αμνησού που είναι σε άμεση προσέγγιση. Και το κυριότερο, θα περνάνε οι τουρίστες από τον καταβλισμό των Ρωμά, θα συνεχίζουν τον καταβλισμό των μεταναστών και να πάνε μετά πού. Αυτή τη στιγμή...
3: Την κάθετη αντίθεσή του στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών εξέφρασε μιλώντας τον Κώστα Σιλιγάρδο και ο πρώην δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος. Έστρεψε ακόμη τα βέλη του για πολλά ζητήματα κατά της σημερινής δημοτικής αρχής. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σέγκος στον Κώστα Σιλιγάρδο.
6: Η κίνηση θα δημιουργούσε πλήστα προβλήματα στη Χερσόνησο και στο τουριστικό προϊόν. Και νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή μία αλληλουχία εικόνων όταν βγαίνει ο τουρίστας από το αεροπλάνο και από το αεροδρόμιο να πέφτει πάνω στον οικισμό των Ρωμά στα δύο ουαράκια και πηγαίνοντας προς τα ανατολικά να πέφτει πάνω στη δομή των μεταναστών. Αυτό λοιπόν εκτιμούμε ότι δεν πρέπει να γίνει. Βέβαια, εκείνο που θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου απευθυνόμενο στη δημοτική μας αρχή, γιατί ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες προχτές και δεν ξέρω τι συμβαίνει από πίσω, για αυτά τα πράγματα αρμόδιος είναι να απαντήσει ή, εν πάση περιπτώσει, να δράσει ο τωρινός δήμαρχος, ο κύριος Δοξαστάκης, αναφέροντας την Κυριακή ότι δεν είχε καμία γνώση επί του θέματος, ενώ και οι ιστοσελίδες ανέφεραν ότι του έγινε όχληση προημερών για να τη φιλοξενία κάποιων μεταναστών μέσα στην Αμερικάνικη βάση κατά τα λεγόμενα της σελίδας του αρνήθηκε, και όταν υπάρχει και δημοσιευμένη στα μέσα πρόταση βουλευτή του Ηρακλείου, εν ενεργεία βουλευτή του Ηρακλείου, του κύριου Αυγενάκη, προτάσεων μεταξύ άλλων και της δομής του ΚΤΕΟ. Δεν νομίζω ότι εν ενεργεία βουλευτής έδρασε μόνος του στις 20 Μαΐου απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, σε δημόσιο μέσο, και ανέφερε την τοποθεσία αυτή ερήμην του Δημάρχου. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και αυτό μας
7: αρέσει. Υπονοείται ότι υπήρχε συνεννόηση.
6: Δύο πράγματα υπάρχουν.
7: Πίσω από τις κάμερες, να το πω έτσι απλά και με κλειστά μικρόφωνα.
6: Ή κάτι συμβαίνει κάτω στο παρασκήνιο το οποίο δεν το γνωρίζουμε, ή ο δήμαρχος Χερσονήσου είναι σε πλήρη άγνοια και το δεύτερο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από το πρώτο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι, γιατί το θέμα είναι να κοιτάξουμε την τοπική μας κοινωνία, σέβομαι απόλυτα ότι η χώρα πρέπει να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πολλών διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ και άλλων οργανισμών, και οφείλει, αν θέλετε, να εφαρμόζει τις διατάξεις και τις νόμους που διέπουν την παρουσία της αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς. Σε αυτή την διάσταση το κράτος εκτιμώ ότι σέβεται την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά όμως κατά τα λεγόμενα όλων η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή κοφεύει. Καλούμε λοιπόν τους αρμόδιους φορείς και το Δήμο Χερσονήσου δια του Δημάρχου και την ΠΕΔ Κρήτης και την Περιφέρεια να μην ρίχνουν το μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες, να βάλουν κάποια κριτήρια ορθά και να λυθεί το θέμα. Και βέβαια συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σας ότι μόνιμη δομή φιλοξενία στην Κρήτη δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Οι κοινωνικές συνθήκες και οι οικονομικές λόγω του τουρισμού είναι τέτοιες στο νησί μας που, και το ξέρουμε από τη διαχείριση, κύριε Σιλιγάρδο, τέτοιων προβλημάτων, όταν το 2019-20, αν ενθυμίστε, ξανατέθηκε πάλι το θέμα δομής φιλοξενίας στην Κρήτη 2.000 με 3.000 μεταναστών που έμπαιναν τότε από πού, από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
3: Έντονες αντιδράσεις χθες και στο πρωινό εργοστάσιο Ελαιολάδο. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Κώστα Σιλιγάρδου νωρίτερα στην περιοχή των Αθανάτων, που φημολογείται ότι εξετάζεται επίσης ως χώρος για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών. Οι κάτοικοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και τάχθηκαν κατά του σχεδιασμού. Για κινήσεις που γίνονται εν κρυπτό, μίλησε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, Θανάσης Σακούδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8 και στη Φιλία Σαριδάκη, εξηγώντας γιατί αντιδρούν οι κάτοικοι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Θανάσης Σακούδης στη Φιλία Σαριδάκη.
8: Δεν είναι τόσο έντονο όταν ο κόσμος είναι ενημερωμένος ότι πρέπει να γίνει. επειδή για να γίνουν βραδινές ώρες δεν ξέρω κατά πόσο και οι εταιρείες θα πρέπει να συνεργαστούν και αν το βράδυ βγάζουν ασφαλτοτάπητα, πώς το λένε, την πίστα, τη λεγόμενη. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί εγκαίρως, έχουμε ενημερώσει τα μέλη μας. Πάντα υπάρχουν προβλήματα όταν γίνονται έργα και ανάπλαση και κλείνονται οδοί. Αλλά τουλάχιστον όταν είναι ενημερωμένος ο κόσμος, λειτουργούν πιο σωστά γιατί έχουν προβλέψει και τις προμήθειες και όλο ό,τι μπορεί να προβλεφτεί. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν δημιουργηθεί κάποια μικρά...

0: Ο δαίμον του ραδιοφώνου, πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τις αντιδράσεις για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Φιλία της Σαριδάκη, ο κύριος Θανάσης Ακούδης.
1: Μεταναστών στο Ηράκλειο, πώς ακούσατε εσείς, από ποιες πληροφορίες, ότι και η περιοχή σας βρίσκεται στο πλάνο και συγκεκριμένα το πρώην εργοστάσιο Ελαιολάδου?
2: Εμείς από τα δημοσιεύματα μάθαμε χτες το πρωί ότι το σημείο αυτό προτάθηκε από πολιτικό πρόσωπο, από ό,τι μάθαμε, για δομή μεταναστών. Θεωρούμε ότι ένα τελείως ακατάλληλο σημείο. Τα θετικά που εμφανίζονται μάλλον είναι αρνητικά, και κινδυνεύει αρχιβικά να κοπεί η Κρήτη στα δύο σε εκείνο το σημείο. Όπως επίσης είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι έτοιμο για οτιδήποτε, γιατί ένα παλιό εργοστάσιο είναι, δεν έχει σωστή περίφραξη. Είναι ένα σημείο το οποίο αν κάποιοι φύγουν, έχουν πάρα πολλά σημεία να κρυφτούν, να το πούμε και αυτό. Όπως επίσης υπάρχουν πολλές έτσι μεμονωμένες μοναχικές κατοικίες, γίνεται επικίνδυνο για την περιοχή, σύν το γεγονός ότι υπάρχει το δάσος των αθανάτων, που αν αφηθεί κάποια πυρκαγιά θα καούμε όλοι. Mm-hmm. Η περιοχή έχει πάρα πολλούς μόνιμους κατοίκους, το οικισμό των αθανάτων είναι η περιοχή μέχρι τις Γούρνες και από την άλλη πλευρά. Και το θέτω το θέμα, πρέπει να το δει νομίζω και η πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας για ένα σημείο το οποίο είναι επικίνδυνο για πυρκαγιές. Ξέρω ότι έγινε μια συνάντηση στο Δήμο και η περιοριστική τοποθετήθηκε ότι θα πρέπει και από την άλλη πλευρά, από τον πίσω δρόμο που πάει προς τις Γούρνες, να φαρδίνει ο δρόμος, γιατί αν αρπάξει θα καούμε όλοι.
3: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ξεκάθαρο ότι είναι ενάντια σε αυτή τη δημιουργία της δομής. Σας χάσαμε λίγο και θα ήθελα να μας το επαναλάβετε, γιατί σας χάσαμε και θέλω να ακουστεί αυτό που λέτε. Σας χάσαμε προς στιγμήν. Και δεν ακούστηκε η τοποθέτηση, αν θέλετε να το πείτε ξανά το τελευταίο που είπατε.
2: Λέω ότι οι κάτοικοι είναι κάθετα αντίθετοι και της περιοχής των αθανάτων και της περιοχής των γουρνών και ενδιάμεσα, γιατί υπάρχουν πολλές μονίμες κατοικίες.
3: Είναι κατανοητό αυτό. Εγώ θέλω να με επιτρέψετε.
2: Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις.
3: Σωστό. Το ακούω με μεγάλη προσοχή. Θέλω να ρωτήσω αν είστε γενικώς αντίθετοι. Δηλαδή, αν έρθει η πολιτεία ή ο Δήμος ή η περιφέρεια και σας πει ότι εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, δεν έχει σωστή φύλαξη, είναι διπλά στο δάσος, είναι αυτό, εκείνο, το άλλο και παράλληλα. Εάν σας πάμε, ξέρω εγώ, βρεθεί ένα οικόπεδο που είναι πάνω στην Ηρακλείου Μυρών, λέω ένα παράδειγμα, και φτιάξουμε εκεί τη δομή, το σκεφτείτε ξανά ή γενικώς είστε κατά της δημιουργίας? Διότι θα σας πω το εξής. Ως δημοσιογράφος, εγώ διατυπώνω ξεκάθαρα μία θέση, αγαπητέ Πρόεδρε. Λέω ότι είμαι γενικώς κατά της δομής, κατά της δημιουργίας δομής στην Κρήτη οπουδήποτε. Είτε αυτό λέγεται Κταίο, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, είτε αυτό λέγεται Αθανάτη, είτε αυτό λέγεται Βούτες, είτε αυτό λέγεται Παγκρίτιο Στάδιο και πάει λέγοντας, για να μην με ακρηγορώ. Εσείς είστε γενικώς κατά της δημιουργίας δομής ή είστε κατά της δημιουργίας δομής στην περιοχή σας?
2: Προφανώς θα μιλήσουμε για την περιοχή. Είμαστε κατά της δημιουργίας δομής, γιατί σε κάθε περιοχή που θα πάρει τη δομή την υποβαθμίζει. Στη δική μας περίπτωση νομίζω υποβαθμίζεται πάρα πολύ η περιοχή μας.
3: Πολύ ξεκάθαρο αυτό που μας λέτε. Είμαστε κατά.
0: Παραμένουμε μάλλον στο ίδιο κλίμα πριν αλλάξουμε, γιατί έντονο προβληματισμό για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Κρήτη εκφράζει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Ηρακλείου, ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης. Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή Όμορφη Μέρα με τον Νίκο Γελάκη, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση άργησε να προετοιμαστεί για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, προειδοποιώντας ότι η δημιουργία δομής κοντά σε τουριστικές περιοχές θα έχει αρνητικές συνέπειες για την εικόνα και την οικονομία του νησιού. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μόνο εκτός πόλεων και κατοικημένων περιοχών. Να περάσουμε όμως στον καλό συνάδελφο, στον Νίκο τον Αγγελάκη. Καλώς όρισες, Νίκο, να μας δώσεις το σχόλιο σου. Εσύ συνομιλήσεις με τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη και αμέσως μετά θα ακούσουμε τι είπατε στον αέρα.
4: Καλώς σε βρήκα, Μαρία. Η Κρήτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε μία Λέσβο ή μία Κο, ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του κυρίου Μαγκουσάκη, για να τονίσει το γεγονός ότι άργησε η πολιτεία να, όπως είπες και εσύ, να προετοιμαστεί για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Είπε ότι η Κρήτη είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού. Το λένε ήδη οι κυβερνώντες, δεν το τηρούν όμως σύμφωνα με τον κύριο Μακουσάκη.
0: Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, Νίκο.
4: Ασφαλώς. Και η Κρήτη δεν σηκώνει πρόχειρες λύσεις, όπως είπε ο κύριος Μαγκουσάκης. Όφιλε η κυβέρνηση να έχει ξεκινήσει εν καιρό το διάλογο με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς. Ωστόσο, ο κύριος Μαγκουσάκης πρέπει να πούμε ότι αναγνώρισε ότι η σημερινή κατάσταση επιβάλλει τη λήψη άμεσων μέτρων. Όπως ανέφερε, δεν μπορούμε πλέον να συζητάμε για μη δημιουργία δομής εδώ που έχει φτάσει το πράγμα. Ακριβώς. Διευκρινίζοντας όμως ότι αυτή θα πρέπει, όπως είπαμε, όπως είπες και εσύ στην αρχή, να βρίσκεται εκτός αστικού ιστού και εκτός τουριστικών περιοχών.
0: Λέει κάτι απόλυτα λογικό και ακριβώς. Το λέει και ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως ξέρεις πολύ καλά, Νίκο.
4: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα θα έλεγα όχι μόνο αυτό, αλλά έχει ιδιαίτερο βάρος, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που διακινούν το μεγαλύτερο όγκο των τουριστών έτσι, στην Κρήτη. Οπότε βαραίνει ο λόγος του κυρίου Μαγκοσάκη, εκπροσωπώντας τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες.
0: Ναι, γιατί είναι αυτοί που λαμβάνουν τα ερεθίσματα ακριβώς, των τουριστών, είτε για την καθαριότητα, είτε για τα προβλήματα που υπάρχουν, είτε ακριβώς, για την ακρίβεια, για όλα.
4: Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Μαγκουσάκης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση δεν αντιμετώπισαν, και η Ευρωπαϊκή έριξε ευθύνες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν αντιμετώπισαν εν καιρό το πρόβλημα στις χώρες προέλευσης των μεταναστών, δηλαδή στην πηγή. Ενώ
0: καλά, δεν είναι και η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση περίγει και λαμβάνει αποφάσεις με ρυθμούς χελώνας.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ενώ
4: αυτό
0: πρέπει
4: αλήθεια
0: να αντιμετωπίζει το πρόβλημα όταν δημιουργείται.
4: Ακριβώς. Ενώ προειδοποίησε ότι η δημιουργία κλειστής δομής ενδέχεται να λειτουργήσει ως παράγοντας αύξησης των μεταναστών, των μεταναστευτικών ροών στο νησί. Αυτά σε γενικές γραμμές είπε ο κύριος Μαγκουσάκης στην εκπομπή μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης νωρίτερα στην εκπομπή σου. Όμορφη μέρα.
4: Βεβαίως.
2: Έπρεπε λοιπόν, κύριε Αγγελάκη, η Ευρώπη με την πίεση της ελληνικής κυβέρνησης να είχε δώσει τη λύση από εκεί που μας έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Όχι όταν καταφτάνουν εδώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έλεγε, λεγόμενα ήταν του Πρωθυπουργού, ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Αυτό που η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε, ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, πρέπει να τα θυμόμαστε. Η λύση τώρα στο σημείο αυτό που έχουμε φτάσει, δεν μπορούμε πλέον να συζητάμε για μη δημιουργία δομής, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα. Έρχονται εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα και τους βάζουν στο παλιό ψυγείο που λέμε στο λιμάνι.
4: Ναι, δεν χωράει. Τώρα 41, τώρα πάλι έρχονται, άλλα 41 άνθρωποι έρχονται σήμερα από τους καλούς λιμένες για να πάνε στο ψυγείο. Τι θα γίνει εκεί πέρα?
2: Πρέπει να γίνει μια δομή, αφού μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, το ξανατονίζω αυτό το πράγμα. Ναι. Εκτός του ιστού της πόλης και εκτός κατοικημένων περιοχών. Δεν πρέπει να παρεμβάλλεται αυτή η διαδικασία και αυτή η δομή μέσα σε ιστό πόλεων. Πρέπει να είναι απομακρυσμένη από πόλεις, ούτως ώστε να μην επηρεάζει την κοινωνία, τους πολίτες και τους επισκέπτες μας.
4: Άρα μιλάτε ουσιαστικά ακόμα και για κατασκευή, δηλαδή να κατασκευάσει σε ένα απόμερο σημείο η κυβέρνηση μια δομή και να δέχεται εκεί τους ανθρώπους. Γιατί δεν βλέπω κάποιο άλλο τρόπο για αυτό που λέτε. Γιατί το είπα και χθες από την εκπομπή μου εγώ αυτό. Γιατί δεν έρχεται να κατασκευάσει μια. Εξάλλου τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία κατασκευάζονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι. Και μπορούν να λειτουργήσουν για αυτό το σκοπό. Και μόλις τελειώσει αυτή η ιστορία, μακάρι να τελειώσει, όπως τελείωσε και η ιστορία με τον. Έχει σχεδόν τελειώσει, μάλλον, η ιστορία με την Τουρκία, να τελειώσει και με τη Λιβύη. Με τον ίδιο τρόπο που τελείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση την είσοδο των μεταναστών από την Τουρκία, να τελειώσει και με τη Λιβύη. Αλλά μέχρι τότε, ας κατασκευάσει. Δεν ξέρω αν συμμερίζεσαι την άποψή μου.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σα, κύριε Αγγελάκη. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι έχουμε πολύ καθυστερήσει και έχουν γίνει πολλές προχειρότητες είτε από τοπικούς
4: άνθρωπους. Αυτό, ναι, σίγουρα. Αυτό το είπα και το πρωί, ξεκινώντας την εκπομπή. Ότι τι έκανε τόσο καιρό η κυβέρνηση. Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε στο αμήν.
2: Ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, με τη δημιουργία της κλειστής δομής, οι Ισραήλ θα αυξηθούν. Δεν θα σταματήσουν, δεν θα λιγοστέψουν. Γιατί θα γνωρίζουν πλέον ότι υπάρχει μια κλειστή δομή που θα φιλοξενούνται εκεί, έως ότου κοιτάξουν για άσυλο ή θα διοχετευτούν στην Ευρώπη ή θα ξαναεπιστρέψουν πίσω. Θα έχουμε λοιπόν αυξημένες ροές όταν θα δημιουργηθεί κλειστή δομή. Πρέπει λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να υπήρχε ένας ανοιχτός διάλογος που να μεθύχαν και να συμμετείχαν όλοι. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε την κοινωνία από ένα θέμα που θα την επηρεάσει πάρα πολύ στην καθημερινή της λειτουργία και στο πώς αλλάζει πλέον η καθημερινότητά μας με αυτό το πράγμα. Έπρεπε λοιπόν να είχε δημιουργηθεί αυτή, να είχαν γίνει αυτές τις συζητήσεις. Φτάνουμε λοιπόν στο και 5 και στο και 10. Ας σκεφτούν λογικά, ας το πράξουν και την τελευταία στιγμή ό,τι γίνει που πρέπει να γίνει πλέον βάσει των καταστάσεων που ζούμε καθημερινά, να είναι εκτός κατοικημένων περιοχών. Να μην επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών, ούτε και των επισκεπτών μας στην Κρήτη μας.
4: Κύριε Μαγκουσάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να...
0: Την ανησυχία του για τη συνεχή αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη εκφράζει εκ νέου ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με την παράταξη Ηράκλειο η πόλη μας του Μιχάλη Καραμαλάκη και πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, μιλώντας με τη σειρά του στον Νίκο Αγγελάκη, υποστήριξε εκ νέου ότι η πολιτεία δεν έχει προχωρήσει στον αναγκαίο σχεδιασμό για τη διαχείριση της κατάστασης, προειδοποιώντας για ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι, ενώ ζήτησε μέτρα που θα περιορίσουν τις ροές από τη Λιβύη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Φακιανάκης στον Νίκο τον Αγγελάκη.
5: Ναι. Θα πρέπει να σχεδιάσει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση και να βρει τον τρόπο να σταματήσει το πρόβλημα από την πηγή. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι οι ροές. Πρέπει να σταματήσει να έρχονται εδώ πέρα μετανάστες. Να βρει πιο αυστηρά, πιο γενναία μέτρα και να σταματήσει τις ροές. Αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και έπειτα, αν συνεχιστεί με βάση όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και γενικότερα θα είναι και δύσκολο και η τοπική κοινωνία, γιατί θα υπάρχουν αντιδράσεις, θα έχουμε, νομίζω, μια ανεμπομπούλα, θα έλεγα, και λαϊκά.
4: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή να ρωτήσω, κύριε Σφακιανάκη, γνωρίζετε αν οι ροές προωθούνται, δηλαδή είναι η κανονική η πρόθεσή τους προς την Αθήνα? Αθήνα, λέω τώρα, εν πάση περιπτώσει, στα κέντρα που γίνεται η μόνιμη φιλοξενία τους μέχρι την απέλασή τους ή την παραμονή τους.
5: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, από τον επανασχεδιασμό του αρχηγείου που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα, γιατί προσπαθεί και το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος να βρει κάποια λύση για να, θα έλεγα έτσι λαϊκά, να αποκρούσει κάποιες βάρκες, έγινε μια επίσκεψη δύο αξιωματικών στην περιοχή εκεί πέρα της Λιβύης το προηγούμενο διάστημα. Έκαναν συμφωνία να υπάρχει ένα στέλεχος μόνιμο του Λιμενικού Σώματος εκεί στην περιοχή, στο προξενείο, όπου θα έρθει σε απευθείας, όταν ξεκινούν εκεί πέρα βάρκες, σε απευθείας επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης που θα έχουμε εμείς εδώ πέρα και θα έλεγα συντονισμού που έχουμε για την έρευνα και διάσωση. Και έτσι λοιπόν από εκεί και έπειτα είχαν συμφωνήσει και για δύο σκάφη τα οποία θα παραχωρηθούν εκεί στους Λίβους Λιμενικούς. Είχε γίνει μια εκπαίδευση σε Λίβους Λιμενικούς για να αποκτήσουν γνώση για την διάσωση, την έρευνα και την αποτροπή εντός εισαγωγικών από εκεί, για να ξεκινούν από εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή και με όσους έχω μιλήσει συναδέλφους από το αρχηγείο, αυτό έχει πιάσει τόπο, θα έλεγα έτσι λαϊκά, δηλαδή έχει φέρει αποτέλεσμα, αλλά όχι στο βαθμό που θέλαμε, διότι έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο οι ροές. Δηλαδή...
0: Παραμένουμε στο πολύ σοβαρό αυτό θέμα για την Κρήτη. Η αδυναμία της Ευρώπης να διαμορφώσει μια πραγματικά κοινή μεταναστευτική πολιτική, η έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού από την ελληνική κυβέρνηση για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, αλλά και η πολιτική εκμετάλλευση του φόβου και της ανασφάλειας των τοπικών κοινωνιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης της Ντανιέλα Μαρούδα. Μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στο Χρήστο Κόνστα, η αναπληρώτρια καθηγήτρια διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, μίλησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο και υποστήριξε ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα γνώριζαν εδώ και χρόνια ότι οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές θα αυξάνονταν εξαιτίας των δεκάδων πολεμικών συγκρούσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, προετοίμασαν αποτελεσματικούς μηχανισμούς διαχείρισης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο Χρήστο Κόνστα η κυρία Ντανιέλα Μαρούδα.
6: Αυτές μετακινήσεις. Mm-hmm. Γιατί γίνονται παρανόμως, γιατί δεν έχουμε δώσει σοβαρές εναλλακτικές νόμιμων διόδων για ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ξεφύγουν γιατί φοβούνται για τις ζωές τους στα μέρη στα οποία ζουν. Άρα λοιπόν, όταν δεν δίνεις στην πραγματικότητα δυνατότητα να έρθει κάποιος νόμιμα, ούτε διασφαλίζεις ανθρωπιστική θεώρηση, βίζα όπως mm-hmm. λέγεται, ούτε κάνεις κάτι που έκανες στην περίπτωση της Ουκρανίας για παράδειγμα για περιοχές άλλων σειράξεων, γιατί δεν υπάρχει η διάθεση, η δυνατότητα, η πολιτική βούληση κλπ. κλπ. Τότε οι άνθρωποι αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν παράνομα δίκτυα, κάτι το οποίο έχει πάρα πολλά χρήματα, διακινούνται ατελείωτα ποσά, για να μπορέσουν να ξεφύγουν από περιοχές όπου οι ζωές τους βρίσκονται σε κίνδυνο και να διασφαλίσουν μια καλύτερη μέρα. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, το έχει ζήσει αυτό πολλές φορές. Το 2015-2016 ήταν μια δραματική περίοδος αντίστοιχη. Αλλά τότε η Κρήτη δεν το έχει βιώσει, mm-hmm. γιατί είχαμε κυρίως στο Αιγαίο και μέσω του Εύρου στην πορεία χερσαία σύνορα. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν αλλάξει ροές, έχει δυσκολέψει η κατάσταση προς την Ιταλία για πολλούς λόγους. Με αποτέλεσμα να έχουν επιλέξει την Κρήτη, η οποία δεν ήταν οργανωμένη. Όταν ένα κράτος είναι οργανωμένο, σημαίνει ότι υπάρχει καλύτερη διασφάλιση και προστασία συνόρων. Ιδίως η πορεία προς την Κρήτη δεν είχε οργανωθεί. Εδώ και ένα χρόνο περίπου, 1,5, που έχουν αυξηθεί οι ροές, αντί να γίνεται σοβαρή προσπάθεια για διαχείριση σε κεντρικότητα από την κυβέρνηση, εννοούμε πάντα, ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούμε μόνο μια ρητορική μίσους. Θα γίνουμε αυστηροί, θα κλείσουμε το δρόμο, δεν θα έρχεται κανείς, θα τους τιμωρούμε, θα μένουν κλεισμένοι για πάντα και διάφορα τέτοια. Αυτά ακούγονται ωραία, αλλά στην πράξη λύνουν το θέμα. Και βρέθηκε η κυβέρνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ροές οι οποίες δεν σταματάνε, όσο και να λες ότι θα κλείσεις mm-hmm. τα σύνορα, αυτό δεν γίνεται, ιδίως στη θάλασσα, και απαγορεύεται κλπ. Δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε έχεις αντιμέτωπους με την ανάγκη να το διαχειριστείς. Και επειδή δεν...
0: Περνάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα που απασχολεί το νησί. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο τουρίστριες από την Αγγλία, όταν το τετράτροχο τύπου γουρούνα πάνω στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά. Επιτόπου στον παράλληλο της Εθνικής της Γούρνες έσπευσαν δύο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στις γυναίκες που φέρουν σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το βαθύ Πετροχανίων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα ίχνη της χάθηκαν στις 29 Μαΐου, ενώ την απουσία της στις αρχές δήλωσε ο αδελφός της την περασμένη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου, όταν δεν επέστρεψε σπίτι της. Αυξάνονται τα δημοτικά τέλη της ΔΕΗ με τους δημότες να καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό. Όπως ισχυρίζεται η δημοτική επιχείρηση, το κόστος αγοράς του νερού από το φράγμα αποσελέμη από 0,19 ευρώ σε 0,33 ευρώ το κυβικό μέτρο κατέστησαν επιβεβλημένη την αναπροσαρμογή των τιμολογίων. Το μηνιαίο τέλος γίνεται ενιαίο και διαμορφώνεται στα 7 ευρώ για όλες τις κατοικίες από 5,25 ευρώ που ισχύει για τα διαμερίσματα και 7 ευρώ για τις μονοκατοικίες. Για επαγγελματικούς χώρους το τέλος διαμορφώνεται από τα 7 μέχρι και τα 10 ευρώ. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη. Είναι ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης και φυσικά, κύριε Δουλουφάκη, έχετε πάρα πολλά πράγματα να μας πείτε και για τις αυξήσεις στο νερό και για τα σκουπίδια που πέρασαν εν μέρη σε ιδιώτη, αλλά αν θέλετε και ένα σχολείο σας για το πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαυρομάτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Όλα αυτά που αναφέρατε, κύριε Μαυρομάτη, συνδέονται. Είναι αποτέλεσμα μιας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία τι λέει, παίρνω λεφτά από τους πολλούς, τα κάνω business για τους λίγους και δημιουργώ συνεχώς προβλήματα. Δεν φτιάχνω υποδομές, αντιμετωπίζω τα αγαθά όπως είναι το νερό σαν εμπόρευμα και σε αυτή τη λογική πόσο μου κοστίζει, τι θα μου αποφέρει, τι όφελος έχει, αφού αν δεν υπάρχει όφελος δεν επενδύω εκεί. Δίνω σε ιδιώτη, μην ξεχνάμε ότι η έλλειψη υποδομών που πολλές φορές έχει αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση,
0: σωστά,
7: που δεν εξασφαλίζει συνεχή ροή στα σπίτια των ερεκλειωτών, δεν δίνει πόσιμο νερό, άρα αγοράζουμε καθημερινά χιλιάδες λίτρα φιαλωμένου νερού. Δεν έχουν γίνει απαραίτητες υποδομές. Αυτό σημαίνει ότι εξαρτώμαστε πάρα πολύ, κύριε Μαυρομάτη, από τις γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις έχουν υψηλότατο ενεργειακό κόστος και εδώ υπάρχει το οξύμορο, αλλά εξηγείται, όπως είπαμε, την πολιτική ότι αυτό το κράτος αφήνει επίτηδες τη ΔΕΗ σε οικιακό τιμολόγιο, πολύ πιο ακριβό σε σχέση με το βιοτεχνικό ή βιομηχανικό που θα έπρεπε να έχει μια τέτοια επιχείρηση.
0: Είναι εύκολη η μετάβαση σε αυτό που αναφέρεται.
7: Και κερδίζει ΔΕΗ.
0: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ναι.
7: Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά τα λεφτά είναι πάρα πολλά που πληρώνουμε.
0: Καλά,
7: για να αποκομεί κέρδη η ΔΕΗ. Καταλάβατε, όσο πιο υψηλό τιμολόγιο, ο μεγαλύτερος από τους καλύτερους πελάτες της ΔΕΗ, κυρία Μαυρομάτη, είναι η ΔΕΗ. Να πω επίσης και άλλο με ένα μικρό έτσι χαρακτηριστικό, ότι αυτές οι αυξήσεις συζητιούνται μέσα σε ένα συμβούλιο το οποίο ουσιαστικά είναι μια εταιρεία. Δεν έρχονται, ας πούμε, να συζητηθούν ουσιαστικά, να πάρθουν αποφάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλο αυτό δείχνει το πώς αντιμετωπίζεται το νερό και γι' αυτό το λόγο έχουν ιδρυθεί και διάφορες εταιρείες για χάρη της ευελιξίας, έτσι. Τα σκουπίδια
0: που
7: χωρίς
0: να υπολογίζεται βέβαια το κόστος των πολιτών, έτσι, που είναι πλέον δυσβάστακτο. Κατά κοινή ομολογία, γιατί όταν τα πάντα παίρνουν την ανιούσα, το να αυξηθεί και το νερό που δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι κάτι
7: είναι
0: το οποίο
7: αγαθό.
0: Ακριβώς αποτελεί κοινωνικό αγαθό, τότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
7: Είναι θέμα, είναι συνέχεια αυτής της πολιτικής που φορτώνει όλο και περισσότερα βάρη στον ελληνικό λαό και πολύ περισσότερο, όπως βλέπουμε εδώ, και στον Ηρακλειώτικο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα σκουπίδια, κύριε Μαυρομάτη.
0: Ναι, πάμε στα σκουπίδια, κύριε Δουλουφάκη, γιατί τώρα πάμε να περάσουμε λίγο στα σκουπίδια, γιατί σύμφωνα με τις εξαγγελίες θα δούμε ένα άλλο Ηράκλειο. Εσείς το πιστεύετε αυτό?
7: Όχι βέβαια, γιατί και δεν το λέμε εμείς, μας το μεταφέρουν οι μαρτυρίες όπου έχει εγκατασταθεί ιδιώτης στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Λέει ότι επειδή ο ιδιώτης προφανώς κοιτάζει το κέρδος και αυτό που θέλει περισσότερο από όλα ο ιδιώτης είναι το ακόμα περισσότερο κέρδος, άρα οι υπηρεσίες στο ελάχιστο δυνατό ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη κερδοφορία. Αυτό λοιπόν που έχουμε δει σε αντίστοιχες περιοχές πόλης, δηλαδή της Ελλάδος, που έχει εφαρμοστεί παρόμοια τακτική, είναι ότι υπάρχει μια στοιχειώδης αποκομιδή και η περιφέρεια εννοείται ότι στενάζει. Γιατί μην ξεχνάμε, να θυμίσουμε στους ηρακλειώτες που μας ακούνε, ότι ο ιδιώτης θα εγκατασταθεί και θα έχει την αποκομιδή της ανακύκλωσης των ογκωδών αντικειμένων και μόνο του κέντρου.
0: Θα το δούμε. Πέντε μέρες απέμειναν, έτσι. Γιατί
7: και το θέμα είναι πόσο το πληρώνουμε όμως.
0: Σωστά. Και να προσθέσουμε ότι για να καλυφθεί ένα πρόβλημα, ουσιαστικά θα βάλουμε όλοι πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
7: Και για να καλυφθεί ένα πρόβλημα, κύριε Μαυρομάτη, που το ίδιο το κεντρικό κράτος έχει δημιουργήσει και έχει γίνει αποδεκτό όχι μόνο από αυτή τη δημοτική αρχή, αλλά και από όλες τις άλλες προηγούμενες. Άρα βλέπετε, αυτοί που έρχονται και δημιουργούν το πρόβλημα μας δίνουν μια λύση η οποία μας κοστίζει και πολύ περισσότερο. Το ίδιο γίνεται με το νερό, το ίδιο γίνεται με τα σκουπίδια. Αν θέλετε να το πάμε ακόμη πιο πέρα, έχει γίνει με την ενέργεια, έχει γίνει με τους δρόμους. Θέλεις δρόμους, θα πρέπει να πληρώσεις πολύ βαριά το αντίτιμο σε διόδια. Θέλεις υγεία, θα πρέπει να πληρώσεις πάρα πολύ βαριά το αντίτιμο δημόσιους ιδιώτες και πάει λέγοντας.
0: Κύριε Δουλουφάκη, όσον αφορά όμως τους εργαζόμενους, για να επιστρέψω στο θέμα των σκουπιδιών, εσείς πιστεύετε ότι η Δημοτική Αρχή το διαχειρίστηκε όπως θα έπρεπε? Γιατί εγώ δεν είδα κάποιον να πάει στο δικαστήριο όταν δικάζονταν η υπόθεση, όπως έκανε λόγου χάρη ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ο Μενέλαος Ομποκέας, που πήγε, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο πρέπει να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι και το πέτυχε, παρέμειναν. Κάτι αντίστοιχο έγινε από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου για να παραμείνουν οι όποιοι αυτοί εργαζόμενοι, έστω και προσωρινά, στις θέσεις τους?
7: Αυτό που είδαμε είναι ότι εξ αρχής δεν υπήρχε, ας το πούμε, μεγάλη διάθεση ώστε να... και να προσληφθούν και να παραμείνουν αυτοί που γνωρίζαμε, που γνωρίζαν όλοι τις ημερομηνίες στο δικαστηρίο, γνωρίζαμε όλοι πότε θα σταματήσουν, δεν ήταν κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Δεν υπήρχε κανένας προγραμματισμός, κανένας σχεδιασμός ώστε να μην δημιουργηθούν τα τεράστια προβλήματα που βιώσαμε όλοι μας τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, τα οποία βέβαια έρχονται σε συνέχεια και άλλων περιόδων και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή που είχαμε αντίστοιχες καταστάσεις. Βλέπετε, αυτό είναι... είναι μια κατάσταση η οποία κλιμακώνεται.
0: Ναι, αλλά αν μου επιτρέψετε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, σε τέτοιο χάλι το Ηράκλειο δεν το έχουμε ξαναδεί.
7: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο αμήν ώστε να γίνει αποδεκτό, έστω και με πολύ μεγάλη δυσανοχή από μέρους των Ηρακλειωτών. Έπρεπε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, την τραγική και επικίνδυνη κατάσταση, για να μπορεί να περάσει, ας το πούμε, λίγο ανώδυνα. Ξέρετε, αυτό δείχνει ακριβώς και η ιστορία σε πολλά κοινωνικά αγαθά που έχει επαναληφθεί. Ας το δούμε και με την υγεία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θεωρείται φυσιολογικό να πάει να πληρώσει κάποιος ιδιώτη, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα σκουπίδια.
0: Κύριε Δουλουφάκη, επειδή με πιέζει ο χρόνος του δελτίου, ακριβώς, θα ήθελα ένα σχόλιο σας ακόμη και για το μεταναστευτικό και να σας αφήσω εδώ για να περάσω στις υπόλοιπες ειδήσεις.
7: Το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πάλι στην ίδια κατεύθυνση της πολιτικής, που αυτοί που το δημιουργούν, δηλαδή ξεκινάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημιουργεί και τις οικονομικές συνθήκες φτώχειας στους λαούς αυτούς που θέλουν, που αναγκάζονται να φύγουν, και τις πολεμικές σειράξεις διάσπαρτες ανά τον κόσμο, που δημιουργούν και αποδέχονται και το κεντρικό κράτος και η κυβέρνηση, αλλά και η Δημοτική Αρχή. Αυτή λοιπόν την πολιτική που δημιουργεί τη φτώχεια και τους πολέμους, που οδηγεί τους ανθρώπους να έρχονται εδώ πέρα και να διακινδυνεύουν τη ζωή τους, αυτή λοιπόν η πολιτική δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι δυνατόν να κρατούνται σε συνθήκες όπως έχουμε δει, είτε στο παλιό ψυγείο, είτε σε άλλες δομές ανά την Ελλάδα, σε φυλακές. Θα πρέπει λοιπόν να τους παρέχεται το άσυλο, που αυτό υπάρχει η προϋπόθεση, να τους δίνονται όλες οι διευκολύνσεις, όλα τα χαρτιά τα απαραίτητα για να ταξιδέψουν στους χώρες προορισμού τους. Δεν θέλουν να μείνουν εδώ, κύριε Μαυρομάτη.
0: Το γνωρίζουμε.
7: Άνθρωποι αυτοί διακινδυνεύουν, πεθαίνουν στη θάλασσα. Έχουμε δυστυχώς πολλά τραγικά περιστατικά. Πεθαίνουν στις θάλασσες γιατί θέλουν να πάνε να δουλέψουν και να πάνε να ζήσουν αλλού. Δεν γίνεται να δεχόμαστε να δημιουργούνται φυλακές δίπλα από το σπίτι μας. Και αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της βεβαίως και τις δίκαιες αντιδράσεις που έχουν οι κάτοικοι που είχαν στις Μαλάδες, που έχουν και σε διάφορες περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση ανοιχτού τύπου, όχι φυλακίες, να τους παρέχονται όλες οι βοήθειες, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όλα εκείνα τα νομικές υπηρεσίες που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι και να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού τους. Αλλά ξέρετε, αυτό και να κλείσουμε εκεί πέρα.
0: Ναι, κύριε Δουλουφάκη,
7: αυτός που δημιουργεί
0: παρακαλώ
7: το πρόβλημα, αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα δεν μπορεί και δεν θέλει να δώσει λύση.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Περνάμε στις πολιτικές ειδήσεις. Στους 42 βουλευτές που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή της Βουλής, η οποία θα επιφορτιστεί με το έργο της εξέτασης των υπό αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, ανακοίνωσε με απόφαση του Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, και με την απόφαση αυτή εκκινεί επισήμως μία από τις πιο σημαντικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, που δεν είναι άλλη από τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εναρμόνιση της Ελλάδας με το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, η εφαρμογή του οποίου ξεκινά στις 12 Ιουνίου. Ναι, στο νομοσχέδιο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν. Το νέο σύμφωνο στοχεύει στην άμεση λήψη βιομετρικών στοιχείων και τη διαχείριση όσων δεν θα λάβουν άσυλο εντός 12 εβδομάδων. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ρολά κατεβάζουν οι εργαζόμενοι στους Δήμους την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά την πανελλαδική 24ωρη απεργία που προκήρυξε υπό ΕΟΤΑ. ΕΧΜΗ είναι το σύστημα μοριοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησε η αστυνομία στη Μεσαρά για κάναβη που διακινούνταν μέσω θηρίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Τρίτης ένας ανήλικος μαθητής άνοιξε σαν κύριος τη θηρίδα με τον σχετικό κωδικό και συνελήφθη από αυτοφόρο. Όπως διαπιστώθηκε, ενεργούσε για λογαριασμό ενός 19χρονου συγχωριανού και συμμαθητή του, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Παράλληλα, συνελήφθησαν και η μητέρα του ανήλικου για παραμπέληση εποπτείας. Σε διεθνείς ειδήσεις, σε τροχιά κλιμάκωσης οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην Τεχεράνη, τα οποία και πυροδότησε η κατάρρευση του Απάτσι του στρατού των ΗΠΑ από ιρανικό ντρόουν. Στην πρώτη επίσημη αντίδραση μετά τα αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτηρίζει τα νέα αμερικανικά πλήγματα παραβίαση κυριαρχίας. Η Ουάσιγκτον απαντά ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση και ετοιμότητα να αμυνθούν. Στο χάος στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση του Σουδανού που οδήγησε στο νοσοκομείο ένα 40χρονο, με τα επεισόδια που έχουν ξεσπάσει στους δρόμους να τυλίγουν στις φλόγες, καταστήματα, περιπολικά και αυτοκίνητα ιδιωτών. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν αυτοκίνητα μετά από ένα περιστατικό μαχαιρώματος. Σχεδόν στα 600 έχουν ανέλθει τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τις αρχές να ενημερώνουν διαρκώς τον τοπικό πληθυσμό για τη σπουδαιότητα των μέτρων ασφαλείας. Το ξέσπασμα του νέου στελέχους του ιού του έμπολα ανακοινώθηκε στις 15 Μαΐου, παρότι έκτοτε αξιωματούχοι έχουν πει ότι επί εβδομάδες δεν είχε ανοιχνευτεί κανένα από αυτά, με αποτέλεσμα να μην λάβουν έγκαιρα μέτρα οι υγειονομικές αρχές και να αγωνίζονται τώρα να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

0: Περνάμε τώρα στην αθλητική μας ενημέρωση. Κοντά μας στο στούντιο είναι ο Μανώλης Σαρής από το Sport FM.
1: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με τον τέταρτο τελικό της GPL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό συνεχίζεται σήμερα η μάχη μεταξύ των δύο αιωνίων. Τζάμπολ στις 9 το βράδυ με τηλεοπτική μετάδοση από το R2 Sport και ραδιοφωνική από τον Sport FM 104,2. Σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού θα κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας μετά την Ευρωλίγκα, ενώ αν κερδίσουν οι γηπεδούχοι τότε θα ισοφαρίσουν τη σειρά σε 2-2 στις νίκες και ο τίτλος θα κρυθεί στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μανώλη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πάμε τώρα να μάθουμε τι γίνεται με το χρηματιστήριο. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για την ενημέρωσή σας για το χρηματιστήριο. Κυρία Πολάκη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές διατηρούν επιφυλακτική στάση σε ένα περιβάλλον με έντονη μεταβλητότητα. Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης υποχωρεί στο μείον 1,10 στις 2.359 μονάδες με ένα 0,87 εκατομμύρια για την ώρα. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και ο τραπεζικός δείκτης 2.650 μονάδες μείον 2,10. Πάμε να δούμε τα ευρωπαϊκά, όπου το οποίο η Ασία έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, όπως και είναι αυτή τη στιγμή και ο δείκτης, ο γερμανικός δείκτης στο μείον 0,73, ο δείκτης Γαλλίας στο μείον 0,36 και η Αμερική με ένα πιθανό άνοιγμα το μεσημέρι στο μείον 0,73. Ο τεχνολογικός δείκτης είδαμε και χτες ότι είχε πολύ έντονη αλλαγή προσήμων, ξενύγει και σήμερα, όπου αντικατοπτρίζει είναι ο δείκτης, ο τεχνολογικός δείκτης ουσιαστικά, που αυτό το διάστημα δέχεται μεγάλη πίεση. Τώρα το πετρέλαιο Brent $90 ένα βαρέλι στο μείον μισό. Ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρία Δήμητρα Πολάκη. Μιλήσαμε και για το χρηματιστήριο, ακούσατε τι μας είπαν από τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7. Πάμε τώρα να δούμε το καιρό, καθώς οδεύουμε στο τέλος του δελτίου μας. Έθριος και αύριο ο καιρός στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν βόρειο έως 4 μποφόρ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Πολίτικα 89,8, εκτάκτος σήμερα μαζί σας η Μαρία η Μαυρομάτη. Από εμένα λοιπόν και τον ηχολήπτη μας τον Δημήτρη το Σιφάκη, καλό σας απόγευμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά,
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
9: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 10 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρυσός Κώστας.

Να ξεκινήσουμε με την ευχάριστη είδηση, παιδί μου. Τώρα, πώς έχετε διαπιστώσει έτσι, η τακτική, η ελάχιστη τακτική. Θαμώνες ραδιοφωνικά εννοούμε. Αυτής της ραδιοφωνικής συχνότητας μεταξύ 2 και 4, έχετε αισθητοποιήσει ότι τις τελευταίες μέρες ξεκινάμε με θετική είδηση. Έχουμε και άλλη μία, ναι. Είναι γεγονός. Υπάρχει και άλλη μία θετική είδηση. Σας έχουμε πει σαν ύποπτο το χρόνο ότι έχουμε, τέλος πάντων, έχουμε σταντάρει εμείς συγκεκριμένα πρατήρια υγρών καυσίμων. Για ποιο λόγο? Για να τα παρακολουθούμε, την διακύμανση της τιμής και έτσι να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι ό,τι βρούμε στο δρόμο, ρε παιδί μου, γιατί κάθε εταιρεία έχει τη δικιά της πολιτική. Αν όμως επιλέξεις 1-2 πρατήρια συγκεκριμένων εταιριών, έτσι παρακολουθείς τη διακύμανση από μια συγκεκριμένη πηγή. Ας το θέσουμε έτσι, μια συγκεκριμένη εταιρεία. Η ευχάριστη είδηση τώρα, της ημέρας. Μετά από 15 περίπου ημέρες, ήταν η τελευταία φορά που είδα τιμή 2,19, έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ προς τα κάτω. 1,99 και κάτι ψηλά. Είναι μια ευχάριστη είδηση. Το τελευταίο 15ήμερο συνεχώς πέφτει η τιμή της βενζίνης. Βέβαια, είμαστε πολύ μακριά ακόμη από το 1,76-77. Μιλάμε πάντα για το ίδιο πρατήριο υγροκαυσίμων, γι' αυτό σας λέω και σε επίπεδο ποιότητας και σε επίπεδο τιμής καλό είναι να έχετε συγκεκριμένο πρατήριο. Κάποιες φορές κερδίζετε, κάποιες χάνετε, αλλά ξέρετε, σας γίνεται. Αυτό. Αν κλείνουμε την παρένθεση, και ποιοτικά εννοούμε και οικονομικά. Λοιπόν, απέχουμε πάρα πολύ από το 1,76-77, οπότε και είχαμε αφήσει την τιμή της αμόλυβδης πριν ξεσπάσει η κρίση με το Ιράν. Είμαστε στο 1,99 τώρα, είχαμε πάει στο 2,19, πήγαμε στο 1,99 τώρα, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό, έτσι, δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να έχει μια πτωτική τάση, δεν ξέρω αν θα ξαναπλησιάσει το 1,76-77. Έχω μια σοβαρή αμφιβολία, σοβαρότατη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστούμε και αυτές οι σοβαρές αμφιβολίες μας δεν θα επιβεβαιωθούν και έτσι σύντομα να δούμε, παρά το γεγονός ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει, αντιθέτως 30 φορές ο Τραμπ έχει προαναγγείλει ότι ερχόμαστε σε συμφωνία, 30 φορές έχει πέσει η συμφωνία έξω, για τόσο σοβαρότητα συζητάμε και συζητάμε για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τιμή εν μέσω θέρους. Το λέω αυτό γιατί σκεφτείτε τώρα ότι μέσα σε 15 ημέρες, θα μου πεις είναι η μέθοδος του Χότζα, φόρτωσε και άμα σου αφαιρέσουν κάτι νιώθεις κερδισμένος. Δεν είναι έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο διατάφτα, στο τέλος της ημέρας, αυτό που καταγράφεται είναι ότι πλήρωνες 2,20 σχεδόν τη βενζίνη, τώρα την πληρώνεις οριακά 2 ευρώ. Είναι 20 λεπτά διαφορά από το 2,19 στο 1,99. 20 λεπτά, με συγχωρείτε. Διαφορά στα 60 λίτρα, που είναι να γεμίσει ένα μεγάλο αυτοκίνητο, μπορεί και παραπάνω, δεν το λες και λίγο πράγμα. Είναι μια σοβαρή ανακούφιση.

12 ευρώ στο γέμισμα είναι. Τα 20 λεπτά στα 60 λίτρα είναι 12 ευρώ στο γέμισμα. Δεν το λες και λίγο. Πληρώναμε δηλαδή μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες 12 ευρώ στο γέμισμα παραπάνω από ό,τι πληρώνουμε σήμερα. Το θέσουμε έτσι. Και επίσης πληρώνουμε σχεδόν 12 ευρώ στο γέμισμα παραπάνω, εξακολουθούμε να πληρώνουμε 12 ευρώ στο γέμισμα. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για ένα βιοταχή που έχει ένα ρεζερβουάρ 60 λίτρων. 12 ευρώ στο γέμισμα σε σχέση με προ-κρίσης εποχή. Εννοούμε με το Ιράν. Όταν πέραμε τη βενζίνη, 1,76, 77, 78, 79, κάπου εκεί. Πάντως κάτω από ένα, 1,80. Άρα, μέσα στην κρίση, φτάναμε να πληρώνουμε τη τιμή της βενζίνης 24 ευρώ καπέλο συνολικά. Φτάσαμε κάποια στιγμή να πληρώνουμε έως και 24 ευρώ παραπάνω το γέμισμα. Λέμε τώρα για χτύπο. Αλλά όμως έχουμε και δεύτερη ευχάριστη είδηση. Και αυτή δεν είναι από τις συνηθισμένες ευχάριστες ειδήσεις. Όπως και εμείς, εδώ από αυτή την ραδιοφωνική ζώνη τουλάχιστον, δεν είμαστε δυστυχώς συνηθισμένοι για εγκομιαστικά σχόλια όταν πρόκειται για ιεράρχες. Αλλά αυτή τη φορά θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Σας παρουσιάζαμε τα στοιχεία τις προηγούμενες ημέρες πώς αυξήθηκε ο μισθός με ένα νόμο, ένα άρθρο των Μητροπολιτών όλης της χώρας. Και από τα 2.700, 2.900 μεικτά πήγαμε στα 4.700 μεικτά. Αύξηση έως και 95% στο μισθό των ιεραρχών της Εκκλησίας. Την ώρα που ο μισθός των εκπαιδευτικών, ο μισθός των νοσηλευτών, ο μισθός των ιατρών, ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων παραμένει καθυλωμένος και μοιράζουν ενίοτε κανένα πεντάρικο, τριαντάρι. Α, συγγνώμη, παρεπιπτόντως, και ο μισθός των ιερέων που εξακολουθούμε κακώς να πληρώνουμε, η Εκκλησία να πληρώνει, αλλά κλείνουμε την παρένθεση, και ο μισθός των ιερέων εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Αλλά όχι των ιερέων που φοράνε χρυσοπίκυλτα άμφια. Διότι η κυβέρνηση, πλησιάζοντας προφανώς και σε εκλογές, μάλλον έχουν μεγαλύτερες ανάγκες οι άνθρωποι, λοιπόν, φρόντισε με ένα νόμο και ένα άρθρο να διπλασιάσει το μισθό τους. Περί αυτού πρόκειται. Διπλασιασμός του μισθού. Η πρώτη αντίδραση, και αυτή είναι η θετική είδηση, και επαναλαμβάνουμε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που την επικοινωνούμε, ήρθε από Μητροπολίτη της Κρήτης. Από τον Μητροπολίτη Κισάμου Κεσελίνου, τον κύριο Αμφιλόχιο, ο οποίος αναφέρθηκε για το άρθρο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο προβλέπει αλλαγές στις μηνιαίες αποδοχές των Μητροπολιτών και φυσικά, φυσικότατα και απολύτως λογικά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και σήμερα, παρεπιπτόντως από το φιλοκυβερνητικό τύπο, είχαμε damage control. Ήταν σαν να διάβαζα τα απομνημονεύματα του Σκέρτσου, του Υπουργού Επικρατείας. Είδα ένα δημοσίευμα σήμερα σε ένα από τα γνωστά, τα πιο φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Για ποιο λόγο, λέει, πρέπει, έκαναν και επιχειρηματολογία, πρέπει να αυξηθεί, λέει, ο μισθός των Μητροπολιτών. Να διπλασιαστεί δηλαδή, όχι να αυξηθεί. Την άλλο, παίρνει μια αύξηση, ρε παιδί μου, βάσει πληθωρισμού, παίρνει μια αύξηση κάτι παραπάνω τον πληθωρισμό, γιατί ο πληθωρισμός ουσιαστικά σου τρώει πυρκά, αν καταλάβεις το μισθό. Την όποια αύξηση εννοούμε του μισθού, να βάλεις κάτι παραπάνω, ρε παιδί, να το δεχτώ και αυτό. Ήταν ίσως λίγο πιο καθυλωμένοι οι μισθοί σε σχέση, ενδεχομένως, δεν ξέρω με τι, σε σχέση με, τέλος πάντων, μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε ό,τι θέλει, να ακούσω την ανάγκη αύξησης. Βέβαια, με αρκετό προβληματισμό, γιατί όπως είναι γνωστό, οι Μητροπολίτες και οι Αρχιεπίσκοποι οικογένειες δεν έχουν, εννοούμε δικές τους οικογένειες άνθρωποι, δεν έχουν. Σπίτια δεν έχουν, καλύπτονται τα βασικά έξοδα από τις Μητροπόλεις. Δεν είναι ο ιερέας, παύλα οικογενειάρχης, όπου ο ιερέας, ο παπάς δηλαδή, συνήθως είναι από τους ελάχιστους που έχουν μείνει οι ιερείς να έχουν πάνω από 2 παιδιά. Άρα είναι και μεγάλες οικογένειες
ή τέλος πάντων μεγαλύτερες αριθμητικά οικογένειες των ιερέων, των παπάδων δηλαδή, από τον αριθμό, τον αριθμό της μέσης οικογένειας, της μέσης σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. Στο θέσουμε έτσι. Άρα οι ανάγκες τους είναι και πολύ μεγαλύτερες. Δεν φρόντισε λοιπόν η κυβέρνηση να καλύψει, επαναλαμβάνουμε, λανθασμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ο μισθός καταβάλλεται από τα κρατικά ταμεία των ιερέων, λάθος. Αλλά εφόσον συνεχίζει και καταβάλλεται, η κυβέρνηση δεν είδε ανάγκη στους ιερείς, ρε παιδί μου, παπάδες. Που πόσο παίρνει ένας παπάς, 1000 ευρώ, 1200, 1100, άντε βγάλ' τα πέρα, 1500, δεν ξέρω. Άντε βγάλ' τα πέρα. Αν είσαι παπάς, παπάς, όχι παπάς. Λίγο απ' όλα, ξέρετε τώρα, και από εδώ, και από εκεί, και παραπέρα, μην πούμε τώρα περισσότερα, αντιλαμβάνεστε. Αυτό και πάρα από εδώ, και αυτό, αγιασμό, αυτό, ιδίες, βαφτίσια, γάμ, και συμπληρώνω το εξτρά εισόδημα, μιλάω για τον παπά, παπά. Τελεία εκεί. Και τελειώνουν όλα. Λοιπόν, για αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει προφανώς ανάγκη, δεν βλέπει μάλλον η κυβέρνηση ανάγκη. Μισθολογική. Για τον Μητροπολίτη που δεν έχει τις ανάγκες ενός ιερέα παύλα οικογενειάρχη, είδε. Σου λέει όμως. Θα ομολογήσουμε τώρα, είναι έξυπνη κίνηση από την κυβέρνηση. Σου λέει: κάνω μια οικονομία κλίμακος. Με μερικά εκατομμύρια, λίγα, καλύπτω 80 Μητροπολιτάδες σε όλη την Ελλάδα και μου κάνουν την ίδια δουλειά που θα απαιτούσε η χρηματοδότηση της αύξησης των χιλιάδων ιερέων σε όλη τη χώρα. Διότι ελέγχουν τους ιερείς ούτως ή άλλως οι Μητροπολιτάδες, άρα τη δουλειά μου εγώ θα την κάνω. Το αντιλαμβάνεστε. Και στέλνω και το μήνυμά μου εκεί που πρέπει να στείλω.

Ήρθε λοιπόν ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνη, ο κύριος Αμφιλόχιος, ο οποίος ουσιαστικά εξέθεσε την κυβέρνηση. Και εξέθεσε και όλους τους Μητροπολίτες, δεν μιλάνε. Και δεν αντέδρασαν σε αυτό το δωράκι το προεκλογικό της κυβέρνησης με το διπλασιασμό των μισθών τους. Όταν λοιπόν ακούσαμε τον Μητροπολίτη, ο Μητροπολίτης που πήρε διπλασιασμό του μισθού του με την αύξηση αυτή, να επικαλείται ότι την ώρα που η πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών, καθώς ο πληθωρισμός αγγίζει το 5%, εποχές που ο κατώτατος μισθός είναι 920 ευρώ, με τους νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς να ασφικτιούν. Σας διαβάζω τι δήλωσε ο κ. Αμφιλόχιος. Να ασφικτιούν όταν διοριστούν σε νησιά και τουριστικές περιοχές, καθώς αναγκάζονται να πληρώνουν ενίκιο τουλάχιστον το 50% του μισθού τους. Ενδεικτικό το γεγονός ότι το σχολικό έτος 24-25 περισσότερο από 1.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη θέση τους πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, καθώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος διαβίωσης. Και άλλα πολλά που επικαλείται ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος. Σε αυτές λοιπόν, λέει, τις εποχές καταλήγει, φρονούμε ότι χρειάζεται συστολή και προσοχή από όλους μας. Προσέξτε, η κυβέρνηση έχει πάρει απόφαση για να αυξηθεί και ο δικός του μισθός. Συγγνώμη, λάθος, όχι να αυξηθεί, να διπλασιαστεί και ο δικός του μισθός. Και ο κύριος Αμφιλόχιος βγαίνει και αδειάζει την κυβέρνηση. Διότι τι λέει, αυτό που συζητάμε όλοι μας. Πώς είναι δυνατόν να διπλασιάζει το μισθό στους Μητροπολιτάδες την ώρα που, για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκπαιδευτικό στο σχολείο των παιδιών μου το συνάντησα security στο Μπαγκέτιο Στάδιο. Πλά πράγματα. Σας λέω συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο εκπαιδευτικός το πρωί, τα παιδιά ήταν και πάθανε μια παράξη, λέει εδώ τι γίνεται. Ο εκπαιδευτικός το πρωί που διδάσκει τα παιδιά σας και τα παιδιά μου και τα παιδιά όλων μας, το βράδυ το συναντάνε σε συναυλία στο Παγκρίτιο ή σε κάνα ποδοσφαιρικό αγώνα με το γυλεκάκι, τη security, για να συμπληρώσει άνθρωπος το εισόδημα. Πού να βγει ρε παιδιά με 1000 ευρώ και καλά να είναι στο Ηράκλειο, να είναι από το Ηράκλειο. Αν είναι από καμιά άλλη περιοχή, πού να βγεις με 1000 ευρώ. Και 1000 μπορεί να είναι και πολλά.

Και καταλήγει ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνο Αμφιλόχιος ότι σε ό,τι μας αφορά και ως καλώς γνωρίζω και άλλοι αρχιερείς το αυτό σκέπτονται, λέει ο κύριος Αμφιλόχιος, μένει να το δούμε στην πράξη. Πως δηλαδή, πως δεν έχουν την αίσθηση, μάλλον την ψευδέστηση, ότι πράττουμε κάτι σπουδαίο και ξεχωριστό, εφόσον θα υπάρξει η αλλαγή αυτής της αποδοχής. Θα διαθέτουμε το ποσό των 500 ευρώ σε μηνιαία βάση για τη στήριξη του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Κισάμου στο σχολείο με πλήστες ανάγκες, το οποίο φιλοξενεί 15 παιδιά με ειδικές ανάγκες και στηρίζεται εν πωλής ατυχώς στη φιλοτιμία των εκπαιδευτικών των γονέων των παιδιών και ευαισθητοποιημένων εθελοντών. Επίσης, θα διαθέσουμε δύο ετήσιες υποτροφίες ύψους 5.000 ευρώ στην πρωτεύουσα, στον πρωτεύσαντα ή στην πρωτεύουσα στις παλαιλήνιες εξετάσεις. Μία υποτροφία για την Κίσαμο, μία για το Σέλνο και εκ του λοιπού ποσού σε εμπερίστατη πολύτεκνη οικογένεια και το Ανουσάκιο Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Καταλήγει ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος.

Για τέτοιες παρεμβάσεις μόνο επιδοκιμαστικά εγκομιαστικά σχόλια μπορεί να κάνει κανείς. Θα μπορούσε κάποιος να βρει διάφορες σκοπιμότητες. Ξέρετε, θα μπορούσε τώρα να κάνει δεύτερη τρίτη ανάγνωση. Παράδειγμα, ότι ο κύριος Αμφιλόχιος έχει συγκρουστεί με την κυβέρνηση γιατί, θυμίζω, η κυβέρνηση απέτρεψε την εκλογή του στη Μητρόπολη Χανίων. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι ο κύριος Αμφιλόχιος βρήκε ευκαιρία. Εγώ μένω στο διατάφτα. Μένω στο διατάφτα. Στην παρέμβαση του κυρίου Αμφιλόχιου και στην αντίδρασή του ότι, ρε παιδιά, είναι προκλητικό να μας δίνετε αυξήσεις. Προφανώς για πολιτική σκοπιμότητα, αυτό το λέω εγώ. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν μπορώ να, τι να κάνω, να πάω στο λογιστήριο του κράτους, να πω, γεια σας, μην τα βάλετε στο μισθό μου. Σας λέω ότι θα κάνω τις αύξησεις αυτής, δηλαδή το 50% του μισθού επιπλέον, θα το διαθέσω εκεί που σας αναφέραμε. Σε μια προσπάθεια ουσιαστικά να μην φαίνεται ότι καρπώνομαι εγώ αυτή την αύξηση την ώρα που οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες χυμάζονται από την ακρίβεια, αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, χιλιάδες υπάλληλοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αδυνατούν με μισθούς οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις να ανταπεξέλθουν. Επομένως, δεν ξέρω αν υπάρχουν δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τέταρτη, δέκατη, πέμπτη λόγοι για τον κύριο Αμφιλόχιο που προχώρησε αυτή την παρέμβαση. Ξέρω όμως ότι είναι ο πρώτος Μητροπολίτης που αντιδρά σε αυτή την προκλητική, προκλητικότατη αύξηση με ένα νόμο και ένα άρθρο που φέρνει η κυβέρνηση μόνο αποκλειστικά για τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας. Διακοπή μουσική, ένα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, καθώς η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη Μεσαρά οδήγησε σε συλλήψεις υπόπτων, με τα κρίσιμα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης να ανατρέπουν τα δεδομένα της έρευνας. Οξύ μήνυμα προς την κυβέρνηση αλλά και σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η συζήτηση γύρω από τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο έστειλε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, μιλώντας στον Πολίτικα 89,8 και στο Χρήστο Κόνστα. Την κάθετη αντίθεσή του στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών εξέφρασε μιλώντας τον Κώστα Σιλιγάρδο και ο πρώην Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος. Την ίδια ώρα έντονες οι αντιδράσεις και για το πρώην εργοστάσιο Ελαιολάδου στην περιοχή των Αθανάτων που φημολογείται ότι εξετάζεται επίσης ως χώρος για τη δομή φιλοξενίας μεταναστών. Τροχαίο με γουρούνα τα ξημερώματα στις Γούρνες. Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο Αγγλίδες που μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το βαθύ Πετροχανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη της χάθηκαν στις 29 Μαΐου, ενώ την απουσία της στις αρχές δήλωσε ο αδερφός της. Τους 42 βουλευτές που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή της Βουλής, η οποία θα επιφορτιστεί με το έργο της εξέτασης των υποαναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος, ανακοίνωσε με απόφασή του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ρολά κατεβάζουν οι εργαζόμενοι στους Δήμους την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά την πανελλαδική 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΠΟΕΟΤΑ. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησε η αστυνομία στη Μεσαρά για κάναβη που διακινούνταν μέσω θηρίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ανήλικος μαθητής άνοιξε τη θηρίδα με κωδικό και συνελήφθη επαυτοφόρο. Όπως διαπιστώθηκε, ενεργούσε για λογαριασμό ενός 19χρονου συγχωριανού και συμμαθητή του. Στις διεθνείς ειδήσεις, σε τροχιά κλιμάκωσης οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην Τεχεράνη, τα οποία πυροδότησε η κατάρριψη του Απάτσι, του στρατού των ΗΠΑ από ιρανικό ντρόουν. Σχεδόν στα 600 έχουν ανέλθει τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος και αύριο ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν βόρεια έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μια ώρα.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Θα εστιάσουμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής στις ανακατατάξεις που έχουμε στον χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μετά και την απόφαση, την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο Σάββατο, μια απόφαση που συνεχίζει να προκαλεί κλειδονισμούς. Υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά εκείνων που διαφωνούσαν και είχαν καταθέσει σχετικές τροπολογίες που ζητούσαν κάτι διαφορετικό από αυτό που τελικά εισηγήθηκε ο κ. Φάμελος και εγκρίθηκε κατά ισχυρή πλειοψηφία. Πάνω από το 70-75% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ενέκρινε την πρόταση του κ. Φάμελου ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης με τον Άλεξη Τσίπρα και την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ωστόσο, ήδη και ο κύριος Παπάς και σήμερα και ο κύριος Πολάκης ζητούν μετεπιτάσεως από τον κύριο Φάμελο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης έδωσε και μια προθεσμία 10 ημερών σήμερα στον κύριο Φάμελο να καταθέσει ένα προσχέδιο στο συμφωνίας με τον κύριο Τσίπρα πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία για την οποία αποφάσισαν με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σάββατο. Να υπάρξει δηλαδή ένας οδικός χάρτης ή βασίζοντας μια συμφωνία που θα περιγράφει τις βασικές αρχές που θα διέπουν αυτή τη συνεργασία και σε ό,τι αφορά το πολιτικό της περιεχόμενο και σε ό,τι αφορά τα τεχνικά της χαρακτηριστικά που μοιραία θα πρέπει να συμφωνηθούν και αυτά. Η διάθεση συνεργασίας είναι δεδηλωμένη πλέον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δεδηλωμένη από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και εδώ είναι που αρχίζουν τα πράγματα και περιπλέκονται, διότι προφανώς το μήνυμα που στέλνει η Αμαλίας όπου εδρεύει το προσωρινά το διοικητήριο του νέου αυτού πολιτικού σχηματισμού προφανώς και έχει απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, αλλά όχι σε πολιτικούς σχηματισμούς ή τουλάχιστον και μέσω των εκπροσώπων που έχουν παρατεθεί στη δημόσια σφαίρα από την πλευρά της Ελλάς, δεν προκρίνουν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, σίγουρα δηλαδή μέχρι και τις εκλογές, δεν προκρίνουν κάποια συνεργασία με συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Και αναζητούν όλοι να δουν πώς αυτό το πράγμα μπορεί να περπατήσει. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Πρίτανη, τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο. Κύριε Μιλόπουλο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχετε υπερθεματίσει κι εσείς υπέρ της απόφασης που ελήφθη το περασμένο Σάββατο. Ωστόσο, από εδώ και πέρα μένει το διατάφτα, δηλαδή πώς αυτή η πρόταση μπορεί να πάρει σάρκα και οστά. Και τι σημαίνει πρακτικά, τι θα μπορούσε να σημαίνει πρακτικά. Γιατί λένε ότι εδώ επιχειρείται ένας πολιτικός, ας μου επιτραπεί ο όρος, γάμος, αλλά μόνο με έναν εκ των δύο να είναι διατεθειμένοι ή τουλάχιστον να τον επιδιώκουν αυτό το γάμο. Το διαβάζουμε λάθος?
1: Κύριε Κόνστα, ούτε γάμος ούτε κηδεία.
0: Για πείτε μας.
1: Αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία διεκδίκηση, κανένα παζάρι αν θέλετε, δεν αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια πολιτική απόφαση και είπε ότι αυτή τη στιγμή, αν ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή και αν ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση της οικονομικής ολιγαρχίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί αν δεν υπάρξει μια ευρύτερη συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων. Έγινε δηλαδή μια ανάλυση της πολιτικής πραγματικότητας της σύγχρονης. Διαπιστώσαμε ότι η Νέα Δημοκρατία που έχουμε απέναντί μας έχει συνενώσει 5 διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα, ιδεολογικές τάσεις, πολιτικές τάσεις θέλετε να τις πείτε, από την ακροδεξιά του κυρίου Καρατζαφέρη μέχρι τους νεοφιλελεύθερους του κυρίου Μητσοτάκη, τη λαϊκή δεξιά του κυρίου Καραμαλή, την πατριωτική δεξιά του κυρίου Σαμαρά και το ακραίο κέντρο όπως λέμε ή τη σημειτική ομάδα των Φλωρίδη, Χρυσοχοίδη και όλων αυτών των πρώην πασοκικών στελεχών, και έτσι κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη συνένωση της κεντροδεξιάς, η κεντροαριστερά δεν μπορεί να απαντήσει αποτελεσματικά παρά μόνο αν ενώσει δυνάμεις. Αυτή ήταν η πολιτική, η σκέψη που βρίσκεται πίσω από την πολιτική απόφαση την οποία πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι θα στηρίξουμε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? διότι βλέπουμε ότι η κοινωνία το στηρίζει, διότι βλέπουμε ότι οι ψηφοφόροι μας μας το λένε, φεύγουν από μας και πηγαίνουν και στηρίζουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Μας το ζητάει η κοινωνία λοιπόν, γιατί είχαμε 10 και 8% και σήμερα μας δίνουν μισό και 1 και 1,5. Προφανώς γιατί η βάση μας, η εκλογική μας βάση δηλαδή, πίστηκε περισσότερο από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι και πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς και ο οποίος έχει και το ίδιο πρόγραμμα, αν μη τι άλλο, με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είδα καμία διαφορά στη διακήρυξη την οποία έκανε η Ελλάς προχθές πριν από εβδομάδες με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, προφανώς και πιστεύουμε ότι χρειάζεται συνένωση, προφανώς και βλέπουμε ότι η ανασύνθεση της κεντροαριστεράς γίνεται μέσα από την είσοδο του νέου αυτού σχηματισμού της Ελλάς. Προφανώς βλέπουμε ότι ο ηγέτης τους είναι ένας δικός μας ηγέτης, ένας δικός μας άνθρωπος, μέχρι πριν 3 χρόνια ο πρόεδρός μας, και προφανώς βλέπουμε ότι το πρόγραμμα το οποίο έχουν για την ώρα παρουσιάσει είναι σχεδόν, θα πω εγώ ταυτόσιμο, με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου
0: Πρωθυπουργού. Άρα,
1: ενώνουμε δυνάμεις.
0: Ωραία. Εγώ είπα γάμος, εσείς λέτε συνένωση. Όταν πάμε στην εκκλησία,
1: για συνένωση.
0: Ναι. Για συνένωση συζητάει και ο παπάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: το προσπερνά.
0: Το προσπερνά. Όχι, εγώ δεν μιλάω για κηδεία. Αλλά όμως, αυτοί που μιλάνε, μια και μου το δίνετε πάτημα και αφορμή, αυτοί που μιλάνε για κηδεία, γιατί το λένε? Εδώ προκύπτει μια εύλογη απορία. Η συνένωση αυτή, μοιραία, θα φέρει ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό το ψηφοδέλτιο θα έχει πάνω, αυτό εγώ καταλαβαίνω, διορθώστε με, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα, στη συγκεκριμένη τουλάχιστον εκλογική αναμέτρηση, επί της ουσίας ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέληθει στις εκλογές ως ψηφοδέλτιο εννοώ. Μπορεί ως πολιτικός σχηματισμός να υπάρχει, ως δομή να υπάρχει. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί να ονομαστεί, αν θα αλλάξει όνομα. Αλλά σαν φορέας πολιτική σκέψη, σαν αφετηρία ιδεολογικοπολιτική, μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει. Εκλογικά όμως, διορθώστε με, επαναλαμβάνω, αν κάνω λάθος, δεν θα υπάρξει. Σωστό ή λάθος?
1: Κύριε Κώστα, αν ο στόχος μας ήταν η καταμέτρηση δυνάμεων και αν ο στόχος μας ήταν να κρατήσουμε ζωντανό το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα είχατε απόλυτα δίκιο. Όμως σήμερα η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή. Σήμερα η μεγάλη εικόνα είναι πώς η χώρα θα απαλλαγεί από τα νύχια της οικονομικής ολιγαρχίας. Διότι δεν μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία απλώς είναι δεξιά και διαφέρει πολιτικά ιδεολογικά από εμάς. Εδώ μιλάμε ότι η χώρα σήμερα βρίσκεται όμηρος μιας μικρής οικονομικής ολιγαρχίας, μιας κατεστημένης δεξιάς και οικονομικά ισχυρής τάξης και μιας διεφθαρμένης επίσης κυβέρνησης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όταν τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά, δεν μετράς δυνάμεις. Δεν κοιτάς να δεις πώς θα διατηρήσεις την αυτονομία σου, πώς θα είσαι πιο πατριώτης ενδεχομένως, πώς θα στηρίξεις το δικό σου σπίτι, το δικό σου κόμμα. Κοιτάς πώς θα φύγουν αυτοί. Και ο κόσμος αυτό μας ζητά. Εγώ είμαι και εγώ πατριώτης ως, εν πάση περιπτώσει, κέντρο αριστερός, να το πω έτσι, πολίτης και στέλεχος ενός κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή τη στιγμή η πιο μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην Ελλάδα, η κοινωνική ανάγκη που υπάρχει στην Ελλάδα, είναι να φύγουν αυτοί. Είναι να σταματήσει το πλιάτσικο. Είναι να σταματήσει αυτή η βάρβαρη ανακατανομή του εισοδήματος σε βάρος του απλού πολίτη και σε βάρος των αδύναμων και υπέρ των πλουσίων.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε, επειδή έγινε και μια πρώτη συζήτηση.
1: Εγώ προτάσω αυτήν την κοινωνική ανάγκη
0: πλήρως
1: ως πρώτη ανάγκη και όχι την αυτοδυναμία μας, την αυτονομία μας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα θεωρώ δευτερεύοντα αυτή τη στιγμή.
0: Πλήρως κατανοητό.
1: Και νομίζω ότι και ο κόσμος που μας ακούει αυτό πιστεύει. Συμφωνεί μαζί μου δηλαδή. Το ζητούμενο σήμερα είναι να φύγουν αυτοί οι οποίοι κατέκλεψαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η ανάγκη σήμερα.
0: Δεν θα ήταν λοιπόν.
1: Με όποιο τρόπο.
0: Ωραία. Δεν θα ήταν λοιπόν πιο δόκιμο, πιο καθαρό. Θα αποφύγω τον πειρασμό να πω πιο έντιμο. Το αποφεύγω αυτό. Πιο δόκιμο και πιο καθαρό. Θα σταθώ σε αυτό. Το Σάββατο
1: αυτό
0: να λαμβάνατε.
1: Αυτό που κάναμε εμείς ήταν καθαρό, κύριε.
0: Ναι,
1: ήταν μια καθαρή πολιτική απόφαση. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, αλλά ήταν μια καθαρή πολιτική απόφαση.
0: Εγώ, συγγνώμη, δεν θα διαφωνήσω ούτε θα συμφωνήσω. Θα πω όμως ότι ήταν μια θολή απόφαση. Και γιατί το λέω αυτό? Και σε αυτό δεν θα μου απαντήσετε. Διότι δεν εξηγείται το διατάφτατο. Δηλαδή, πώς αυτό το πράγμα θα γίνει. Δηλαδή, γιατί δεν λέγατε. Να το ολοκληρώσω και μόνο απαντήσετε. Γιατί δεν λαμβάνετε μια απόφαση ότι θέλετε να το πείτε αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Θέλετε να το πείτε ότι τελεσίδικα εμείς δεν κατεβάζουμε ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο κ. Φάμελος δεν έχει πει ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συμμετάσχει στις εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ. Ως συνεργαζόμενη πολιτική δύναμη. Με στελεχειακό ανθρώπινο δυναμικό. Με ιδέες, προτάσεις μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ναι. Αλλά ως αυτόνομη πολιτική δύναμη δεν πρόκειται να συμμετάσχει. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Άρα, νομιμοποιούται πολιτικά με την πολιτική έννοια του όρου ο κύριος Παπάς ενδεχομένως, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου ή δεν ξέρω ποιος άλλος, να σου λένε ότι εδώ πέρα από τη στιγμή που είμαστε ανοιχτοί ακόμη να κατέβουμε στις εκλογές, να διατηρήσουμε την πολιτική μας αυτονομία και βάσει αυτού να κατέλθουμε στις εκλογές. Δεν θα ήταν πιο καθαρό να έχει κλείσει αυτό, θέλω να πω, το Σάββατο?
1: Όχι, κύριε Κόνστα. Η απόφαση την οποία πήραμε ήταν μια καθαρή πολιτική, ξεκάθαρη να την πω καλύτερα, πολιτική απόφαση. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, τους οποίους αγαπώ, είναι σύντροφοί μου πολιτικά, τους εκτιμώ απεριόριστα, έχουν μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση στη δημοκρατία. Δεν είναι ανήθικο ή ανέντιμο να έχεις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ούτε θολούρα υπάρχει αυτή τη στιγμή, ούτε ανεντιμότητα. Συγκρούστηκαν δύο αντιλήψεις. Μία αντίληψη η οποία έλεγε ότι σημασία έχει η αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να μαζέψουμε τα λιμά, όπως λένε, ναι, επιτρέψτε μου τον όρο, τα μικρά ποσοστά, δηλαδή μισό και 1,5 και 2,5 να φτιάξουμε ένα 5-6% και να κατέβουμε στις εκλογές. Και η άλλη άποψη του κυρίου Φάμελου και η δική μου, συνέπεσε να είναι και η δική μου και τη στήριξα, ότι αυτή τη στιγμή εφόσον δημιουργείται ένα κοινωνικό ρεύμα, πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, το οποίο πολιτικά δεν διαφέρει από εμάς, τα ίδια λέει με εμάς, και έχει και πολιτικό αρχηγό τον μέχρι πέρυσι δικό μας πρόεδρο.
0: Ωραία.
1: Εμείς δεν έχουμε λόγο να μην το ακολουθήσουμε.
0: Ωραία. Άρα γιατί δεν αποχωρείτε συντεταγμένα. Συγγνώμη. Γιατί δεν αποχωρείτε συντεταγμένα αυτό το 70-75, δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό, συντεταγμένα να προσαρτηθεί.
1: Θα ήταν πιο έντιμη η ατομική προσχώρηση καθενός από εμάς.
0: Αυτό είπα. Όχι,
1: από μια συλλογική, ξεκάθαρη πολιτική απόφαση ότι αυτό το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να ενώσει τις δυνάμεις του με ένα κοινωνικό ρεύμα το οποίο δημιουργεί.
0: Άρα λέτε λοιπόν, κύριε Μιλόπουλε, ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσετε από το ΣΥΡΙΖΑ και να αφήσετε το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 75%
1: στο υπόλοιπο. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: δεν είπαμε. Κανείς δεν μίλησε. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, χαριτολογώντας, ότι ούτε για γάμο μιλήσαμε, ούτε για κηδεία. Εννοώντας την κηδεία του ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώς. Και χαριτολογώντας. Μεταξύ μας, καταλαβαίνετε, κάνω ένα αστείο, έτσι. Λοιπόν, ούτε γάμος ούτε κηδεία. Συνένωση δυνάμεων. Στην πολιτική προβλέπεται η συνένωση δυνάμεων. Στηρίζουμε τις δυνάμεις της Ελλάς. Τώρα, το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το πώς αυτό θα εξειδικευτεί, θα το δούμε στην πράξη. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Για να πετύχεις κάτι πολιτικά, χρειάζονται δύο πράγματα. Να έχεις τη βούληση να το κάνεις και να βρεις τον τρόπο να το κάνεις. Την βούληση τη βρήκαμε. Το 70-75%, όπως σωστά είπατε και εσείς, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε την πολιτική βούληση να μην παλεύει μόνο του απέναντι στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλλά να ενώσει τις δυνάμεις του. Και σας το εξήγησα το γιατί. Γιατί έχει το ίδιο πρόγραμμα, γιατί έχει έναν ηγέτη τον οποίο εμείς εμπιστευόμαστε, είναι ο ιστορικός μας ηγέτης. Δεν βλέπουμε κανένα λόγο, δηλαδή, να πολεμάμε για τον ίδιο στόχο από διαφορετικά μετερίζια. Αντίθετα, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να νικήσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, το πώς αυτό θα εξελιχθεί και πώς θα εξειδικευτεί, θα το δείξει η ζωή και θα το δείξει η πράξη. Γι' αυτό στον φίλο μου, και το λέω ειλικρινά, τον φίλο μου και σύντροφό μου, τον Παύλο τον Πολάκη, τον οποίον πολύ εκτιμώ και πολύ σέβομαι και το ξέρει και εκείνος και είμαστε φίλοι, θέλω να στείλω ένα μήνυμα και να του πω ότι αυτές οι πολιτικές συμφωνίες και συνεργασίες δεν γίνονται με την προϋπόθεση 10 ημερών και κάτω από τελεσίγραφα και με συγκεκριμένους χρόνους κτλ. Θέλουν το χρόνο τους. Εμείς εκφραστήκαμε πολιτικά ότι θέλουμε να ενωθούμε με αυτό το κοινωνικό ρεύμα. Ας δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία σε αυτούς οι οποίοι θα ασχοληθούν με το πώς θα γίνει, πώς θα υλοποιηθεί αυτή η συγκεκριμένη συνεργασία, να το κάνουν. Εγώ εμπιστεύομαι το Σοκράτη Φάμελο ως πρόεδρο και από την άλλη μεριά εμπιστεύομαι ότι και ο Αλέξης Τσίπρας και η ηγετική του ομάδα θα βρουν ένα τρόπο. Δεν νομίζω ότι είναι χαζί να μην θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με άλλους.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε,
1: δεν νομίζω να μας θεωρούν ότι είμαστε ένα μισό ή 1% μόνο. έχουμε μια επιρροή πολιτική και η απόφασή μας αυτή έχει, κύριε Κόνστα μου, μια επιρροή πολιτική πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις δηλαδή στην κοινωνία το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να συμπορευθεί, να συμπαραταχθεί αυτή τη στιγμή με την Ελλάς. Δείχνουμε μια δυναμική. Δείχνουμε τον δρόμο.
0: Άρα,
1: δείτε ότι και άλλες πολιτικές δυνάμεις θα ακολουθήσουν αυτήν την γενναία και ξεκάθαρη απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
0: Σε ποιες δυνάμεις αναφέρεστε?
1: Από όλους τους πολιτικούς. Εγώ θα σας έλεγα μέχρι και στο ΠΑΣΟΚ απευθύνομαι. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει στο συνέδριό του μια απόφαση να έχει αυτόνομη πορεία. Σέβομαι την απόφαση ενός άλλου κόμματος. Είναι δική τους υπόθεση αυτή. Θα δεχτούν και
0: καλά,
1: την συνέπεια.
0: Και, εκεί υπάρχει μια αθολότητα την οποία επιβεβαιώνει.
1: Σήμερα διαβάζω.
0: Επιβεβαιώνει και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Παπανδρέου, ο βουλευτής.
1: Σήμερα διαβάζω. Είδα τον Νίκο τον Παπανδρέου που είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυτη τάση στην κοινωνία αυτή τη στιγμή όλων αυτών των προοδευτικών δυνάμεων, κύριε Κόνστα, που θέλουν να απαλλαγούμε από τον κύριο Μητσοτάκη, να υπάρξει συνένωση δυνάμεων. Να υπάρξει μια ευρύτερη πολιτική προοδευτική συνεργασία. Και σε αυτή την προοδευτική συνεργασία, εγώ που μιλάτε μαζί μου τώρα, ο Γιάννης Ομιλόπουλος, δεν θα βάλω όρους, ούτε να έχω εγώ τον πρώτο λόγο, ούτε να είμαι εγώ υπουργός, ούτε να είμαι εγώ οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά έχουμε και μια ανιδιοτέλεια, ξέρετε. Μπορεί να τσακωνόμαστε για ιδεολογικούς λόγους και για ασήμαντους καμιά φορά ιδεολογικούς λόγους, αλλά αν μη τι άλλο, είμαστε ανιδιοτελείς. Εμείς δεν θέσαμε κανέναν όρο. Δεν είπαμε ότι εμείς μπαίνουμε με τον συμπαρατασσόμαστε με την Ελλάς και ζητάμε καρέκλες, ζητάμε θέσεις. Τίποτα δεν ζητάμε. Θέλουμε να νικηθεί το ρεύμα, το δεξιό πολιτικό ρεύμα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή την οικονομική ολιγαρχία στη χώρα. Εμένα αυτή είναι η επιδίωξή μου. Και θα το πετύχω αυτό με όποιο τρόπο μπορώ. Ούτε θέλω καμιά θέση σε αυτό, ούτε ζητάω τίποτα από αυτό, ούτε διεκδικώ τίποτε. Ένας απλός στρατιώτης θέλω να είμαι και να πυροβολώ κι εγώ μαζί με τους άλλους στη σωστή κατεύθυνση. Να το πω έτσι λίγο σχηματικά. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν με ενδιαφέρει εμένα το να γίνει συζήτηση, να γίνει διαπραγμάτευση, να μιλήσει ο Φάμελος με τον Τσίπρα. Αν δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει με τον κύριο Φάμελο, υπάρχει άλλος τρόπος να δεχτεί αυτές τις συνεργασίες, ας προχωρήσουμε έτσι. Εμείς εκφράσαμε την πολιτική μας άποψη. Και εν πάση περιπτώσει να πω και κάτι ακόμα. Ακούω ότι δεν σας θέλει, λέει ο Τσίπρας. Ποιος είπε ότι δεν θέλει ο Τσίπρας να δυναμώσει την Ελλάς και να αυξήσει τις πιθανότητες του να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη? Μόνο χαζός δεν είναι ο Τσίπρας, όπως τον ξέρουμε όλοι, ευφιέστατος πολιτικός είναι και ικανότατος πολιτικός είναι και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μέσα από αυτή τη συνένωση των δυνάμεων μόνο κερδισμένος θα βγει. Άλλο πράγμα ότι δεν θέλει διαπραγματεύσεις με τα κόμματα, ότι εγώ θα σου ζητήσω τόσες θέσεις, τα ψηφοδέλτια και εγώ θέλω 5 υπουργούς, κατάλαβατε. Αυτό είναι κάτι που εμένα δεν με αφορά καθόλου.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε,
1: και νομίζω σε αυτό εκφράζω τους πάντες στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα,
1: και
0: τον
1: κύριο Πολάκη εκφράζω.
0: Κύριε Μιλόπουλε, βλέπετε
1: ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε θέσεις, δεν ζητάμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τις πολιτικές μας δυνάμεις από αύριο να παλέψουν στην κοινωνία να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Άρα,
1: αν
0: βλέπετε
1: αυτό μπορεί να το κάνει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, εγώ δεν θα έχω κανέναν εγωισμό κομματικό να πω αφού το κάνει και δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το στηρίξω.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε, βλέπετε.
1: Θα ήμουν
0: ακούστε με λίγο. Βάλτε μια ερώτημα.
1: Αν το έκανα αυτό, αν είχα δηλαδή αυτόν τον κομματικό εγωισμό, θα ήμουν πολύ χαμηλότερος, πολύ χειρότερος από ό,τι απαιτούν οι περιστάσεις. Εγώ δεν έχω κανέναν κομματικό εγωισμό. Εγώ θέλω να πετύχω τον πολιτικό μου στόχο υπέρ των Ελλήνων, υπέρ της χώρας μου και υπέρ της ελληνικής.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε, περιμένετε από τον κύριο Φάμελο, όχι στο τελεσίγραφο που θέτει ο κύριος Πολάκης ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά περιμένετε όμως κάποια στιγμή να παρουσιάσει ένα οδικό χάρτη, δηλαδή πώς θα γίνει όλο αυτό. Αν δεν μπορεί
1: περιμένω
0: ο ίδιος να το παρουσιάσει, λέτε.
1: Περιμένω εξελίξεις. Ναι.
0: Αν δεν μπορεί ο ίδιος, για λόγους που δεν γνωρίζουμε, να τον παρουσιάσει ο ίδιος ή να τον εξασφαλίσει ο ίδιος, θα μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει, διότι υπάρχει από πίσω μια απόφαση της τάξης του 75% και αφορά την Διευθυντική Επιτροπή.
1: Η απόφαση που πήραμε, κύριε Κώστα, με συγχωρείτε πολύ, δεν λέει ότι ο κύριος Φάμελος οφείλει να φέρει οδικό χάρτη.
0: Αλλά
1: εκφράζει μια πολιτική τοποθέτηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ενωθεί με το κοινωνικό πολιτικό ρεύμα της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Τελεία. Το πώς θα γίνει αυτό θα φανεί στην πράξη, θα εξειδικευθεί. Ούτε πιέζουμε κανέναν, ούτε ζητούμε από κανέναν τίποτε, ούτε διεκδικούμε. Αυτό θέλω να γίνει αντιληπτό. Και από εσάς και βέβαια από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Δεν διαπραγματευόμαστε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα. Εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε τη δεξιά πολιτική. Εμείς θέλουμε να φύγει η οικονομική ολιγαρχία. Με όποιον τρόπο μπορεί αυτό να συμβεί και έστω και χωρίς εμάς τις καρέκλες, να το πω έτσι. Εγώ απλώς στρατιώτης. Με το λόγο μου, με τη γραφίδα μου, με τους πολιτικούς μου αγώνες στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, να συμβάλλω όσο μπορώ να σμπρώξουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα, το πώς θα εξειδικευτεί αυτό, να είστε βέβαιος ότι η ζωή θα βρει τη λύση. Μάλιστα. Είμαι βέβαιος εγώ ότι θα βρεθεί ένας τρόπος αυτό το πράγμα να εξειδικευτεί.
0: Κύριε Μιλόπουλε, σας
1: ευχαριστώ. Ο στόχος με ενδιαφέρει εμένα. Το αποτέλεσμα με ενδιαφέρει.
0: Σαφές αυτό που λέτε.
1: Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Εγώ, κύριε Κώστα, σας
0: καλά
1: ευχαριστώ
0: απόγευμα.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια και.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Μιλόπουλος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επιστροφή λοιπόν μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από την κεντρική πολιτική σκηνή, τις εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα, πάμε στον αναβρασμό που υπάρχει σε αρκετές πλέον περιοχές, όπως εξελίσσεται η υπόθεση πέριξ της πόλης του Ηρακλείου, για την υπόθεση της δομής των μεταναστών. Χθες είχαμε κινητοποίηση στους αθανάτους, σήμερα είχαμε κινητοποίηση στο Κακόρος, στο ύψος του παλαιού Κταίου, κινητοποίηση η οποία μετακινήθηκε προς τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου εκεί κατέστη σαφές προς τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και από τον Δήμαρχο Χερσονήσου αλλά και από τους εκπροσώπους των περιοχών στην Ελιά, στις διάφορες συνοικίες και περιοχές εκεί που υπάρχουν στο Κοκκίνι, διάφορες περιοχές γύρω από το Κακό Όρος και τον παλαιό σταθμό του Κταίου.

επί του βόρειου οδικού άξονα, ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται, αυτό που είχε πει και χθες ο κ. Χαστάκης εδώ στη ραδιοφωνική ζώνη του Πολίτικα, δεν πρόκειται να αποδεχτούν τη δημιουργία δομής στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς θεωρούν ότι θα αποτελέσει πλήγμα, αυτό το βασικό επιχείρημα, πλήγμα για τον τουρισμό, καθώς διασχίζει το συγκεκριμένο σημείο, διασχίζεται από χιλιάδες τουρίστες καθημερινά, από τη μία, από την άλλη βρίσκεται εντός τουριστικής περιοχής, περιλαμβάνεται Καρτερός και Κοκκίνη, και φυσικά θεωρείται ότι έχει και κυκλοφοριακά ζητήματα για την ευρύτερη περιοχή. Αντίστοιχη επιχειρηματολογία υπήρχε και από τους κατοίκους των Αθανάτων χθες το απόγευμα, όταν και συγκεντρώθηκαν στο εργοστάσιο Γιαννούλη, εκεί που χωροθετείται ή εξετάζεται μάλλον η χωροθέτηση της δομής μεταναστών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που είχαμε εκτιμήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με τις αντιδράσεις που πλέον κάθε φορά που εκδηλώνονται η κυβέρνηση αναγκάζεται να πάει σε επόμενη λύση, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κάθε επόμενη λύση θα συναντά αντιδράσεις, διότι θα νομιμοποιούνται αυτές οι αντιδράσεις από τις αμέσως προηγούμενες. Τώρα το αντιλαμβάνεστε. Κάθε περιοχή δηλαδή σου λέει ότι αφού δεν το δέχτηκαν οι προηγούμενοι, γιατί θα το δεχτούμε εμείς. Και αυτό θα διαιωνίζεται και δεν θα βρεθεί και ποτέ λύση.

0: Για το θέμα επανήλθε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος για μία ακόμη φορά εξέφρασε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για να κλείσει άμεσα το θέμα και μάλιστα μονομερός. Δηλαδή, θα πάμε εκεί, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Τώρα θα είναι με τη μορφή της επίταξης, θα είναι με κάποια άλλη μορφή, μένει να αποδειχτεί στην πράξη. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη τι δήλωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην κρατική τηλεόραση για το θέμα.
1: Ας να καλημερίσουμε τον κύριο Πλεύρη. Είναι εδώ μαζί μας στο Newsroom. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα, κύριε Πλεύρη. Δεν σας ακούμε, θα σας ακούσουμε τώρα. Μας ακούτε εσείς, κύριε Πλεύρη?
2: Τώρα σας ακούω, εγώ σας ακούω.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλημέρα, γιατί δεν σας ακούσαμε. Καλημέρα και ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Βέβαια, είστε στο Υπουργείο γιατί έχετε συσκέψεις, αλλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των συναδέλφων εδώ θα είμαστε και θα τα συζητήσουμε. Και ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μου στο Newsroom και στο Earth News. Λοιπόν, Υπουργέ, εμείς είχαμε προγραμματίσει από μέρες το ραντεβού και μάλιστα είμαστε σε μία περίοδο που περάστηκε μία νέα ρύθμιση στη Βουλή. Αλλά βλέπετε, τρέχουν οι εξελίξεις. Έχουμε και άλλες αφίξεις στην Κρήτη. Βέβαια, βοηθά και η καλοκαιρία. Πού βρισκόμαστε?
2: Ναι, πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα θέμα μεταναστευτικής πίεσης η χώρα αντιμετωπίζει μόνο στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ σημαντικό ότι στο Αιγαίο οι ροές είναι μηδαμινές, δηλαδή με τη συνεργασία που υπάρχει και με την τουρκική ακτοφυλακή, ένα νούμερο θα σας πω ότι το Μάιο ολόκληρο είχαμε 438 αφίξεις από τα παράλια στα νησιά του Αιγαίου. Αυτές ήταν αφίξεις ημέρας για να συνεννοηθούμε, όχι μήνα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έχουμε τρομακτική μείωση στο 65% με 70% από τα παράλια.
1: Μάλιστα.
2: Η πίεση είναι η Κρήτη. Τι συμβαίνει στην Κρήτη τώρα για να το δούμε συνολικά? Η Κρήτη αυτή τη στιγμή σε απόλυτους αριθμούς κινείται το πρώτο πεντάμινο, θα σας πω, γιατί θα έχουμε και τα ακριβή στοιχεία αργότερα και του Ιουνίου, τα έχουμε κάθε μέρα. Κινήθηκε με περίπου 5.500 αφίξεις έναντι 4.500 του 2025. Παρουσιάζεται όμως, όπως πολύ σωστά είπε και η ανταποκριάτριά σας, το τελευταίο δεκαήμερο επιπλέον αυξητική τάση. Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη.
1: Μες.
2: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Ναι.
2: Συμβαίνει αυτό διότι έχουμε τον διάδρομο από τη Λιβύη, από την ανατολική πλευρά της Λιβύης. Οι Ιταλοί έχουν το αντίστοιχο πρόβλημα από τη δυτική Λιβύη, όπου εκεί πέρα προσπαθούμε να είμαστε, όχι το δικό μου Υπουργείο, εγώ δεν έχω την αρμοδιότητα του λιμενικού, με το Υπουργείο Ναυτιλίας είμαστε σε μια συνεννόηση με τις λιβικές αρχές, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει αποτροπή όταν ξεκινούν οι λέμβοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε αντίθεση με το Αιγαίο που λόγω των κοντινών αποστάσεων μπορεί να γίνουν επιχειρησιακά σχέδια, στο κομμάτι του λιβικού πελάγους όταν μια βάρκα βρεθεί στα τελείως ανοιχτά ύδατα δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο κομμάτι της αποτροπής. Η αποτροπή πρέπει να γίνει στο ξεκίνημα της από τις λιβικές αρχές. Επιχειρησιακά λοιπόν έχουμε λάβει κάποια μέτρα σε επικοινωνία με τους Λίβιους. Βλέπουμε ότι ξεκίνησαν να κάνουν ένα κομμάτι αποτροπών, δηλαδή μας στέλνουν ενημέρωση ότι σταματάνε βάρκες, αλλά ακόμα δεν φαίνεται προφανώς ότι είναι στο σημείο το οποίο επιθυμούμε. Εμείς τώρα στο κομμάτι που αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Ναι.
2: Το κομμάτι που αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης, έχουμε κάνει στα Χανιά μία δομή προσωρινή στην Αγιά και το κομμάτι των Χανίων λειτουργεί αυτή τη στιγμή υποδειγματικά. Αυτό το οποίο υπόθηκε με το ψυγείο στο Ηράκλειο δεν θα το δείτε καθόλου στα Χανιά. Συνεργαστήκαμε με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Χανίων. Έχουμε μία δομή. Πάει εκεί πέρα ο κόσμος, γίνεται το screening του κόσμου. Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε κλειστές δομές. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ πηγαίνουν στη διαδικασία ασύλου σε ανοιχτές δομές. Το πρόβλημά μας είναι το Ηράκλειο, διότι ακόμα μέχρι σήμερα, παρόλο που το Υπουργείο έχει προτείνει σειρά από χώρους, δεν έχουν γίνει αποδεχτοί αυτοί οι χώροι, είτε από κατοίκους είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, και είναι πάρα πολύ κρίσιμο τα επόμενα 24 ώρα ένας από τους χώρους που έχουμε προτείνει, 7 έχουμε προτείνει, να γίνει δεκτός για να μπορούμε να κάνουμε και τη διαχείριση του Ηρακλείου εν μέσω καλοκαιριού.
1: Άρα είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
2: Που μπορεί να ανταποκριθούν οι λιμενικοί.
1: Άρα τα επόμενα 24 ώρα θα επιλεγεί χώρος τώρα και στο Ηρακλείο.
2: Και πιστεύω ότι μέσα, επειδή υπάρχει αύριο περιφερειακό συμβούλιο, την Παρασκευή υπάρχει περιφερειακό συμβούλιο. Έχω κάνει εγώ ένα αίτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συγκεκριμένους χώρους. Ο ένας χώρος είναι και της περιφέρειας. Είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, και ιδιωτικό χώρο να μισθώσουμε, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Διαφορετικά, αν δεν μας προταθεί λύση από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα υποχρεωθούμε να κινηθούμε μονομερώς, αλλά αυτό δεν είναι ευχάριστο. Καλό είναι, όπως στα Χανιά είχαμε συνενετική λύση, το ίδιο να υπάρχει στο Ηράκλειο.
1: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε σε οριακό σημείο όσον αφορά το Ηράκλειο, έτσι όπως το θέτεται, γιατί είμαστε και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Άρα, ζητάτε τώρα ακριβώς από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους φορείς εκεί, από την περιφέρεια σε πρώτη φάση, να κλειδώσει ο χώρος, να επιλεγεί. Αλλιώς θα κινηθείτε από την πλευρά του Υπουργείου μονομερώς. Αυτό καταλαβαίνω, Υπουργέ.
2: Αλλιώς έναν από τους χώρους που έχουμε εμείς καταλήξει θα πάμε μονομερώς χωρίς σύμφωνη γνώμη. Αλλά ελπίζω ότι αυτό θα αποφευθεί. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί σας λέω, αυτή τη στιγμή, επειδή η μείωση από το Αιγαίο είναι τεράστια, έχουμε την δυνατότητα να διαχειριστούμε, δηλαδή, ροές στο πεντάμινο, οι θαλάσσιες ροές. Τώρα προφανώς θα μειωθεί αυτό που σας λέω, αλλά στο πεντάμινο έκλεισαν με 31% μείωση.
1: Μάλιστα.
2: Το πεντάμινο. Συνολικά, γιατί το Αιγαίο ήταν η βασική πύλη και έχουμε αντιστροφή αυτή τη στιγμή του διαδρόμου.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί βάλατε το πλαίσιο τώρα και περιγράφετε πώς είναι η κατάσταση. Αυτά τα αποτρεπτικά μέτρα που έχετε πάρει είναι το αυστηρό πλαίσιο.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση των όσων δήλωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί ο κύριος Πλεύρης. Κρατάμε ότι επί της ουσίας Σαββατοκύριακο ή Δευτέρα, δηλαδή μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο μεθαύριο, θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Εμείς αυτό έτσι ερμηνεύουμε την απάντηση του κύριου Πλεύρη, οι οποίες αποφάσεις θα είναι είτε με την αυτοδιοίκηση είτε χωρίς την αυτοδιοίκηση. Και όπως ακούσατε, αφενός αναφέρθηκε στην εγκατάσταση του παλαιού ΚΤΕΟ, διότι είπε ότι είναι χώρος που ανήκει στην περιφέρεια, εννοεί αυτό το χώρο, ο κύριος Πλεύρης, αλλά υπενθύμισε ο κύριος Πλεύρης ότι έχει στα χέρια του και προσύμφωνο, όχι με χαρτί φαντάζομαι, αλλά βασιλετός μια καταρχήν συμφωνία, με ιδιώτες. Τώρα, είδαμε να εξετάζονται εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταισμών Ηρακλείου, όπως την περιοχή των Μαλάδων, όπου τελικά κάηκε αυτό το σενάριο. Έχουν έλθει στο προσκήνιο και άλλες πιθανές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να ανήκουν και αυτές στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Υπάρχει περίπτωση των αθανάτων που είπαμε για το παλιό ελαιουργείο εκεί, των αθανάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή εκτιμήθηκε ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για μια τέτοια δομή. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει στα χέρια του στόχους, εντός ή εκτός εισαγωγικών όρος, και από εκεί και πέρα μένει από την τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίσει άμεσα ποια από αυτές τις επιλογές που έχει ήδη εξετάσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να προχωρήσουν. Να κάνουμε μια εκτίμηση ότι καμία από τις περιοχές ή τα σημεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν μπορεί να προχωρήσει. Και δεν μπορεί να προχωρήσει όχι για αυτά που επικαλούνται κάτοικοι, δήμαρχοι και τα λοιπά, γιατί αντιλαμβάνεστε, η επιχειρηματολογία είναι περίπου πανομοιότυπη. Δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί κάηκε εν τη γενέση της. Δηλαδή έγινε μια κακή διαχείριση σε όλα αυτά από το ίδιο το Υπουργείο. Διότι το Υπουργείο δεν πήγε ποτέ πρώτα σε έναν Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου υπάρχει η δομή, η κατάσταση τέλος πάντων που έχει εντοπιστεί και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές, να κάνει μια ζήμωση, να κάνει μια διαβούλευση, να αποσπάσει με προϋποθέσεις, όρους και πάει λέγοντας, τη θετική γνώμη ή ακόμη αν θέλετε και την ανοχή της αυτοδιοίκησης, αλλά ρίχνει στο τραπέζι περιοχές και εγκαταστάσεις περιμένοντας, καθαρός τζόγος δηλαδή, περιμένοντας πιθά κατσιμπίλια, ρουλέτα. Όπου κάτσε. Θα πούμε 7-8 περιοχές εκεί, θα πούμε 7-8 σημεία, όπου κάτσει. Θα σου πετάξω μετά και τον μπαλάκι, ας πούμε, ότι δεν σ' αρέσει καμία, κάπου πρέπει να πάω. Το αντιλαμβάνεστε, η αναγκαιότητα της δομής είναι δεδομένη. Άρα φεύγει ο Μουτζούρης από τα χέρια μου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι μια σωστή διαχείριση. Πόσο μάλλον για ένα πρόβλημα το οποίο ερχόμαστε τώρα και το έχουν οδηγήσει για μία ακόμη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση αυτή οδηγεί τα πράγματα στα άκρα και βάσει των άκρων, των ακραίων δηλαδή καταστάσεων, καλείται να πάρει αποφάσεις. Διότι το πρόβλημα με τους μετανάστες για το καλοκαίρι το βλέπαμε από πέρυσι, από πρόπερσι, εδώ και 3 χρόνια στην Κρήτη. Και άντε, παρήλθαν 3 χρόνια αναξιοποίητα, ανεκμετάλλευτα. Γιατί δεν έδωσε λύση ο κύριος Πλεύρης μέχρι την άνοιξη, πριν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, που επιβεβαιώνεται ότι αποτελούν το βασικό μοχλό που σπρώχνει τους μετανάστες, διότι με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων έρχονται οι μετανάστες, αυξάνονται δηλαδή οι ροές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που όλοι εξοφλούσαν δηλαδή. Όλοι το ξέρανε. Διότι στα βόρεια παράλια της Αφρικής, κυρίως στη Λιβύη, είναι χιλιάδες οι μετανάστες που περιμένουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Άρα ήταν αναπόφευκτη η αύξηση της ροής. Και ενώ ήταν αναπόφευκτη, η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει να κάνει αυτό που όφιλε να κάνει και τώρα υποτίθεται ότι πετάει τον μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίσει με το μαχαίρι στο λαιμό που, πώς και τα λοιπά, χωρίς να έχει υπάρξει μια έτσι εμπεριστατωμένη μελέτη για την καταλληλότητα, για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν, σε τι βαθμό μπορεί να είναι αυτές οι επιπτώσεις. Αν όντως έχουν δίκιο ή άδικο, σημαίνει ότι επειδή φωνάζουν έχουν και δίκιο, στα επιχειρήματα εννοώ, οι κάτοικοι σε όλες τις περιοχές, μην μπούμε συγκεκριμένες τώρα και στοχοποιήσουμε κάποια περιοχή, αλλά αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί από κάποιους ειδικούς. Δεν μπορεί να πετάμε έτσι την πύλια από τη ρουλέτα, σαν να πρόκειται για τον υπάλληλο του καζίνο που πετάει την πύλια όπου κάτσει η πύλια για να λύσουμε το πρόβλημα όπως. Ενώ υποτίθεται ότι είχαμε όλο αυτό το χρόνο μπροστά μας, έστω των τελευταίων πολλών μηνών, από πέρυσι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο-Μάη φέτος, και δεν έχουμε παίξει 9, πολιτικά εννοούμε και τεχνικά, από την πλευρά της κυβέρνησης. Και έρχεται τώρα ο κύριος Πλεύρης να μας πει ότι ναι, προφανώς η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πλέον οι πιέσεις που υπάρχουν στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι τεράστιες. Συνοστίζονται εκατοντάδες πλέον άνθρωποι με τις αλλεπάλληλες αφήξεις μεταναστών. Δεν τιμά κανέναν μας. Κανέναν μας. Πρωτίστως την κυβέρνηση φυσικά. Αυτή η εικόνα. Αλλά δεν μπορεί, επειδή δεν την τιμά αυτή η εικόνα, να πετάει την ευθύνη σε άλλους, ενώ θα έπρεπε να έχει ήδη καταρτήσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό, να έχει προηγηθεί η κατάλληλη ενημέρωση, διαβούλευση και ζήμωση, να έχει αποσπάσει, επαναλαμβάνουμε, είτε τη θετική θέση άποψη, είτε ακόμη και την ανοχή, και να έχει προχωρήσει η δημιουργία της δομής εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό.

Και ξέρετε, όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Κρήτη και δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της Κρήτης, σε καμία περιοχή, σε όλη τη χώρα, όπου και αν προηγήθηκε αντίστοιχη διαδικασία, κανείς δεν αποδέχτηκε έτσι χωρίς αντίδραση τέτοιου είδους δομές. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα για τα νησιά του Αιγαίου, για τις περιοχές στην υπηρετική Ελλάδα, παντού υπήρξαν αντιδράσεις. Με μια κατάλληλη διαχείριση, ζήμωση, με διασφαλίσεις, προϋποθέσεις, όρους, στην πορεία βρέθηκε κοινός τόπος. Γιατί σε κάθε περίπτωση, όσο και να λέμε ή όσο και να υποστηρίζουμε ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοιες ροές, όσο και να λέει η κυβέρνηση ότι διασφαλίζει τα σύνορα, είναι βέβαιο ότι την ίδια ώρα που διατυπώνει τέτοιες θέσεις, είναι βέβαιο ότι η πραγματικότητα έρχεται να τις ακυρώσει. Και όλοι το γνώριζαν και το γνωρίζουμε και εμείς που υποτίθεται δεν είμαστε ειδικοί. Διότι είναι φύση αδύνατον να μπορούν να καλυφθούν όλα τα θαλάσσια σύνορα, σε όλο το μήκος των θαλασσίων σύνορων, να καλυφθεί η χώρα και να αποκοπούν σε όλο το μήκος και το πλάτος των θαλασσίων σύνορων αυτές οι διελεύσεις. Άρα ήταν δεδομένο ότι διελεύσεις μεταναστών θα είχαμε. Οι καιρικές συνθήκες διαφοροποιούν τον αριθμό και διαμορφώνουν τη διακύμανση της ροής. Όχι η προστασία των σύνορων. Οι καιρικές συνθήκες και μόνο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ένα βασικό εργαλείο αποτροπής να εισέλθουν μετανάστες στη χώρα μας, μόνο καιρός μπορούσε να βοηθήσει. Γιατί στην πράξη, για να είμαστε σοβαροί τώρα, εκ του αποτελέσματος κρίνουμε, όποιο άλλο εργαλείο αποτροπής έχει αποτύχει. Παταγωδός όμως. Παταγωδός.

Και την ώρα που υπάρχει αυτή η αναστάτωση, και την ώρα επίσης όπου αυτή η αναστάτωση, πέρα από τη δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη αντίδραση των κατοίκων, αξιοποιείται και πολιτικά, ξυπνώντας έτσι ιδιαίτερα αντανακλαστικά ιδιαίτερης ιδεολογικοπολιτικής κατεύθυνσης και καλλιεργούνται συνειδήσεις με ρατσιστικά χαρακτηριστικά σε μια άλλη γωνιά της Ευρώπης, καίγεται μια ολόκληρη χώρα, στην Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ, εξαιτίας ακριβώς του μεταναστευτικού και εξαιτίας ενός επεισοδίου που έδωσε την αφορμή για να εκδηλωθούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άνω τελεία και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Χειροπέδεσε 3 άτομα για τη δολοφονία του Προέδρου του Απεσοκαρίου που είχε καταλήξει τον περασμένο Μάρτιο. Μετά από άγρια επίθεση πέρασε η αστυνομία στο Ηράκλειο. Μεταξύ των 3 συλληφθέντων συγκαταλέγεται άτομο που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές στο πλαίσιο της πολύκρωτης υπόθεσης του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης 2 ανηλίκων παιδιών στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά. Πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟΣ στο ΒΟΑΚ μέχρι τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων από τον Καρτερό, το Ηράκλειο και τη Χερσόνησο, αντιδρώντας στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στην περιοχή. Αύξηση καταγράφουν οι ανήλικοι εργαζόμενοι στο Ρέθυμνο την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας της περιοχής, περίπου το 80% των ανήλικων απασχολούμενων εργάζονται στον τουρισμό και στην εστίαση. Κινητοποίηση της αστυνομίας στα Χανιά μετά τη δήλωση εξαφάνισης μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαθύπετρο. Τα ίχνη της χάθηκαν 29 Μαΐου όταν έφυγε από το σπίτι της. Ρολά κατεβάζουν οι εργαζόμενοι στους Δήμους την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά την πανελλαδική 24ωρη απεργία που προκήρυξε υπό έωτα αιτία το σύστημα μοριοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις περιοχές που χτύπησε ο σεισμός στην Εύβοια. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 26 κίτρινα κτίρια, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ τάχθηκε με το παρόν. Μόλις το 11% των Ευρωπαίων σε 15 χώρες θεωρούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμμαχο, ιστορικό χαμηλό και ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 16% που ήταν το αντίστοιχο πριν από 6 μήνες και 22% τον Νοέμβριο του 2024 σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων. Με σαφή και πολύ σκληρή απάντηση προειδοποιεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσους απειλούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, μιλώντας σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center απόψε στις 9, στην τέταρτη μεταξύ τους μάχη για τους τελικούς των play-off στη Στίχημαν Basketball League GBL. 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων είναι το σκορ στη σειρά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος και αύριο θα είναι ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους να αγγίσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως και 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα.
2: Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Τα όσα συμβαίνουν από χθες στη Βόρειο Ιρλανδία, συγκεκριμένα στο Belfast, νομίζω ότι είναι δυστυχώς μια πρώτη τάξεως ευκαιρία. Δυστυχώς επαναλαμβάνουμε. Και για εμάς εδώ, με αφορμή την αναστάτωση που υπάρχει για τους μετανάστες, να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση από όλους μας. Μια ψυχραιμία και μια νυφάλια προσέγγιση. Προφανώς και εκείνος που διαφωνεί και καταθέτει την άποψή του, τη θέση του, με τα δικά του ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά. Κανείς δεν το αφισβητεί, του έχει το κάθε δικαίωμα. Αλλά θα πρέπει πάντα, όταν εκφέρουμε δημόσιο λόγο, να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο δημόσιος λόγος μπορεί να έχει και επίπτωση στη σκέψη κάποιων. Και αντιστοίχως, ο λόγος που κάποιος διατυπώνει έτσι αυθόρμητα ενδεχομένως και όχι με πολύ μεγάλο κόστος, στο μυαλό και κυρίως στα χέρια κάποιου άλλου, να αποτελέσει εργαλείο με πολύ μεγαλύτερο κόστος για κάποιον τρίτο. Και ονοείτο. Διότι αυτό που συμβαίνει από χθες στη Βόρεια Ιρλανδία είναι ενδεικτικό πως ένα γεγονός, ένα συγκεκριμένο γεγονός, μπορεί να αποτελέσει τη θριαλίδα για να εκδηλωθούν πολύ βία σύνδρομα τα οποία υφέρπονται για πολλά χρόνια και απλά να ζητούν αυτά τα σύνδρομα, να ζητούν απλά τη χαραμάδρα για να μπορέσουν να εκδηλωθούν. Αυτό συνέβη στο Belfast. Φλεγόμενα λεωφορεία, μαύρη καπνή, εξαγριωμένα πλήθη, μετά την άγρια επίθεση που διέπραξε ένας Σουδανός. Αυτό είναι το περιστατικό. Εναντίον ενός άνδρα δημοσίως, με την κατάσταση να κλιμακώνεται κάθε ώρα που περνά στο Belfast. Το βίντεο από μόνο του ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη, γιατί εάν το βλέπαμε μέσα από τις στήλες μιας εφημερίδας ή ενός society, σε ένα δελτίο ειδήσεων ή σε ένα δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου, και απλά περιγραφόταν ως είδηση, χωρίς όμως να υπάρχει εικόνα, γιατί κανείς δεν το κατέγραφε ή δεν ήταν κάποιος εκεί για να το καταγράψει, δεν ξέρω αν θα ήταν πολύ πιθανό να μην ήταν αυτή η αντίδραση του κόσμου. Η εικόνα είναι που έδωσε την αφορμή και αποτέλεσε, δημιούργησε τις συνθήκες της χαραμάδρας που είπαμε πριν. Μετά την σοκαριστική επίθεση με μαχαίρι στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, ξέσπασε ομοίωργη. Εξαγριαμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε πολλαπλά οχήματα στο Belfast, μεταξύ των οποίων και σε λεωφορεία. Κάτοικοι απομακρύθηκαν από τα φλεγόμενα σπίτια τους από την πυροσβεστική. Κάτοικοι αυτοί ήταν μετανάστες. Ουσιαστικά είχαμε, όχι νύχτα, μέρα μεσημέρι, μέρα κρυστάλλων. Αυτό που ζήσαμε με τους Ναζί, αυτό που έζησε η ελληνική κοινότητα, κρατήστε αυτό, η ελληνική κοινότητα το 55 στην Κωνσταντινούπολη, κάτι αντίστοιχο συνέβη και εξακολουθεί να συμβαίνει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι, εκατοντάδες μασκοφόροι έμπαιναν στα σπίτια κρατώντας μπουκάλια και τούβλα, χτυπούσαν πόρτες, έσπαγαν τζάμια και καλούσαν τους ξένους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Οι πυροσβέστες, οι Ιρλανδοί πυροσβέστες, αποτέλεσαν το τείχος προστασίας, διότι στην προσπάθειά τους να προχωρήσουν σε κατάσβεση όπου είχαν ξεσπάσει φωτιές, προστάτευαν ταυτόχρονα και τους μετανάστες που έπεφταν θύματα στα χέρια εκατοντάδων εξαγριωμένων μασκοφόρων.

Ο δράστης της επίθεσης, της βίαιης αυτής επίθεσης εναντίον ενός Ιρλανδού, διαπιστώθηκε στην πορεία ότι είχε λάβει βίζα πενταετούς διάρκειας το 2023 και προέρχεται από το Σουδάν.

Αυτές οι σκηνές τρόμου και χθες τη νύχτα και σήμερα το πρωί στο Belfast, γι' αυτό λέμε, είχαμε και νύχτα κρυστάλλων και μέρα κρυστάλλων στο Belfast, δεν απέχουν πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα γεγονός να συμβεί, ο τρόπος που αυτό το γεγονός θα επικοινωνηθεί, τα χαρακτηριστικά που θα διέπουν αυτό το γεγονός, είναι τόσο οριακά τα πράγματα που προφανώς κάποιοι και για πολιτικούς λόγους βρίσκονται με το όπλο παραπόδας. Και όταν λέμε όπλο, δεν το λέμε απλά μεταφορικά, γιατί και το μαχαίρι και το ρόπαλο και το μπουκάλι όπλο γίνεται στα χέρια ενός εξαγριωμένου με συγκεκριμένα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά.

Αυτοί οι μασκοφόροι έμπαιναν στα σπίτια στον Belfast και πετούσαν έξω τον κόσμο μόνο και μόνο. Δεν ρωτούσαν, μόνο και μόνο επειδή ήταν μαύροι. Είχαν άλλο χρώμα. Τώρα το αντιλαμβάνεστε. Επειδή είχαν άλλο χρώμα. Μην τύχει και πάει κανένα κριτικό εκεί, είναι λίγο με λάμψο, να την πατήσει.

Γι' αυτό καλό θα είναι να είμαστε έτσι πολύ συγκρατημένοι, προσεκτικοί, όχι με την έννοια του μην μπούμε κάτι που ξέρω εγώ δεν πρέπει να υποθεί. Να υποθεί αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να υποθεί, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να επικοινωνήσεις κάτι. Ο τρόπος που λέγονται τα πράγματα, που γράφονται τα πράγματα, ιδιαίτερα σε τόσο λεπτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές, παράνομες ανθρώπινες ζωές, παράνομες, ναι, παράνομες, εκτός νόμου. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν παράνομα στη χώρα, αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Αλλά όταν έχεις υπουργό, πρώην υπουργό, βουλευτή σήμερα, της κυβέρνησης, ο οποίος έχει περάσει μαστεία και δεν έπαιξε πενιά και από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και έχει το θράσος μέσα στη Βουλή, μιλούμε για τον κύριο Βορύδη, χθες στη Βουλή, να αναρωτιέται αν θα βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, σαν να πρόκειται, ρε παιδί μου, για ένα καριδότσουφλό, όπου όλο στοιχείο πάνω σε αυτό το καριδότσουφλό υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 ζευγάρια μάτια, 40 ψυχές, 50, 100, 200, δεν ξέρω πόσες. Αυτό για τον κύριο Βορύδη και τον κάθε κύριο Βορύδη φαίνεται ότι είναι μια λεπτομέρεια. Απόδειξη πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η ρητορική είναι ότι ο κύριος Βορύδης σήμερα έχει επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου, σε ένα ρεσιτάλ πολιτικής κυβίστησης, για να μας πείσει ότι η ερώτησή του ήταν, λέει, σχήμα λόγου για να δείξει το αδιέξοδο του προβλήματος. Αυτά παθαίνεις όμως, το προσπαθείς να χαϊδέψεις ακροδεξιά αυτιά. Εγκλωβίζεσαι σε μια ρητορική που δεν μαζεύεται και μετά τρέχεις να μας πείσεις ότι λάθος εμείς καταλάβαμε. Όμως το κακό έχει γίνει, γιατί οι περισσότεροι άκουσαν αυτό που είπες και το μήνυμα το έστειλες εκεί που ήθελες να το στείλεις. Δεν θα ακούσουν τη δεύτερη-τρίτη ερμηνεία που θα επιχειρήσεις να δώσεις για να εξηγήσεις ότι δεν είναι αυτό που καταλάβατε.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Να σας πούμε βέβαια ότι αυτοί που κατηγορούνται για το θάνατο του δασκαλάκι, του προέδρου εκεί στη Μεσαρά, στο Απεσοκάρι, δεν είναι μετανάστες. Ούτε νόμιμοι ούτε παράνομοι. Δεν είναι μετανάστες. Συγχωριανοί του είναι αυτοί που κατηγορούνται. Δεν ξέρω αν η δικογραφία είναι δεμένη και αποδειχθεί, αν αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι τελικά αυτοί που έχουν συλληφθεί είναι και υπεύθυνοι για το θάνατο του δασκαλάκη που αρχικώς αποδόθηκε σε ατύχημα στο Απεσοκάρι, αλλά να σας ενημερώσουμε ότι δεν είναι μετανάστες. Έτσι, στο παρεπιπτόντος δηλαδή.

Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε στο Ζώνη 5 στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Για χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
2: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι
8: στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
9: Δέρτη 107,7.
10: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8. Ο Νίκος Ελμουνιδάκης όλα μαζί και στο 693-2907-898. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα μπυρελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Άλλη μια επιτυχία της ασφάλειας Ηρακλείου. Φαίνεται ότι έχουν βρει τους δολοφόνους του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Μετά από μια μεγάλη επιχείρηση το πρωί, τα ξυπρώματα, τρία άτομα βρίσκονται στα χέρια της, των αρχών και αύριο θα περάσουν από εισαγγελία και ανακριθεί. Φέρονται να σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη με μια κατσούνα, με μια γλίτσα.

Ένα μεγάλο θέμα έχει σκάσει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Παπαβασιλείου. Καταγγελίες κάνουν λόγο ότι χρησιμοποίησε τη θέση του, το ότι είναι ο διοικητής 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, προκειμένου να βγει μια γυναίκα από το θάλαμο που νοσηλευόταν με πολύ σοβαρή ασθένεια στο Βενιζέλο νοσοκομείο και να μπει ο πατέρας του, ο οποίος είχε κάνει ένα χειρουργείο. Υπάρχουν καταγγελίες από νοσηλευτές, από γιατρούς, από πολύ κόσμο. Εμείς έχουμε στείλει μήνυμα στον κύριο Βασιλείου να μας κάνει μια δήλωση. Δεν έχει απαντήσει ακόμα. Το ίδιο κάνουμε και στον κύριο Δαδουλάκη, τον διοικητή του νοσοκομείου του Βενιζελίου. Περιμένουμε, θα έχουμε εξελίξει μάλλον την ώρα της εκπομπής. Πολύ σοβαρό θέμα. Να βγάλεις μια γυναίκα με πολύ σοβαρή πάθηση, να τη βάλεις σε ένα δωμάτιο μαζί με άλλους 7 για να μπει μόνος ο μπαμπάς. Μπαμπάς είναι, τον αγαπάμε, εννοείται. Αλλά όχι εις βάρος των άλλων.

Βέβαια στο Βεντζέλο που γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή με γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό και τα υπόλοιπα, η διοίκηση με διάψευση επιβεβαιώνει ότι μετακινήθηκε μία ασθενής με μία πολύ σοβαρή πάθηση, δεν θα την πω εγώ στον αέρα, προκειμένου να μπει εκεί ο μπαμπάς του κυρίου Παπαβασιλείου. Θα δούμε. Βέβαια η διοίκηση ρίχνει τον μπαλάκι σε εργαζόμενους και στο διευθυντή της χειρουργικής κλινικής και γι' αυτό γίνεται ένα θέμα. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα. Α, δούμε. Να μας απαντήσουν κάποιοι. Βέβαια η διοίκηση ρίχνει τον μπαλάκι σε εργαζόμενους και στο διευθυντή της χειρουργικής κλινικής και γι' αυτό γίνεται ένα θέμα. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα. Α, δούμε.

δεν του κάνανε επισκεπτήριο να δουν ότι είναι μόνος του. Να πούνε wow, βρέθηκε θάλαμος. Για ένα άτομο μονόκλινο. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Εντάξει, περιμένουμε τις απαντήσεις τους. Εδώ είμαστε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 ή στα μηνύματα που σας έστειλα στα κινήτα σας. Τι νομίζεις, πάμε σε άλλο θέμα? Όχι, θα το κρατήσουμε. Πάμε σε άλλο θέμα, αλλά αυτό δεν το περιμένουμε. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα το έχουμε απαντήσει, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, πρόκειται για μια επιχείρηση που έκανε σήμερα το πρωί η ασφάλεια Ηρακλείου στη Μεσαρά, σε χωριά της Μεσαράς. Εντοπίσανε και τον πατέρα και τον γιο που έχουν συλληφθεί, αλλά και τον εργάτη γης, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί τους ως φυσικός αυτούργος. Θα δούμε τώρα.

Λίγο μετά τις 5 θα σας έχουμε εδώ πέρα και έναν απίστευτο τύπο, ο οποίος τον βλέπετε στο TikTok, ο Χρήστος Καβαλάρης. Είναι ο φοροτεχνικός που κάνει αυτά τα πανέξυπνα βίντεο με συμβουλές προς τους πολίτες και για το τι πρέπει να προσέχουν φορολογικά, οτιδήποτε. Και θα μας μιλήσει για τα πρόστιμα που ρίχνει πλέον η ΑΔΕ Βροχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχει πάρει στο κατόπι όλες τις επιχειρήσεις, μεγάλες, όχι τους μικρομεσαίους. Μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές, και όποιες αυτές κερδοσκοπούν, τρώνε πρόστιμο. Έχουν μαζευτεί πάνω από 600 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από εισπραχθέντα ποσά από πρόστιμα. Αυτό είναι ελπιδοφόρο, έτσι.

Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να σας ανοίξουμε ένα-ένα τα θέματα, καθώς για μένα το πρώτο και το βασικότερο σήμερα είναι η δολοφονία του Αλέξανδρου Σκαλάκη, γιατί πλέον όλοι έχουν καταλήξει ότι είναι δολοφονία. Και μάλιστα να σας πω ότι ο ένας από τους συλληφθέντες συνδέεται με την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ήταν μέσα στην δικογραφία με σοβαρή εμπλοκή. Οπότε φαίνεται κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Και άλλο ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι για τη δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Θα υπάρχει επίταξη, από ό,τι φαίνεται. Είναι η λυμμένη απόφαση του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, ότι αν δεν αποφασίσουν οι φορείς εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, που θέλουν ή να προτείνουν κάποιο χώρο για δομή, τότε θα γίνει από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο. Θα επιτάξουν ένα χώρο και θα γίνει. Αν δεν αποφασίσουν γρήγορα, λέει ο κύριος Πλεύρης, θα κινηθούμε μόνο μερός. Και αυτό ξέρετε τι θα επιφέρει, έτσι. Ήδη έχουν αρχίσει κάποιες αντιδράσεις, ήδη εχθές έγινε μια έτσι πορεία. Έχουν αρχίσει και παίζουν και κάτι θεματάκια δεξιά και αριστερά. Μετανάστες έκανε αυτό, μετανάστες έκανε εκείνο. Εντάξει, αυτά δεν πειράζει. Κακλό είναι που υπάρχουν. Να βγαίνουν τα θέματα εννοώ, όχι να γίνονται, έτσι. Λοιπόν, γιατί υπάρχει μια ιστορία λύση στην 62 Μαρτύρων ότι κάποιοι άλλο θα πει την έπεσαν σε κάτι παιδάκια. Ναι, εντελώς ξαφνικά χθες βγήκε αυτό το θέμα. Ψάχνουμε να βρούμε εμείς αν έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία. Δεν έχει γίνει ακόμα. Περιμένουμε να δούμε τι μας πούνε. Πάντως, είναι η λυμμένη απόφαση της κυβέρνησης να γίνει η δομή. Τώρα, το πόσο θα φωνάξουμε εδώ πέρα, πόσο θα φωνάξουν κάποιοι, αυτό δεν μετράει. Η δομή θα γίνει. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Σιλμουλέκης, όλα μαζί και στο 693-2907-898. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτή την υπόθεση που σας προαναφέραμε για το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Και επειδή δεν είμαστε μόνο εμείς γρήγοροι, είναι γρήγοροι και οι άμεσα εμπλεκόμενοι, ενδιαφερόμενοι για αυτό το θέμα, ο διοικητής του Βενιζέλιο νοσοκομείου, ο κ. Δανδουλάκης, είναι κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Δανδουλάκη.
3: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής σας.
2: Εμείς θέλουμε πάντα να έχουμε την άλλη άποψη και να μην μένουμε σε καταγγελίες ανυπόγραφες ή κείμενα ανυπόγραφα ή οτιδήποτε τέτοιο. Θέλουμε να μας πείτε τι έγινε με αυτή την ιστορία. Μία γυναίκα έγινε μπαλάκι ανάμεσα στα δωμάτια που, και μάλιστα κατάκητη με ALS.
3: Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω.
2: Ναι, λοιπόν, να σας κάνω την ερώτηση για να μου πείτε και εσείς, για να το πούμε και στον κόσμο δηλαδή.
3: Ναι, να τελειώσετε παρακαλώ.
2: Ναι, ότι αυτό λέει το κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, οι οποίοι έχουν δει λέει και άλλα τέτοια, δεν ξέρω τώρα τι έχουν δει ή τι δεν καταγγέλνουν, και λένε ότι αυτή η γυναίκα έγινε μπαλάκι από μονόκλινο στον οκτάκλινο θάλαμο για να μπει μέσα ο πατέρας του διοικητή της 7ης υγειονομικής περιφέρειας.
3: Η κατάσταση έχει ως εξής. Συγκεκριμένη ασθενής είχε ένα δεκαήμερο περίπου από σήμερα, από μια επιπλοκή που είχε σε επέμβαση χειρουργική που είχε υποβληθεί σε νοσοκομείο, σε άλλο νοσοκομείο.
2: Ναι, μιλάμε για τη γυναίκα.
3: Λοιπόν, σε ημέρα εφημερίας μπήκε κατευθείαν χειρουργείο, έγινε η επέμβαση, αποκαταστάθηκε η επιπλοκή αυτή.
2: Ναι.
3: Από εκεί μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και το Σάββατο μεταφέρθηκε στο μονόκλινο στη χειρουργική κλινική από ευαισθησία των γιατρών για κάποιο συγκεκριμένο λόγο του διευθυντή της κλινικής.
2: Ναι, να πούμε ότι
3: και παρέμεινε.
2: Να πούμε ότι αυτή η γυναίκα πάσχει από
3: το θάλαμο αυτό ένα λεπτό, μία ημέρα.
2: Ναι, ναι. Να πούμε όμως στον κόσμο ότι είναι το ALS. Που είναι η χρόνια νόσο του κινητικού νεύρου. Έτσι είναι πολύ σοβαρή.
3: Ναι.
2: Είναι πολύ σοβαρή
3: ασθένεια. Η οποία υπήρχε από πριν και δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει, γιατί είναι μία νόσος, δεν είμαι γιατρός, αλλά από εκείνες που δυστυχώς δεν θεραπεύονται.
2: Ναι, είναι δύσκολη.
3: Από αυτά που ξέρω, εγώ δεν είμαι γιατρός για να μπορώ να έχω
2: άνθρωπο. Ναι, ούτε εμείς, από το ρεπορτάζ.
3: Λοιπόν, και τη Δευτέρα λοιπόν ήταν η ασθενής να εξέλθει. Επειδή ζητήθηκε αν μπορεί να παραμένει λίγο παραπάνω και λόγω της ιδιαιτερότητας, ο γιατρός, ο διευθυντής κλινικής, αποφάσισε να παραμείνει αρχικά σε ένα θάλαμο με 8 κλινών, αλλά στην ουσία ήταν
2: άλλοι 7 μέσα.
3: Ναι, άλλοι 3 μέσα.
2: Α, ήταν 3, δεν ήταν γεμάτη η αίθουσα.
3: Ασθενής.
2: Ναι.
3: Και ο θάλαμος εκείνος, ο οποίος το μονόκλινο δωμάτιο εκείνο, ένας πολύ μικρός θάλαμος εκείνος, παρέμεινε κενός.
2: Ναι.
3: Την επομένη μέρα λοιπόν βρέθηκε, χωρίς να έχει ακόμα γίνει εισαγωγή σε άλλο άτομο, βρέθηκε κρεβάτι μονόκλινο στην παθολογική κλινική, όπου πάλι για λόγους ευαισθησίας και κοινωνικής ευαισθησίας περισσότερο, μεταφέρθηκε η ασθενής εκεί.
2: Ναι, κάποιοι λένε όμως ότι μεταφέρθηκε εκεί γιατί υπήρχαν αντιδράσεις. Ότι ξεσηκώθηκαν κάποιοι μέσα στο νοσοκομείο.
3: Ένα λεπτό, δεν είναι αυτά. Τώρα ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Ναι, εγώ σας ρωτώ, εσύ μου απαντάτε, εννοείται.
3: Σας λέω, ήταν. Καταρχήν, η κοιητής δεν υπάρχει καμία καταγγελία, κανένα παράπονο, διότι εκείνοι γνωρίζουν πως το νοσοκομείο και οι γιατροί της χειρουργικής κλινικής και το προσωπικό πώς συμπεριφέρει και στην κόρη τους και σε εκείνους.
2: Ναι.
3: Επομένως, που είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά είναι οι γιατροί για την διάθεση των κλινών και τη διαχείριση των περιστατικών των ασθενών.
2: Ναι, γιατί που θα μπει ο καθένας.
3: Αποφάσισαν, εφόσον βρέθηκε κρεβάτι, να πάει σε άλλο χώρο καλύτερο για όσο διάστημα παραμείνει εδώ στο νοσοκομείο, για να υπάρχει στους δικούς τους έτσι μια καλύτερη δυνατότητα να την φροντίσουν. Πήγε λοιπόν μεταφέρθηκε στην παθολογική κλινική σε μονόκλινο δωμάτιο.
2: Άρα κύριε διοικητά, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι την κάνανε μπαλάκι?
3: Σε σύγχρονο. Σε καλύτερο δωμάτιο.
2: Σε καλύτερο το πρώτο εννοείται.
3: Ναι, ναι. Το πρώτο ήταν ένα
2: μικρό θάλαμος.
3: Πολύ μικρό. Εν πάση περιπτώσει είναι για περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα, είτε ο ασθενής είναι σε μια τέτοια κατάσταση μετά από την εντατική, μπορεί να μπει μια μέρα. Από την άλλη πλευρά, αν είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα, είτε είναι ανοσοκατασταλμένος, δηλαδή δεν μπορεί να μπει σε θάλαμο να πάρει κάποιο μικρόβιο από κάποιους άλλους ή ο ίδιος είναι αμολυσματικός.
2: Είναι, γιατί τώρα είναι σοβαρή.
3: Με κάποιους άλλους υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα τα οποία τηρούν οι γιατροί. Γι' αυτό το λόγο. Ναι, την επομένη λοιπόν το δωμάτιο ήταν, είχε μείνει κενό.
2: Ωραία. Άρα
3: την
2: λοιπόν...
3: Την τρίτη μεσημέρι, η σύγχρονη 96χρονος ασθενής, ο οποίος είναι ογκολογικός ασθενής, έχει μια πολύ, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και οι γιατροί απεφάσονται για τους λόγους που εκείνοι ξέρουν, δεδομένου ότι πήγε το να γίνει η επέμβαση εχθές, τελικά δεν θα γίνει σήμερα. Απεφάσισαν να παραμείνει σε αυτό το δωμάτιο για ασφάλειά του.
2: Άρα λοιπόν δεν έγινε μπαλάκι η γυναίκα.
3: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Ναι.
3: Βέβαια, συνειρμοί μπορούν να γίνουν.
2: Καλά, ναι, σίγουρα.
3: Θέλουν να τους δημιουργήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει την πραγματικότητα. Εγώ είμαι ευθύς και ειλικρινής.
2: Μα γι' αυτό και χαίρομαι και πάρα πολύ που βγήκατε
3: αμέσως. Δεν είχα καμία απολύτως γνώση για την
2: μετακίνηση.
3: Για την μετακίνηση, ούτε για την πρώτη σκοπέλα, ούτε για τη συνέχεια που γίνανε. Καμία, ούτε εγώ, ούτε η αναπληρώτερη διοικήτρια, ούτε ο διοικητής της 7ης είπε. Σας το λέω εν τιμή, κάθετα και απόλυτα. Και σας το λέω και επιμένω, γιατί δεν πρόκειται να, από αυτό που σας λέω, να πει κάτι διαφορετικό, γιατί δεν έχει γίνει. Η διαχείριση των περιστατικών και του πρώτου και του δευτέρου ήταν καθαρά απόφαση των γιατρών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα πρωτόκολλα που. Που εκείνοι εφαρμόζουν για κάθε ασθενή.
2: Ναι. Εντάξει, επειδή κάποιοι κάνουν λόγο για μπαλάκι τη γυναίκα και ότι επειδή ήταν ο πατέρας του διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας, είχε μια προνομιακή μεταχείριση.
3: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι, το χρησιμοποιείται το δωμάτιο μόνο αν θα έρθει, ας το πούμε, κάποιος κατά αυτούς που να έχει προνομιακή μεταχείριση. Χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Για κάθε ασθενή που θα κρίνουν οι γιατροί ότι πρέπει να πάει σε αυτό το δωμάτιο.
2: Κατάλαβα. Ωραία.
3: Και κυρίως για ένα ογκολογικό ασθενή, ο οποίος πάει για επέμβαση, ο οποίος πρέπει να είναι προστατευμένος. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή γράφτηκε και κάτι άλλο.
2: Ναι.
3: Ότι δεν προτιμήθηκε το νοσοκομείο του Λαστιού. Και βέβαια προτιμήθηκε το νοσοκομείο στην Ιεράπετρα. Δεν μπόρεσε, δεν είχε κατέστη δυνατόν να γίνει, να αντιμετωπιστεί το περιστατικό, ναι, πριν τρεις μήνες. Το περιστατικό είχε φτάσει σε τέτοια περίπτωση που έπρεπε να παρέμβει εγχειρητικά χειρούργος και έγραφε χειρούργος. Που υπάρχει μόνο στο Βενδέλιο, δηλαδή δεν υπάρχει σε νοσοκομείο του νομού Λαστιού. Επομένως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλό είναι να σε πω ποιο είναι 96χρονο άνθρωπο. Δεν είναι, φανταστείτε να είσαι στο κινητό και να διαβάσει αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε την ψυχολογική του κατάσταση.
2: Όχι, το καταλαβαίνω
3: όλοι εμάς που το ζούμε αυτό. Ζούμε σε μια κοινωνία που πρέπει να έχουμε και το σεβασμό, ευαισθησία, ειδικά στους ηλικιωμένους και στους περίστατους κτλ.
2: Ναι.
3: Στους ογκολογικούς σου ασθενείς, σε κάθε ασθενή που είναι μέσα στο νοσοκομείο.
2: Το κατάλαβα.
3: Ωραία. Σε κάθε σύνοδο.
2: Έγινε. Έχουμε την απάντησή σας, αυτή είναι η καταγραφή.
3: Ναι, και είναι καταγεγραμμένη και δεν επιδέχεται, με την έννοια ότι δεν έχει γίνει κάτι διαφορετικό, δεν θα επιδεχθεί και αφισβήτηση.
2: Έγινε. Το δεχόμαστε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δαδουλάκη, να είστε καλά.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, γεια σας. Έδωσε τις εξηγήσεις του ο διοικητής. Τώρα ότι καταλάβατε, καταλάβατε. Κάποιοι λένε ότι είχε προβληματική μεταχείριση. Ο διοικητής διαψεύδει ότι έγινε αυτό και ότι ήταν θέμα συγκυριών. Αλλά η γυναίκα ξαναπήγε σε δωμάτιο που ήταν καλύτερο από το πρώτο. Αυτό είναι το νόημα της συνέντευξης που κάναμε σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να είναι έτσι. Αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω στον κύριο Δαδουλάκη, γιατί ο κύριος Δαδουλάκης βγήκε, μπαμ, στην εκπομπή, μόλις του το ζήτησαμε μήνυμα, κατευθείαν να μας πει το τι συνέβη. Λοιπόν, περιμένω και τον κύριο Παπαβασιλείου να μας στείλει ένα μήνυμα. Ο κύριος Δαδουλάκης βγήκε. Λοιπόν, αυτό. Θα επιστρέψουμε σε λίγο μετά από ένα τραγούδι και στο 693-2907-898. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, πατρίς σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Να σας πω μόνο ότι με πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πριν να διαβάσουμε αυτό που ήρθε μόλις τώρα και μου λέει ένας φίλος γνωστός εδώ ακροατής, ο κύριος Στέλιος, γιατί δεν έχει εμφανιστεί ο κύριος Παπαβασιλείου και για άλλες υποθέσεις να πει αυτά που πρέπει να πει για υποθέσεις που τρέχουν και δεν είναι στη δημοσιότητα. Κάτι θέλει να μας πει ο κύριος. Μήπως θέλετε να μου στείλετε πιο αναλυτικό το μήνυμά σας, να καταλάβω τι θέλετε να μου πείτε. Γιατί και εγώ έχω μια υπόθεση που ξέρω ότι ο κ. Παπαβασιλείου καθυστέρησε χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε να γίνει καλό παπάς του γρήγορα, να είναι καλά, να είναι γερός, δυνατός και να είναι δίπλα του. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα πούμε σε λίγο. Η τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Χειροπέδεσε 3 άτομα για τη δολοφονία του Προέδρου του Απεσοκαρίου που είχε καταλήξει τον περασμένο Μάρτιο. Μετά από άγρια επίθεση πέρασε η αστυνομία στο Ηράκλειο. Μεταξύ των 3 συλληφθέντων συγκαταλέγεται άτομο που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές στο πλαίσιο της πολύκρωτης υπόθεσης του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης 2 ανηλίκων παιδιών στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά. Πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στο ΒΟΑΚ μέχρι τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων από τον Καρτερό, το Ηράκλειο και τη Χερσόνησο, αντιδρώντας στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στην περιοχή. Αύξηση καταγράφουν οι ανήλικοι εργαζόμενοι στο Ρέθυμνο την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας της περιοχής, περίπου το 80% των ανήλικων απασχολούμενων εργάζονται στον τουρισμό και στην εστίαση. Κινητοποίηση της αστυνομίας στα Χανιά μετά τη δήλωση εξαφάνισης μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαθύπετρο. Τα ίχνη της χάθηκαν 29 Μαΐου όταν έφυγε από το σπίτι της. Ρολά κατεβάζουν οι εργαζόμενοι στους Δήμους την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά την πανελλαδική 24ωρη απεργία που προκήρυξε υπό έωτα αιτία το σύστημα μοριοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις περιοχές που χτύπησε ο σεισμός στην Εύβοια. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 26 κίτρινα κτίρια, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Με σαφή και πολύ σκληρή απάντηση προειδοποιεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσους απειλούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, μιλώντας σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center απόψε στις 9, στην τέταρτη μεταξύ τους μάχη για τους τελικούς των play-offs στη Στίχημαν Basketball League GBL. 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων είναι το σκορ στη σειρά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος και αύριο θα είναι ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους να αγγίσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειοι έως και 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: www.γιορτικουλέ.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
0: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτικουλέ.gr.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιπουνδέκης. Όλα τα λεφτά είναι σήμερα εδώ πέρα, τα μηνύματα που μου στέλνετε. Βλέπω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα από τη Μεσαρά σήμερα. Πραγματικά, τι να πω. Αυτή τη στιγμή έξω από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου βρίσκονται συγγενείς και φίλοι του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια κινητοποίηση εκεί των αρχών. Προς το παρόν τα πράγματα είναι ήρεμα. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Πάντως είναι οργισμένοι, γιατί έχουν καταλάβει πλέον ότι αυτό που έγινε, αυτή η έρευνα που έγινε από την ασφάλεια του Ηρακλείου, δείχνει ότι μάλλον, όχι μάλλον, μάλλον έχουν βρεθεί οι δράστες της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Φαίνεται ότι το θανατηφόρο χτύπημα ήταν από αυτή την κατσούνα, από την Γκλίτσα, στο κεφάλι. Και αυτή ήταν, φαίνεται, το... Γι' αυτό και όταν επέστρεψε στο σπίτι του, μετά από τον ξυλοδαρμό του, δεν θυμόταν να πει τίποτα στους δικούς του. Πρέπει να είχε μια απώλεια μνήμης εκείνη τη στιγμή, να ήταν πολύ δυνατό χτύπημα. Όπως καταλαβαίνετε, όπως ξέρετε και όπως σας έχουμε αποκαλύψει από το πολίτικα.gr, 21 μέρες έδινε μάχη για να κατηθεί στη ζωή ο Αλέξανδρος. Και τελικά κατέληξα. Έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ο πατέρας, ο γιος και ένας εργάτης. Ο γιος είναι αυτός που φέρεται να είναι και μέσα στη δικογραφία, να εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Λοιπόν, οι αστυνομικές αρχές έκαναν έρευνα εκεί και στα σπίτια και στο ποιμνιοστάσιο του 52χρονου κτηνοτρόφου. Βρήκαν μια κυνηγετική καραμπίνα, 14 φυσίγκια, την οποία κατήχε παράνομα χωρίς να τηρεί τους κανόνες ασφαλής φύλαξης. Οπότε θα πάει και για περιόπλων. Έτσι. Να είμαστε με το νέο νόμο, καλύτερα πάει για κάτι άλλο παρά για περιόπλων. Έτσι. Λοιπόν, βρήκαν ένα μαχαίρι μήκους 27 εκατοστών, πολλαπλά φυσίγκια, δύο γκλίτσες, κατσούνες. Και μάλιστα τη μία τη βρήκανε μέσα στο αυτοκίνητο της συζύγου του. Και μία τη βρήκανε κρυμμένη στο ποιμνιοστάσιο. Μάλιστα, θα πάει και για ζώκλοπη κατηγορούμενη, γιατί κατά μέτρη στο ζώο του διαπιστώθηκε ότι κατέχει 679 προβατοειδή, εκ των οποίων 160 δεν έφεραν ενότια αυτόν τον κωδικό που έχουν εκμετάλλευση. Λοιπόν, βρέθηκαν άλλες δύο γκλίτσες, κατσούνες στο ποιμνιοστάσιο, ενώ σε ένα άλλο σημείο εντοπίστηκαν 7 κρυοί και 56 αρνιά χωρίς ενότια. Στην κατοχή του έχουν βρεθεί και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία μέσα έχουν στοιχεία πολύ επιβαρυντικά, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έτσι. Κατασχέθηκαν ακόμα παραδοσιακά κριτικά μαχαίρια με ξύλινες θήκες, κοκάλινες λαβές, καθώς και ένα ακόμα κινητό τηλέφωνο από την οικία του 32χρονου, λέει, του εργάτη. Αύριο το πρωί θα πάνε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Με απόλυτη έτσι τάξη. Δυστυχώς, ξέρετε κάτι όμως. Το είπα το μεσημέρι και στη Μαρία τη Μαυρομάτη στο Δελτίο Ειδήσεων. Η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει 100% ξεχνιάσει σε τέτοιες υποθέσεις. Δεν ξεφεύγει κανένας. Είναι σημαντικό αυτό, ρε φίλε. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, τι να πεις, από τους τρελούς δεν γλιτώνουμε μάλλον.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πραγματικά τώρα βλέπεις ότι διαβάζω τα μηνύματα, φίλε Ευαγγέλη. Διαβάζω τα μηνύματα, φίλε Ευαγγέλη, στο στούντιο και φίλε Ευαγγέλη εκτός στούντιο που μου στέλνεις μηνύματα και ακούς την εκπομπή. Αλλά θα πω, θα απευθυνθώ στο φίλο Ευαγγέλη εδώ στο στούντιο. Βλέπω σε κάποια μηνύματα να λένε ό,τι τρέλα τους κατέβει σχετικά με το ότι θα τους πιάσει η αστυνομία και αύριο θα είναι ελεύθεροι. Δεν φταίει η αστυνομία για αυτό. Γιατί έχει ένα χαρακτηρισμό μετά για τους αστυνομικούς που δεν τον δέχομαι και δεν μπορώ να το πω και στον αέρα. Συγγνώμη φίλε εσύ που το έστειλες, αλλά δεν μπορώ και να το κάνω αυτό. Για μένα η δουλειά της αστυνομίας έγινε. Από εκεί πέρα, αυτοί οι τρεις είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Για να φτάσουν οι αστυνομικοί σε αυτές τις συλλήψεις, υπάρχει ένα ολόκληρο παρασκήνιο. Το οποίο θα σας το πω ευθύς αμέσως. Έτσι λοιπόν, για να κλείσουμε και λίγο αυτά τις περίεργες ερωτήσεις που κάνουν κάποιοι και τις περίεργες και τα περίεργα συμπεράσματα που βγάζουν κάποιοι και νομίζουν ότι όλα είναι αέρας. Παιδιά, την περάσαμε την εποχή του 15, 16, 17, 18 που όλα ήταν αέρας. Που κάποιοι ελευθερώνανε κάποιους μόνο και μόνο για να βγουν έξω και να κάνουν κακό. Το λέω έτσι πολύ χύμα και πολύ δυνατά. Πλέον όπως βλέπετε, δεν σου λέω πολλά. Δεν σου λέω πολλά. Αν ανοίξω το κινητό μου σήμερα για τα μηνύματα που έχω λάβει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή από τη ΓΑΠΑ, αυτά που στέλνουν τα μηνύματα δηλαδή στους αστυνομικούς συντάκτες, σήμερα έχει καμιά 15 θέματα. Και όλα είναι μεγάλα. Είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στην Κοζάνη, είτε είναι στη Βόρεια Ελλάδα που έγινε μια επιχείρηση, είτε είναι στο Αίγιο που έγινε η δολοφονία του αλληνού της οικογένειας που σκότωσαν το παιδί με τη μητέρα. Δηλαδή βλέπεις ότι η αστυνομία κινείται γρήγορα. Και το ξαναλέω, εδώ έχουμε 100% εξιχνίαση ανθρωποκτονιών. Μας το είχε πει και η κυρία Δημογλίδου όταν είχε βγει στον αέρα εδώ πέρα πριν από δύο εβδομάδες, ότι παιδιά γίνεται δουλειά εκεί κάτω. Και έχουν έρθει εξαιρετικοί αστυνομικοί και από την Αθήνα, οι οποίοι είναι πολύ παρτοκαπνισμένοι και ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Αυτά τα μαθαίνεις αργότερα. Και εγώ δεν ήξερα πρόσωπα και πράγματα. Σιγά σιγά μαθαίνω. Αλλά κινούμε βάση το πώς ξέρω να δουλεύω. Και βγαίνουν τα θέματα που βγαίνουν, όπως και η Μαρία Μαυρομάτια εδώ, και όπως και ο Σιλιχάρδος, και ο Αγγελάκης, και η Φιλία, όλοι. Έχουμε ο καθένας το διαφορετικό του στυλάκι. Το θέμα όμως είναι άλλο. Όταν βλέπεις ότι η αστυνομία κάνει τόση πολλή δουλειά, και φτάνεις μετά να με ρωτάς εσύ εμένα εδώ στα μηνύματα, αύριο θα είναι ελεύθερη. Γιατί θα είναι ελεύθερη, τι να σου απαντήσω εγώ. Εγώ μπορώ να σου απαντήσω, είμαι εγώ δικαιοσύνη, μπορώ να παρεύω εγώ στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, άρα, μένουμε στο θέμα. Γι' αυτό και δεν μπαίνω εγώ σε διαδικασία, ξέρεις τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο εκείνος, τι έχουν πει στους διαλόγους μέσα στις δικογραφίες και δεν τα ψάχνουν και πολύ. Γιατί δεν με ενδιαφέρει. Αυτά θα τα βρει δικαιοσύνη. Το να παίξω εγώ ένα διάλογο κάποιον, ξέρω εγώ έτσι για πλάκα, να το παίξω άμα είναι κάτι ωραίο. Δηλαδή, θυμάμαι που έλεγε τότε με τον ΟΠΚΠ, το πρώτο που είχαμε βγάλει, που έλεγε, έλα ρε, θα τον αυτό άμα δεν μου δώσει τα λεφτά. Άμα δεν μου δώσει την κάρτα για να πάρω τα λεφτά. Δηλαδή τι, είχαν την κάρτα ενός πεθαμένου ανθρώπου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, και είχαν την κάρτα του και πηγαίναν και πέραν από εκεί τις επιδοτήσεις στον ΠΚΠ. Αυτό ρε φίλε, το παίζεις. Είναι ένας διάλογος που τον παίζεις. Έτσι, και τον παίζεις κανονικά. Τώρα να παίξω όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει δοση. Μένουμε μόνο στα διαδικαστικά, δηλαδή αστυνομικά θέματα, πώς βγήκε, τι έγινε και αυτά, και μετά τι θα γίνει, η εξέλιξη. Αυτό. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω. Έτσι είναι. Και έρχεται ο άλλος τώρα εδώ με κάτι μηνύματα που άμα σας το διαβάσω το μήνυμα αυτό θα πέφτει μπι στη συνέχεια. Λοιπόν, μου έχει ρίξει ένα σωρό μπινελίκια εμένα γιατί χειρίστηκε έτσι λέει το διοικητή και δεν τον πήγα λέει τέρμα. Φίλε, φέρνεις έναν άνθρωπο να του μιλήσεις και του λες έχει γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Γιατί εγώ να του επιτεθώ. Εγώ τον αφήνω να μιλάει, να πει αυτό που θέλει να πει, να δικαιολογήσει ή να εξηγήσει ανάλογα την περίσταση και από εκεί και πέρα εσείς θα κρίνετε. Αν αυτό που είπε είναι αλήθεια ή αν αυτό που είπε ήταν για να υπεκφύγει των ευθυνών του. Εγώ δεν θα μπω σε αυτό το διαδικασία. Εγώ έπαιξα ακριβώς αυτό που είπε. Δέχομαι αυτό που είπε. Η οικογένεια της κοπέλας ξέρει αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα ή αν δεν έχουν γίνει. Τώρα για τον κύριο Παπαβασιλείου δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Δεν θέλω να εκφέρω γνώμη γιατί είναι νοπό ακόμα σε μένα στο μυαλό μου η ιστορία με τη γυναίκα από το Ρέθυμνο που πολλοί την έχουν ξεχάσει. Έτσι. Τον περασμένο Αύγουστο λοιπόν ο κύριος Μπέας ολοκλήρωσε την ΕΔΕ, την ένωρκη διοικητική εξέταση για το ποιος φταίει που αυτή η γυναίκα πήγε να χάσει τη ζωή της. Από εκείνον τον Αύγουστο μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή
η εξέταση των γιατρών και των κατηγορούμενων από την ΕΔΕ από την υγειονομική περιφέρεια. 9 μήνες. Κοντεύουμε, όχι 10. 11-12 είναι τον Αύγουστο. 10 μήνες. Και 10 μήνες που η γυναίκα χαροπάλευε, 20 μήνες. Δηλαδή, 2 χρόνια για να μάθει αυτή η γυναίκα ποιος ήταν η υπαίτιος που της έβαλαν λάθος ομάδα αίματος μέσα στο σώμα της και πήγαν να τη σκοτώσουν. Λοιπόν, όταν είχα πάρει εγώ τον κύριο Παπαβασιλείου να το ρωτήσω για αυτά τα θέματα, μου το έπαιξε λίγο, ξέρεις, να τα νομικήστηκα και αυτά, τα νομικά και ότι πρέπει αυτοί να δώσουν κατάθεση. Γιατί να δώσουν κατάθεση στην υγειονομική περιφέρεια, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να πάρει στα χέρια της την ΕΔΕ, να δει ποιοι φταίνε για αυτό που τους προκάλεσαν, και η γραμματέα του κυρίου Παπαβασιλείου μπορούσε άνετα να διαβάσει όλη την ΕΔΕ. Κατάλαβες. Δηλαδή, η γυναίκα που πήγε να πεθάνει δεν μπορούσε να το διαβάσει. Αλλά η γραμματέα, του λέμε τώρα, έτσι, σενάριο επιστημονική φαντασία, μπορεί να πήρε την ΕΔΕ και να την είχε βάλει σε έναν τοίχο και να την κάνανε και fake volant και να την μοιράζανε μέσα στα γραφεία του. Αλλά η γυναίκα που πήγε να πεθάνει από αυτού δεν μπορεί να μάθει. Όλοι οι υπόλοιποι εκεί στο γραφιάκι, φίλο και φτερό η ΕΔΕ. Έτσι. Και οι γιατροί που ευθύνονται, που είναι μέσα στην ΕΔΕ, κατηγορούμενοι, δεν ξέρω ποια είναι τα όνοματά του, δεν μπορούσα να μάθω ποτέ. Βγαίνανε και κάνανε δηλώσεις, μου έχουν πει, σχετικά με τις ελλείψεις στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Πότε το κάνανε αυτό? Λίγο πριν βγει ΕΔΕ. Γιατί το κάνανε αυτό? Για να αποφύγουν να πούνε ότι γι' αυτό που έγινε τότε και στη γυναίκα αυτή φταίει το κράτος, η κυβέρνηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης, εάν μάθει αυτή την ιστορία τώρα, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Γιατί τότε είχε ζητήσει μέσα από τη Βουλή συγγνώμη σε αυτή τη γυναίκα. Μια συγγνώμη που δεν την πήρε από τους γιατρούς αυτή η γυναίκα. Και το λέω και το ξαναλέω αυτό το θέμα, γιατί είναι ντροπή σε κάποιους εδώ δημοσιογράφους της Κρήτης που δεν έχουν αναπαράγει αυτό το θέμα ξανά και ξανά. Γιατί? Επειδή κάναμε εμείς αποκλειστικό τη συνέντευξη του άντρα της τότε? Γιατί? Γι' αυτό. Αν είναι γι' αυτό, επειδή θα σας δώσω το τηλέφωνο της, θα την πάρω τηλέφωνο να της κάνετε συνέντευξη κι εσείς. Αλλά είναι ντροπή να μην παίζετε αυτό το θέμα όλοι. Γιατί είναι ένα φοβερά μεγάλο κοινωνικό θέμα. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αύριο, ούμι γέννητο, χτύπα ξύλο, μπορεί να τύχει κάποιο δικό σας. Και επειδή εσείς τότε δεν το πολεμήσατε, γιατί βγήκε μπροστά ένας εγωισμός και καλά το έβγαλε αυτό στο θέμα, δεν το παίζουμε εμείς, μπορεί να σας γυρίσει μπούμεραγκ. Πιστέψτε με, το έχω ξαναδεί αυτό το έργο. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα παλεύει μόνη της με τον άντρα της, με τον δικηγόρο της, τον κύριο Ζαγανά, και θα τα καταφέρουν. Έχουν υπομονή. Και ξέρετε γιατί έχουν υπομονή? Γιατί είναι ενωμένοι, είναι αγαπημένοι. Έχουν δύο καταπληκτικά παιδιά, 10 και 12 χρονών, 11 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία τι, είναι τόσο δεμένα με τον παπά και τη μαμά, που είναι μία γροθιά. Και οι γονείς τους, έτσι, και οι συγγενείς τους. Όλοι αυτοί λοιπόν, τι κάνουν? Υπομονή και περιμένουν. Και πιστέψτε με, αυτός που κάνει υπομονή στη σιωπή, όταν θα έρθει η ώρα, έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό δεν το έχει πει κάποιος σοφός, το λέω εγώ τώρα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ασχολήθηκα με το θέμα τώρα, παρά το ότι ο κύριος Δανδουλάκης μίλησε και μας είπε αυτό που μας είπε.

Και διαβάζοντας λοιπόν αυτά τα μηνύματα, λέω ότι ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν πίσω, ακούνε, διαβάζουν, βλέπουν, κρίνουν και μετά βγαίνουν και λένε «Α, αυτός, α, εκείνος».

Λοιπόν, και φεύγουμε από αυτό το θέμα, γιατί ο κ. Παπαβασιλείου δεν ξέρω αν θα απαντήσει ή όχι, δεν μας έχει απαντήσει το μήνυμα που του στείλαμε. Απάντησε ο κ. Δαδουλάκης όμως αμέσως, οπότε αυτό τον τιμά, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν κρύβεται και δεν έχει πρόβλημα να βγει και να πει αυτό που πρέπει να πει, αυτό που θέλει να πει. Δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστέψω για όσα είπε. Θα δείξει τώρα. Έτσι. Γιατί δεν γίνεται να μην κυνηγάς αυτά τα θέματα.

0: coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Βάλε μου λίγο Bon Jovi, ρε φίλε, έτσι να γουστάρω κάτι. Λοιπόν, και όταν γυρίσουμε, θα ασχοληθούμε για λίγο με την πολιτική. Καθώς σήμερα γίνεται ένα πολύ ωραίο έτσι event, θα το πω event, γιατί event θα καταλήξει στο τέλος. Σε λίγη ώρα ο κύριος Κυρανάκης αναλαμβάνει και επίσημα τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας κομματάρχης ετών 39. Πώς λέγαμε δεσποινή διευθυντή 39, καμία σχέση. Λοιπόν. Πρόκειται για ένα πολύ δυναμικό άνδρα που έδειξε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τώρα τι μπορεί να κάνει. Είχε κάκαλα. Τα βάλε με όλους. Πήρε μία πατάτα, όχι καυτή. Μιλάμε, πήρε πέτρα ηφαιστείου που έκαιγε και ήταν περιχυμένη έτσι με λάβα και την κάτσε στα χέρια του. Μέχρι να κρυώσει, μέχρι να παγώσει, μέχρι να φτιάξει αυτό που έφτιαξε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουνιδέκης όλα μαζί. Και τα πρώτα θέματα σήμερα είναι φυσικά η εξιχνίαση, όπως φαίνεται, της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Λίγο στο πολίτικα.gr θα δείτε και ένα βίντεο ντοκουμέντο σχετικά με τον 49χρονο, ο οποίος λίγη ώρα πριν τη φωνική επίθεση είχε πάει να πάρει έναν καφέ για να τον δώσει στον εργάτη που είχε στη δούλεψή του.

Λοιπόν, και επειδή γίνεται χαμός σήμερα, να σας πω ότι... Λοιπόν, δεν ξέρω το πόσο το χειριστώ αυτό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ εδώ στο Πολιτικά. Θα θυμάστε την υπόθεση με το βιασμό 18χρονης, με την υπόθεση βιασμού μάλλον, μιας 18χρονης στην ψυχιατρική του Παγνή. Λοιπόν, βγήκε η απόφαση σήμερα του δικαστηρίου. Φοβερή υπόθεση, δηλαδή τη θυμάμαι τώρα και... Εντάξει, έχω πάθει σοκ. Λοιπόν, μετά από 6,5 χρόνια βγήκε η απόφαση. Δικαιώθηκε η κοπέλα σχετικά με το τι είχε συμβεί τότε σε εκείνο το, στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή, όπου νεσηλευόταν για μια εβδομάδα, όταν, όπως κατήγγειλε, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 42χρονο ασθενή της ίδιας κλινικής στην τουαλέτα του δωματίου. Λοιπόν, πολλά χρόνια για να δικαιωθεί η κοπέλα. Λοιπόν, θα έχουμε αύριο έτσι αναλυτικά αυτό το θέμα. Απλά σας το είπα τώρα σήμερα έτσι για να το ξέρετε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πραγματικά μετά από 6,5 χρόνια, ρε φίλε. 6,5 χρόνια. Τι να πεις. Λοιπόν, μου στείλανε ένα βίντεο τώρα που δείχνει αυτό τον Σουδανό εκεί στο Belfast, όπου πάει να σφάξει τον άνδρα και λέει θα τα δούμε αυτά στην Κρήτη. Έτσι μου γράφει. Μην ξεχάσεις να σηκώσεις το κινητό σου, μεγάλε, όταν το βλέπεις, έτσι. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να βγάλουμε την Αλεξία Τασούλη να μιλήσει στον αέρα, γιατί έχει έρθει στη χώρα μας η Κριστιάνα Μαμπούρ, η δημοσιογράφος, η πολεμική ανταποκρίτρια με φοβερές περγαμηνές, η οποία ήταν καλεσμένη εκεί στο, στην γιορτή που διοργάνωσε το Άι Εφημερίδα με τα 15 χρόνια λειτουργίας. Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, εκεί στο ξενοδοχείο που γίνεται η εκδήλωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια συζήτηση που είχε μαζί της, της είπε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Τρελαθήκαν όλοι. Με το που έπεσε, ξέρεις, φιρμάνει παιδιά, είπε στην Αμαπούρ πότε θα κάνει εκλογές, φύγαν όλοι σφαίρα. Να πάνε να μάθουν τι έγινε, τι είπε, πώς αυτό, τι. Θα σας πω αμέσως τι της είπε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έκανε με την κυρία Κριστιάνα Μαμπούρ, της είπε σε κάποια φάση, εντάξει, έχει τρομερό χιούμορ, έτσι. Λέει, σας ευχαριστώ πολύ που δεν με ρωτήσατε πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Και λέει, επειδή δεν με ρωτήσατε, θα σας απαντήσω. Θα γίνει το 2027. Εντάξει, τους πάει τρένο, έτσι. Τους πάει αίμα. Δηλαδή, περιμένουν όλοι μπας και γίνουν εκλογές νωρίς. Βασικά, αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Κανένας δεν θέλει εκλογές νωρίτερα. Καταρχήν τα κόμματα δεν είναι έτοιμα. Δηλαδή, πες ότι γίνει αύριο, πες ότι είναι σε ένα μήνα κάνουμε εκλογές. Η Καριστιανού πότε θα προλάβει να πάει το πρόγραμμά της να περάσει από το λογιστήριο του κράτους. Να την πάρουμε να τη ρωτήσουμε.

θέλεις. Έχω ακούσει ότι τώρα τελευταία δίνει εύκολα συνεντεύξεις. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Θα πάρουμε την κυρία Καρισιανού τηλέφωνο να τη ρωτήσουμε αν θέλει να μας δώσει συνέντευξη. Έτσι, το κάνουμε έτσι για πλάκα. Ναι, για πλάκα δεν γίνονται κάποιοι. Άλλοι φτιάχνουν κόμματα για πλάκα. Να μην πάρουμε την κυρία Καρισιανού να μας πει τι θα κάνει. Πάμε.

Λοιπόν, θα σας ενημερώσω στο τέλος της εκπομπής τι έγινε με την κυρία Καριστιανού. Δεν κάνω πλάκα. Μίλησαμε τώρα με συνεργάτη της. Περιμένουμε να μας πει. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα τα πολιτικά τα άλλα, γιατί σε λίγη ώρα θα γίνει η εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας πούμε μάλιστα τώρα ποια είναι τα 7 πρόσωπα που μπαίνουν στην εκτελεστική γραμματεία.

Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε, στην εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας θα συμμετέχουν οι βουλευτές Μαρία Αλεξάνδρα Κεφαλά, η κυρία Σιμίνα Σκόνδρα, ο Σταύρος Παπασωτηρίου και ο Θανάσης Παπαθανάσης. Μαζί με αυτούς θα είναι και τα στελέχη Κώστας Τσαγλιώτης, Χριστίνα Πατρικάκου και ο Γιώργος Τσακούμης. Τσακούμης, συγγνώμη. Πριν από μία εβδομάδα περίπου, μία μισή, που είχε έρθει ο κ. Μητσοτάκης εδώ στο συνέδριο του Power Game που έγινε στα Χανιά, ήταν και ο κ. Σιρενάκης. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι καταρχήν όλοι πέσανε πάνω στο Μητσοτάκη με το που ήρθε, εξής αυτά. Εμείς κάναμε τη συνέντευξη τότε για τον μπαμπά του, που μας είπε την ατάκια για τον μπαμπά του. Είχαμε την αποκλειστική δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Λίγο μετά ήταν ο Κώστας Κυρανάκης εκεί πέρα με νεολαίους από την Κρήτη. Παιδιά, ο Κυρανάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπημένος των ανθρώπων εδώ στην Κρήτη. Αυτό έχει βγει από τη δουλειά που έχει κάνει και από τον τρόπο που έχει χειριστεί. Και μην ξεχνάμε και κάτι, έτσι. Δεν είναι από τους βουλευτές που κρυβότανε ή υπουργούς που κρυβότανε στα κρίσιμα θέματα. Δηλαδή, όταν έσκαγε ένα μεγάλο θέμα και κάποιοι κλείναν την πόρτα του Υπουργείου και δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα, ή οι βουλευτές που δεν βγαίνανε να υπερασπιστούν για κάποιο θέμα την κυβέρνηση, αυτός ήταν μπροστά. Μαζί με λίγους, έτσι. Αυτοί οι λίγοι λοιπόν έχουν ανταμειφθεί τώρα. Και δεν έχουν ανταμειφθεί άδικα. Δηλαδή η δουλειά που έκανε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Κυρανάκης είναι πολύ μεγάλη. Μην ξεχνάτε ότι έχει πάρει την καυτή πατάτα στα χέρια του και την κάταγε μέχρι να τελειώσει. Έτσι. Και δεν ξεχνάω κιόλας το τι έγινε όταν βρήκανε την. Όταν βρήκανε τα καλώδια, τα κομμένα με πένσα. Έτσι. Πόσο τα είχε πάρει στο κανένα, παιδιά. Έμαθα εκείνη την ημέρα από συναδέλφους που καλύπτουν το Υπουργείο του ότι ήταν έξαλλος. Τα σπάγε όλα. Είχε τρελαθεί από τη στεναχώρια του ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί ένα ατύχημα ακόμα. Γιατί πήγανε κάποια καθήκια και κόψανε τα καλώδια της διασύνδεσης που βλέπουν ανά πάσα στιγμή που είναι live το τρένο.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να γελάσουμε λιγάκι με τα πολιτικά θέματα, γιατί πραγματικά έχουν υποθεί τρελές ατάκες από πολιτικούς, από βουλευτές, από κόσμο που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει πει. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Παύλο Πολάκη. Είσαι έτοιμος? Πάμε. Θα έχει πολύ γέλιο, ακούστε.
1: Ο κύριο Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε, γι' αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Τι εννοεί εδώ ο κ. Πολάκης, έχετε καταλάβει? Λέει ότι πρέπει να έρθουμε σε συμφωνία με το κόμμα του Τσίπρα, ότι θα διατηρήσουμε τις βουλευτικές μας έδρες, ότι θα πληρωνόμαστε από το κράτος, εννοείται, και ότι δεν θα παραιτηθούμε έτσι για να πάμε να μπούμε σε ένα κόμμα. Αυτό εννοεί. Απλά το λέει με άλλα λόγια. Αλλά αυτό το ξεβράκωμα μου άρεσε πάντως. Ωραία, τα κάνω.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τα πολιτικά μας, γιατί πραγματικά είναι μια ωραία ατμόσφαιρα πλέον. Βγήκε η κυρία Μπέρδου από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και είπε ότι η κοινωνία ξέρει ότι ο Τσίπρας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και τη ήρθε μια απάντηση μέσα και από το πανέλη, φοβερή, τρομερή. Θα σας συμβάλλω να την ακούσετε, γιατί πραγματικά παίζει πολύ γέλιο. Έχει πολύ γέλιο αυτή η δήλωση. Ακούστε τι.
1: Αλλάξει πρόσωπο ή έχει κάνει αυτοκριτική που έχουν γίνει αυτά. Το θέμα είναι αν υπάρχει μια διαφορετική κοινωνική συγκυρία, ώστε να υπάρχει μια νέα πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Και να σας πω κάτι. Όσον αφορά την προηγούμενη δεκαετία, σας επαναλαμβάνω το εξής. Το 2015, λοιπόν, και μιλάμε για 10 χρόνια πριν, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή την κυβέρνηση, η κοινωνία ξέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ο κύριος Τσίπρας παίρνει το ιστορικό βάρος και την πολιτική εμπειρία και έρχεται, λοιπόν, να ανταποκριθεί σε ένα κοινωνικό αίτημα και ένα ζητούμενο που δεν είναι, ξέρετε, η διαχείριση της αντιπολίτευσης, είναι να υπάρχει μια προοδευτική πατριωτική διακυβέρνηση.
2: Κυρία Μπέρδου, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, να ρωτήσω.
1: Αλλά η κοινωνία όμως. Με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω λίγο τη φράση μου.
2: Κυρία Μπέρδου, η κοινωνία, οι ίδιοι πολίτες είμαστε. Συγγνώμη, κυρία Μπέρδου, τώρα, αλλά είμαστε οι ίδιοι πολίτες που πηγαίναμε στα βενζινάδικα και πηγαίναμε στα ATM και ο κόσμος έψαχνε να φάει τα σκουπίδια.
0: Την καημένη την κυρία Μπέρδου, τι τη έκανε η καημένου. Φοβερό. Ναι, γιατί κυρία Μπέρδου, εσείς μπορεί να μην ήσασταν σε εκείνη την κυβέρνηση, όμως εμείς την παρακολουθούσαμε εκείνη την κυβέρνηση και εκείνη την κυβέρνηση κάποιοι την έστειλαν στα τάρταρα. Εκείνη την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι τώρα τη διέλυσαν. Και πολύ σωστά η Αλεξάνδρα Καημένου της είπε ότι τι λες μωρή Καημένη. Τι είπαμε βέβαια διαφορετικά. Εγώ το λέω πιο χειμωριστικά, γιατί θα με πάρει από κάτω και θα κλαίω. Γιατί θυμάμαι τότε ήμουνα μπροστά στην Εθνική Τράπεζα με την κάμερα του Σταρ, όπου ήταν ο καημένος ο Γεράκος κάτω στο έδαφος. Έτοιμος να. Ναι, άσε, μη. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους έτσι. Λοιπόν, κυρία Μπέρδου, δεν ήσασταν στην κυβέρνηση εκείνη. Φροντίστε λοιπόν να μάθετε τι έχει κάνει εκείνη η κυβέρνηση και μετά βγείτε να μας πείτε για την Πατριωτική Συμμαχία και όλα αυτά τα πατριωτικά που λέτε της αριστεράς. Και να σας πω και κάτι. Αυτό με το ΕΑΜ, ελάς, εσύ δεν μας κυβερνάς, που θα βγει τώρα σαν σύνθημα, είναι φοβερό. Δεν ξέρω, αλλά η κυρία Μπέρδου μάλλον κάτι έχει μπερδέψει.

Βγήκε και ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί στο One, είπε διάφορα. Εντάξει, πραγματικά βλέπω ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση πλέον όλη η αντιπολίτευση. Γιατί από τη μία ο Τσίπρας τους λέει: ελάτε στο κόμμα, αλλά μην έρθετε. Διαγραφτείτε πρώτα, ακυρώστε τις έδρες σας και μετά ελάτε. Πού να αφήσει το 7 χιλιάρικα. Το μόνο σωστό που είχε πει ο Χατζηνικολάου. Έτσι, γιατί λέει: εγώ παραιτήθηκα. Που θα μπορούσα να κάθομαι εκεί και λέει: απλά το 7 χιλιάρο. Και να έχω και τους συνεργάτες μου και τα γραφεία μου και όλα. Και δεν το έκανα. Αυτό το κατάμε. Εντάξει, γιατί χωρίς το 7 χιλιάρο μεγάλο, πώς κάνεις όλα αυτά. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Είναι το ίδιο με την Καρισιανού που την ρωτάνε, ξέρω τέλος πάντων τώρα πού τα βρίσκει τα λεφτά. Να κάνει κόμμα. Γιατί ένα κόμμα χρειάζεται λεφτά, παιδί μου. Πώς λέμε ότι το κόμμα χρειάζεται την τελεία του, την παρένθεσή του, ξέρεις όλα αυτά. Αυτό το κόμμα χρειάζεται λεφτά. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, και εντάξει, μου θυμίζουν λίγο όλοι αυτοί τώρα πλέον ότι. Μία φράση μου είχε πει κάποτε ένας φίλος μου ότι όταν έξω χιλιακάδα και εσύ βλέπεις χιονοθύελλα, δεν φταίει κανείς άλλος πέρα από τον κακό στον καιρό. Δεν γίνεται. Και ξέρεις τι, το παίζουν κι αλλιώς. Δηλαδή, λένε, ξέρω εγώ, ότι διαλύονται τα κόμματά τους. Ο Μητσοτάκης φταίει. Η κυβέρνηση, πώς το λέω, όχι λάθος, η κοινωνία θέλει να τους τελειώσει το Μητσοτάκη, αλλά τα κόμματά τους διαλύονται. Τα κόμματά τους παίρνουν 2 και 3 και 4%, αλλά απ' την άλλη όλη η κοινωνία είναι ενάντια στον Μητσοτάκη. Τι να πεις, φίλε. Μην διαλύεστε για να είναι αυτό το αφήγημα ζωντανό. Ότι δηλαδή η κοινωνία δεν θέλει το Μητσοτάκη. Μπας και κάνετε κάτι καλύτερο στις εκλογές. Λοιπόν, μου στέλνει φίλος και μου λέει: άμα σου αρέσει το κολύμπι και σε εκνευρίζουν τα μπρατσάκια, είναι μια αρχή να το ξεπεράσεις. Άμα όμως σε εκνευρίζει η θάλασσα, δεν θα το ξεπεράσεις ποτέ. Έχω έξυπνους φίλους.

0: Λοιπόν, μόλις τώρα μου στέλνει ένας φίλος κάτι σε συνέχεια, μου λέει: παίξε αυτό για τον Πολάκη που έπαιξες πριν και καλά τα είπες. Αλλά μου λέει: παίξε αυτό για να ακούσεις κάτι και σχολίασε το μου μετά. Για να τα ακούσουμε λοιπόν.
1: Προσέξτε, το πρόβλημα με τον Αλέξο Τσίπρα. Εγώ τον στήριξα την περίοδο που δίναμε τις μάχες για να φάγουμε, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Το άκουσες, τι είπε. Όχι καλέ, αυτό. Εσύ κάτσε, ότι είμαστε κάποτε πολύ φιλοί. Λέει ότι εγώ το στήριξα τον Ανδρέα. Ανδρέα. Εντάξει, γλώσσα λαφάνουσα την αλήθεια λέγει. Εγώ στήριξα, λέει, τον Αλέξη Τσίπρα τότε. Για να φάγουμε. Συγγνώμη.
1: Προσέξτε, το πρόβλημα με τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ τον στήριξα την περίοδο που δίναμε τις μάχες για να φάγουμε, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Για να φάγουμε, συγγνώμη, για να βγάλουμε. Για να φάγουμε, συγγνώμη, για να βγάλουμε. Να φάγουμε, να φάγουμε. Τι να φάγουμε. Στην Κρήτη τη λέτε αυτή την έκφραση. Φάγουμε. Τι σημαίνει. Να φάμε. Α. Άρα, ή ήθελε κάποιον να φάει, ή ήθελε γενικά να φάει. Ένα από τα δύο. Εγώ δεν θα πάρω θέση. Πώς λέει ο Μάνος Βουλαρίνος στο Sky, ο εξαιρετικός Μάνος Βουλαρίνος, διαχωρίζω τη θέση μου. Τη διαχωρίζω. Είπε να φάγουμε, να βγάλουμε. Περίμενε, φίλε, είσαι σίγουρος. Το είπε έτσι.
1: Με τον Αλέξο Τσίπρα. Εγώ τον στήριξα την περίοδο που δίναμε τις μάχες για να φάγουμε, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Λέω και εγώ δεν άκουσα καλά, για να φάγουμε, είπε. Για να βγάλουμε μετά. Μάλλον σκεφτόταν ότι μετά θα πάει για φαγητό, παιδί μου, και λέει: θέλαμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Αλλά επειδή σκεφτόταν το φαγητό που θα πάει μετά, την προβατίνα ή το ψάρι που έχει πιάσει αυτό το ροφό το μεγάλο, σκεφτόταν ότι πάμε να φάμε μετά. Οπότε είπε: το φάγουμε. Το φάγουμε. Εγώ διαχωρίζω θέση μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι είπε να φάμε γενικά από το κράτος από αυτά. Εννοούσε ότι ήθελα να πάει να φάει το ροφό που είχε πιάσει.

0: Μου στέλνει λοιπόν και ένας φίλος κάτι που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στο κανάλι στο One, στη συνέντευξη που παραχώρησε, σχετικά με το... Ακούστε το, γιατί πραγματικά έχει θέμα αυτό το πράγμα. Αν του είπανε να το πει, αν δεν το ξέρε, υπάρχει θέμα εδώ. Ακούστε.
1: Στέγαση, χθες σε ένα συνέδριο πρότεινε το εξής, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επιτρέπει. Να πάρουμε ένα κομμάτι από τα αδιάθετα του Ταμείου Ανάκαμψης, να τα δώσουμε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και αυτά τα χρήματα να αμοχλευθούν και μέσω αυτών των χρημάτων να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπου θα μπαίνουν νέα ζευγάρια και άνθρωποι με κοινωνικά κριτήρια με ένα πολύ χαμηλό ενίκιο.
0: Είναι παράνομο αυτό. Δεν ξέρω τι το έχουν πει, αλλά είναι παράνομο να γίνει αυτό το πράγμα. Τι συμβούλους έχει, δεν μπορώ να... Πώς το είπα αυτό το πράγμα? Να πάρεις τα διάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και να τα βάλεις κάπου αλλού. Είναι παράνομο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δηλαδή, καταλάβετε το μόνοι σας.

0: Και να θέλω να γιάσω, δεν με αφήνουν σήμερα. Έτσι λοιπόν, υπάρχει άλλο ένα θέμα με τον κύριο Πολάκη. Θυμάστε κάποτε που είχε πει ότι πρέπει να ελέγξουμε τους αρμούς εξουσίας. Το θυμάστε που το είχε πει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να ελέγξεις τη δικαιοσύνη, να ελέγξεις αστυνομία, να κάνεις τα κουμάντα σου για να είσαι πάντα αυτός που πρέπει να είσαι. Όταν του το ρώτησαν αυτό η Μίνα Καραμίτρου και ο κύριος Στραβελάκης, τι απάντησε?
1: Και τέταρτο, με αλλαγή του ρόλου της δικαιοσύνης, ναι. Με αλλαγή, με βαθιές θεσμικές τομές της δικαιοσύνης. Ναι, είδατε όμως που είχα σε όλα δίκιο.
2: Να ελέγξουμε τους αρμούς της εξουσίας.
1: Είδατε, ναι βεβαίως. Άκου λέει, φυσικά. Γιατί είναι δυνατόν να παραμείνουν ως αρμοί της εξουσίας οι άνθρωποι και οι συγκεκριμένοι αρμοί οι οποίοι, πώς το λένε, μπαζώνουν τα θέμπη. Ακούστε με, ακούστε. Λοιπόν, ακούστε κύριε Στραβελάκη.
2: Ο Τσίπρας αλλάζει, ο Πολάκης δεν αλλάζει.
1: Μπορεί να μου το πετάτε και εγώ το σηκώνω.
2: Ο Πολάκης δεν αλλάζει.
1: Και εγώ το σηκώνω.
0: Αυτό που είπε είναι ότι το εννοούσε αυτό που έλεγε. Να ελέγξουμε τους αρμούς εξουσίας. Τώρα ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει μάλλον, έτσι. Ε, αυτό δεν είναι. Τι να πω. Πολάκης, Πολάκης. Έχω ένα μήνυμα για την κυρία Κουφονικολάκου. Πολύ μεγάλο μήνυμα. Ο Πέντα Λαούρα υποστηρίζει πλέον τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Άλλαξε στρατόπεδο για τέταρτη, πέμπτη, έκτη φορά. Ε? Σε ψάχνει η κυρία Κουφονικολάκου, τα Λαούρα. Σε ψάχνει. Μάλιστα έκανε μια ανάρτηση που λέει ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου χρειάστηκε μόλις 180 δευτερόλεπτα για να εξηγήσει με γεγονότα και επιχείρηματα τι ακριβώς συμβαίνει με το νέο κόμμα του Τσίπρα και ποιος είναι ο ρόλος του. Ο Πέντα Λαούρα έγραψε αυτό το πράγμα υπέρ της ζωής Κωνσταντοπούλου και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Αλέξη Τσίπρα που κάποτε ο Πέντα Λαούρα τον υποστήριζε και έγραφε και tweet, έκανε δολοφονίες χαρακτήρων στο διαδίκτυο, έγραφε ό,τι ήθελε πίσω από μια ανωνυμία προστατευόμενη από αυτούς του Τσίπρα και από τους γύρω-γύρω του Τσίπρα. Θα τον δώσει ο Τσίπρας, είμαι σίγουρος. Θα τον δώσει στεγνά και θα τον κάνουν με τα κρεμμυδάκια. Και θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Ο Πέντα Λαούρα λοιπόν, η Πέντα Λαούρα που έχει βάλει μια φωτογραφία και μια γυναίκα, τέλος πάντων, μου στείλανε ένα tweet του Πέντα Λαούρα χθες. Κάποια στιγμή λέει, είχε μια κόντρα με κάποιον, λέει Avenger, κάπως έτσι το λέγανε λέει, στο Twitter. Και αυτός ο Avenger λέει, του έγραφε συνέχεια σε κούκλες αυτό, σε θέλω, πάμε για φαγητό. Του την έπεφτε τέλος πάντων και του απαντάει, είμαι γυναίκα ρε ηλίθεια. Δεν είμαι γυναίκα ρε ηλίθεια. Δηλαδή, από τα νεύρα του. Αυτός είναι ο Πέντα Λαούρα. Μου το στείλανε τώρα, αυτό το έχω. Πολύ γέλιο. Πάντως να ξέρετε κάτι. Το ότι αλλάζει τόσο πολύ η στρατόπεδα σημαίνει ότι ψάχνει να βρει κάποιον να τον στηρίξει πλέον. Εντάξει. Ήταν στο Κασελάκι κάποια στιγμή, τον υποστήριζε το Κασελάκι. Δεν έκατσε. Τώρα πήγε στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν τον δείτε αύριο μεθαύριο με τον Αντώνη Σαμαρά, μην εκπλαγείτε, έτσι.

0: Λοιπόν, μου στέλνει ένα φίλο σήμερα και το πήρε, λέει, παραμάζωμα Πολάκι, λέει Ανδρουλάκι, Πολάκι, Ανδρουλάκι. Του λέω, έχεις κάτι καλύτερο? Και τι μου στέλνει? Ακούστε τι μου στέλνει.
1: Το είχατε πει και εσείς εδώ σε μένα, να μην θολώνουμε το μήνυμα. Να μην θολώνουμε, εσείς το είχατε πει.
2: Αν κάποιος δημόσια ακυρώσει τη στρατηγική της παράταξης, που είναι ο στόχος της πρώτης θέσης, η αυτόνομη εκλογική πορεία.
3: Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμός.
2: Η αφίπλευρη διεύρυνση, το πολιτικό μας σχέδιο και η πολιτική αυτονομία από συμφέροντα, προφανώς δεν έχει θέση στον Πασόκ. Ο κ. Δούκας όμως δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο κ. Δούκας είπε ότι ο στόχος είναι η πρωτιά του Πασόκ. Άρα. Δεν αφορά.
1: Έβαλε κομμάτι συνεργασιών. Με συγχωρείτε. Είπε ότι αν πάμε σε δεύτερες κάλπες να συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να υπάρχει ένα
3: ενδεχόμενο. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από την Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα.
1: Να συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα. Να κατεβούμε μαζί.
3: Εγώ δεν νομίζω την επόμενη μέρα είπε ακριβώς τι εννοούσε.
0: Λέει ο κύριο Τσουκαλάς. Δεν άκουσα να λέει ο Δούκας να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα. Και μία πρόταση πριν, όπως μου το στείλαν το βίντεο μονταρισμένο, έλεγε ο κύριο Δούκας να συνεργαστούμε με όλους όσοι είναι κατά τη Δημοκρατία. Λοιπόν, εντάξει. Άρτσι, μπούρτσι και λουλά και τραγουδάει η Ελλάς. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε. Ναι, ναι, να βάλουμε ένα άλλο τραγούδι. Ε? Και να γυρίσουμε με οικονομικά, γιατί θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Χρήστο Καβαλάρη να μας πει. Θα δείτε, οικονομικό θέμα πολύ καλό. Καλό, πήγα να το πω, ξέρεις, πολύ. Έχει να κάνει με τα πρόστιμα που ρίχνουν πλέον σε μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές, οποίες πλέον δεν μπορούν να κερδίζουν τα πάντα, έτσι, και να εισβάρουν στο μικρομεσαίο. Και θα δείτε σε λίγο. Έρχεται. Χρήστος Καβαλάρης είναι αυτός που μπαίνει μέσα στο TikTok Καβαλάρης και βλέπεις όλες αυτά τα απίστευτα βίντεο που κάνει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Χειροπέδεσε 3 άτομα για τη δολοφονία του Προέδρου του Απεσοκαρίου που είχε καταλήξει τον περασμένο Μάρτιο. Μετά από άγρια επίθεση πέρασε η αστυνομία στο Ηράκλειο. Μεταξύ των 3 συλληφθέντων συγκαταλέγεται άτομο που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης 2 ανηλίκων παιδιών στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά. Πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στο ΒΟΑΚ μέχρι τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων από τον Καρτερό, το Ηράκλειο και τη Χερσόνησο, αντιδρώντας στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στην περιοχή. Αύξηση καταγράφουν οι ανήλικοι εργαζόμενοι στο Ρέθυμνο την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας της περιοχής, περίπου το 80% των ανήλικων απασχολούμενων εργάζονται στον τουρισμό και στην εστίαση. Κινητοποίηση της αστυνομίας στα Χανιά μετά τη δήλωση εξαφάνισης μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαθύπετρο. Τα ίχνη της χάθηκαν 29 Μαΐου όταν έφυγε από το σπίτι της. Ρολά κατεβάζουν οι εργαζόμενοι στους Δήμους την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά την πανελλαδική 24ωρη απεργία που προκήρυξε υπό έωτα αιτία το σύστημα μοριοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις περιοχές που χτύπησε ο σεισμός στην Εύβοια. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 26 κίτρινα κτίρια, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Με σαφή και πολύ σκληρή απάντηση προειδοποιεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσους απειλούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, μιλώντας σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center απόψε στις 9, στην τέταρτη μεταξύ τους μάχη για τους τελικούς των play-off στη Στίχημαν Basketball League GBL. 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων είναι το σκορ στη σειρά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος και αύριο θα είναι ο καιρός στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους να αγγίσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως και 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 7 στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
6: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για χρήματα τώρα, γι' αυτό βάλαμε το Money is for Nothing. Μπράβο, φίλε Βαγγέλη. Μπράβο, φίλε μου, Βαγγέλη. Μπράβο. Και τον τελευταίο καιρό, όποτε μιλάω για λεφτά, μιλάω ή με το λογιστήριο εδώ πέρα τη PR Media ή με τον Χρήστο Καβαλάρη από την Αθήνα. Καλησπέρα, κύριε Καβαλάρη.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, εδώ διαβάζουμε τα νέα και κάπως ηρεμούμε.
0: Έχετε ακούσει για κάποια πρόστιμο που πέφτουν τώρα σε πολυεθνικές εταιρείες? Έχει αλλάξει κάτι, πιστεύετε, πλέον?
1: Κοιτάξτε, μιλάτε για το πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμύρια που μπήκε σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία πολυεθνική. Ναι. Πολύ γνωστή, με υπερκέρδη, δεν μπορούμε να αναφέρουμε το όνομά της, με υπερκέρδη σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία τα γνωρίζει, παίρνουν καθημερινά στο σπίτι του Έλληνα, καφέ, σοκολάτα, βρεφικό γάλα, βρεφικές κρέμες. Αρκετά μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, έφαγε 3 εκατομμύρια πρόστιμο, αλλά ακολούθησαν και πολλές εταιρείες, σε σύνολο πάνω από 600 εκατομμύρια.
0: Αν ήσασταν εσείς στη θέση του Υπουργού, ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα μετά από ένα τέτοιο πρόστιμο?
1: Θα χρειαζόταν να το... καταρχήν να δώσουμε έναν έπαινο. Τα αίσθημα μας στον Θοδωρικάκο, στον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά περνάει το μήνυμα ότι είναι απλό. Όσο μεγάλη και αν είναι μια εταιρεία, όσο ισχυρό όνομα και αν έχει, δεν μπορεί να παίζει με την τσέπη του καταναλωτή. Επομένως η αγορά χρειάζεται κανόνες και οι κανόνες χρειάζονται έλεγχο. Και αυτό έκανε ο Υπουργός.
0: Κάποιοι λένε ότι τέτοια πρόστιμα είναι απλώς επικοινωνιακές κινήσεις. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Που το ζείτε ως φοροτεχνικός μέσα από τη δουλειά σας, το ζείτε καθημερινά.
1: Θα σας πω. Δεν λέω ότι ένα πρόστιμο λύνει από μόνο του την ακρίβεια ή θα λύσει όλα τα προβλήματα, μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν πέφτει πρόστιμο εκατομμυρίου, η αγορά καταλαβαίνει ότι κάποιος κοιτάει.
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του αλλάζει συμπεριφορές.
0: Αν το πάμε έτσι γρήγορα, γιατί μου απαντάτε γρήγορα και μου αρέσει αυτό, είσαστε γρήγορος. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να ελέγχονται αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές και να μην πέφτουν τα πρόστιμα και η προσοχή των αρχών μόνο στις μικρές επιχειρήσεις?
1: Εγώ είμαι λογιστής. Με ελέγχουν καθημερινά εσάς, επιχειρηματίες. Ελεγχόμαστε από τον ΕΦΚΑ, από την εφορία, από οι υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Καθημερινά. Επομένως, οι πολυεθνικές δεν είναι πέραν του νόμου.
0: Είναι.
1: Οπότε χρειάζεται να ξέρουν και αυτοί ότι κάποιος τους ελέγχει. Άρα θέλει ελέγχους, θέλει πρόστιμα, διαφάνεια και αποτέλεσμα.
0: Ερώτηση.
1: Αυτό θέλουμε εμείς οι υπόλοιποι μικροί.
0: Ναι, ερώτηση. Μπαίνουν αυτά τα πρόστιμα τώρα και είπαμε ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόστιμο που πήρε αυτή η πολυεθνική εταιρεία. Ο κόσμος, ο πολίτης, εσείς που μιλάτε καθημερινά με ανθρώπους που έρχονται εκεί να κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, τα χαρτιά τους, το έχει πάρει αυτό το μήνυμα, ότι δηλαδή γίνονται πράγματα πλέον τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υπάρχει έτσι έλεγχος, να μαζέψουμε λίγο όλη αυτή την κατάσταση με την ακρίβεια? Γίνονται τέτοιες κινήσεις, παίρνει τέτοια μήνυματα ο κόσμος, πιστεύετε?
1: Ναι, βεβαίως. Δεν είναι επικοινωνιακή κίνηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν γίνεται συνεχώς, και το έχει αποδείξει και ο Υπουργός, το κάνει συνεχώς. Όταν υπάρχει λοιπόν πραγματικός έλεγχος, τεκμηρίωση και πρόστιμο εκατομμυρίων, τότε δεν μιλάμε για επικοινωνία, μιλάμε για παρέμβαση.
0: Σωστά.
1: Προφανώς θα κρυφθεί από τη συνέχεια, αλλά η συγκεκριμένη κίνηση στέλνει ένα καθαρό μήνυμα στην αγορά.
0: Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει, ρώτα λέει τον κύριο Καβαλάρη, αν υπάρχει κίνδυνος αυτές οι εταιρείες τώρα που έχουν φάει τέτοια πρόστιμα να μετακυλήσουν, λέει, στον καταναλωτή μέσω αυξήσεων ό,τι πληρώσανε στο κράτος.
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, εμένα από την εμπειρία μου, όταν μπαίνει ένα πρόστιμο, δεν είναι αρεστό σε καμία επιχείρηση, έτσι. Και το πρόστιμο πληρώνεται, γιατί ακούμε και πολύ συχνά ότι έλα μωρέ, εντάξει, δεν τα πληρώσουνε. Όχι. Να το καταλάβει ο κόσμος, τα πληρώνουν κανονικότατα.
0: Ναι, έχουν μαζευτεί και
1: τους πονάει, έτσι, τους πονάει. Επομένως, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, η νομότητα πρέπει να ισχύσει, έτσι, να έχει διάρκεια και όχι να είναι απλώς μια δυνατή ανακοίνωση.
0: Πολύ σωστά. Πείτε μου κάτι. Άρα, οι κινήσεις αυτές που γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, πιστεύετε ότι είναι στον δρόμο?
1: Βέβαια, ο καταναλωτής παίρνει το μήνυμα ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να ελέγξει.
0: Mm.
1: Αυτό από μόνο του είναι σημαντικό, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει συνεχώς για ακρίβεια χωρίς να βλέπει πράξεις. Το πρόστιμο, θα μου πεις, δεν γεμίζει το καλάθι του σούπερ μάρκετ αύριο το πρωί, αλλά δείχνει ότι υπάρχουν όρια.
0: Μπαίνουν όρια πλέον, λέτε.
1: Βεβαίως.
0: Θα λειτουργήσει αυτό το πρόστιμο αποτρεπτικά για άλλες εταιρείες. Εγώ αυτό σκέφτομαι πάντα και λέω. Δηλαδή, εντάξει, μπαίνει ένα πρόστιμο, είναι μεγάλο το πρόστιμο. Μιλάμε τώρα για πολυεθνικές που αυτά τα χρήματα είναι ψίχουλα, έτσι. Μπορεί όμως να λειτουργήσει αποτρεπτικά αυτό που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης τώρα, δηλαδή συνεχούς ελέγχους, κίνησης σε πρόστιμα.
1: Να σας πω κάτι. Όταν βλέπω εγώ που είμαι τώρα μια μικρή επιχείρηση ή κάποιος που είναι πιο μεγάλος από εμάς, μια μεσαία επιχείρηση,
0: ναι,
1: ότι λαμβάνει πρόστιμο η πολυεθνική, εντάξει, σου λέει, είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Υπάρχει το αίσθημα του δικαίου.
0: Α, μπράβο. Ωραίο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Μακάρι να παίρνει αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε.
1: Περιμένουμε να δούμε το πόσο κάνει. Εγώ αυτό περιμένω να δω από τον Υπουργό που θα ξεκινήσει τώρα την επόμενη εβδομάδα λογικά.
0: Δηλαδή?
1: Οπότε εκεί θα βλέπουμε τα προϊόντα, τι τιμές έχουν στο ράφι σε όλες τις αλυσίδες στην Ελλάδα, αλλά και τι τιμή πωλείται φερρυπίν ένα σαμπουάν ή οτιδήποτε στο εξωτερικό. Οπότε εκεί θα βλέπει ακόμα καλύτερα και το Υπουργείο αν κερδοσκοπεί. Οπότε θα πέφτουν ακόμα περισσότερες καμπάνες. Πολύ καλό μέτρο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι. Χαίρομαι που ένας φοροτεχνικός δηλαδή βλέπει ότι υπάρχει κάτι καλό σε αυτό. Και ότι δεν είναι απλά έτσι επικοινωνιακού τύπου έλεγχη και πρόστιμα.
1: Μα η αγορά θέλει σταθερή επιτήρηση, όχι περιστασιακές κινήσεις. Επομένως, αν συνεχιστούν οι έλεγχοι, τότε μιλάμε για πραγματική πολιτική προστασία στον καταναλωτή. Θα είναι δυνατό.
0: Λοιπόν, επειδή κλείνουμε και την εκπομπή, να μας πείτε λίγο για την ΑΔΕ. Τι αλλάζει με τις νέες ποινές της ΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή.
1: Εδώ να πούμε ότι είναι άσχημα τα πράγματα για αυτούς που σκέφτονται να φοροδιαφεύγουν ή να κάνουν δηλαδή πράγματα που δεν δηλώνουν εισοδήματα, φοροδιαφυγή. Δεν μιλάμε για τον νόμο απλό επιχειρηματία. Μιλάμε για αυτούς που πειράζουν τα ταμιακά συστήματα. Τώρα γνωρίζετε, έχουμε και το AI με το Cloud και το ChatGPT. Φτιάχνουν πολύ εύκολα προγράμματα από μόνος του, με μια προφορική εντολή κάποιος. Κόβει, εκδίδει αποδείξεις και εσύ νομίζεις ότι όλα αυτά πηγαίνουν και στο My Data.
0: Ναι.
1: Έλα που τους βρίσκει τώρα η ΑΔΕ και έχει 24 έως 24 μήνες κλείσιμο σφράγιση καταστήματος και αυτός που το δημιουργήσε η εταιρεία, αλλά και η επιχείρηση ξεκινάει από 3 μήνες κλείσιμο. Δεν μιλάμε τώρα για τα προηγούμενα, τα προστιμά, θυμάστε, ήταν 2 ημερών ξεκινάγανε. 2 ημέρες μετά, αν το ξανά κάνεις ένα χρόνο, πήγαινε 98, 96, δηλαδή 4 ημέρες και μετά το μεγαλύτερο πρόστιμο ήταν 10 ημερών.
0: Ναι.
1: Τώρα σου ξεκινάνε με το τρίμηνο κατευθείαν και επίσης αποτρέπουν το είμαι στο χώρο, έχω ένα κομμωτήριο ή ένα beach bar ή ένα εστιατόριο, το αλλάζω την εταιρεία και παραμένω στο ίδιο χώρο με το ίδιο επάγγελμα. Το κόψανε και αυτό, το βρίσκουνε, σφραγίζουν και το καινούριο. Δεν μπορείς να ξεφύγεις πλέον. Επομένως, τα μαντάτα είναι κακά για αυτούς που είναι επαγγελματίες, που φοροδιαφεύγουν επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
0: Χαιρόμαστε. Λοιπόν, κύριε Καβαλάρη, περιμένω το επόμενο βίντεο σας στο TikTok. Θέλω να κλάψω από τα γέλια. Θέλω να κλάψω από την ενημέρωση. Είναι ωραία αυτά τα βίντεο που κάνετε, είναι φοβερά.
1: Θα το ετοιμάσουμε και θα σας στείλουμε. Είναι το 1600 ευρώ για το κατάσχετο του κύριου Περακάκη. Θα σας το στείλουμε.
0: Ωραίο αυτό. Α, έχουμε και 1600 πλέον. Καλά. Θα τα βγάλουμε αύριο όμως για την κλήρη. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καβαλάρη. Θα σας στείλω και το ηχητικό γιατί θέλω να με βάλετε στο βίντεο. Ορίστε. Έκανε ένα έτοιμο. Θέλω να με βάλετε στο βίντεο. Δεν ξέρω τι.
1: Πρέπει να το κάνω. Θα το κάνω.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Καβαλάρη. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε το έργο γιατί μιλάμε για τον Χρήστο Καβαλάρη, ο οποίος είναι φοροτεχνικός, είναι λογιστής, είναι στην περιοχή του Πειραιά. Πραγματικά μπείτε μέσα στο TikTok να δείτε αυτά τα εκπληκτικά βίντεο που φτιάχνει για το πώς ενημερώνει τον κόσμο για θέματα φοροτεχνικά, φορολογικά και όλα. Παιδιά, μπείτε, είναι Καβαλάρης, όπως το ακούτε, με δύο λάμδα. Μπείτε να το βρείτε στο TikTok, πεθαίνεις από το γέλιο. Αλλά ενημερώνεσαι ρε φίλε. Λοιπόν, είδες πώς απλά μας τα είπε τώρα, έτσι. Πρόστιμα, πρόστιμα, πρόστιμα. Έτσι, να φάνε πρόστιμα όλοι. Μπας και καταλάβουν ότι δεν είμαστε πια μπανανία. Έτσι, ούτε μας πετάνε καθρεφτάκια. Λοιπόν,

Λοιπόν, όπως φαίνεται, η ασφάλεια του Ηρακλείου έκανε μεγάλο μπαμ. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει από την ώρα που έχουν συλληφθεί τα τρία άτομα. Υπάρχει, από ό,τι μαθαίνω, υλικό το οποίο δείχνει πολλά. Δεν είναι τόσο απλή η δικογραφία, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι ερευνητές ασφάλειας του Ηρακλείου να φτάσουν σε αυτούς τους τρεις κατηγορούμενους, ο οποίος ένας εξ αυτών ήταν εμπλεκόμενος και στη δολοφονία του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Να σας πω το εξής. Από ό,τι φαίνεται, δεν το χτύπησε ένας, αλλά παραπάνω από ένας. Και το χτυπούσαν με τις κατσούνες. Έτσι, ποιμενικές ράβδους τις λέμε κυριλέ, γκλίτσες τις λένε σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος, εδώ τις λέμε κατσούνες. Και θυμάστε ότι το είχαμε πει στην αρχή εδώ πέρα, ότι το έργο δεν θα έχει καλό τέλος για κάποιους που το παίζουν μάγκες στην περιοχή της Μεσαράς. Λοιπόν, γιατί ακόμα και αυτά υπάρχουν σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Αυτά είχα να πω. Γεια σας για σήμερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: www.γιορτήκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτήκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτήκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο.

είναι η εθνική γιορτή της Πορτογαλίας με αφορμή τον θάνατο του ποιητή Λουί Ντε Καμόες, που με το έπος του «Η Λουζιτανή» συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων. Είναι η μέρα του ναυτικού στην Ιταλία και εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Στόχος της Διεθνούς ημέρας διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την προώθηση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης. Καθώς ο κόσμος ταλανίζεται από πολυεπίπεδες και αλληλένδετες κρίσεις, μεταξύ των οποίων οι εντυνόμενες ανισότητες, την ειρήνη, την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη και τη διακυβέρνηση, η ανθρωπότητα στέκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, αντιμέτωπη με αυξανόμενη αστάθεια και ριζικούς μετασχηματισμούς. Ποτέ άλλοτε η ανάγκη για αλληλεγγύη, διάλογο και συνεργασία δεν υπήρξε τόσο επιτακτική. Ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών παραμένει το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την εξάλληψη των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, την καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, την ενδυνάμωση των διακρατικών σχέσεων και την εδραίωση μιας συλλογικής παγκόσμιας συνοχής. Πέραν της ενίσχυσης, της επίγνωσης και της εκτίμησης των οικουμενικών αξιών που ενώνουν την ανθρωπότητα, ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών προάγει τη συνύπαρξη βασισμένη στο σεβασμό του άλλου και της ετερότητας. Αποτελεί γέφυρα για την έβρεση κοινού τόπου σε μείζονες προκλήσεις της εποχής μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απαγκόσμια ειρήνη, την ανθρώπινη ευημερία, την ανάπτυξη αλλά και την πρόοδο.

και στη στήλη του σαν σήμερα. Να ξεκινήσουμε από το 1877, όπου ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 και σαν σήμερα ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1944 και σαν σήμερα οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 και σαν σήμερα η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1964 και σαν σήμερα λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη Βυτική Όχθη του Ιορδάνη Ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν.

Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2004 έφυγε από την ζωή ο Ρέι Τσάρλς, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους σπουδαίους πραγματικά διαμορφωτές της soul μουσικής. Περνάμε και στον καιρό. Έως 34 λέει βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Θα υπάρξουν και βροχούλες όμως σε κάποιες περιοχές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας αλλά και της Μακεδονίας. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά αλλά και τα βόρεια. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Βολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και την Αθράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ άνεμοι. Η θερμοκρασία από 21 έως 29, τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη τέλος γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας, προκειμένου έτσι να δούμε μαζί κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεών του. Στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, μιας που θα έχουμε αρκετό χρόνο στην διάθεσή μας, σε κάποια από τα άρθρα που θα επιλέξουμε. Πορεία σήμερα προς την περιφέρεια Κρήτης κατά της δομής μεταναστών στο Προϊκταίο. Μεσαρά, διακίνηση ναρκωτικών με έξυπνες θηρίδες. Τρεις συλλήψεις. Κάλια Λάμα, 7 χρόνια μετά, 8 αναβολές εκδίκασης και ο δράστης ελεύθερος. Με προσφυγή στην δικαιοσύνη προειδοποιούν οι γονείς της πρώην Ακαδημίας. Τα όρια της η μευτική του νοσοκομείου Ρεθύμνου λόγω υποστελέχωσης. Δεν θα πάρουν ούτε άδεια. Κλείνει ο δρόμος. Πότε θα γίνει η ασφαλτόστρωση στην οδό Πινδάρου.

0: Έρχεται νέο πακέτο παροχών για τους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Σενάρια για μεγαλύτερη ενίσχυση από τα 300 ευρώ. Λίβανος, τουλάχιστον 11 νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Τύρο. Νέα επιχείρηση για 41 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες. Τροχαίο με γουρούνα στις Γούρνες, τα ξημερώματα, τραυματίστηκαν σοβαρά 2 Αγγλίδες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Όπως σας είπα, στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά για να δούμε κάποια από τα θέματα που μόλις τώρα ακούσατε. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας, ο οποίος βρίσκεται στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, είπαμε πως σε αυτό εδώ το μέρος θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Στην σύλληψη τριών ατόμων πέρασε η αστυνομία για παραβίαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ανάμεσά τους ένας ανήλικος και η μητέρα του. Η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου εξάρθρωσε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που χρησιμοποιήθηκε θηρίδα αυτόματης παραλαβής στις μοίρες. Συγκεκριμένα οι αρχές εντόπισαν ένα ύποπτο δέμα που είχε αποσταλεί στις 3 Ιουνίου από τον Πειραιά, με φερόμενο ως αποστολέα έναν 28χρονο κριτικό, ο οποίος πλέον αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Τρίτης ένας ανήλικος μαθητής άνοιξε τη θηρίδα με τον σχετικό κωδικό και συνελήφθη επαυτοφόρο. Όπως διαπιστώθηκε, ενεργούσε για λογαριασμό ενός 19χρονου συγχωριανού και συμμαθητή του, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας. Μέσα στο δέμα εντοπίστηκαν 175 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, σοκολάτα, 10 γραμμάρια ουσίας άγνωστης χημικής σύστασης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν τέτοιο περιστατικό, καθώς αντίστοιχη υπόθεση με αποστολή ναρκωτικών σε lockers σημειώθηκε πρόσφατα και στην Ιερά Πέτρα.

αλλάζουμε θέμα. Από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει ήδη προσυγκέντρωση κόσμου στο πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτέρο κατά του σχεδιασμού που αφορά την δομή φιλοξενίας μεταναστών. Στην συνέχεια πορεία θα πραγματοποιήσουν κάτοικοι του Δήμου Χερσονήσου από το ΚΤΕΟ προς την περιφέρεια Κρήτης, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Έπειτα λοιπόν θα ακολουθήσει η παράσταση διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι το πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό εξετάζεται ως χώρος δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών. Να σας διαβάσω και την ανακοίνωση του Δήμου Χερσονήσου, η οποία λέει ομόφωνα και κατηγορηματικά διατύπωσαν την αντίδρασή τους Δήμος Χερσονήσου, φορείς και κάτοικοι της περιοχής στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η τοπική κοινωνία θεωρεί τη συγκεκριμένη επιλογή ακατάλληλη, ατεκμηρίωτη και επιβαρυντική για τον τόπο, το χαρακτήρα και την αναπτυξιακή του πορεία. Στο πλαίσιο συνέχειας του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη δομή μεταναστών, αποφασίστηκε η έναρξη συντεταγμένων κινητοποιήσεων με στόχο την πλήρη ακύρωση της συγκεκριμένης προοπτικής. Ως πρώτη δράση, την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ προς την περιφέρεια Κρήτης και την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, όπου εκπρόσωποι του Δήμου και των φορέων θα ζητήσουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και τη διοικήτρια για την επίσημη έκθεση των θέσεων και των επιχειρημάτων της τοπικής κοινωνίας. Η πορεία θα ξεκινήσει από το πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού με στόχο τη μαζική, ενιαία και θεσμική παρουσία όλων. Ο Δήμος Χερσονήσου καλεί τους κατοίκους και τους φορείς να συμμετάσχουν, στηρίζοντας μια κοινή, υπεύθυνη και αποφασιστική στάση για την προστασία της περιοχής. Είχαμε και νέα επιχείρηση για 41 μετανάστες τους καλούς λιμένες. Νέα λοιπόν επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το πρωί στους καλούς λιμένες. Συνολικά 41 ήταν οι αλλοδαποί οι οποίοι εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 40 αλλοδαπούς από το Σουδάν και ένα ακόμη άτομο από την Αίγυπτο. Ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και μια γυναίκα.

Αλλάζουμε θέμα. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο τουρίστριες από την Αγγλία. Όταν το τετράτροχο τύπου γουρούνα πάνω στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά. Επιτόπου στον παράλληλο της Εθνικής της Γούρνες έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στις γυναίκες που φέρουν σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου και εφημέρευε.

Συνεχίζεται από τον Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Έτσι λοιπόν την Παρασκευή 12 έκτου και την Δευτέρα 15 έκτου, όπως ενημερώνει το τμήμα οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης, κατάφερε και το είπα, στην οδό Πινδάρου από την συμβολή της με την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη μέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών η οδός θα παραμείνει κλειστή. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημένοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή, ενώ τα έργα μόνιμα. Παρακαλεί λοιπόν τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων, όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

Χανιά, συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 45χρονης γυναίκας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό μίας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύπετρο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη της χάθηκαν στις 29 Μαΐου, ενώ την απουσία της στις αρχές δήλωσε ο αδελφός της την περασμένη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου. Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, καθώς ήδη συλλέγουν στοιχεία για τις κινήσεις της προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη της. Όμως αναστάτωση προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Αμουδάρας. Συγκεκριμένα μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο Παγνί για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Και περνάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά στην πρώην Ακαδημία. Με προσφυγή στην δικαιοσύνη προειδοποιούν οι γονείς λοιπόν της πρώην Ακαδημίας. Ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει να προκαλεί τη σχολική κοινότητα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, αναφέρουν οι σύλλογοι Κηδεμόνων, οι οποίοι στρέφονται κατά της Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν κλήθηκαν ποτέ επίσημα στην ενημερωτική συνάντηση για την πορεία έργων στο σχολείο τους. Μάλιστα, για τα έργα που μένουν στάσιμα στο σχολείο, τονίζουν ότι ο μόνος δρόμος πλέον για εμάς είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ο Σύλλογος Γονέων του 54ου Δημοτικού Σχολείου, μετά τις άδειες καρέκλες στην κοινή συνάντηση που κάλεσαν οι γονείς, που άφησαν τόσο οι πολιτικοί όσο και οι διοικητικοί προϊστάμενοι της τεχνικής υπηρεσίας, τώρα στέλνουν δελτία τύπου για δήθεν ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση για την πορεία των έργων στο κτηριακό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας. Μία μικρή, αλλά μάλλον ασήμαντη για αυτούς λεπτομέρεια, είναι ότι έστειλαν την πρόσκληση μόνο στα ΜΜΕ, χωρίς να ενημερώσουν αυτούς που υποτίθεται ότι προσκαλούν για ενημέρωση, δηλαδή τους δύο διευθυντές των σχολείων και τους δύο συλλόγους γονέων, χωρίς να κάνουν την παραμικρή επικοινωνία μαζί μας, χωρίς να στείλουν έστω ένα τυπικό email. Καλούν τους γονείς και οποιον άλλο ενδιαφερόμενο σε εργάσιμη μέρα και ώρα, δήθεν για να μας ενημερώσουν για ένα έργο που παραμένει κουφάρι. Ξαναλέμε, συνεχίζουν οι γονείς, σε κάθε τόνο. Εμείς ζητήσαμε να συναντηθούμε με όλους, Δήμο, Τεχνική Υπηρεσία, ΔΔΕ, Εργολάβο, και να μας εξηγήσετε γιατί το έργο είχε εξελιχθεί σε γιοφύρι της Σάρτας. Ήρθε μόνο ο διευθυντής του ΔΔΕ, που μας είπε ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει όσα έπρεπε για τη μεταφορά των ρολογιών και για την επαύξηση της τάσης. Από την απουσία σας καταλάβαμε πως δεν έχετε να απαντήσετε κάτι συγκεκριμένο. Σε προηγούμενες συναντήσεις μας είπατε ότι όλα πάνε καλά και ότι όλες οι διαδικασίες ολοκληρώνονται. Με αυτές τις διαβεβαιώσεις, το σχολείο παραμένει 2 χρόνια χωρίς την απαραίτητη τάση ρεύματος για ψήξη και θέρμανση, και με αυτές τις διαβεβαιώσεις το εργοτάξιο της Σγουρομαλίνης παραμένει 1 χρόνο ανενεργό, περιμένοντας να μεταφερθούν τα ρολόγια που η επιβλέπουσα του έργου δεν ήξερε ότι υπάρχουν στο κτίριο. Η απαξίωση και η αδιαφορία για το σχολείο μας καταντά προκλητική. Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το 4ο σχολικό έτος με το σχολείο μας εργοτάξιο και με κοντέινερ. Από εξαγγελίες και ανευθυνότητα χορτάσαμε. Εμείς ζητήσαμε συνάντηση με όλους τους αρμόδιους για να σταματήσουμε να γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ σας. Εσείς διαλέξατε να απουσιάσετε και τώρα καλείτε άλλη σύσκεψη, προφανώς για να κάνετε δηλώσεις στα ΜΜΕ. Και βεβαίως αυτό που απαιτούν είναι ότι μέχρι την Πέμπτη, όπου ουσιαστικά θα γίνει και η σύσκεψη, να έχουν γραπτώς απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο κύριο Σπυριδάκη σε αρκετά ερωτήματα τα οποία θέτουν. Ανάμεσα σε αυτά, πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί δεν ολοκληρώθηκε επί 2 χρόνια η αύξηση της τάσης ρεύματος, ποιος είναι ο σχεδιασμός για μια αίθουσα που υπάρχει πολλαπλών χρήσεων, ποια είναι η απάντηση για το ενδεχόμενο κατασκευή στεγάστρου στο μικρό προάβλιο που πρότειναν οι σύλλογοι γονέων κλπ. Καταλήγουν στην επιστολή τους πως κύριοι του Δήμου Ηρακλείου, η κοροϊδία έχει και ένα όριο. Ο μόνος δρόμος πλέον για εμάς είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη, η μεταφορά του θέματος στη Βουλή και η με κάθε τρόπο δημοσιοποίηση της κατάστασης που έχει δημιουργήσει η αδιαφορία σας για τη σχολική μας κοινότητα.

0: θα κλείσω και αυτό εδώ το ημίωρο λέγοντάς σας έτσι 2-3 λόγια για την μευτική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, η οποία βρίσκεται στα όρια της λόγω υποστελέχωσης. Για έλλειψη μευτικού προσωπικού που έχει φτάσει σε οριακό σημείο, προειδοποιεί για τη μευτική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου. Παραθέτει δε και μία επιστολή από τις ΜΕΣ προς την διοίκηση, οι οποίες κάνουν λόγο για σωματική και πνευματική εξάντληση, γεγονός που καθιστά επισφαλή την άσκηση των καθηκόντων τους και αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μευτικού σφάλματος. Αναφέρονται στο ότι επιβάλλονται 2 νυχτερινές βάρδιες εβδομαδιαίως, εφαρμόζεται το σχήμα απόγευμα-πρωί, κόντρα βάρδια, το οποίο δεν εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο ανάπαυσης 11 ωρών μεταξύ των βαρδιών. Οι συνθήκες, λέει, αυτές τις οδηγούν σε σωματική και πνευματική εξάντληση, γεγονός που καθιστά επισφαλή την άσκηση των καθηκόντων τους και αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μευτικού σφάλματος, για το οποίο δεν δύνανται να φέρουν την ευθύνη υπό αυτές τις συνθήκες. Και βεβαίως αυτό που κάνουν είναι να παρακαλούν για τις άμεσες ενέργειες με σκοπό την ορθή και ασφαλή στελέχωση του τμήματος και την κατάρτιση προγράμματος εργασίας που να συνάδει με τον νόμο, διασφαλίζοντας τόσο την υγεία των εργαζομένων όσο και την ασφάλεια των νοσηλευόμενων. Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουν ότι θα κινηθούν νομικά για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την προστασία της επαγγελματικής υπόστασης, καθιστώντας όλους εκείνους τους υπεύθυνους, ανεύθυνους, για οποιοδήποτε δυσμενές περιστατικό προκύψει λόγω της επιβεβλημένης κόπωσης. Δεν ανεχόμαστε, λένε, άλλο την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημοσίων δομών υγείας. Δεν ανεχόμαστε άλλο την εξουθένωση των εργαζομένων σε βάρος της υγείας μας και της υγείας των ασθενών μας. Διεκδικούμε άμεση ενίσχυση με κατεπίγουσες διαδικασίες του προσωπικού της μευτικής κλινικής να ενταχθεί στο σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, στα ΒΑΕ, με μείωση του ορίου συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, τις δομές ΦΥ και το ΕΚΑΒ, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης αλλά και της καλοκαιρινής μας άδειας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και βάζουμε κάπου εδώ μία άνω τελεία, περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Politica 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Χειροπέδεσε 3 άτομα για τη δολοφονία του Προέδρου του Απεσοκαρίου που είχε καταλήξει τον περασμένο Μάρτιο μετά από άγρια επίθεση πέρασε η αστυνομία στο Ηράκλειο. Μεταξύ των 3 συλληφθέντων συγκαταλέγεται άτομο που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές στο πλαίσιο της πολύκρωτης υπόθεσης του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης 2 ανηλίκων παιδιών στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά. Πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στο ΒΟΑΚ μέχρι τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων από τον Καρτερό, το Ηράκλειο και τη Χερσόνησο, αντιδρώντας στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στην περιοχή. Αύξηση καταγράφουν οι ανήλικοι εργαζόμενοι στο Ρέθυμνο την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας της περιοχής, περίπου το 80% των ανήλικων απασχολούμενων εργάζονται στον τουρισμό και στην εστίαση. Κινητοποίηση της αστυνομίας στα Χανιά μετά τη δήλωση εξαφάνισης μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαθύπετρο. Τα ίχνη της χάθηκαν 29 Μαΐου όταν έφυγε από το σπίτι της. Ρολά κατεβάζουν οι εργαζόμενοι στους Δήμους την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά την πανελλαδική 24ωρη απεργία που προκήρυξε υπό έωτα αιτία το σύστημα μοριοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις περιοχές που χτύπησε ο σεισμός στην Εύβοια. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 26 κίτρινα κτίρια, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Με σαφή και πολύ σκληρή απάντηση προειδοποιεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσους απειλούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, μιλώντας σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center απόψε στις 9, στην τέταρτη μεταξύ τους μάχη για τους τελικούς των play-offs στη Stoiximan Basketball League GBL. 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων είναι το σκορ στη σειρά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος και αύριο θα είναι ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους να αγγίσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως και 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
8: Delta 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
10: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
11: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Βεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο Δημήτρη Σιφάκη. Λοιπόν, εδώ τώρα σε αυτό εδώ το μέρος θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω. Θα σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες, πληροφορίες που αφορούν σε καθημερινά πρακτικά θεματάκια και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε με το πώς προχωράει η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών, έτσι, και πότε αναμένονται και οι βαθμολογίες. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τα αποτελέσματα. Να δούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η βαθμολόγηση. Η αγωνία βεβαίως όλων είναι μεγάλη, έτσι, παιδιών και γονιών. Μη σας πω, οι γονείς βιώνουν μεγαλύτερη αγωνία και έχουν περισσότερο στρες πολλές φορές από τα ίδια τα παιδιά τους. Μετά την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών και οικογενειών στρέφεται πλέον στην διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας. Όσον αφορά στην φωτογραφία της στιγμής, μέχρι σήμερα 10 Ιουνίου γίνεται γνωστό ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση του μαθήματος της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με επιδόσεις που κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Ασφαλής εικόνα από τα υπόλοιπα μαθήματα δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί. Σημειώνεται ότι η βαθμολόγηση των πανελλαδικών αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες και αυστηρά οργανωμένες διαδικασίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα, η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και βεβαίως το αδιάβλητο των εξετάσεων μέσα από ένα πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχου και επανελέγχου των γραπτών δοκιμίων. Όλα δηλαδή τα κριτήρια που διατηρούν ακλόνητο το θεσμό των πανελλαδικών επί δεκαετίες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε εξέταση, τα γραπτά συγκεντρώνονται στα εξεταστικά κέντρα και αποστέλλονται στα βαθμολογικά κέντρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα γραπτά δεν βαθμολογούνται στην ίδια περιοχή όπου εξετάστηκαν οι υποψήφοι. Έτσι, ένα γραπτό από την Αττική μπορεί να βρεθεί για διόρθωση στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο ή τη Θράκη, ενώ αντίστοιχα γραπτά από άλλες περιοχές μεταφέρονται σε διαφορετικά μέρη της χώρας. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της αμεροληψίας της διαδικασίας. Με την παραλαβή του στα βαθμολογικά κέντρα, τα γραπτά αναμειγνύονται τυχαία παρουσία της αρμόδιας επιτροπής, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δυνατότητα σύνδεσής τους με συγκεκριμένο σχολείο ή εξεταστικό κέντρο. Κάθε γραπτό διορθώνεται υποχρεωτικά από δύο διαφορετικούς βαθμολογητές, οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Οι βαθμολογητές αξιολογούν το γραπτό στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, 0-100, χωρίς να γνωρίζουν τη βαθμολογία που έχει αποδώσει ο συναδελφός. Στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, 0-100, χωρίς να γνωρίζουν τη βαθμολογία που έχει αποδώσει ο συναδελφός τους. Μετά την ολοκλήρωση

των βαθμολογητών ξεπερνά τις 12 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, το γραπτό παραπέμπεται υποχρεωτικά σε τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος εξετάζει το γραπτό χωρίς να γνωρίζει τις προηγούμενες βαθμολογίες. Σε αυτήν την περίπτωση οι δύο αρχικοί βαθμοί καλύπτονται πλήρως και ο αναβαθμολογητής προχωρά σε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των δύο υψηλότερων βαθμολογιών, διαδικασία που έχει θεσπιστεί για να περιορίζει τις μεγάλες αποκλίσεις και να προστατεύει ουσιαστικά τον υποψήφιο από πιθανές ακραίες αξιολογήσεις. Τα βαθμολογικά κέντρα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Οι βαθμολογητές λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε βαθμολογητής μπορεί να αναλάβει έως 300 γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και έως 300 για δεύτερη, ενώ το ελάχιστο πλήθος γραπτών που χρεώνεται είναι συνήθως 60. Το πλαίσιο λειτουργίας των βαθμολογικών κέντρων περιλαμβάνει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας. Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην διαδικασία βαθμολόγησης εκπαιδευτικός που έχει συγγενική σχέση έως και τρίτου βαθμού με υποψήφιο του οποίου τα γραπτά βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο κέντρο. Παράλληλα, οι βαθμολογητές υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμήθεια για το έργο τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Αναμφίβολα, το πιο απαιτητικό και σύνθετο ως προς την βαθμολόγηση μάθημα θεωρείται διαχρονικά εκείνο της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε αντίθεση με τα μαθήματα όπου οι απαντήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένες, όπως τα μαθηματικά, η φυσική ή η χημεία, η αξιολόγηση του παραγωγικού λόγου απαιτεί κρίση και ποιοτική εκτίμηση, επιχειρηματολογία, συνοχή, δομή, γλωσσική επάρκεια και πρωτοτυπία σκέψης. Για το λόγο αυτό, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνει κάθε χρόνο αναλυτικές οδηγίες και πραγματοποιούνται μάλιστα και δοκιμαστικές βαθμολογήσεις πριν ξεκινήσει η μαζική διόρθωση των γραπτών. Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην διαδικασία επισημαίνουν ότι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται συνήθως στις μεσαίες βαθμολογικές ζώνες, όπου η αποτίμηση της επιχειρηματολογίας, της συνοχής και της γλωσσικής επάρκειας ενδέχεται να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των βαθμολογητών.

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από εκπαιδευτικές πηγές, η διαδικασία βαθμολόγησης εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας. Ήδη από τα τέλη Μαΐου ξεκίνησε η διόρθωση των γραπτών της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν σταδιακά όλα τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα. Όπως προαναφέρθηκε, το μάθημα του οποίου βαθμολόγηση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί είναι εκείνο της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της διπλής βαθμολόγησης των μαθημάτων, ώστε να ακολουθήσουν οι τελικοί έλεγχοι, οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις και οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι πρώτες εκτιμήσεις που μεταφέρονται από βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς φορείς επιτρέπουν μια αρχική αποτύπωση της εικόνας. Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι επιδόσεις φαίνεται να κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα, με διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο και μάθημα. Σε ορισμένα μαθήματα αυξημένης δυσκολίας εκτιμάται ότι οι άριστες βαθμολογίες ενδέχεται να είναι λιγότερες σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει και την διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής. Ωστόσο, παρά τα πρώτα αυτά δεδομένα, ασφαλείς συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όλων των βαθμολογικών στοιχείων. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει την ανακοίνωση των βαθμολογιών προς τα τέλη Ιουνίου, με επικρατέστερο χρονικό ορίζοντα το διάστημα 24 έως 26 Ιουνίου. Οι υποψήφοι θα έχουν την αδυνατότητα να ενημερωθούν τόσο μέσω των σχολικών μονάδων, όσο και μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν ενημέρωση και μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο. Μετά την ανακοίνωση των βαθμών θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, η επεξεργασία των στοιχείων εισαγωγής και στην συνέχεια η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως συμβαίνει παραδοσιακά στα τέλη Ιουλίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Ειδικά για τα μηχανογραφικά υπενθυμίζεται ότι το 2025 η περίοδος υποβολής τους ήταν μεταξύ 8 έως 17 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή θεωρείται εξίσου σημαντική με τις εξετάσεις, καθώς η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την τελική εισαγωγή σε πανεπιστημιακή σχολή. Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα γραπτά δεν καταστρέφονται άμεσα. Τα στελέχη των γραπτών φυλάσσονται σε ασφαλείς χώρους που ορίζονται από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές έως τον Μάιο του επόμενου έτους, οπότε και ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής τους. Η μακρά περίοδος φύλαξης λειτουργεί ως πρόσθετη εγγύηση διαφάνειας, καθώς επιτρέπει στις υπηρεσίες του Υπουργείου να διενεργούν ελέγχους σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την βαθμολόγηση ή την καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Παρά τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί, η διαδικασία των πανελλαδικών συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο δημόσιου διαλόγου. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές θέτουν συχνά ζητήματα που αφορούν το βαθμό εξάρτησης της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από μία και μόνο εξεταστική διαδικασία, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων με αυξημένο βαθμό ερμηνείας, όπως για παράδειγμα η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ωστόσο, βασικοί σύμμαχοι του θεσμού των πανελλαδικών παραμένουν η διπλή βαθμολόγηση, η δυνατότητα αναβαθμολόγησης, η ανωνυμία των γραπτών και η γεωγραφική διασπορά των βαθμολογικών κέντρων, καθώς έτσι διασφαλίζεται η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων για δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους σε όλη τη χώρα.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα καθάριστα οικόπεδα, μιας που λύγει η προθεσμία και τα τσουχτερά πρόστιμα έρχονται για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν μπει στην διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα μέχρι 15 Ιουνίου πρέπει να έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από τους ιδιώτες και μάλιστα να μην ξεχνούν ότι πρέπει να έχει δηλωθεί και η όλη διαδικασία στην αντίστοιχη πλατφόρμα στο acatharista.apps.gov.gr. Η διαδικασία καθαρισμού έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου και σε περίπτωση μη υλοποίησής της επιβάλλονται πρόστιμα. Η διατήρηση της καθαριότητας των χώρων επιβάλλεται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η απομάκρυνση κάθε έφλεκτου υλικού, όπως ξερά χόρτα, κλαδιά και θάμνη, από κάθε ιδιωτικό οικόπεδο ή ακάλυπτο χώρο. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο νομέας ή ο επικαρποτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Αν ούτε έχουν καθαρίσει το οικόπεδο ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση. Επίσης να σας πω πως η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπαίδου από το Δήμο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, το Υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ένα από τα βασικά εργαλεία που εξετάζονται είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή η ελεγχόμενη καύση σε συγκεκριμένες περιοχές κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, με στόχο την μείωση της καύσιμης ύλης πριν την έναρξη της θερινής περίοδου. Το μέτρο εφαρμόζεται με τη συνεργασία ειδικών, δασολόγων και επιστημονικών φορέων και υποστηρίζεται από οργανισμούς όπως η WWF, καθώς και από πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται και η εφαρμογή της ελεγχόμενης βόσκησης, μέσω της οποίας δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν να παραχωρούν εκτάσεις σε κτηνοτρόφους, ώστε τα ζώα να μειώνουν φυσικά τη χαμηλή βλάστηση που αποτελεί καύσιμη ύλη για τις πυρκαγιές. Θα επιστρέψω σε αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα αμέσως μετά την διακοπή, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Στα 20 λεπτάκια περίπου λοιπόν πριν από το τέλος, ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, πάμε να σας πω κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, καθώς πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ. Καθώς λοιπόν πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ, στην Win Masters μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ στην πλατφόρμα της Win Masters έχει ό,τι ζητήσει η ψυχούλα σας στην κυριολεξία. Από τα κλασικά νικητής διοργάνωσης, πόσα γκολ θα πετύχουν οι ομάδες από την Ευρώπη, ποιος παίχτης θα δεχθεί τις περισσότερες κάρτες, ποιες ομάδες θα προκριθούν στην φάση των 16 και άλλα πολλά. Μπείτε λοιπόν στην Win Masters, δείτε, και αν σε περίπτωση υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να το βρείτε, μπορείτε να το ζητήσετε. Να το ζητήσετε από την Win Masters.

Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα, το οποίο ξεκινήσαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας. Να σας πω λοιπόν ποιες είναι οι εργασίες καθαρισμού, ποιες είναι οι απαιτούμενες εργασίες, για να έχετε εικόνα. Είναι η απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολοιμάτων, το κλάδεμα των αδέντρων και η αρέωση θάμνων, η συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού, η απομάκρυνση έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων και η διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ' όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου. Όπως ορίζεται από την ΑΚΙΑ, οι Δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρό για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ το πυροσβεστικό σώμα διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά κατόπιν καταγγελίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις, όπως είπαμε, 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση, και για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου, ακάλυπτου χώρου, σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η έγκαιρη προετοιμασία εν όψη της αντιπυρικής περίοδου και η ουσιαστική μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο καλεί όλους τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των μέτρων, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και συνεργασία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Και περνάμε τώρα σε μια είδηση η οποία αφορά στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νέες, λέει, ψηφιακές δυνατότητες για την εξυπηρέτησή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα έχουν από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα όλοι οι πολίτες μέσω των διευκολύνσεων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι ορατές μέσω του κινητού τηλεφώνου οι αναμονές για τις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων την στιγμή που από την 1η Ιουλίου το ραντεβού για τα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα μπορούν να προγραμματίζονται ψηφιακά για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου από τους πολίτες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, σε πρόσφατη συνέντευξή του, το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να ανοίξει μέσω της εφαρμογής My Health App ειδική κατηγορία, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν τι αναμονή έχει κάθε κλινική των εφημερευών των νοσοκομείων πριν αποφασίσουν σε ποιο θα πάνε για κάποιο επίγον περιστατικό. Ο κύριος Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι η ηγεσία του Υπουργείου έχει ήδη αυτή την δυνατότητα εσωτερικά, δηλαδή βλέπει σε πραγματικό χρόνο την αναμονή σε κάθε εφημερία. Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν, για παράδειγμα, πόσες ώρες αναμονής έχει το παθολογικό σε ένα νοσοκομείο και πόσες ώρες σε ένα άλλο, ώστε να έχουν εικόνα όλων των νοσοκομείων που εφημερεύουν εκείνη τη στιγμή, ανέφερε. Η νέα λειτουργία αναμένεται να ενταχθεί στο My Health App, το οποίο αποτελεί την ψηφιακή επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας. Μέσα από αυτό, σήμερα είναι εφικτό ο πολίτης να μπορεί να βλέπει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, να κλείνει ραντεβού σε γιατρούς, να έχει εικόνα της συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών για εξετάσεις. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται στη συνέχεια της επιτυχημένης, όπως φαίνεται από τα τελευταία δεδομένα, παρέμβασης με το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης, το γνωστό σε όλους μας, συγγνώμη, βραχιολάκι, στα επίγοντα των νοσοκομείων. Τα νεότερα δεδομένα για τον χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών στα νοσοκομεία της χώρας ανήρτησε πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή του την ανάρτηση, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα τμήματα επιγόντων των περιστατικών έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025. Όπως επεσήμανε, μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο. Στο μεταξύ, μέσω του My Health App και των άλλων διασυνδεόμενων εφαρμογών θα μπορούν από τον επόμενο μήνα να προγραμματίζουν ραντεβού σε απογευματινά ιατρία οι πολίτες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του κ. Θεμιστοκλέους, από την 1η Ιουλίου 2026 οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς των νοσοκομείων δωρεάν μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr. Θα εξακολουθήσουν παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας με το νοσοκομείο ή να προσέρχονται αυτοπροσώπως. Η κράτηση των ραντεβού θα καταχωρείται υποχρεωτικά στο ενιαίο σύστημα της ΕΔΙΚΑ. Σημειώνεται πως ήδη οι πολίτες προγραμματίζουν ψηφιακά ραντεβού για πρωινή εξυπηρέτηση στα νοσοκομεία, καθώς και σε ιδιώτες γιατρούς. Η νέα δυνατότητα αναμένεται να λύσει τα χέρια των πολιτών, οι οποίοι διαχρονικά ρίχνουν ψήφο εμπιστοσύνης στα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων, όπως έχει γράψει το υγεία μου.gr. Έχει καταγραφεί πολύ μεγάλη μείωση στους χρόνους αναμονής για ραντεβού με γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία και στις μονάδες υγείας, ανέφερε χθες ο Υφυπουργός Υγείας. Για ραντεβού με γαστρεντερολόγο στην Αττική απαιτούνταν στο παρελθόν αναμονή από 8 έως 10 μήνες, ενώ σήμερα το ραντεβού μπορεί να κλειστεί μέσα σε μία εβδομάδα. Αντίστοιχα, για ραντεβού με καρδιολόγο στην Αττική η αναμονή κυμαινόταν από 2 έως 3 μήνες, ενώ πλέον ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα σε μία εβδομάδα έως 10 ημέρες, πρόσθεσε.

Σταθερά όμως προσανατολισμένη στην στήριξη της ανάπτυξης της Κρήτης παραμένει η Eurobank, με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις να εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Ήδη την τελευταία τριετία έχουν διοχετευτεί 650 εκατομμύρια ευρώ σε έργα στρατηγικής σημασίας, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και η αναβάθμιση του αεροδρομίου Χανίων. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε τομείς κλειδιά για την τοπική οικονομία, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές και η ενέργεια. Την ίδια ώρα η διοίκηση της τράπεζας πραγματοποιεί τριήμερη περιοδία στο νησί με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με επιχειρηματικούς αλλά και θεσμικούς φορείς.

Και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία αφορά στην ΑΔΕ και σε ένα νέο εργαλείο το οποίο θα επικεντρώνεται στην νέα έτσι, δομή δέος της ΑΔΕ, που ουσιαστικά αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και την αδιενέργεια ελέγχων για βαριές και σύνθετες παραβάσεις. Με την δημιουργία λοιπόν νέας γραμμής καταγγελιών που φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει στοχευμένους ελέγχους με πιο άμεσο και συστηματικό τρόπο, η ΑΔΕ ενισχύει το προστάσιο της στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Το νέο εργαλείο θα επικεντρώνεται στην νέα έτσι, δομή δέος της ΑΔΕ που αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και την διενέργεια ελέγχων για βαριές και σύνθετες παραβάσεις. Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, ΔΕΟΣ, βρίσκεται στο κέντρο της νέας αρχιτεκτονικής ελέγχων της ΑΔΕ, αντικαθιστώντας και ενσωματώνοντας το πρώην ΣΔΟΕ στον ελεγκτικό μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Σύμφωνα λοιπόν με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026, η ΔΕΟΣ θα αναλάβει να φέρνει σε πέρας 130 δράσεις ελέγχων κάθε μέρα κατά μέσο όρο, πάνω από 39.000 το χρόνο, σε συντονισμό από τους δύο ειδικούς θαλάμους επιχειρήσεων και με υποστήριξη από 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη, 6 drones, ένα υποβρύχιο drone, 36 φορητές κάμερες, 35 οχήματα, επιβατικά φορτηγά μηχανές, συστήματα ομαδικής επικοινωνίας και όπλα. Για το σκοπό αυτό και την οργάνωση των ελέγχων, ως το φθινόπωρο αναμένεται να λειτουργήσει ένα πιο οργανωμένο κανάλι για την υποβολή πληροφοριών από πολίτες και επαγγελματίες που εντοπίζουν ύποπτες πρακτικές για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις από αδήλωτα εισοδήματα μέχρι κυκλώματα λαθρεμπορίου. Η ΑΔΕ διαθέτει ήδη υποδομή υποδοχής καταγγελιών πολιτών και την ψηφιακή υποβολή πληροφοριών. Στην πλατφόρμα αυτή θα προσθεθεί από φέτος η ειδική γραμμή καταγγελιών προς τη ΔΕΟΣ. Το 2025 υποβλήθηκαν 41.354 αναφορές προς την ΑΔΕ, ενώ την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν συνολικά 234.789. Από αυτές, οι 16.970 προήλθαν από την πλατφόρμα MyAdE και 24.384 από την εφαρμογή Απόντιξη. Με βάση και αυτές, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 17.817 επιτόπιοι έλεγχοι, εκ των οποίων 1.978 συνδέονταν με καταγγελίες από τα ψηφιακά εργαλεία.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί είδαμε ειδήσεις, νέα επικαιρότητα, σχολιάσαμε, παρουσιάσαμε και βεβαίως σας δώσαμε την πληροφορία που, όπως λέω εγώ, ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Ακώστα Σιλιγάρδο. Περισσότερα από εμάς αύριο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Χειροπέδεσε 3 άτομα για τη δολοφονία του Προέδρου του Απεσοκαρίου που είχε καταλήξει τον περασμένο Μάρτιο. Μετά από άγρια επίθεση πέρασε η αστυνομία στο Ηράκλειο. Μεταξύ των 3 συλληφθέντων συγκαταλέγεται άτομο που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές στο πλαίσιο της πολύκρωτης υπόθεσης του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης 2 ανηλίκων παιδιών στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά. Πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στο ΒΟΑΚ μέχρι τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων από τον Καρτερό, το Ηράκλειο και τη Χερσόνησο, αντιδρώντας στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στην περιοχή. Αύξηση καταγράφουν οι ανήλικοι εργαζόμενοι στο Ρέθυμνο την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας της περιοχής, περίπου το 80% των ανήλικων απασχολούμενων εργάζονται στον τουρισμό και στην εστίαση. Κινητοποίηση της αστυνομίας στα Χανιά μετά τη δήλωση εξαφάνισης μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαθύπετρο. Τα ίχνη της χάθηκαν 29 Μαΐου όταν έφυγε από το σπίτι της. Ρολά κατεβάζουν οι εργαζόμενοι στους Δήμους την Παρασκευή 12 Ιουνίου μετά την πανελλαδική 24ωρη απεργία που προκήρυξε υπό έωτα αιτία το σύστημα μοριοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις περιοχές που χτύπησε ο σεισμός στην Εύβοια. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 26 κίτρινα κτίρια, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Με σαφή και πολύ σκληρή απάντηση προειδοποιεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσους απειλούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, μιλώντας σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center απόψε στις 9, στην τέταρτη μεταξύ τους μάχη για τους τελικούς των play-off στη Στίχημαν Basketball League GBL. 2-1 υπέρ των Ερυθρόλευκων είναι το σκορ στη σειρά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος και αύριο θα είναι ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους να αγγίσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως και 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα με μια ακόμα πηξίδα. 10 γραφεί το ημερολόγιο. Καιρός εξαιρετικά καλός. Θερμοκρασία που κυμαίνεται κατά τόπους πέριξ των 26 27 βαθμών Κελσίου. Είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, αλλά δύσκολη σε όλα τα υπόλοιπα.

Αυτό που παίζει ψηλά είναι η κινητοποίηση, οι διαμαρτυρόμενοι για τη δομή των μεταναστών. Έχει ξεκινήσει από χθες ο χορός των αντιδράσεων και συνεχίζεται σήμερα, θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Φιλία Σαριδάκη, Μαρία Μαυρομάτη και Μανώλη Σαρής στη δημοσιογραφική μας ομάδα, ο Δημήτρης Οσιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέντα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος.

Έχουμε χειροπέδες σε τρεις για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, πατέρας και γιος στους συλληφθέντες. Ήταν πρόεδρος της κοινότητας Απεσοκαρίου, το θυμίζουμε αυτό. Είχε τραυματιστεί βαρύτατα την 1η Μαρτίου, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ και άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 του ίδιου μήνα. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες είναι κάτοικοι της περιοχής που φέρεται να είχαν διαφορές προσωπικές με τον άτυχο 49χρονο. Η καταγγελία που θα απαγγελθεί σε βάρος των τριών συλληφθέντων δραστών είναι αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, ο Μακαρίτης, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονταν με ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες και που φαίνεται ότι είχαν ενοχλήσει τους φερόμενους ως δράστες. Η επιχείρηση της αστυνομίας από το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησε λίγα 24 ώρα μετά την έκθεση του ιατροδικαστή που ανέτρεψε την αρχική εκδοχή του ατυχήματος και κάνει λόγο για ανθρωποκτονία για όσα συνέβησαν την Κυριακή της 1ης Μαρτίου. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν ότι ο άτυχος 49χρονος άνδρας έφερε σοβαρά και συντριπτικά τραύματα στο κεφάλι. Πολλαπλά κατάγματα στο πίσω μέρος του κρανίου, τα οποία δεν συνάδουν με απλή πτώση. Το Δασκαλάκη είχε βρει αρχικά ζαλισμένο και αιμόφυρτο η σύζυγός του στο σπίτι τους. Σημειώνεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης νοσηλεύτηκε για περίπου 21 μέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελίου και κατέληξε την 23η Μαρτίου του 2026. Πολύ μεγάλη εγκληματικότητα και μεγάλη ατιμορρησία στην Κρήτη. Όποιος πρόκειται να πάει να το ψάξει θα δει ότι η υπόθεση όζει από όπου και αν την ψάξεις. Όχι μόνο αυτή και πολλές άλλες υποθέσεις.

σε επίπεδο που ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε και εμείς εδώ όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση, θέλω να σου πω ότι παγκόσμια παίζει το χάος με τα επεισόδια στο Belfast, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιας και εκεί ξετυλίγεται επί της ουσίας το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Ενός θανάτου για τον οποίο έχουμε μιλήσει πρώτοι απ' όλους πριν από περίπου 10 χρόνια. Ίσως και παραπάνω. Όταν η Ελλάδα άρχισε να δέχεται τις εισβολές των λαθρομεταναστών. Και το λέω αυτό διότι χθες βρέθηκα στην συγκέντρωση που πραγματοποίησαν οι κάτοικοι στους αθανάτους με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην περιοχή τους. Αυτό που πολλοί μου θύμισαν, που με συνάντησαν εκεί, και αυτό που κι εγώ εισέπραξα είναι ότι αυτά που λέγαμε 10-12 χρόνια πριν και που κάποιοι ακούγοντάς τα και μόνο λόγω της δυσανεξίας που είχαν σε κάποια πράγματα πάνω, μας χαρακτήριζαν ως ακροδεξιούς και φασίστες, έρχονται οι ίδιοι να τα διαχειριστούν σήμερα. Το λέω διότι η ιστορία στο Belfast δείχνει που πάει η Ευρώπη. Η Ευρώπη που όπως έστρωσε θα κοιμηθεί. Και εμείς έχουμε το προνόμιο σήμερα εδώ, πριν φτάσουμε σε αυτά τα χάλια, γιατί αυτά είναι χάλια, να ορθώσουμε το αναστημά μας και να πούμε όχι, η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών. Όχι, η Ελλάδα δεν μπορεί να ανεχτεί τη λαθρομετανάστευση. Όχι, θα πρέπει να γίνουν άλλες συμφωνίες και οι άνθρωποι αυτοί να βοηθηθούν όπως μπορούν να βοηθηθούν στους τόπους τους. Εκτός αν η Ευρώπη εξακολουθεί να θέλει να τους δέχεται στην αγκάλι.

του Δανού μετανάστη, ο οποίος τη Δευτέρα επιχείρησε να αποκεφαλίσει στη μέση του δρόμου ένα πολίτη. Σπίτια, αυτοκίνητα, ένα λεωφορείο και ένα σούπερ μάρκετ πυρπολήθηκαν, ενώ τμήματα της πόλης βυθίστηκαν στο χάος. Με την πρωθυπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας να καταδικάζει την απόλυτη βαρβαρότητα, λέγοντας ότι ομάδες μασκοφόρων ανδρών που πετούν οικογένειες έξω από τα σπίτια τους δεν είναι τίποτα λιγότερο από αειδιαστική δειλία. Στο μεταξύ, ο άνδρας που ακινητοποιήθηκε από τον ετούντα άσυλο, ο οποίος του επιτέθηκε άγρια με μαχαίρι, ταυτοποιήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής ως ο Στίβεν Ογκλίβι. Ο δράστης, ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας με την υποψία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και χθες το απαγγέλθηκαν κατηγορίες, αφού το θύμα, ηλικίας περίπου 40 ετών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπό του, το λαιμό και την πλάτη κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μαχαίρι. Λεπτομέρειες της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε στην οδό Κίναρτ, στο βόρειο Μπέλφαστ, περίπου στις 10.30 το βράδυ, έγιναν γνωστές αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο που καταγράφει το περιστατικό. Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να στέκεται πάνω από το αιμόφυτο θύμα, κρατώντας ένα μαχαίρι στο λαιμό του και υψώνοντας τη γροθιά του. Καθώς οι παρευρισκόμενοι φώναζαν, ο άνδρας άρχισε να κάνει κινήσεις σαν να πριονίζει με αυτόπτες μάρτυρες, να ακούγονται να λένε «προσπαθεί να του κόψει το κεφάλι». Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στο σημείο βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας. Στίβεν Ογκλίβι φέρεται να κατάγεται από τη Σκωτία και να διέμενε στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων με τον Σουδανό, κατηγορούμενο. Προσέξτε τώρα. Μια κάτοικος δήλωσε στην Daily Mail ότι είναι ένας ευάλωτος άνθρωπος, ζήστη στα ίδια διαμερίσματα με τον άνδρα που του επιτέθηκε. Κυκλοφορούν πολλές πληροφορίες για το τι συνέβη, αλλά κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα. Κυρίες και κύριοι, η εικόνα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ο αρχηγός της αστυνομικής υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας δήλωσε ότι ο δράστης πιστεύεται ότι ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Δουβλίνο, προτού μεταβεί με λεωφορείο στο Μπέλφαστ το Φεβρουάριο του 23. Στη συνέχεια υπέβαλε αίτημα ασύλου στην πόλη και του χορηγήθηκε άδεια παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο ως το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Ο ηγέτης του ΝΤΑΠ και βουλευτής του Ανατολικού Μπέλφαστ, ο Γκάβιν Ρόμπινσον, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ο ύποπτος βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο με πενταετή άδεια παραμονής. Το Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε αργότερα ότι του είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα με την άφηξή του στη χώρα και δικαίωμα παραμονής ως το 28. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου στο Μπέλφαστ. Ο Υπουργός για την Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την απάντηση στο εύλογο ερώτημα σχετικά με το πώς ακριβώς εισήλθε στη χώρα. Ο σκιώδης υπουργός εσωτερικών, Chris Philp, χαρακτήρισε την επίθεση αποτρόπαιη και ζήτησε δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων για την εθνικότητα και το μεταναστευτικό καθεστώς του υπόπτου. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, περαστικοί επενέβησαν για να σταματήσουν τον δράστη. Μεταξύ αυτών ήταν ένας άνδρας που κρατούσε μπαστούνι χέρλινγκ και χτύπησε τον ύποπτο, ενώ άλλοι βοήθησαν αυτός να ακινητοποιηθεί. Στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε πολλές χώρες, ξαναλέω, ότι ζουν αυτό το οποίο έστρωναν τα προηγούμενα χρόνια. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι το τέλος. Είναι η αρχή. Αυτό θέλετε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτό θέλετε να φέρουμε στην Ελλάδα. Αυτό θέλετε να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα, να φοβάστε να κυκλοφορήσετε έξω από τα σπίτια σας. Όπως ήδη συμβαίνει σε περιοχές της Αθήνας, που δεν περνάς. Όποια μέρα του 24ωρου και αν είναι, δεν περνάς. Πολύ απλά δεν περνάς. Όχι. Δεν μπορούμε να είμαστε ανεκτικοί απέναντι στην επαπειλούμενη βία και στο φόβο, στον τρόμο που φέρνουν οι λαθρομετανάστες.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δύο πράγματα. Το Ισλάμ δεν αφομοιώνεται, επιβάλλεται. Το έχω πει άπειρες φορές. Αρέσει δεν αρέσει. Δεύτερον, το Ισλάμ είναι πολιτικό σύστημα, τρόπο ζωής. Και οφείλει να εξαπλώνεται. Θα πρέπει να σταματήσει η Ευρώπη σε αυτούς που αντιδρούν, όπως εμείς, να μας χαρακτηρίζει ρατσιστές, ακροδεξιούς, ισλαμοφοβικούς και άλλες τέτοιες μπούρδες.

Είμαστε άνθρωποι του ρεαλισμού, της λογικής. Βλέπουμε το τι έγινε όπου δεν εισακούστηκε η θέση δική μας. Βλέπουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολλές χώρες της Ευρώπης που δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν την κατάσταση. Γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι αυτοί είναι επιρρεπείς στο να γίνουν παραβατικοί και να κάνουν αξιόπινες πράξεις. Διότι για αυτούς η ανθρώπινη ζωή του άλλου δεν έχει καμία απολύτως αξία. Μπορεί να σε μαχαιρώσει και να σε σκοτώσει για μια γόπα τσιγάρο. Και βέβαια, εφαρμόζοντας και πιστεύοντας αυτά που η θρησκεία τους τους έχει δείξει, τους κάνει ευκολότερα παραβατικούς. Δεν έχω τίποτα με καμία θρησκεία. Πιστεύω στην ανεξιθρησκεία και πιστεύω ότι λαοί με διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις και θρησκευτικές καταβολές μπορούν να ζουν ειρηνικά. Όμως, αυτό που είμαι βέβαιος είναι ότι μια κοινωνία δυτικού τύπου, όπως είναι οι χώρες της Ευρώπης και η Αμερική, δεν θα καταφέρει ποτέ να κατανοήσει, να καταλάβει και να αποδεχτεί τους όρους με τους οποίους ζει ένας άνθρωπος που πιστεύει σε κάποιες θρησκείες, όπως το Ισλάμ. Και επίσης, θέλω να πω ότι το πείραμα που κάποιοι αριστερόστροφοι κατά κύριο λόγο πολιτικοί στην Ευρώπη επέβαλαν, έχει πλέον αποτύχει παταγωδός. Ήδη σε πολλές περιοχές της Σκανδιναβίας, προσέξτε, μιλάμε για τους απόλυτα πολιτισμένους, υποτίθεται, κατοίκους του δυτικού κόσμου, τους Σκανδιναβούς, ζουν ένα εφιάλτη. Ζουν ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο είναι δυστυχώς δύσκολο και αργά για να αντιμετωπίσουν σήμερα. Αυτό που ζούμε στην Ευρώπη δεν πρέπει να επιτρέψουμε να το ζήσουμε στην Ελλάδα. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, σαν σκηνές από ταινία προσεχώς. Πρέπει να ορθώσουμε ένα ανάστημα, πρέπει να γίνουμε μια γροθιά και να πούμε όχι στη λαθρομετανάστευση. Δεν θέλουμε. Θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέφονται πίσω με πολιτικές αποφάσεις. Αρκεί ένα πλοίο, ένα αρματαγωγό, ένα μεταγωγικό, το οποίο θα τους φορτώνει κάπου στους καλούς λιμένες και θα τους στέλνει ξανά πίσω. Καμία δομή στην Κρήτη. Κανένα kit φιλοξενίας. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα εμείς. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Χθες έλεγα ότι αν δημιουργηθεί μια δομή με χωρητικότητα 1500 άτομα, όταν θα γεμίσει σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, το 1051ο, τι θα τον κάνεις? Άρα η δομή δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Το 1052ο, πού θα τον βάλεις? Τον υπαριθμόν 2032, πού θα τον βάλεις? Άρα ποια δομή, ποιος κοροϊδεύει ποιον? Καλά θα κάνει λοιπόν, και θα μου επιτρέψετε να το πω πλέον ξεκάθαρα, είμαστε απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και είμαστε απέναντι σε οτιδήποτε φέρνει τα συμφέροντα μιας τοπικής κοινωνίας και την ασφάλεια μιας τοπικής κοινωνίας σε αντίθεση. Καλά θα κάνει λοιπόν η κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου υπουργού του κυρίου Πλεύρη, αντί να κουνάει το δάχτυλο στους κριτικούς που δεν επιθυμούν τη δημιουργία κανενός κέντρου υποδοχής και φιλοξενίας λαθρομεταναστών, να πάρει τις πρωτοβουλίες να λύσει το πρόβλημα πριν οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στις ακτές μας. Η δημιουργία οποιασδήποτε δομής φιλοξενίας όχι μόνο δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Είναι σίγουρο απέναντίας ότι θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα ζητήματα στις τοπικές κοινωνίες και θα διαιωνίζει μια σοβαρή παθογένεια και ανεπάρκεια επίλυσης του λαθρομεταναστευτικού ζητήματος. Οι άνθρωποι που έρχονται θα γεμίσουν την οποιαδήποτε δομή μέσα σε λίγες μέρες, με τον αριθμό αφήξεων όμως αυτός καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Η κρίτικη κατ' επέκταση η χώρα δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών που ζητούν μέσω της παράνομης μετανάστευσης ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Στην Αφρική περιμένουν εκατομμύρια άνθρωποι να περάσουν μέσω της χώρας μας στον δυτικό κόσμο. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί? Όση καλή διάθεση και αν υπάρχει από ένα φιλόξενο παραδοσιακά λαό και μια μικρή χώρα με πολλά προβλήματα όπως η Ελλάδα να βοηθήσει τις αμέτρητες ορδές αυτών των ανθρώπων, είναι στην κυριολεξία, φύση και θέση, αδύνατο. Και με αυτό κλείνω την εισαγωγή.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ανάπαυλα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και με τηλεφωνικές επικοινωνίες. Να πω ότι οι διαμαρτυρόμενοι βρίσκονται στην περιφέρεια Κρήτης και βεβαίως ο κύριος Δοξαστάκης, ο οποίος είπε να μην τολμήσουν επίταξη για κανένα χώρο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, παιδιά. Θα είμαστε όλοι απέναντι. Θα μας βρουν όλους και όλες απέναντι. Να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τις επικοινωνίες μας με την κυρία Άρια Κοπηδάκη. Είναι νομικός και πολιτεύτρια με την φωνή λογικής της κυρίας Αφροδίτης Νατινοπούλου στο νομό Ηρακλείου. Κυρία Κοπηδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και βεβαίως ανοίγουμε μαζί αυτή την συζήτηση σήμερα εδώ ως συνέχεια και της χθεσινής εκπομπής αλλά και μιας δικής μου δημόσιας αναφοράς που κρατάει πάνω από 10 χρόνια για την υπόθεση της λαθρομετανάστευσης με βαρύ το φόντο των δυσάρεστων εξελίξεων στο Belfast. Εκεί όπου πραγματικά ο κόσμος βλέπει ότι όπως στρώνει κανείς κοιμάται.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Αυτές οι εικόνες δυστυχώς τείνουν να γίνουν μια καθημερινότητα. Ακόμη δεν βλέπουμε στη δική μας τη χώρα κάτι τέτοιο, αλλά αν πάρουμε τα παραδείγματα που μας δίνει η Ευρώπη καθημερινά, δεν είναι πολύ μακριά από εμάς.
0: Βεβαίως. Και ότι όχι μόνο δεν είναι πολύ μακριά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι και πολύ εύκολο να έρθουν αυτές οι εικόνες σύντομα, γιατί είναι ένα καζάνι που βράζει και θα βγάλει πολύ εύκολα αυτή τη σούπα την οποία ζούμε.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Έχει ακούμε... Και χθες το βράδυ, αν θυμάμαι καλά, εδώ στο Ηράκλειο έγινε παρενόχληση ενός παιδιού από λαθρομετανάστες. Αυτό το πράγμα είναι μια καθημερινότητα και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο του να γίνονται δολοφονίες. Δεν πρέπει όμως να επαναπαυόμαστε, έτσι είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί άμεσα.
0: Πείτε μου κάτι, πώς βιώσατε τη σημερινή κινητοποίηση, συγκεντρωθήκατε στο ΚΤΕΟ νωρίτερα, στη συνέχεια στην περιφέρεια Κρήτης?
1: Σωστά, ήμασταν από τις 8.30 στο ΚΤΕΟ. Ο κόσμος μαζεύτηκε, παρότι είναι καθημερινή, παρότι ήταν πρωινές ώρες, ήρθαν και οι οικογένειες με παιδιά. Οι πολίτες φοβούνται. Αυτό που έλεγαν είναι καμία δομή, ούτε στην Κρήτη, ούτε στην Ελλάδα. Καλό είναι να φύγουν οι άνθρωποι που έχουν έρθει παράνομα, εκείνοι που δεν δικαιούνται άσυλο. Ο κόσμος πραγματικά θέλει

0: την ασφάλειά του. Θέλει ασφάλεια, αυτό ζητάει. Δεν είναι ούτε ακραίοι πολίτες που θέλουν το κακό των ανθρώπων που έρχονται εδώ, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι άνθρωποι εξτρεμιστές οι οποίοι ζητάνε δολοφονίες και ζητάνε να βουλιάζουν τη βάρκες. Έτσι, είναι καθημερινοί άνθρωποι, οικογενειάρχες, οι οποίοι αυτό που θέλουν είναι η ασφάλεια της οικογένειάς τους, των παιδιών τους, του εαυτού τους και να μπορούν αύριο μεθαύριο να κυκλοφορούν σε μια πόλη, σε ένα Ηράκλειο, σε μια Κρήτη, σε μια Ελλάδα θα το πω, ελεύθερη χωρίς φόβο.
1: Κυρία Κοπηδάκη, με άξονα και αυτά που λέτε εσείς, αλλά και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν χθες στους αθανάτους, όπου είχα την ευκαιρία να βρεθώ σήμερα, δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω στο ΚΤΕΟ, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι και να δημιουργήσεις μία δομή με 1.000-1.500 κρεβάτια, το 1.050 πρώτο τι θα τον κάνεις. Τον 1.055 τι θα τον κάνεις. Τον 2.023 θα τον κάνεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι το πρόβλημα, όταν βλέπουμε ότι από την αρχή του χρόνου έχουμε κάτι χιλιάδες παράνομες αφήξεις, δεν αντιμετωπίζεται με μια δομή. Η δομή δεν είναι λύση. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Πλεύρης, αντί να κουνάει το δάκτυλο στους κριτικούς, θα πρέπει να πιέσει τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να πάνε σε συμφωνίες με τις χώρες από τις οποίες φαίνεται ότι ξεκινούν αυτές οι καραβιές των ανθρώπων και να κάνουν συμφωνίες ώστε το πρόβλημα να σταματάει στις ακτές αυτών των χωρών. Διότι το να διαχειρίζεσαι μια κατάσταση όπως είναι αυτή σήμερα εδώ δεν λύνει το πρόβλημα. Εκτός εάν είναι διατεθειμένοι και πρόθυμοι να δρομολογήσουν δύο αρματαγωγά πλοία στα νότια της Κρήτης και όπως φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί, να τους βάζουν μέσα στα πλοία αυτά και να τους επιστρέφουν εκεί όπου ξεκίνησαν.
0: Ακριβώς, το πρόβλημα το γνωρίζουν. Δεν είναι κάτι που το ξέρουν.
1: Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε την ανεπάρκεια δύο υπουργείων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Ακριβώς, και οι λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ αυτό και ως κόμμα, αυτό που προτείνουμε, έτσι. Έχουμε κατοίκητα νησιά, ένα σωρό να είμαστε καλά. Γιατί να δώσουμε χρήματα για δομές σε όλη την Ελλάδα, στην ενδοχώρα και στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Κρήτη, έτσι. Να κάνουμε με αυτά τα χρήματα να τα δώσουμε σε δομές, σε κλειστά κέντρα, σε κατοίκητα νησιά. Οι άνθρωποι να μένουν εκεί πέρα για την ταυτοποίηση μέχρι την απέλαση. Το άσυλο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί που και σε ποιος το δίνουμε. Έτσι, και δεν θα δίνουμε δικαίωμα να έρχονται, γιατί το θέμα είναι να σταματήσουν οι ροές. Όχι μόνο η διαχείριση των ατόμων που είναι ήδη εδώ. Αν σταματήσουν τα επιδόματα λοιπόν, αν σταματήσει αυτή η ελευθερία των κινήσεων, γιατί μετά από τις δομές θα βγαίνουν έξω, ποτέ δεν είναι κλειστές, δεν γυρίζουν όπου θέλουν στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αν λοιπόν όλα αυτά περιοριστούν, δεν θα έχουν και κίνητρο να έρχονται. Και φυσικά, ακριβώς, αν έχουμε ανθρώπους που πρέπει να τους κρατήσουμε σε κέντρα, ας κάνουμε συμφωνίες με χώρες της Αφρικής, να τους στέλνουμε σε κλειστά κέντρα εκεί, εφόσον δεν τους δέχονται πίσω οι χώρες προορισμού, από όπου έρχονται τέλος πάντων.
1: Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να διαχειριστεί το πρόβλημα αυτό ή θα συνεχίσει όπως ακριβώς πηγαίνουμε σήμερα?
0: Θεωρώ ότι δεν θέλει να το διαχειριστεί. Γιατί είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ανέλαβε φέτος. Σε 7 χρόνια μέσα θα μπορούσαν να είχαν κάνει όλα αυτά που υπόσχονταν προεκλογικά. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Ίσα-ίσα κάθε χρόνο πάει και χειρότερη κατάσταση. Φέτος είναι η Κρήτη που βάλετε.
1: Κυρία Κοπηδάκη, θα πάω σε καθαρά πολιτική συζήτηση. Το μόνο κόμμα, η μόνη πολιτική αρχηγός, η οποία μιλάει καθαρά κατά της λαθρομετανάστευσης σήμερα στην Ελλάδα, είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Φωνή Λογικής. Κανένα άλλο κόμμα, ούτε της αντιπολίτευσης, ούτε βεβαίως πολύ περισσότερο η Νέα Δημοκρατία, δεν κουβεντιάζει αυτή τη στιγμή την καυτή αυτή πατάτα, το καυτό αυτό πρόβλημα και δεν τάσεται ξεκάθαρα κατά όλης αυτής της ιστορίας που έχει κάψει την Ευρώπη και τη γούνα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και που απειλεί να κάψει και τη γούνα τη δική μας. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτό. Η Αφροδίτη Λατινοπούλη νομίζω ότι έχει πάρει ξεκάθαρες θέσεις από την πρώτη μέρα. Είναι κατά της λαθρομετανάστευσης, κατά της υβριδικής εισβολής, κατά της παραμονής αυτών των ανθρώπων και κατά της χορήγησης ασύλους όποιον να είναι, όπου να είναι, όποτε να είναι.
0: Ακριβώς. Και να συμπληρώσω εδώ ότι δεν μιλάει μόνο.

0: μόνο στην Ελλάδα, μιλάει κυρίως στην Ευρώπη. Και εκεί με την Ευρωομάδα του Πατριώτες για την Ευρώπη έχει κάνει πολύ σημαντικές κινήσεις. Κάτι που προφανώς δεν ακούγεται και τόσο έντονα μέσα εδώ, έτσι.
1: Πιστεύετε ότι στις εκλογές που θα έχουμε μπροστά θα είναι διακύβευμα για τους ψηφοφόρους το ζήτημα το συγκεκριμένο?
0: Φυσικά και θα είναι. Γιατί και από τώρα το βλέπουμε, ο κόσμος δεν αντέχει, ο απλός πολίτης δεν αντέχει άλλο. Και δεν είναι μόνο το ελαφρομεταναστευτικό, είναι και η οικονομία, είναι αυτή η φορολογία που... Εντάξει, όλοι μας τα ζούμε καθημερινά, δεν χρειάζεται να τα αναλύσω τώρα. Τα γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι η ασφάλεια που δεν υπάρχει, είναι η παιδεία η οποία έχει γίνει με επίκεντρο συνήθως στη woke agenda. Γενικότερα χρειαζόμαστε ένα νοικοκύρεμα ως χώρα. Και όλα ξεκινάνε από εμάς. Είχα τη συζήτηση με ανθρώπους που βρέθηκα σήμερα, με απλούς πολίτες που δεν είναι ούτε κομματοποιημένοι, ούτε ασχολούνται με το ποιος είναι πού. Και αυτό μου λέγανε. Δεν έχουμε ασφάλεια για μας, για τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε τι τους μαθαίνουν στα σχολεία. Ζούμε σε μια ανασφάλεια.
1: Θα με συγχωρήσετε να διαφωνήσω. Ξέρουμε τι τους μαθαίνουν στα σχολεία. Πρόσφατα κυκλοφόρησε, εχθές κυκλοφόρησε ένα βίντεο όπου σε σχολείο στην τελετή λήξης της μαθητικής χρονιάς εμφανίστηκαν τα παιδάκια με παλαιστινιακές σημαίες και μαντήλες και φώναζαν ότι οι Ισραηλίτες είναι φωνιάδες και ότι είμαστε με τη Χαμάς και την Παλαιστίνη. Θα έπρεπε σήμερα κιόλας το Υπουργείο Παιδείας να είχε θέσει σε διαθεσιμότητα όλους αυτούς τους δασκάλους που κάνουν αυτού του τύπου τα μαθήματα στα σχολεία.
0: Ναι, δυστυχώς το είδα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά σε μια σοβαρή κοινωνία θα είναι ευνομούμενο.
1: Εγώ ξέρω ότι αντί να καθίσουμε να ξεστραβώσουμε τα παιδιά το τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου, και λυπάμαι που το λέω αυτό, και την 25η του Μάρτη που δεν ξέρουν τα παιδιά, τους λέμε για μαντήλες και Παλαιστίνιους και τρομοκράτες και Χαμάς και τέτοια πράγματα. Αυτά αποτελούν όνειδος για την εκπαίδευση. Και σήμερα το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε ήδη αυτούς τους δασκάλους να τους είχε θέσει σε διαθεσιμότητα.
0: Ακριβώς. Και αντί για να μιλάμε για τον Αριστοτέλη, αντί για να μιλάμε για τον Πλάτων, αντί για να μιλάμε για όλες αυτές τις ιδέες που έχει γεννήσει ο Ελληνισμός, η αρχαιότητα η δική μας, εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με συμπεριληπτικότητες που είναι για συγκεκριμένες ομάδες, ασχολούμαστε με το Ισλάμ. Στην Ευρώπη ήδη βλέπουμε τα παιδιά να μαθαίνουν πώς να προσεύχονται μέσα σε τζαμιά. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα δεν το θέλω για τα παιδιά μου, γιατί έχω δύο μικρά παιδιά και σε λίγα χρόνια θα κληθώ να τα αντιμετωπίσω και τους καθηγητές και τους δασκάλους και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό το πανηγυράκι, εγώ θα πω. Δεν είναι κάτι που πρέπει να βαρύνει τον πολίτη. Ήδη έχουμε τόσα στο μυαλό μας κάθε μέρα. Πραγματικά, αν η κυβέρνηση ήταν δεξιά κυβέρνηση και πατριωτική κυβέρνηση,

0: Συνεχίζω στο ίδιο μήκος κύματος, κάνοντας έκκληση για μια ακόμα φορά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε διαθεσιμότητα τους δασκάλους, οι οποίοι με ένα απίστευτο τρόπο, την ώρα που τα παιδιά μας δεν ξέρουν τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου, τους δίνουν με μαντήλες και σημαίες της Παλαιστίνης. Αποτελεί όνειδος όλο αυτό. Το Belfast και τα γεγονότα, σε εισαγωγικά το λέω, το Belfast δεν είναι μακριά. Κύριε Σακούδη, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αθανάτων είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χθες ήμασταν μαζί το απόγευμα στη συγκέντρωση. Πήγα για να καλύψω προσωπικά το ρεπορτάζ. Κύριε Σακούδη, σας ευχαριστώ πολύ. Το μήνυμα νομίζω εχθές ήταν ξεκάθαρο
1: και
0: δυνατό. Ξεκάθαρο και δυνατό. Καμιά δομή.
1: Καμιά δομή είναι το μήνυμα. Χθες μαζευτήκαμε εκεί να εκφράσουμε την έντονη αντίθεση στην σχεδιαζόμενη χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Γενικότερα, το ιδανικό θα ήταν το καμιά δομή, όπως είπατε.

0: και πολλοί κόσμος από την περιοχή, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, των Γουρνών, οι επαγγελματίες, κάναμε την χθεσινή συγκέντρωση για να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία και την κατοικονομική αντίθεση των κατοίκων. Αναφορικά σε δημοσιεύματα τα οποία ήρθαν ξαφνικά, χωρίς καμία ενημέρωση, δεν ξέραμε τι γίνει. Και έτσι νομίζω ότι όλο αυτό το παιχνίδι, ας το πω έτσι, των δομών για τους μετανάστες, προσφυγικές προσφυγικές μεταναστών, γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Τώρα, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να μετατραπεί ο χώρος εκεί των Αθανάτων σε χώρο εγκατάστασης της δομής χωρίς να ληφθούν υπόψη σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές, επιχειρησιακές συνέπειες. Είναι πολλά τα θέματα που δημιουργούνται με μια τέτοια απόφαση. Θέλουμε να τονίσουμε ότι η περιοχή γειτνιάζει με μια δασική έκταση και ζητάμε από όλες τις υπηρεσίες και από την δασική υπηρεσία και από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και του Δήμου και της Περιφέρειας να πάρουν θέση. Υπάρχουν και νομολογίες γι' αυτό, δεν θα μπω εγώ σε λεπτομέρειες γιατί δεν είμαι νομικός, δεν επιτρέπουν οροθέτηση και λειτουργία δομών φιλοξενίας σε προστατευόμενες δασικές περιοχές. Έτσι λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, ζητάμε την άμεση και δημόσια αποσαφήνιση των σχεδίων που αφορούν την περιοχή μας, τη σαφή τοποθέτηση του Δήμου και της Περιφέρειας για τη συγκεκριμένη πρόταση, την επίσημη δρομοδότηση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, όπως το είπα, και γενικότερα την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού που αφορά δημιουργία δομής φιλοξενίας.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό, εχθές μιλήσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων και εξηγήσαμε γιατί δεν κάνει εκεί ο χώρος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το γιατί δεν κάνει εκεί ο χώρος. Εγώ αυτό που κατάλαβα χθες εκεί είναι ότι οι πολίτες που συγκεντρώθηκαν σε μια πραγματικά αυθόρμητη μάζοξη είπαν όχι γενικώς. Καμία. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι αυτοί αντέδρασαν για να μην γίνει στο εργοστάσιο του Σκουλούδη το κέντρο. Δεν θέλουν πουθενά. Γιατί θα πει κάποιος, ξέρετε γιατί το λέω. Κύριε Σακούδη, ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Το λέω διότι θα πει, ναι, βέβαια, κανένα δεν το θέλει στην καμπούρα, του θέλει να το δείξει παρακάτω. Όπως αυτό που κάνουμε με τους κάδους των σκουπιδιών πολλές φορές που λένε έξω από το σπίτι μου και μακριά και ας είναι όπου να είναι. Δεν είναι αυτό. Οι πολίτες στην Κρήτη σήμερα λένε δεν θέλουμε γενικώς.
0: Δεν έχει και νόημα, και η Κρήτη είναι πυκνοκατοικημένη με πολλές ξενοδοχειακές υποδομές και όλα αυτά και όχι μόνο, το οποίο πραγματικά τι χώρος θα μπορούσε να είναι. Άλλωστε η Κρήτη είναι το ενδιάμεσο για να πάνε και οι ίδιοι οι μετανάστες. Δεν θέλουν να μείνουν στην Κρήτη. Θέλουν να προσθεθούν προς τα πάνω και να φύγουν προς την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ δεν ξέρω που θέλουν να πάνε. Ξέρω ότι δεν είναι για εδώ. Ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε εδώ. Τώρα το που θέλει να πάει ο καθένας στο δικό του θέμα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πείτε μου κάτι. Θα υπάρξει συνέχεια κινητοποίηση από τη δική σας την πλευρά?
0: Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Και θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Το παρακολουθούμε ώρα-ώρα, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να το παρακολουθούμε λεπτό-λεπτό. Έτσι που βγαίνουν οι αποφάσεις ή οι προτάσεις. Προφανώς και θα υπάρξει. Και έχουμε μαζί μας και τους κατοίκους της περιοχής όλους και τους επαγγελματίες και με την ΟΕΒΕΝΗ έχουμε μιλήσει και με το τρίτο δημοτικό διαμέρισμα. Είναι όλοι στην συμφωνούν με τη δική μας άποψη και θέση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακούδη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αρχίζουν πλέον και παίρνουν ένα δρόμο. Το δρόμο
2: της άρνησης απέναντι στην ανοχή της κυβέρνησης και μερίδας της κοινωνίας. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι αυτή τη φορά δεν μιλάμε για μια απλή περίπτωση διαμαρτυρίας. Μιλάμε για ένα γενικότερο ξεσηκωμό, αν κρίνω από τα μηνύματα τα οποία συνεχώς μου έρχονται στις θηρίδες υποδοχής και κατά τη διάρκεια της εκπομπής τώρα, αλλά και χθες, και είναι πραγματικά εξοργιστικό το γεγονός ότι Έρνηση, ξαναλέω, διαχειρίζεται πλέον, συνεχίζει να διαχειρίζεται πλέον, το λέω ξεκάθαρα, με αυτόν τον τρόπο το θέμα. Ο γιατρός μου γράφει εδώ, δόξα σοι ο Θεός, μια φωνή Οάση, αγαπητέ μου γιατρέ, αγαπητέ μου Γιώργο, είναι υποχρέωσή μας και καθήκον μας. Πάρα πολλά μηνύματα, ο συμμαθητής μου ο Βασίλης, εδώ, στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κώστας, ο Δημήτρης, ο Μάνος, η Εύα, ο Αναστάσης, ο Παύλος, η Κατερίνα, η Στέλλα, ο Αλέξανδρος, ο Μιχάλης, ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Στάθης, ο Γιώργος, ο Μανώλης. Σήμερα γίνεται χαμός και είναι όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Κατά της κυβερνητικής πολιτικής, κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών στην Κρήτη, κατά της λαθρομετανάστευσης. Τελεία και παύλα, και με αυτό σας αφήνω. Σας ευχαριστώ πολύ, θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και από εδώ, κατά όλης αυτής της ιστορίας. Δεν θα το επιτρέψουμε, δεν θα το ανεχτούμε, δεν θα δώσουμε κανένα συγχωροχάρτη σε πολιτικό ο οποίος προωθεί, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, αυτού του τύπου τις πολιτικές για τη χώρα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 10 Ιουνίου. Συντονισμένη εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρυσός Κώστας.

Να ξεκινήσουμε με την ευχάριστη είδηση, παιδί μου. Τώρα, πώς έχετε διαπιστώσει έτσι, η τακτική, η ελάχιστη τακτική. Θαμώνες ραδιοφωνικά εννοούμε. Αυτής της ραδιοφωνικής συχνότητας μεταξύ 2 και 4, έχετε ειδοποιήσει ότι τις τελευταίες μέρες ξεκινάμε με θετική είδηση. Έχουμε και άλλη μία, ναι. Είναι γεγονός. Υπάρχει και άλλη μία θετική είδηση. Σας έχουμε πει σαν είπα από τον χρόνο ότι έχουμε, τέλος πάντων, έχουμε σταντάρει εμείς συγκεκριμένα πρατήρια υγρών καυσίμων. Για ποιο λόγο? Για να τα παρακολουθούμε, την διακύμανση της τιμής και έτσι να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, είναι ό,τι βρούμε στον δρόμο.

είδηση. Το τελευταίο 15ήμερο συνεχώς πέφτει η τιμή της βενζίνης. Βέβαια, βέβαια, είμαστε πολύ μακριά ακόμη από το 1,76-77. Μιλάμε πάντα για το ίδιο πρατήριο καυσίμων, γι' αυτό σας λέω και σε επίπεδο ποιότητας και σε επίπεδο τιμής καλό είναι να έχετε συγκεκριμένο πρατήριο. Κάποιες φορές κερδίζετε, κάποιες χάνετε, αλλά ξέρετε, σας γίνεται. Αυτό. Αν κλείνουμε την παρένθεση, και ποιοτικά εννοούμε και οικονομικά. Λοιπόν, απέχουμε πάρα πολύ από το 1,76-77, οπότε και είχαμε αφήσει την τιμή της αμόλυβδης πριν ξεσπάσει η κρίση με το Ιράν. Είμαστε στο 1,99 τώρα, είχαμε πάει στο 2,19, πήγαμε στο 1,99 τώρα, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό, έτσι, δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να έχει μια πτωτική τάση, δεν ξέρω αν θα ξαναπλησιάσει το 1,76-77. Έχω μια σοβαρή αμφιβολία, σοβαρότατη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστούμε και αυτές οι σοβαρές αμφιβολίες μας δεν θα επιβεβαιωθούν και έτσι σύντομα να δούμε, παρά το γεγονός ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει, αντιθέτως 30 φορές ο Τραμπ έχει προαναγγείλει ότι ερχόμαστε σε συμφωνία, 30 φορές έχει πέσει η συμφωνία έξω, για τόσο σοβαρότητα συζητάμε και συζητάμε για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τιμή εν μέσω θέρους. Το λέω αυτό γιατί σκεφτείτε τώρα ότι μέσα σε 15 ημέρες, θα μου πεις είναι η μέθοδος του Χότζα, φόρτωσε, φόρτωσε, φόρτωσε και άμα σου αφαιρέσουν κάτι, νιώθεις κερδισμένος. Δεν είναι έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στο διατάφτα, στο τέλος της ημέρας, αυτό που καταγράφεται είναι ότι πλήρωνες 2,20 σχεδόν τη βενζίνη, τώρα την πληρώνεις οριακά 2 ευρώ. Είναι 20 λεπτά διαφορά από το 2,19 στο 1,99. 20 λεπτά, με συγχωρείτε. Διαφορά στα 60 λίτρα που είναι να γεμίσει ένα μεγάλο αυτοκίνητο, μπορεί και παραπάνω, δεν το λες και λίγο πράγμα. Είναι μια σοβαρή ανακούφιση.

12 ευρώ στο γέμισμα είναι. Τα 20 λεπτά στα 60 λίτρα είναι 12 ευρώ στο γέμισμα. Δεν το λες και λίγο. Πληρώναμε δηλαδή μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες 12 ευρώ στο γέμισμα παραπάνω από ό,τι πληρώνουμε σήμερα. Το θέσουμε έτσι. Και επίσης πληρώνουμε σχεδόν 12 ευρώ στο γέμισμα παραπάνω, εξακολουθούμε να πληρώνουμε 12 ευρώ στο γέμισμα. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για ένα βιοταχή που έχει ένα ρεζερβουάρ 60 λίτρων. 12 ευρώ στο γέμισμα σε σχέση με προ-κρίσης εποχή. Εννοούμε με το Ιράν. Όταν πέραμε τη βενζίνη, 1,76, 77, 78, 79, κάπου εκεί. Πάντως κάτω από ένα, 1,80. Άρα, μέσα στην κρίση, φτάναμε να πληρώνουμε τη τιμή της βενζίνης 24 ευρώ καπέλο συνολικά. Φτάσαμε κάποια στιγμή να πληρώνουμε έως και 24 ευρώ παραπάνω το γέμισμα. Λέμε τώρα για χτύπο. Αλλά όμως έχουμε και δεύτερη ευχάριστη είδηση. Και αυτή δεν είναι από τις συνηθισμένες ευχάριστες ειδήσεις. Όπως και εμείς, εδώ από αυτή την ραδιοφωνική ζώνη τουλάχιστον, δεν είμαστε δυστυχώς συνηθισμένοι για εγκομιαστικά σχόλια όταν πρόκειται για ιεράρχες. Αλλά αυτή τη φορά θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Σας παρουσιάζαμε τα στοιχεία τις προηγούμενες ημέρες πώς αυξήθηκε ο μισθός με ένα νόμο, ένα άρθρο των Μητροπολιτών όλης της χώρας. Και από τα 2.700, 2.900 μεικτά πήγαμε στα 4.700 μεικτά. Αύξηση έως και 95% στο μισθό των ιεραρχών της Εκκλησίας. Την ώρα που ο μισθός των εκπαιδευτικών, ο μισθός των νοσηλευτών, ο μισθός των ιατρών, ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων παραμένει καθυλωμένος και μοιράζουν ενίοτε κανένα πεντάρικο, τριαντάρι. Α, συγγνώμη, παρεπιπτόντως, και ο μισθός των ιερέων που εξακολουθούμε κακώς να πληρώνουμε, η Εκκλησία να πληρώνει, αλλά κλείνουμε την παρένθεση, και ο μισθός των ιερέων εξακολουθεί να είναι.

χαμηλός. Αλλά όχι των ιερέων που φοράνε χρυσοπίκυλτα άμφια. Διότι η κυβέρνηση, πλησιάζοντας προφανώς και σε εκλογές, μάλλον έχουν μεγαλύτερες ανάγκες οι άνθρωποι, λοιπόν, φρόντισε με ένα νόμο και ένα άρθρο να διπλασιάσει το μισθό τους. Περί αυτού πρόκειται. Διπλασιασμός του μισθού. Η πρώτη αντίδραση, και αυτή είναι η θετική είδηση, και επαναλαμβάνουμε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που την επικοινωνούμε, ήρθε από Μητροπολίτη της Κρήτης. Από τον Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου, τον κύριο Αμφιλόχιο, ο οποίος αναφέρθηκε για το άρθρο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο προβλέπει αλλαγές στις μηνιαίες αποδοχές των Μητροπολιτών και φυσικά, φυσικότατα και απολύτως λογικά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και σήμερα, παρεπιπτόντως από το φιλοκυβερνητικό τύπο, είχαμε damage control. Σαν να διάβαζα τα απομνημονεύματα του Σκέρτσου, του Υπουργού Επικρατείας. Είδα ένα δημοσίευμα σήμερα σε ένα από τα γνωστά, τα πιο φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Για ποιο λόγο, λέει, πρέπει, έκαναν και επιχειρηματολογία, πρέπει να αυξηθεί, λέει, ο μισθός των Μητροπολιτών. Να διπλασιαστεί δηλαδή, όχι να αυξηθεί. Την άλλο, παίρνει μια αύξηση, ρε παιδί μου, βάσει πληθωρισμού, παίρνει μια αύξηση κάτι παραπάνω τον πληθωρισμό, γιατί ο πληθωρισμός ουσιαστικά σου τρώει πριν καν καταλάβεις το μισθό, την όποια αύξηση εννοούμε του μισθού, να βάλεις κάτι παραπάνω, ρε παιδί, να το δεχτώ και αυτό. Ήταν ίσως λίγο πιο καθυλωμένοι οι μισθοί σε σχέση ενδεχομένως, δεν ξέρω με τι, σε σχέση με, τέλος πάντων, μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε ό,τι θέλει, να ακούσω την ανάγκη αύξησης. Βέβαια, με αρκετό προβληματισμό, γιατί όπως είναι γνωστό, οι Μητροπολίτες και οι Αρχιεπίσκοποι οικογένειες δεν έχουν, ενώ με δικές τους οικογένειες οι άνθρωποι, δεν έχουν, σπίτια δεν έχουν, καλύπτονται τα βασικά έξοδα από τις Μητροπόλεις. Δεν είναι ο ιερέας, παύλα οικογενειάρχης, όπου ο ιερέας, ο παπάς δηλαδή, συνήθως, είναι από τους ελάχιστους που έχουν μείνει οι ιερείς να έχουν πάνω από δύο παιδιά. Άρα είναι και μεγάλες οικογένειες, ή τέλος πάντων μεγαλύτερες αριθμητικά οικογένειες των ιερέων, των παπάδων δηλαδή, από τον αριθμό, τον αριθμό της μέσης οικογένειας, της μέσης σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, στο θέσουμε έτσι. Άρα οι ανάγκες τους είναι και πολύ μεγαλύτερες. Δεν φρόντισε λοιπόν η κυβέρνηση να καλύψει, επαναλαμβάνουμε, λανθασμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ο μισθός καταβάλλεται από τα κρατικά ταμεία των ιερέων, λάθος. Αλλά εφόσον συνεχίζει και καταβάλλεται, η κυβέρνηση δεν είδε ανάγκη στους ιερείς, ρε παιδί μου, στους παπάδες. Που πόσο παίρνει ένας παπάς? 1000 ευρώ, 1200, 1100, άντε βγάλ' τα πέρα, 1500 δεν ξέρω, άντε βγάλ' τα πέρα. Πώς, αν είσαι παπάς, όχι παπάς. Λίγο απ' όλα, ξέρετε τώρα, και από εδώ και από εκεί, παραπέρα, μπούμε τώρα περισσότερα, αντιλαμβάνεστε, το και πάρα από εδώ, το αγιασμός, αυτό, ιδίες, βαφτίσια, γάμ, και συμπληρώνω το εξτρά εισόδημα, μιλάω για τον παπά, τελεία εκεί. Και τελειώνουν όλα. Λοιπόν, για αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει προφανώς ανάγκη, δεν βλέπει μάλλον η κυβέρνηση ανάγκη μισθολογική. Για τον Μητροπολίτη που δεν έχει τις ανάγκες ενός ιερέα, παύλα οικογενειάρχη, είδε. Σου λέει όμως, θα ομολογήσουμε τώρα, είναι έξυπνη κίνηση από την κυβέρνηση, σου λέει κάνω μια οικονομία κλίμακος. Με μερικά εκατομμύρια, λίγα, καλύπτω 80 Μητροπολιτάδες σε όλη την Ελλάδα και μου κάνουν την ίδια δουλειά που θα απαιτούσε η χρηματοδότηση της αύξησης των χιλιάδων ιερέων σε όλη τη χώρα. Διότι ελέγχουν τους ιερείς ούτως ή άλλως οι Μητροπολιτάδες, άρα τη δουλειά μου εγώ θα την κάνω. Το αντιλαμβάνεστε. Και στέλνω και το μήνυμά μου εκεί που πρέπει να στείλω.

Ήρθε λοιπόν ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνη, ο κύριος Αμφιλόχιος, ο οποίος ουσιαστικά εξέθεσε την κυβέρνηση. Και εξέθεσε και όλους τους Μητροπολίτες, δεν μιλάνε. Και δεν αντέδρασαν σε αυτό το δωράκι το προεκλογικό της κυβέρνησης με το διπλασιασμό των μισθών τους. Όταν λοιπόν ακούσα από τον Μητροπολίτη, ο Μητροπολίτης που πήρε διπλασιασμό

του μισθού του με την αύξηση αυτή, να επικαλείται ότι την ώρα που η πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών, καθώς ο πληθωρισμός αγγίζει το 5%, εποχές που ο κατώτατος μισθός είναι 920 ευρώ, με τους νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς να ασφικτιούν. Σας διαβάζω τι δήλωσε ο κ. Αμφιλόχιος. Να ασφικτιούν όταν διοριστούν σε νησιά και τουριστικές περιοχές, καθώς αναγκάζονται να πληρώνουν ενίκιο τουλάχιστον το 50% του μισθού τους. Ενδεικτικό το γεγονός ότι το σχολικό έτος 24-25 περισσότερο από 1.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη θέση τους πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, καθώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος διαβίωσης, και άλλα πολλά που επικαλείται ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος. Σε αυτές λοιπόν, λέει, τις εποχές καταλήγει, φρονούμε ότι χρειάζεται συστολή και προσοχή από όλους μας. Προσέξτε, η κυβέρνηση έχει πάρει απόφαση για να αυξηθεί και ο δικός του μισθός. Συγγνώμη, λάθος, όχι να αυξηθεί, να διπλασιαστεί και ο δικός του μισθός. Και ο κύριος Αμφιλόχιος βγαίνει και αδειάζει την κυβέρνηση. Διότι τι λέει, αυτό που λέει, συζητάμε όλοι μας. Πώς είναι δυνατόν να διπλασιάζει το μισθό στους Μητροπολιτάδες την ώρα που, για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκπαιδευτικό στο σχολείο των παιδιών μου το συνάντησα security στο Μπαγκέρτιο Στάδιο. Πλά πράγματα. Σας λέω συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο εκπαιδευτικός το πρωί, τα παιδιά είδαν και πάθανε μια παράξη. Λέει εδώ τι γίνεται. Ο εκπαιδευτικός το πρωί που διδάσκει τα παιδιά σας και τα παιδιά μου και τα παιδιά όλων μας, το βράδυ το συναντάνε σε συναυλία στο Παγκρίτιο ή σε κάνα ποδοσφαιρικό αγώνα. Με το γυλεκάκι, τη security. Για να συμπληρώσει ο άνθρωπος το εισόδημα. Πού να βγει ρε παιδιά με 1000 ευρώ. Και καλά να είναι στο Ηράκλειο, να είναι από το Ηράκλειο. Αν είναι από καμιά άλλη περιοχή, πού να βγεις με 1000 ευρώ. Και 1000 μπορεί να είναι και πολλά.

Και καταλήγει ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνο Αμφιλόχιος ότι σε ό,τι μας αφορά και ως καλώς γνωρίζω και άλλοι αρχιερείς το αυτό σκέπτονται, λέει ο κύριος Αμφιλόχιος, μεν να το δούμε στην πράξη. Πως δηλαδή πως δεν έχουν την αίσθηση, μάλλον την ψευδέστηση, ότι πράττουμε κάτι σπουδαίο και ξεχωριστό, εφόσον θα υπάρξει η αλλαγή αυτής της αποδοχής. Θα διαθέτουμε το ποσό των 500 ευρώ σε μηνιαία βάση για τη στήριξη του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Κισάμου στο σχολείο με πλήστες ανάγκες, το οποίο φιλοξενεί 15 παιδιά με ειδικές ανάγκες και στηρίζεται εν πωλής ατυχώς στη φιλοτιμία των εκπαιδευτικών των γονέων των παιδιών και ευαισθητοποιημένων εθελοντών. Επίσης, θα διαθέσουμε δύο ετήσιες υποτροφίες ύψους 5.000 ευρώ στην πρωτεύουσα, στον πρωτεύσαντα ή στην πρωτεύσασα στις παλίνες εξετάσεις. Μία υποτροφία για την Κίσαμο, μία για το Σέλνο και εκ του λοιπού ποσού σε εμπερίστατη πολύτεκνη οικογένεια και το Ανουσάκιο Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Καταλήγει ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος.

Για τέτοιες παρεμβάσεις μόνο επιδοκιμαστικά εγκομιαστικά σχόλια μπορεί να κάνει κανείς. Θα μπορούσε κάποιος να βρει διάφορες σκοπιμότητες. Ξέρετε, θα μπορούσε να κάνει άλλο δεύτερη τρίτη ανάγνωση. Παράδειγμα, ότι ο κύριος Αμφιλόκιος έχει συγκρουστεί με την κυβέρνηση γιατί, θυμίζω, η κυβέρνηση απέτρεψε την εκλογή του στη Μητρόπολη Χανίων. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι ο κύριος Αμφιλόκιος βρήκε ευκαιρία. Εγώ μένω στο διατάφτα. Μένω στο διατάφτα. Στην παρέμβαση του κυρίου Αμφιλόχιου και στην αντίδρασή του ότι ρε παιδιά είναι προκλητικό. Έχετε αυξήσεις. Προφανώς για πολιτική σκοπιμότητα. Αυτό το λέω εγώ. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν μπορώ να, τι να κάνω, να πάω στο λογιστήριο του κράτους να πω γεια σας, μην τα βάλεις στο μισθό μου. Σας λέω ότι θα κάνω της αύξησης αυτής, δηλαδή το 50% του μισθού επιπλέον, θα το διαθέσω εκεί που σας αναφέραμε. Σε μια προσπάθεια ουσιαστικά να μην φαίνεται ότι καρπώνομαι εγώ αυτή την αύξηση την ώρα που οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες χυμάζονται από την ακρίβεια, αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, χιλιάδες υπάλληλοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αδυνατούν.

με μισθούς οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις, να ανταπεξέλθουν. Επομένως, δεν ξέρω αν υπάρχουν δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τέταρτη, δέκατη, πέμπτη λόγοι για τον κύριο Αμφιλόχιο που προχώρησε αυτή την παρέμβαση. Ξέρω όμως ότι είναι ο πρώτος Μητροπολίτης που αντιδρά σε αυτή την προκλητικότατη αύξηση με ένα νόμο και ένα άρθρο που φέρνει η κυβέρνηση μόνο αποκλειστικά για τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας. Διακοπή μουσική, ένα σαν και επιστρέφω.

0: συντονισμούς. Υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά εκείνων που διαφωνούσαν και είχαν καταθέσει σχετικές τροπολογίες που ζητούσαν κάτι διαφορετικό από αυτό που τελικά εισηγήθηκε ο κ. Φάμελος και εγκρίθηκε κατά ισχυρή πλειοψηφία. Πάνω από το 70-75% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ενέκρινε την πρόταση του κ. Φάμελου ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης με τον Άλεξη Τσίπρα και την Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ωστόσο, ήδη και ο κύριος Παπάς και σήμερα και ο κύριος Πολάκης ζητούν μετεπιτάσεως από τον κύριο Φάμελο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης έδωσε και μια προθεσμία 10 ημερών σήμερα. Στον κύριο Φάμελο να καταθέσει ένα προσχέδιο στο συμφωνίας με τον κύριο Τσίπρα πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία για την οποία αποφάσισαν με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σάββατο. Να υπάρξει δηλαδή ένας οδικός χάρτης ή βασιστός μια συμφωνία που θα περιγράφει τις βασικές αρχές που θα διέπουν αυτή τη συνεργασία. Και σε ό,τι αφορά το πολιτικό της περιεχόμενο και σε ό,τι αφορά τα τεχνικά της χαρακτηριστικά που μοιραία θα πρέπει να συμφωνηθούν και αυτά. Η διάθεση συνεργασίας είναι δεδηλωμένη πλέον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δεδηλωμένη από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα πράγματα και περιπλέκονται, διότι προφανώς το μήνυμα που στέλνει η Αμαλίας, όπου εδρεύει το προσωρινά το διοικητήριο του νέου αυτού πολιτικού σχηματισμού, προφανώς και έχει απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, αλλά όχι σε πολιτικούς σχηματισμούς, ή τουλάχιστον και μέσω των εκπροσώπων που έχουν παρατεθεί στη δημόσια σφαίρα από την πλευρά της Ελλάς, δεν προκρίνουν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, σίγουρα δηλαδή μέχρι και τις εκλογές, δεν προκρίνουν κάποια συνεργασία με συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Και αναζητούν όλοι να δουν πώς αυτό το πράγμα μπορεί να περπατήσει. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Πρίτανη, τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο. Κύριε Μιλόπουλο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχετε υπερθεματίσει κι εσείς υπέρ της απόφασης που ελήφθη το περασμένο Σάββατο. Ωστόσο, από εδώ και πέρα μένει το διατάφτα, δηλαδή πώς αυτή η πρόταση μπορεί να πάρει σάρκα και οστά. Και τι σημαίνει πρακτικά, τι θα μπορούσε να σημαίνει πρακτικά. Γιατί λένε ότι εδώ επιχειρείται ένας πολιτικός, ας με επιτραπεί ο όρος, γάμος, αλλά μόνο με έναν εκ των δύο να είναι διατεθειμένοι ή τουλάχιστον να τον επιδιώκουν αυτό το γάμο. Το διαβάζουμε λάθος?
1: Κύριε Κόνστα, ούτε γάμος ούτε κηδεία.
0: Για πείτε μας.
1: Αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία διεκδίκηση, κανένα παζάρι αν θέλετε, δεν αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια πολιτική απόφαση και είπε ότι αυτή τη στιγμή, αν ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή και αν ο στόχος μας είναι να φύγει η κυβέρνηση της οικονομικής ολιγαρχίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί αν δεν υπάρξει μια ευρύτερη συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων. Έγινε δηλαδή μια ανάλυση της πολιτικής πραγματικότητας της σύγχρονης. Διαπιστώσαμε ότι η Νέα Δημοκρατία που έχουμε απέναντί μας έχει συνενώσει 5 διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα, ιδεολογικές τάσεις, πολιτικές τάσεις θέλετε να τις πείτε, από την ακροδεξιά του κυρίου Καρατζαφέρη μέχρι τους νεοφιλελεύθερους του κυρίου Μητσοτάκη, τη λαϊκή δεξιά του κυρίου Καραμαλή, την πατριωτική δεξιά του κυρίου Σαμαρά και το ακραίο κέντρο, όπως λέμε, ή τη σημειτική ομάδα των Φλωρίδη, Χρυσοχοίδη και όλων αυτών των πρώην πασοκικών στελεχών. Και έτσι κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη συνένωση της κεντροδεξιάς, η κεντροαριστερά δεν μπορεί να απαντήσει αποτελεσματικά παρά μόνο αν ενώσει δυνάμεις. Αυτή ήταν η πολιτική. Η σκέψη που βρίσκεται πίσω από την πολιτική απόφαση την οποία πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι θα στηρίξουμε το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Διότι βλέπουμε ότι η κοινωνία το στηρίζει, διότι βλέπουμε ότι οι ψηφοφόροι μας το λένε, φεύγουν από μας και πηγαίνουν και στηρίζουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Μας το ζητάει η κοινωνία λοιπόν, γιατί είχαμε 10% και 8% και σήμερα μας δίνουν μισό και 1% και 1,5%. Προφανώς γιατί η βάση μας, η εκλογική μας βάση δηλαδή, πίστηκε περισσότερο από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι και πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, και ο οποίος έχει και το ίδιο πρόγραμμα, αν μη τι άλλο, με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν είδα καμία διαφορά στη διακήρυξη την οποία έκανε η Ελλάς προχθές πριν από εβδομάδες με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, προφανώς και πιστεύουμε ότι χρειάζεται συνένωση, προφανώς και βλέπουμε ότι η ανασύνθεση της κεντροαριστεράς γίνεται μέσα από την είσοδο του νέου αυτού σχηματισμού της Ελλάς. Προφανώς βλέπουμε ότι ο ηγέτης τους είναι ένας δικός μας ηγέτης, ένας δικός μας άνθρωπος, μέχρι πριν 3 χρόνια ο πρόεδρός μας, και προφανώς βλέπουμε ότι το πρόγραμμα το οποίο έχουν για την ώρα παρουσιάσει είναι σχεδόν, θα πω εγώ ταυτόσιμο, με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο ψηφοδέλτιο του κυρίου
0: Πουτσίπ. Άρα,
1: εμείς λοιπόν ενώνουμε δυνάμεις.
0: Ωραία. Εγώ είπα γάμος, εσείς λέτε συνένωση. Όταν πάμε στην εκκλησία, για
1: εγώ σας είπα
0: για συνένωση.
1: Ούτε γάμος, ούτε
0: ναι. Για συνένωση συζητάει και ο παπάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: το προσπερνά.
0: Το προσπερνά. Όχι, όχι, εγώ δεν μιλάω για κηδεία. Εγώ δεν μιλάω για κηδεία. Αλλά όμως, αυτοί που μιλάνε, μια και μου το δίνετε πάτημα και αφορμή, αυτοί που μιλάνε για κηδεία, γιατί το λένε? Εδώ προκύπτει μια εύλογη απορία. Η συνένωση αυτή, μοιραία, θα φέρει ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό το ψηφοδέλτιο θα έχει πάνω. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, διορθώστε με, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα, στη συγκεκριμένη τουλάχιστον εκλογική αναμέτρηση, επί της ουσίας ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέληθει στις εκλογές ως ψηφοδέλτιο εννοώ. Μπορεί ως πολιτικός σχηματισμός να υπάρχει, ως δομή να υπάρχει. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί να ονομαστεί, αν θα αλλάξει όνομα, αλλά σαν φορέας πολιτική σκέψη, σαν αφετηρία ιδεολογικοπολιτική, μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει. Εκλογικά όμως, διορθώστε με, επαναλαμβάνω, αν κάνω λάθος. Δεν θα υπάρξει. Σωστό ή λάθος?
1: Κύριε Κώστα, αν ο στόχος μας ήταν η καταμέτρηση δυνάμεων και αν ο στόχος μας ήταν να κρατήσουμε ζωντανό το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα είχατε απόλυτα δίκιο. Όμως σήμερα η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή. Σήμερα η μεγάλη εικόνα είναι πώς η χώρα θα απαλλαγεί από τα νύχια της οικονομικής ολιγαρχίας. Διότι δεν μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία απλώς είναι δεξιά και διαφέρει πολιτικά ιδεολογικά από εμάς. Εδώ μιλάμε ότι η χώρα σήμερα βρίσκεται όμηρος μιας μικρής οικονομικής ολιγαρχίας, μιας κατεστημένης δεξιάς και οικονομικά ισχυρής τάξης και μιας διεφθαρμένης επίσης κυβέρνησης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όταν τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά, δεν μετράς δυνάμεις. Δεν κοιτάς να δεις πώς θα διατηρήσεις την αυτονομία σου, πώς θα είσαι πιο πατριώτης ενδεχομένως, πώς θα στηρίξεις το δικό σου σπίτι, το δικό σου κόμμα. Κοιτάς πώς θα φύγουν αυτοί. Και ο κόσμος αυτό μας ζητά. Εγώ είμαι και εγώ πατριώτης ως, εν πάση περιπτώσει, κέντρο αριστερός, να το πω έτσι, πολίτης και στέλεχος ενός κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή τη στιγμή η πιο μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην Ελλάδα, η κοινωνική ανάγκη που υπάρχει στην Ελλάδα, είναι να φύγουν αυτοί. Είναι να σταματήσει το πλιάτσικο. Είναι να σταματήσει αυτή η βάρβαρη ανακατανομή του εισοδήματος σε βάρος του απλού πολίτη και σε βάρος των αδύναμων και υπέρ των πλουσίων.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε, επειδή έγινε και μια πρώτη συζήτηση.
1: Εγώ προτάσω αυτήν την κοινωνική ανάγκη
0: πλήρως
1: ως πρώτη ανάγκη και όχι την αυτοδυναμία μας, την αυτονομία μας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα θεωρώ δευτερεύοντα αυτή τη στιγμή.
0: Πλήρως κατανοητό.
1: Και νομίζω ότι και ο κόσμος που μας ακούει αυτό πιστεύει. Συμφωνεί μαζί μου δηλαδή. Το ζητούμενο σήμερα είναι να φύγουν αυτοί οι οποίοι κατέκλεψαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η ανάγκη σήμερα.
0: Δεν θα ήταν λοιπόν.
1: Με όποιο τρόπο.
0: Ωραία. Δεν θα ήταν λοιπόν πιο δόκιμο, πιο καθαρό. Θα αποφύγω τον πειρασμό να πω πιο έντιμο. Το αποφεύγω αυτό. Πιο δόκιμο και πιο καθαρό. Θα σταθώ σε αυτό. Το Σάββατο και
1: αυτό
0: να λαμβάνατε.
1: Αυτό που κάναμε εμείς ήταν καθαρό, κύριε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μια καθαρή πολιτική απόφαση. Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν,
0: όχι,
1: αλλά ήταν μια καθαρή πολιτική απόφαση.
0: Εγώ, συγγνώμη, δεν θα διαφωνήσω ούτε θα συμφωνήσω. Θα πω όμως ότι ήταν μια θολή απόφαση. Και γιατί το λέω αυτό? Και σε αυτό δεν θα μου απαντήσετε. Διότι δεν εξηγείται το διατάφτα, δηλαδή πώς αυτό το πράγμα θα γίνει. Δηλαδή, γιατί δεν λέγατε. Να το ολοκληρώσω και μόνο απαντήσετε. Γιατί δεν λαμβάνετε μια απόφαση ότι θέλετε να το πείτε αναστολή λειτουργίας του κόμματος? Θέλετε να το πείτε ότι τελεσίδικα εμείς δεν κατεβάζουμε ψηφοδέλτιο? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο κ. Φάμελος δεν έχει πει ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συμμετάσχει στις εκλογές ως ΣΥΡΙΖΑ. Ως συνεργαζόμενη πολιτική δύναμη, με στελεχειακό ανθρώπινο δυναμικό, με ιδέες, προτάσεις μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ναι. Αλλά ως αυτόνομη πολιτική δύναμη δεν πρόκειται να συμμετάσχει. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Άρα, Άρα, νομιμοποιούνται πολιτικά, με την πολιτική έννοια του όρου, ο κύριος Παπάς ενδεχομένως, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούλη ή δεν ξέρω ποιος άλλος, να σου λέει ότι εδώ πέρα από τη στιγμή που είμαστε ανοιχτοί ακόμη να κατέβουμε σε εκλογές, να διατηρήσουμε την πολιτική μας αυτονομία και βάσει αυτού να κατέλθουμε στις εκλογές. Δεν θα ήταν πιο καθαρό να είχε κλείσει αυτό, θέλω να πω, το Σάββατο?
1: Όχι, κύριε Κόνστα. Η απόφαση την οποία πήραμε ήταν μια καθαρή πολιτική, ξεκάθαρη να την πω καλύτερα, πολιτική απόφαση. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, τους οποίους αγαπώ, είναι σύντροφοί μου πολιτικά, τους εκθυμώ απεριόριστα, έχουν μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση στη δημοκρατία. Δεν είναι ανήθικο ή ανέντιμο να έχεις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ούτε θολούρα υπάρχει αυτή τη στιγμή, ούτε ανεντιμότητα. Συγκρούστηκαν δύο αντιλήψεις. Μία αντίληψη η οποία έλεγε ότι σημασία έχει η αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να μαζέψουμε τα λιμά, όπως λένε, ναι, επιτρέψτε μου τον όρο, τα μικρά ποσοστά, δηλαδή μισό και 1,5 και 2,5, να φτιάξουμε ένα 5-6% και να κατέβουμε στις εκλογές. Και η άλλη άποψη του κυρίου Φάμελου, και η δική μου, συνέπεσε να είναι και η δική μου και τη στήριξα, ότι αυτή τη στιγμή, εφόσον δημιουργείται ένα κοινωνικό ρεύμα, πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, το οποίο πολιτικά δεν διαφέρει από εμάς, τα ίδια λέει με εμάς, και έχει και πολιτικό αρχηγό τον μέχρι πέρυσι δικό μας πρόεδρο.
0: Ωραία.
1: Εμείς δεν έχουμε λόγο να μην το ακολουθήσουμε.
0: Ωραία. Άρα γιατί δεν αποχωρείτε συντεταγμένα? Συγγνώμη. Γιατί δεν αποχωρείτε Γιατί δεν αποχωρείτε συντεταγμένα αυτό το 70-75, δεν ξέρω ποιον το ποσοστό, συντεταγμένα να προσαρτηθεί?
1: Θα ήταν πιο έντιμη η ατομική προσχώρηση καθενός από εμάς.
0: Αυτό είπα. Όχι,
1: από μια συλλογική, ξεκάθαρη πολιτική απόφαση ότι αυτό το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να ενώσει τις δυνάμεις του με ένα κοινωνικό ρεύμα το οποίο δημιουργεί.
0: Άρα λέτε λοιπόν, κύριε Μιλόπουλε, ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσετε από το ΣΥΡΙΖΑ και να αφήσετε το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 75%
1: στο υπόλοιπο. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: δεν είπαμε. Κανείς δεν μίλησε. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, χαριτολογώντας, ότι ούτε για γάμο μιλήσαμε, ούτε για κηδεία. Εννοώντας την κηδεία του ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώς, και χαριτολογώντας. Μεταξύ μας, καταλαβαίνετε, κάνω ένα αστείο, έτσι. Λοιπόν, ούτε γάμος, ούτε κηδεία. Συνένωση δυνάμεων. Την πολιτική προβλέπεται η συνένωση δυνάμεων. Στηρίζουμε τις δυνάμεις της Ελλάς. Τώρα, το πώς αυτό θα εξελιχθεί και το πώς αυτό θα εξειδικευτεί, θα το δούμε στην πράξη. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Για να πετύχεις κάτι πολιτικά, χρειάζονται δύο πράγματα. Να έχεις τη βούληση να το κάνεις και να βρεις τον τρόπο να το κάνεις. Την βούληση τη βρήκαμε. Το 70-75%, όπως σωστά είπατε και εσείς, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε την πολιτική βούληση να μην παλεύει μόνο του απέναντι στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλλά να ενώσει τις δυνάμεις του. Και σας το εξήγησα το γιατί. Γιατί έχει το ίδιο πρόγραμμα, γιατί έχει έναν ηγέτη τον οποίο εμείς εμπιστευόμαστε, είναι ο ιστορικός μας ηγέτης. Δεν βλέπουμε κανένα λόγο, δηλαδή, να πολεμάμε για τον ίδιο στόχο από διαφορετικά μετερίζια. Αντίθετα, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να νικήσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, το πώς αυτό θα εξελιχθεί και πώς θα εξειδικευτεί, θα το δείξει η ζωή και θα το δείξει η πράξη. Γι' αυτό στον φίλο μου, και το λέω ειλικρινά, τον φίλο μου και σύντροφό μου, τον Παύλο τον Πολάκη, τον οποίον πολύ εκτιμώ και πολύ σέβομαι και το ξέρει και εκείνος και είμαστε φίλοι, θέλω να στείλω ένα μήνυμα και να του πω ότι αυτές οι πολιτικές συμφωνίες και συνεργασίες δεν γίνονται με την προϋπόθεση 10 ημερών και κάτω από τελεσίγραφα και με συγκεκριμένους χρόνους κτλ. Θέλουν το χρόνο τους. Εμείς εκφραστήκαμε πολιτικά ότι θέλουμε να ενωθούμε με αυτό το κοινωνικό ρεύμα. Ας δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία σε αυτούς οι οποίοι θα ασχοληθούν με το πώς θα γίνει, πώς θα υλοποιηθεί αυτή η συγκεκριμένη συνεργασία, να το κάνουν. Εγώ εμπιστεύομαι τον Σωκράτη Φάμελο ως πρόεδρο και από την άλλη μεριά εμπιστεύομαι ότι και ο Αλέξης Τσίπρας και η ηγετική του ομάδα θα βρουν ένα τρόπο. Δεν νομίζω ότι είναι χαζί να μην θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με άλλους.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε,
1: δεν νομίζω να μας θεωρούν ότι είμαστε ένα μισό ή 1% μόνο. Έχουμε μια επιρροή πολιτική και η απόφασή μας αυτή έχει, κύριε Κόνστα μου, μια επιρροή πολιτική πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις, δηλαδή, στην κοινωνία το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίζει να συμπορευθεί, να συμπαραταχθεί αυτή τη στιγμή με την Ελλάς. Δείχνουμε μια δυναμική, δείχνουμε τον δρόμο.
0: Δείτε
1: ότι και άλλες πολιτικές δυνάμεις θα ακολουθήσουν αυτήν την γενναία και ξεκάθαρη απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
0: Σε ποιες δυνάμεις αναφέρεστε? Και βλέπετε,
1: εννοώ,
0: δηλαδή,
1: από όλους τους πολιτικούς. Εγώ θα σας έλεγα μέχρι και στο ΠΑΣΟΚ απευθύνομαι. Αλλά το Πασόκ έχει πάρει στο συνέδριό του μια απόφαση να έχει αυτόνομη πορεία. Σέβομαι την απόφαση ενός άλλου κόμματος. Είναι δική τους υπόθεση αυτή. Θα δεχτούν και
0: καλά,
1: την συνέπεια.
0: Και, και εκεί υπάρχει μια θολότητα την οποία επιβεβαιώνει.
1: Σήμερα διαβάζω.
0: Επιβεβαιώνει και άλλα στελέχη του Πασόκ και ο κ. Παπανδρέου, ο βουλευτής.
1: Σήμερα διαβάζω. Είδα τον Νίκο τον Παπανδρέου που είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυτη τάση στην κοινωνία αυτή τη στιγμή όλων αυτών των προοδευτικών δυνάμεων, κύριε Κόνστα, που θέλουν να απαλλαγούμε από τον κύριο Μητσοτάκη, να υπάρξει συνένωση δυνάμεων. Να υπάρξει μια ευρύτερη πολιτική προοδευτική συνεργασία. Και σε αυτή την προοδευτική συνεργασία, εγώ που μιλάτε μαζί μου τώρα, ο Γιάννης Ομιλόπουλος, δεν θα βάλω όρους, ούτε να έχω εγώ τον πρώτο λόγο, ούτε να είμαι εγώ υπουργός, ούτε να είμαι εγώ οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά έχουμε και μια ανιδιοτέλεια, ξέρετε. Μπορεί να τσακωνόμαστε για ιδεολογικούς λόγους και για ασήμαντους καμιά φορά ιδεολογικούς λόγους. Αλλά αν μη τι άλλο, είμαστε ανιδιοτελείς. Εμείς δεν θέσαμε κανέναν όρο. Δεν είπαμε ότι εμείς μπαίνουμε με τον συμπαρατασσόμαστε με την Ελλάς και ζητάμε καρέκλες, ζητάμε θέσεις. Τίποτα δεν ζητάμε. Θέλουμε να νικηθεί το ρεύμα, το δεξιό πολιτικό ρεύμα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή την οικονομική ολιγαρχία στη χώρα. Εμένα αυτή είναι η επιδίωξή μου. Και θα το πετύχω αυτό με όποιο τρόπο μπορώ. Ούτε θέλω καμιά θέση σε αυτό, ούτε ζητάω τίποτα από αυτό, ούτε διεκδικώ τίποτε. Ένας απλός στρατιώτης θέλω να είμαι και να πυροβολώ κι εγώ μαζί με τους άλλους στη σωστή κατεύθυνση. Να το πω έτσι λίγο σχηματικά. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν με ενδιαφέρει εμένα το να γίνει συζήτηση, να γίνει διαπραγμάτευση, να μιλήσει ο Φάμελος με τον Τσίπρα. Αν δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει με τον κύριο Φάμελο, υπάρχει άλλος τρόπος να δεχτεί αυτές τις συνεργασίες, ας προχωρήσουμε έτσι. Εμείς εκφράσαμε την πολιτική μας άποψη. Και εν πάση περιπτώσει να πω και κάτι ακόμα. Ακούω ότι δεν σας θέλει, λέει ο Τσίπρας. Και δεν θέλει ο Τσίπρας να δυναμώσει την Ελλάς και να αυξήσει τις πιθανότητες του να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Μόνο χαζός δεν είναι ο Τσίπρας, όπως τον ξέρουμε όλοι. Εφιέστατος πολιτικός είναι και ικανότατος πολιτικός είναι και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μέσα από αυτή τη συνένωση των δυνάμεων μόνο κερδισμένος θα βγει. Άλλο πράγμα ότι δεν θέλει διαπραγματεύσεις με τα κόμματα, ότι εγώ θα σου ζητήσω τόσες θέσεις στα ψηφοδέλτια και εγώ θέλω 5 υπουργούς, καταλαβατε. Αυτό είναι κάτι που εμένα δεν με αφορά καθόλου.
0: Άρα κύριε Μιλόπουλε,
1: και νομίζω σε αυτό εκφράζω τους πάντες στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα, κύριε
1: και
0: Μιλόπουλε,
1: τον κύριο Πολάκη εκφράζω.
0: Κύριε Μιλόπουλε, βλέπετε
1: ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε θέσεις, δεν ζητάμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τις πολιτικές μας δυνάμεις από αύριο να παλέψουν στην κοινωνία να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Άρα,
1: αν
0: βλέπετε
1: αυτό μπορεί να το κάνει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, εγώ δεν θα έχω κανέναν εγωισμό κομματικό να πω αφού το κάνει η Ελλάς και δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το στηρίξω.
0: Άρα, κύριε Μιλόπουλε, βλέπετε. Ακούστε με λίγο. Βάλτε μια ερώτημα.
1: Αν το έκανα αυτό, αν είχα δηλαδή αυτόν τον κομματικό εγωισμό, θα ήμουν πολύ χαμηλότερος, πολύ χειρότερος από ό,τι απαιτούν οι περιστάσεις. Εγώ δεν έχω κανέναν κομματικό εγωισμό. Εγώ θέλω να πετύχω τον πολιτικό μου στόχο υπέρ των Ελλήνων, υπέρ της χώρας μου και υπέρ της ελληνικής.
0: Άρα, κύριε Μιλόπουλε, περιμένετε από τον κύριο Φάμελο, όχι στο τελεσίγραφο που θέτει ο κύριος Πολάκης ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά περιμένετε όμως κάποια στιγμή να παρουσιάσει ένα οδικό χάρτη, δηλαδή πώς θα γίνει όλο αυτό. Αν δεν μπορεί
1: περιμένω
0: ο ίδιος να παρουσιάσει, λέτε.
1: Περιμένω εξελίξεις. Ναι. Ναι.
0: Αν δεν μπορεί ο ίδιος για λόγους που δεν γνωρίζουμε να τον παρουσιάσει ο ίδιος ή να τον εξασφαλίσει ο ίδιος, θα μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει, διότι υπάρχει από πίσω μια απόφαση της τάξης του 75% και αφορά την Κεντρική Επιτροπή.
1: Η απόφαση που πήραμε, κύριε Κώστα, με συγχωρείτε πολύ, δεν λέει ότι ο κύριος Φάμελος οφείλει να φέρει οδικό χάρτη.
0: Αλλά
1: εκφράζει μια πολιτική άποψη, μια πολιτική τοποθέτηση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ενωθεί με το κοινωνικό πολιτικό ρεύμα της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Τελεία. Το πώς θα γίνει αυτό θα φανεί στην πράξη, θα εξειδικευθεί. Ούτε πιέζουμε κανέναν, ούτε ζητούμε από κανέναν τίποτε, ούτε διεκδικούμε. Αυτό θέλω να γίνει αντιληπτό. Και από εσάς και βέβαια από τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Δεν διαπραγματευόμαστε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα. Εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε τη δεξιά πολιτική. Εμείς θέλουμε να φύγει η οικονομική ολιγαρχία. Με όποιον τρόπο μπορεί αυτό να συμβεί και έστω και χωρίς εμάς τις καρέκλες, να το πω έτσι. Εγώ απλώς στρατιώτης. Με το λόγο μου, με τη γραφίδα μου, με τους πολιτικούς μου αγώνες στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, να συμβάλλω όσο μπορώ να σμπρώξουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα, το πώς θα εξειδικευτεί αυτό, να είστε βέβαιος ότι η ζωή θα βρει τη λύση. Είμαι βέβαιος εγώ ότι θα βρεθεί ένας τρόπος αυτό το πράγμα να εξειδικευτεί.
0: Κύριε Μιλόπουλε,
1: στόχος με ενδιαφέρει εμένα. Το αποτέλεσμα με ενδιαφέρει.
0: Σαφές αυτό που λέτε.
1: Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ. θερμά για τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Εγώ, κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Θα εστιάσουμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής στις ανακατατάξεις που έχουμε στον χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μετά και την απόφαση, την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο Σάββατο, μια απόφαση που συνεχίζει να προκαλεί.

0: συνέχεια.
1: Ήταν ο κ. Γιάννης Μιλόπουλος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή λοιπόν μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από την κεντρική πολιτική σκηνή, τις εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα, πάμε στον αναβρασμό που υπάρχει σε αρκετές πλέον περιοχές, όπως εξελίσσεται η υπόθεση πέριξ της πόλης.

του Ηρακλείου για την υπόθεση της δομής των μεταναστών. Χθες είχαμε κινητοποίηση στους αθανάτους. Σήμερα είχαμε κινητοποίηση στο Κακόρο, στο ύψος του παλαιού ΚΤΕΟ. Κινητοποίηση η οποία μετακινήθηκε προς τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου εκεί κατέστη σαφές προς τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και από τον Δήμαρχο Χερσονήσου αλλά και από τους εκπροσώπους των περιοχών στην Ελιά, στις διάφορες συνοικίες και περιοχές εκεί που υπάρχουν στο Κοκκίνι, διάφορες περιοχές γύρω από το Κακό Όρος και τον παλαιό σταθμό του ΚΤΕΟ επί του βόρειου οδικού άξονα, ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται αυτό που είχε πει και χθες ο κ. Γραστάκης εδώ στη ραδιοφωνική ζώνη του Πολίτικα, δεν πρόκειται να αποδεχτούν τη δημιουργία δομής στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς θεωρούν θα αποτελέσει πλήγμα, αυτό το βασικό επιχείρημα, πλήγμα για τον τουρισμό, καθώς διασχίζει το συγκεκριμένο σημείο, διασχίζεται από χιλιάδες τουρίστες καθημερινά, από τη μία, από την άλλη βρίσκεται εντός τουριστικής περιοχής, περιλαμβάνεται Καρτερός και Κοκκίνη, και φυσικά θεωρείται ότι έχει και κυκλοφοριακά ζητήματα για την ευρύτερη περιοχή. Αντίστοιχη επιχειρηματολογία υπήρχε και από τους κατοίκους των αθανάτων χθες το απόγευμα, όταν και συγκεντρώθηκαν στο εργοστάσιο Γιαννούλη, εκεί που χωροθετείται ή εξετάζεται μάλλον η χωροθέτηση της δομής μεταναστών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που είχαμε εκτιμήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με τις αντιδράσεις που πλέον κάθε φορά που εκδηλώνονται η κυβέρνηση αναγκάζεται να πάει σε επόμενη λύση, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κάθε επόμενη λύση θα συναντά αντιδράσεις, διότι θα νομιμοποιούνται αυτές οι αντιδράσεις από τις αμέσως προηγούμενες. Τότε αντιλαμβάνεστε, κάθε περιοχή δηλαδή σου λέει ότι αφού δεν το δέχτηκαν οι προηγούμενοι, γιατί θα το δεχτούμε εμείς. Και αυτό θα διαιωνίζεται και δεν θα βρεθεί και ποτέ λύση.

0: Για το θέμα επανήλθε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος για μία ακόμη φορά εξέφρασε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για να κλείσει άμεσα το θέμα και μάλιστα μονομερός. Δηλαδή, θα πάμε εκεί, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Τώρα θα είναι με τη μορφή της επίταξης, θα είναι με κάποια άλλη μορφή, μένει να αποδειχτεί στην πράξη. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη, τι δήλωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην κρατική τηλεόραση για το θέμα.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πλεύρη. Είναι εδώ μαζί μας στο Newsroom. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα, κύριε Πλεύρη. Δεν σας ακούμε, θα σας ακούσουμε τώρα. Μας ακούτε εσείς, κύριε Πλεύρη?
2: Τώρα σας ακούω, εγώ σας ακούω.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλημέρα, γιατί δεν σας ακούσαμε. Καλημέρα και ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Βέβαια, είστε στο Υπουργείο γιατί έχετε συσκέψεις, αλλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των συναδέλφων εδώ θα είμαστε και θα τα συζητήσουμε. Και ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μου στο Newsroom και στο Earth News. Λοιπόν, Υπουργέ, εμείς είχαμε προγραμματίσει από μέρες το ραντεβού και μάλιστα είμαστε σε μια περίοδο που περάστηκε μια νέα ρύθμιση στη Βουλή. Αλλά βλέπετε, τρέχουν οι εξελίξεις. Έχουμε και άλλες αφίξεις στην Κρήτη, βέβαια, βοηθάει και η καλοκαιρία. Πού βρισκόμαστε?
2: Ναι, πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα θέμα μεταναστευτικής πίεσης η χώρα αντιμετωπίζει μόνο στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ σημαντικό ότι στο Αιγαίο οι ροές είναι μηδαμινές, δηλαδή με τη συνεργασία που υπάρχει και με την τουρκική ακτοφυλακή, ένα νούμερο θα σας πω ότι το Μάιο ολόκληρο είχαμε 438 αφίξεις από τα παράλια στα νησιά του Αιγαίου. Αυτές ήταν αφίξεις ημέρας, για να συνεννοηθούμε, όχι μήνα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έχουμε τρομακτική μείωση στο 65% με 70% από τα παράλια.
1: Μάλιστα.
2: Η πίεση είναι η Κρήτη. Τι συμβαίνει στην Κρήτη τώρα για να το δούμε συνολικά? Η Κρήτη αυτή τη στιγμή σε απόλυτους αριθμούς κινείται το πρώτο πεντάμινο, θα σας πω, γιατί θα έχουμε και τα ακριβή στοιχεία αργότερα και του Ιουνίου, τα έχουμε κάθε μέρα. Κινήθηκε με περίπου 5.500 αφίξεις έναντι 4.500. Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε,

0: Μπορεί να γίνουν επιχειρησιακά σχέδια στο κομμάτι του Λιβικού πελάγου, όταν μια βάρκα βρεθεί στα τελείως ανοιχτά ύδατα δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο κομμάτι της αποτροπής. Η αποτροπή πρέπει να γίνει στο ξεκίνημά της από τις λιβικές αρχές. Επιχειρησιακά λοιπόν έχουμε λάβει κάποια μέτρα σε επικοινωνία με τους Λίβιους. Βλέπουμε ότι ξεκίνησαν να κάνουν ένα κομμάτι αποτροπών, δηλαδή μας στέλνουν ενημέρωση ότι σταματάνε βάρκες, αλλά ακόμα δεν φαίνεται προφανώς ότι είναι στο σημείο το οποίο επιθυμούμε. Εμείς τώρα στο κομμάτι που αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Ναι.
0: Το κομμάτι που αφορά το Υπουργείο Μετανάστευσης, έχουμε κάνει στα Χανιά μία δομή προσωρινή στην Αγιά και το κομμάτι των Χανίων λειτουργεί αυτή τη στιγμή υποδειγματικά. Αυτό το οποίο υπόθηκε με το ψυγείο στο Ηράκλειο δεν θα το δείτε καθόλου στα Χανιά. Συνεργαστήκαμε με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο Χανίων. Έχουμε μία δομή. Πάει εκεί πέρα ο κόσμος. Γίνεται το screening του κόσμου. Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μεταφέρονται σε κλειστές δομές. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ πηγαίνουν στη διαδικασία ασύλου σε ανοιχτές δομές. Το πρόβλημά μας είναι το Ηράκλειο, διότι ακόμα μέχρι σήμερα, παρόλο που το Υπουργείο έχει προτείνει σειρά από χώρους,
1: ναι, ναι,
0: δεν έχουν γίνει αποδεχτοί αυτοί οι χώροι, είτε από κατοίκους είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, και είναι πάρα πολύ κρίσιμο τα επόμενα 24 ώρες ένας από τους χώρους που έχουμε προτείνει, 7 έχουμε προτείνει, να γίνει δεκτός για να μπορούμε να κάνουμε και τη διαχείριση του Ηρακλείου εν μέσω καλοκαιριού.
1: Άρα είναι σημαντικό
0: σε
1: αυτό που λέτε
0: που μπορεί
1: τώρα
0: να ανταποκριθούν οι λιμενικοί.
1: Άρα τα επόμενα 24 ώρα θα επιλεγεί χώρος τώρα και στο Ηρακλείο.
0: Και πιστεύω ότι μέσα, επειδή υπάρχει αύριο περιφερειακό συμβούλιο, την Παρασκευή υπάρχει περιφερειακό συμβούλιο. Έχω κάνει εγώ ένα αίτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συγκεκριμένους χώρους. Ο ένας χώρος είναι και της περιφέρειας. Είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, και ιδιωτικό χώρο να μισθώσουμε, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Διαφορετικά, αν δεν μας προταθεί λύση από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα υποχρεωθούμε να κινηθούμε μονομερώς, αλλά αυτό δεν είναι ευχάριστο. Καλό είναι, όπως στα Χανιά είχαμε συνενετική λύση, το ίδιο να υπάρχει στο Ηράκλειο.
1: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε σε οριακό σημείο όσον αφορά το Ηράκλειο, έτσι όπως το θέτεται, γιατί είμαστε και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Άρα, ζητάτε τώρα ακριβώς από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους φορείς εκεί, από την περιφέρεια σε πρώτη φάση, να κλειδώσει ο χώρος, να επιλεγεί. Αλλιώς θα κινηθείτε από την πλευρά του Υπουργείου, μονομερώς. Αυτό καταλαβαίνω, Υπουργέ.
0: Αλλιώς έναν από τους χώρους που έχουμε εμείς καταλήξει θα πάμε μονομερώς χωρίς σύμφωνη γνώμη. Αλλά ελπίζω ότι αυτό θα αποφευθεί. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί σας λέω, αυτή τη στιγμή, επειδή η μείωση από το Αιγαίο είναι τεράστια, έχουμε την δυνατότητα να διαχειριστούμε, δηλαδή οι ροές στο πεντάμινο, οι θαλάσσιες ροές, τώρα προφανώς θα μειωθεί αυτό που σας λέω, αλλά στο πεντάμινο έκλεισαν με 31% μείωση.
1: Μάλιστα.
0: Το πεντάμινο. Συνολικά, γιατί το Αιγαίο ήταν η βασική πύλη και έχουμε αντιστροφή αυτή τη στιγμή του διαδρόμου.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί βάλατε το πλαίσιο τώρα και περιγράφετε πώς είναι η κατάσταση. Αυτά τα αποτρεπτικά μέτρα που έχετε πάρει είναι το αυστηρό πλαίσιο. Λοιπόν, πήραμε μια γεύση των όσων δήλωσε νωρίτερα σήμερα το πρωί ο κύριος Πλεύρης. Κρατάμε ότι επί της ουσίας Σαββατοκύριακο ή Δευτέρα, δηλαδή μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο μεθαύριο, θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Εμείς αυτό έτσι ερμηνεύουμε την απάντηση του κύριου Πλεύρη, οι οποίες αποφάσεις θα είναι είτε με την αυτοδιοίκηση είτε χωρίς την αυτοδιοίκηση. Και όπως ακούσατε, αφενός αναφέρθηκε στην εγκατάσταση του παλαιού ΚΤΕΟ, διότι είπε ότι είναι χώρος που ανήκει στην περιφέρεια, εννοεί αυτό το χώρο ο κύριος Πλεύρης, αλλά υπενθύμησε ο κύριος Πλεύρης ότι έχει στα χέρια του και προσύμφωνο, όχι με χαρτί φαντάζομαι, αλλά βασιλετώσει μια καταρχήν συμφωνία, με ιδιώτες. Τώρα, είδαμε να εξετάζονται εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, όπως την περιοχή των Μαλάδων, όπου τελικά κάηκε αυτό το σενάριο. Έχουν έλθει στο προσκήνιο και άλλες πιθανές εγκαταστάσεις που εξακολουθούν να ανήκουν και αυτές στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Υπάρχει περίπτωση των αθανάτων που είπαμε για το παλιό ελαιουργείο εκεί, των αθανάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή εκτιμήθηκε ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για μια τέτοια δομή. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει στα χέρια του στόχους, εντός ή εκτός εισαγωγικών όρος, και από εκεί και πέρα μένει από την τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίσει άμεσα

Τις επιλογές που έχει ήδη εξετάσει το Υπουργείο Μετάνασης και Ασύλου μπορούν να προχωρήσουν. Να κάνουμε μια εκτίμηση ότι καμία από τις περιοχές ή τα σημεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν μπορεί να προχωρήσει. Και δεν μπορεί να προχωρήσει όχι για αυτά που επικαλούνται κάτοικοι, δήμαρχοι και τα λοιπά, γιατί αντιλαμβάνεστε, η επιχειρηματολογία είναι περίπου πανομοιότυπη. Δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί κάηκε εν τη γενέση της. Δηλαδή έγινε μια κακή διαχείριση σε όλα αυτά από το ίδιο το Υπουργείο. Διότι το Υπουργείο δεν πήγε ποτέ πρώτα σε έναν Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου υπάρχει η δομή, η κατάσταση τέλος πάντων που έχει εντοπιστεί και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές, να κάνει μια ζήμωση, να κάνει μια διαβούλευση, να αποσπάσει με προϋποθέσεις, όρους και πάει λέγοντας, τη θετική γνώμη ή ακόμη αν θέλετε και την ανοχή της αυτοδιοίκησης, αλλά ρίχνει στο τραπέζι περιοχές και εγκαταστάσεις περιμένοντας, καθαρός τζόγος δηλαδή, περιμένοντας πιθα κατσιμπίλια, ρουλέτα, όπου κάτσει. Θα πούμε 7-8 περιοχές εκεί, θα πούμε 7-8 σημεία, όπου κάτσει. Θα πετάξουμε μετά και τον μπαλάκι, ας πούμε, ότι δεν σ' αρέσει καμία, κάπου πρέπει να πάω. Το αντιλαμβάνεστε, η αναγκαιότητα της δομής είναι δεδομένη, άρα φεύγει και ο Μουτζούρης από τα χέρια μου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι μια σωστή διαχείριση, πόσο μάλλον για ένα πρόβλημα το οποίο ερχόμαστε τώρα και το έχουν οδηγήσει για μία ακόμη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση αυτή οδηγεί τα πράγματα στα άκρα και βάσει των άκρων, των ακραίων δηλαδή καταστάσεων, καλείται να πάρει αποφάσεις. Διότι το πρόβλημα με τους μετανάστες για το καλοκαίρι το βλέπαμε από πέρυσι, από πρόπερσι, εδώ και 3 χρόνια στην Κρήτη. Και άντε, παρήλθαν 3 χρόνια αναξιοποίητα, ανεκμετάλλευτα. Γιατί δεν έδωσε λύση ο κύριος Πλεύρης μέχρι την άνοιξη, πριν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, που επιβεβαιώνεται ότι αποτελούν το βασικό μοχλό που σπρώχνει τους μετανάστες, διότι με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων έρχονται οι μετανάστες, αυξάνονται δηλαδή οι ροές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που όλοι εξοφλούσαν δηλαδή. Όλοι το ξέρανε. Διότι στα βόρεια παράλια της Αφρικής, κυρίως στη Λιβύη, είναι χιλιάδες οι μετανάστες που περιμένουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Άρα ήταν αναπόφευκτη η αύξηση της ροής. Και ενώ ήταν αναπόφευκτη, η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει να κάνει αυτό που όφιλε να κάνει, και τώρα υποτίθεται ότι πετάει τον μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίσει με το μαχαίρι στο λαιμό που, πώς και τα λοιπά, χωρίς να έχει υπάρξει μια έτσι εμπεριστατωμένη μελέτη για την καταλληλότητα, για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν, σε τι βαθμό μπορεί να είναι αυτές οι επιπτώσεις. Αν όντως έχουν δίκιο ή άδικο, σημαίνει ότι επειδή φωνάζουν έχουν και δίκιο, στα επιχειρήματα εννοώ, οι κάτοικοι σε όλες τις περιοχές, μην μπούμε συγκεκριμένες τώρα και στοχοποιήσουμε κάποια περιοχή, αλλά αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί από κάποιους ειδικούς. Δεν μπορεί να πετάμε έτσι την πύλια από τη ρουλέτα, σαν να πρόκειται για τον υπάλληλο του καζίνο που πετάει την πύλια όπου κάτσει η πύλια, για να λύσουμε το πρόβλημα όπως. Ενώ υποτίθεται ότι είχαμε όλο αυτό το χρόνο μπροστά μας, έστω των τελευταίων πολλών μηνών, από πέρυσι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο-Μάη φέτος, και δεν έχουμε παίξει πενιά, πολιτικά εννοούμε και τεχνικά, από την πλευρά της κυβέρνησης. Και έρχεται τώρα ο κύριος Πλεύρης να μας πει ότι ναι, προφανώς η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πλέον οι πιέσεις που υπάρχουν στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι τεράστιες. Συνοστίζονται εκατοντάδες πλέον άνθρωποι με τις αλλεπάλληλες αφήξεις μεταναστών. Δεν τιμά κανέναν μας. Κανέναν μας. Πρωτίστως την κυβέρνηση φυσικά, αυτή η εικόνα. Αλλά δεν μπορεί, επειδή δεν την τιμά αυτή η εικόνα, να πετάει την ευθύνη σε άλλους, ενώ θα έπρεπε να έχει ήδη καταρτήσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό, να έχει προηγηθεί η κατάλληλη ενημέρωση, διαβούλευση και ζήμωση, να έχει αποσπάσει, επαναλαμβάνουμε, είτε τη θετική θέση άποψη, είτε ακόμη και την ανοχή, και να έχει προχωρήσει η δημιουργία της δομής εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό.

ξέρετε, όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Κρήτη και δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της Κρήτης, σε καμία περιοχή, σε όλη τη χώρα, όπου και αν προηγήθηκε αντίστοιχη διαδικασία, κανείς δεν αποδέχτηκε έτσι χωρίς αντίδραση τέτοιου είδους δομές. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα για τα νησιά του Αιγαίου, για τις περιοχές στην υπηρετική Ελλάδα, παντού υπήρξαν αντιδράσεις. Με μια κατάλληλη διαχείριση, ζήμωση, με διασφαλίσεις, προϋποθέσεις, όρους, στην πορεία βρέθηκε κοινός τόπος. Γιατί σε κάθε περίπτωση, όσο και να λέμε ή όσο και να υποστηρίζουμε ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοιες ροές, όσο και να λέει η κυβέρνηση ότι διασφαλίζει τα σύνορα, είναι βέβαιο ότι την ίδια ώρα που διατυπώνει τέτοιες θέσεις, είναι βέβαιο ότι η πραγματικότητα έρχεται να τις ακυρώσει. Και όλοι το γνώριζαν και το γνωρίζουμε και εμείς που υποτίθεται δεν είμαστε ειδικοί. Διότι είναι φύση αδύνατον να μπορούν να καλυφθούν όλα τα θαλάσσια σύνορα, σε όλο το μήκος των θαλασσίων σύνορων, να καλυφθεί η χώρα και να αποκοπούν σε όλο το μήκος και το πλάτος των θαλασσίων σύνορων αυτές οι διελεύσεις. Άρα ήταν δεδομένο ότι διελεύσεις μεταναστών θα είχαμε. Οι καιρικές συνθήκες διαφοροποιούν τον αριθμό και διαμορφώνουν τη διακύμανση της ροής. Όχι η προστασία των σύνορων. Οι καιρικές συνθήκες και μόνο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ένα βασικό εργαλείο αποτροπής να εισέλθουν μετανάστες στη χώρα μας, μόνο καιρός μπορούσε να βοηθήσει. Γιατί στην πράξη, για να είμαστε σοβαροί τώρα, εκ του αποτελέσματος κρίνουμε, όποιο άλλο εργαλείο αποτροπής έχει αποτύχει. Παταγωδός όμως.

Και την ώρα που υπάρχει αυτή η αναστάτωση, και την ώρα επίσης όπου αυτή η αναστάτωση, πέρα από τη δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη αντίδραση των κατοίκων, αξιοποιείται και πολιτικά, ξυπνώντας έτσι ιδιαίτερα αντανακλαστικά ιδιαίτερης ιδεολογικοπολιτικής κατεύθυνσης και καλλιεργούνται συνειδήσεις με ρατσιστικά χαρακτηριστικά σε μια άλλη γωνιά της Ευρώπης και έχετε μια ολόκληρη χώρα στην Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ, εξαιτίας ακριβώς του μεταναστευτικού και εξαιτίας ενός επεισοδίου που έδωσε την αφορμή για να εκδηλωθούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άνω τελεία και επανερχόμαστε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημίσεις και διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Τα όσα συμβαίνουν από χθες στη Βόρειο Ιρλανδία, συγκεκριμένα στο Belfast, νομίζω ότι είναι δυστυχώς μια πρώτης τάξεως ευκαιρία. Δυστυχώς επαναλαμβάνουμε. Και για εμάς εδώ, με αφορμή την αναστάτωση που υπάρχει για τους μετανάστες, να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση από όλους μας. Μια ψυχραιμία και μια νυφάλια προσέγγιση. Προφανώς και εκείνος που διαφωνεί και καταθέτει την άποψή του, τη θέση του, με τα δικά του ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά. Κανείς δεν το αφισβητεί, του έχει το κάθε δικαίωμα. Αλλά θα πρέπει πάντα, όταν εκφέρουμε δημόσιο λόγο, να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο δημόσιος λόγος μπορεί να έχει και επίπτωση στη σκέψη κάποιων. Και αντιστοίχως, ο λόγος που κάποιος διατυπώνει έτσι αυθόρμητα ενδεχομένως και όχι με πολύ μεγάλο κόστος, στο μυαλό και κυρίως στα χέρια κάποιου άλλου, να αποτελέσει εργαλείο με πολύ μεγαλύτερο κόστος για κάποιον τρίτο και ονόητο. Διότι αυτό που συμβαίνει από χθες στη Βόρεια Ιρλανδία είναι ενδεικτικό πως ένα γεγονός, ένα συγκεκριμένο γεγονός, μπορεί να αποτελέσει τη θριαλίδα για να εκδηλωθούν πολύ βία σύνδρομα τα οποία υφέρπονται για πολλά χρόνια και απλά να ζητούν αυτά τα σύνδρομα, να ζητούν απλά τη χαραμάδρα για να μπορέσουν να εκδηλωθούν. Αυτό συνέβη στο Belfast. Φλεγόμενα λεωφορεία, μαύρη καπνή, εξαγριωμένα πλήθη, μετά την άγρια επίθεση που διέπραξε ένας Σουδανός. Αυτό είναι το περιστατικό. Εναντίον ενός άνδρα δημοσίως, με την κατάσταση να κλιμακώνεται κάθε ώρα που περνά στο Belfast. Το βίντεο από μόνο του ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη, γιατί εάν το βλέπαμε μέσα από τις στήλες μιας εφημερίδας ή ενός society, σε ένα δελτίο ειδήσεων ή σε ένα δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου, και απλά περιγραφόταν ως είδηση, χωρίς όμως να υπάρχει εικόνα, γιατί κανείς δεν το κατέγραφε ή δεν ήταν κάποιος εκεί για να το καταγράψει, δεν ξέρω αν θα ήταν πολύ πιθανό να μην ήταν αυτή η αντίδραση του κόσμου. Η εικόνα είναι που έδωσε την αφορμή και αποτέλεσε, δημιούργησε τις συνθήκες

της Χαραμάδρας που είπαμε πριν. Μετά την σοκαριστική επίθεση με μαχαίρι στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, ξέσπασε ομοίωργη. Εξαγριαμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε πολλαπλά οχήματα στο Μπέλφαστ, μεταξύ των οποίων και σε λεωφορεία. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα φλεγόμενα σπίτια τους από την πυροσβεστική. Κάτοικοι αυτοί ήταν μετανάστες. Ουσιαστικά είχαμε, όχι νύχτα, μέρα μεσημέρι, μέρα κρυστάλλων. Αυτό που ζήσαμε με τους Ναζί, αυτό που έζησε η ελληνική κοινότητα, κρατήστε αυτό, η ελληνική κοινότητα το 55 στην Κωνσταντινούπολη, κάτι αντίστοιχο συνέβη και εξακολουθεί να συμβαίνει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι, εκατοντάδες μασκοφόροι έμπαιναν στα σπίτια κρατώντας μπουκάλια και τούβλα, χτυπούσαν πόρτες, έσπαγαν τζάμια και καλούσαν τους ξένους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Οι πυροσβέστες, οι Ιρλανδοί πυροσβέστες αποτέλεσαν το τείχος προστασίας, διότι στην προσπάθειά τους να προχωρήσουν σε κατάσβεση όπου είχαν ξεσπάσει οι φωτιές, προστάτευαν ταυτόχρονα και τους μετανάστες που έπεφταν θύματα στα χέρια εκατοντάδων εξαγριωμένων μασκοφόρων.

δράστης της επίθεσης, της βίαιης της επίθεσης εναντίον ενός Ιρλανδού, διαπιστώθηκε στην πορεία ότι είχε λάβει βίζα 5 ετούς διάρκειας το 2023 και προέρχεται από το Σουδάν.

Αυτές οι σκηνές τρόμου και χθες τη νύχτα και σήμερα το πρωί στο Belfast, γι' αυτό λέμε, είχαμε και νύχτα κρυστάλλων και μέρα κρυστάλλων στο Belfast, δεν απέχουν πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα γεγονός να συμβεί, ο τρόπος που αυτό το γεγονός θα επικοινωνηθεί, τα χαρακτηριστικά που θα διέπουν αυτό το γεγονός είναι τόσο ωριακά τα πράγματα που προφανώς κάποιοι και για πολιτικούς λόγους βρίσκονται με το όπλο παραπόδας. Και όταν λέμε όπλο, δεν το λέμε απλά μεταφορικά, γιατί και το μαχαίρι και το ρόπαλο και το μπουκάλι όπλο γίνεται στα χέρια ενός εξαγριωμένου με συγκεκριμένα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά.

Αυτοί οι μασκοφόροι έμπαιναν στα σπίτια στον Belfast και πετούσαν έξω τον κόσμο μόνο και μόνο. Δεν ρωτούσαν, μόνο και μόνο επειδή ήταν μαύροι. Είχαν άλλο χρώμα. Τώρα το αντιλαμβάνεστε. Επειδή είχαν άλλο χρώμα. Μην τύχει πάει κανένα κριτικό εκεί, είναι λίγο με λάμψο. Μπορεί να την πατήσει.

Γι' αυτό καλό θα είναι να είμαστε έτσι πολύ συγκρατημένοι, προσεκτικοί, όχι με την έννοια του μην μπούμε κάτι που ξέρω εγώ δεν πρέπει να υποθεί. Να υποθεί αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να υποθεί, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να επικοινωνήσεις κάτι. Ο τρόπος που λέγονται τα πράγματα, που γράφονται τα πράγματα, ιδιαίτερα σε τόσο λεπτά ζητήματα.

που έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές. Παράνομες ανθρώπινες ζωές. Παράνομες. Ναι, παράνομες. Εκτός νόμου. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν παράνομα στη χώρα. Αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Αλλά όταν έχεις υπουργό, πρώην υπουργό, βουλευτή σήμερα της κυβέρνησης, ο οποίος έχει περάσει μάλιστα και δεν έπαιξε πενιά και από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και έχει το θράσος μέσα στη Βουλή, μιλούμε για τον κύριο Βορύδη, χθες στη Βουλή, να αναρωτιέται αν θα βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, σαν να πρόκειται, ρε παιδί μου, για ένα καριδότσουφλό, όπου όλο στοιχείο πάνω σε αυτό το καριδότσουφλό υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 ζευγάρια μάτια, 40 ψυχές, 50, 100, 200, δεν ξέρω πόσες. Αυτό για τον κύριο Βορύδη και τον κάθε κύριο Βορύδη φαίνεται ότι είναι μια λεπτομέρεια. Απόδειξη πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η ρητορική είναι ότι ο κύριος Βορύδης σήμερα έχει επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου, σε ένα ρεσιτάλ πολιτικής κυβίστησης, για να μας πείσει ότι η ερώτησή του ήταν, λέει, σχήμα λόγου για να δείξει το αδιέξοδο του προβλήματος. Αυτά παθαίνεις όμως, το προσπαθείς να χαϊδέψεις ακροδεξιά αυτιά. Εγκλωβίζεσαι σε μια ρητορική που δεν μαζεύεται και μετά τρέχεις να μας πείσεις ότι λάθος εμείς καταλάβαμε. Όμως το κακό έχει γίνει, γιατί οι περισσότεροι άκουσαν αυτό που είπες και το μήνυμα το έστειλες εκεί που ήθελες να το στείλεις. Δεν θα ακούσουν τη δεύτερη-τρίτη ερμηνεία που θα επιχειρήσεις να δώσεις για να εξηγήσεις ότι δεν είναι αυτό που καταλάβατε.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Να σας πούμε βέβαια ότι αυτοί που κατηγορούνται για το θάνατο του δασκαλάκι, του προέδρου εκεί στη Μεσαρά, στο Απεσοκάρι, δεν μετανάστες. Ούτε νόμιμοι ούτε παράνομοι. Δεν μετανάστες. Συγχωριανοί του είναι αυτοί που κατηγορούνται. Δεν ξέρω αν η δικογραφία είναι δεμένη και αποδειχθεί, αν αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι τελικά αυτοί που έχουν συλληφθεί είναι και υπεύθυνοι για το θάνατο του δασκαλάκη που αρχικώς αποδόθηκε σε ατύχημα στο Απεσοκάρι, αλλά να σας ενημερώσουμε ότι δεν είναι μετανάστες. Έτσι, στο παρεπιπτόντος δηλαδή.

0: Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8. Ο Νίκος Λιμουνιδάκης, όλα μαζί και στο 693-2907-898. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα μπυρελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι.

Μετά από μια μεγάλη επιχείρηση το πρωί, τα ξυπνήματα, τρία άτομα βρίσκονται στα χέρια των αρχών και αύριο θα περάσουν από εισαγγελία και ανακριθή. Φέρονται να σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη με μια κατσούνα, με μια γλίτσα.

Ένα μεγάλο θέμα έχει σκάσει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Παπαβασιλείου. Καταγγελίες κάνουν λόγο ότι χρησιμοποίησε τη θέση του, το ότι είναι ο διοικητής 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, προκειμένου να βγει μια γυναίκα από το θάλαμο που νοσηλευόταν με πολύ σοβαρή ασθένεια στο Βενιζέλο νοσοκομείο και να μπει ο πατέρας του, ο οποίος είχε κάνει ένα χειρουργείο. Υπάρχουν καταγγελίες από νοσηλευτές, από γιατρούς, από πολύ κόσμο. Εμείς έχουμε στείλει μήνυμα στον κύριο Βασιλείου να μας κάνει μια δήλωση. Δεν έχει απαντήσει ακόμα. Το ίδιο κάνουμε και στον κύριο Δαδουλιάκη, τον διοικητή του νοσοκομείου του Βενιζέλου. Περιμένουμε, θα έχουμε εξελίξει μάλλον την ώρα της εκπομπής. Πολύ σοβαρό θέμα. Να βγάλεις μια γυναίκα με πολύ σοβαρή πάθηση, να τη βάλεις σε ένα δωμάτιο μαζί με άλλους 7 για να μπει μόνος ο μπαμπάς. Μπαμπάς είναι, τον αγαπάμε εννοείται. Αλλά όχι εις βάρος των άλλων,

Βέβαια στο Βενιζέλο που γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή με γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό και τα υπόλοιπα, η διοίκηση με διάψευση επιβεβαιώνει ότι μετακινήθηκε μια ασθενής με μια πολύ σοβαρή πάθηση, δεν θα την πω εγώ στον αέρα, προκειμένου να μπει εκεί ο μπαμπάς του κυρίου Παπαβασιλείου. Θα δούμε. Βέβαια, η διοίκηση ρίχνει τον μπαλάκι σε εργαζόμενους και στο διευθυντή της χειρουργικής κλινικής και γι' αυτό γίνεται ένα θέμα. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα. Α, δούμε. Να μας απαντήσουν. Κάποια στιγμή θα στείλουν το μήνυμα. Μάλιστα, από ό,τι λένε, υπάρχει έτσι μια διάψευση από τη διοίκηση του νοσοκομείου που λέει ότι η οποία πετάει τον μπαλάκι στο διευθυντή της χειρουργικής κλινικής, έτσι, λέγοντας ότι εκείνος ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος για το χειρισμό των περιστατικών και ότι δεν έχει καμία συμμετοχή ούτε η διοίκηση του νοσοκομείου, ούτε η 7η ΥΠΕ. Δηλαδή ο διοικητής. Ναι. Δηλαδή δεν είπαν στο διοικητή της 7ης υγειονομικής περιφέρειας ότι παίρνουμε τον μπαμπά σας από εκεί, από τη χειρουργείο και τον βάζουμε μόνο του. Δεν του το έπανε. Δεν του κάνανε ένα επισκεπτήριο να δουν ότι είναι μόνος του. Να πούνε, wow, βρέθηκε θάλαμος. Για ένα άτομο μονόκλινο. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Εντάξει, περιμένουμε τις απαντήσεις τους. Εδώ είμαστε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 ή στα μηνύματα που σας έστειλε στα κινήτα σας. Τι νομίζεις, πάμε σε άλλο θέμα? Όχι, θα το κρατήσουμε. Πάμε σε άλλο θέμα, αλλά αυτό το περιμένουμε. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα το έχουμε απαντήσει, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, πρόκειται για μια επιχείρηση που έκανε σήμερα το πρωί η ασφάλεια Ηρακλείου στη Μεσαρά, σε χωριά της Μεσαράς. Εντοπίσανε και τον πατέρα και τον γιο που έχουν συλληφθεί, αλλά και τον εργάτη γης, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί τους ως φυσικός αυτούργος. Θα δούμε τώρα.

Λίγο μετά τις 5 θα σας έχουμε εδώ πέρα και έναν απίστευτο τύπο, ο οποίος τον βλέπετε στο TikTok, ο Χρήστος Καβαλάρης. Είναι ο φωνοτεχνικός που κάνει αυτά τα πανέξυπνα βίντεο με συμβουλές προς τους πολίτες και για το τι πρέπει να προσέχουν φορολογικά, οτιδήποτε. Και θα μας μιλήσει για τα πρόστιμα που ρίχνει πλέον η ΑΔΕ Βροχή. Βροχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έχει πάρει στο κατόπι όλες τις επιχειρήσεις μεγάλες, όχι τους μικρομεσαίους. Μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές, και όποιες αυτές κερδοσκοπούν, τρώνε προς.

Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να σας ανοίξουμε ένα-ένα τα θέματα, καθώς για μένα το πρώτο και το βασικότερο σήμερα είναι η δολοφονία του Αλέξανδρου Σκαλάκη, γιατί πλέον όλοι έχουν καταλήξει ότι είναι δολοφονία. Και μάλιστα να σας πω ότι ο ένας από τους συλληφθέντες συνδέεται με την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ήταν μέσα στην δικογραφία με σοβαρή εμπλοκή. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Και άλλο ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι για τη δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Θα υπάρχει επίταξη, από ό,τι φαίνεται. Είναι η λιμένη απόφαση του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, ότι αν δεν αποφασίσουν οι φορείς εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, που θέλουν ή να προτείνουν κάποιο χώρο για δομή, τότε θα γίνει από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο. Θα επιτάξουν ένα χώρο και θα γίνει. Αν δεν αποφασίσουν γρήγορα, λέει ο κύριος Πλεύρης, θα κινηθούμε μόνο μερός. Και αυτό ξέρετε τι θα επιφέρει, έτσι. Ήδη έχουν αρχίσει κάποιες αντιδράσεις, ήδη εχθές έγινε μια έτσι πορεία. Έχουν αρχίσει και παίζουν και κάτι θεματάκια δεξιά και αριστερά. Μετανάστες έκανε αυτό, μετανάστες έκανε εκείνο. Εντάξει, αυτά δεν πειράζει. Κακλό είναι που υπάρχουν. Να βγαίνουν τα θέματα εννοώ, όχι να γίνονται, έτσι. Λοιπόν, γιατί υπάρχει μια ιστορία λύση στην Εξαρδίου Μαρτύρων ότι κάποιοι άλλο θα πει, την έπεσαν σε κάτι παιδάκια. Ναι, εντελώς ξαφνικά έχει φτάσει και αυτό το θέμα. Ψάχνουμε να βρούμε εμείς αν έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία. Αν δεν έχει γίνει ακόμα, περιμένουμε να δούμε τι μας πούνε. Πάντως, είναι η λιμένη απόφαση της κυβέρνησης να γίνει η δομή. Τώρα, το πόσο θα φωνάξουμε εδώ πέρα, πόσο θα φωνάξουν κάποιοι, αυτό δεν μετράει. Η δομή θα γίνει. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: moments when I need you. This life is more than just a read through.
1: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελμουλέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτή την υπόθεση που σας προαναφέραμε για το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Και επειδή δεν είμαστε μόνο εμείς γρήγοροι, είναι γρήγοροι και οι άμεσα εμπλεκόμενοι, ενδιαφερόμενοι για αυτό το θέμα, ο διοικητής του Βενιζέλιο νοσοκομείο, ο κ. Δανδουλάκης, είναι κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Δανδουλάκη.
3: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής σας.
2: Εμείς θέλουμε πάντα να έχουμε την άλλη άποψη και να μην μένουμε σε καταγγελίες ανυπόγραφες ή κείμενα ανυπόγραφα ή οτιδήποτε τέτοιο. Θέλουμε να μας πείτε τι έγινε με αυτή την ιστορία. Μία γυναίκα έγινε μπαλάκι ανάμεσα στα δωμάτια που, και μάλιστα κατάκητη με ALS.
3: Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω.
2: Ναι, να σας κάνω την ερώτηση για να μου πείτε και εσείς, για να το πούμε και στον κόσμο δηλαδή.
3: Ναι, να τελειώσετε παρακαλώ.
2: Ναι, ναι, ότι αυτό λέει το κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, οι οποίοι έχουν δει λέει και άλλα τέτοια, δεν ξέρω τώρα τι έχουν δει, τι δεν καταγγέλνουν, και λένε ότι αυτή η γυναίκα έγινε μπαλάκι από μονόκλινο στον οκτώκλινο θάλαμο για να μπει μέσα ο πατέρας του διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
3: Η κατάσταση έχει ως εξής. Συγκεκριμένη ασθενής είχε δεκαημέρου περίπου από σήμερα, από μια επιπλοκή που είχε σε επέμβαση χειρουργική που είχε υποβληθεί σε νοσοκομείο, σε άλλο νοσοκομείο.
2: Ναι, μιλάμε για τη γυναίκα.
3: Λοιπόν, σε ημέρα εφημερίας μπήκε κατευθείαν χειρουργείο, έγινε η επέμβαση, αποκαταστάθηκε η επιπλοκή αυτή.
2: Ναι.
3: Από εκεί μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και το Σάββατο μεταφέρθηκε στο μονόκλινο στη χειρουργική κλινική από ευαισθησία των γιατρών για κάποιο συγκεκριμένο λόγο του διευθυντή της κλινικής.
2: Να πούμε ότι αυτή η γυναίκα πάσχει
3: από το θάλαμο αυτό ένα λεπτό, μία ημέρα.
2: Ναι, ναι. Να πούμε όμως στον κόσμο ότι είναι το ALS. Που... Είναι η χρόνια νόσο του κινητικού νεύρου. Χρόνια, έτσι είναι πολύ σοβαρή. Είναι πολύ σοβαρή.
3: Η οποία υπήρχε από πριν και δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει αυτή μία. Νόσος δεν είμαι γιατρός, αλλά από εκείνες που δυστυχώς δεν θεραπεύονται.
2: Ναι, είναι δύσκολη.
3: Από αυτά που ξέρω, εγώ δεν είμαι γιατρός για να μπορώ να έχω
2: άνθρωπο. Ναι, ούτε εμείς. Από ρεπορτάζ.
3: Λοιπόν, και τη Δευτέρα λοιπόν ήταν η ασθενής να εξέλθει. Επειδή ζητήθηκε αν μπορεί να παραμένει λίγο παραπάνω και λόγω της ιδιαιτερότητας, ο γιατρός, ο διευθυντής κλινικής, αποφάσισε να παραμείνει αρχικά σε ένα θάλαμο με 8 κλινών, αλλά στην ουσία ήταν
2: άλλοι 7 μέσα.
3: Ναι, άλλοι 3 μέσα.
2: Α, ήταν 3, δεν ήταν γεμάτη η αίθουσα.
3: Ασθενής.
2: Ναι.
3: Και ο θάλαμος εκείνος, ο οποίος στο μονόκλινο δωμάτιο εκείνο, ένας πολύ μικρός θάλαμος εκείνος, παρέμεινε κενός.
2: Ναι.
3: Την επόμενη μέρα λοιπόν βρέθηκε χωρίς να έχει ακόμα γίνει εισαγωγή σε άλλο άτομο, βρέθηκε κρεβάτι μονόκλινο στην παθολογική κλινική, όπου πάλι για λόγους ευαισθησίας και κοινωνικής ευαισθησίας περισσότερο μεταφέρθηκε η ασθενής εκεί.
2: Ναι, κάποιοι λένε όμως ότι μεταφέρθηκε συνέχεια, εκεί γιατί υπήρχαν αντιδράσεις. Ότι ξεσηκώθηκαν κάποιοι μέσα στο νοσοκομείο.
3: Ένα λεπτό, δεν είναι αυτά. Τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι, εγώ σας ρωτώ, εσείς μου απαντάτε, εννοείται.
3: Σας λέω, ήταν. Καταρχήν, η κοιητής δεν υπάρχει καμία καταγγελία, κανένα παράπονο, διότι εκείνοι γνωρίζουν πως το νοσοκομείο και οι γιατροί τη χειρουργική κλινική και το προσωπικό πώς συμπεριφέρθηκε στην κόρη τους και σε εκείνους.
2: Ναι.
3: Επομένως, που είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά.

0: οι γιατροί για την διάθεση των κλινών και τη διαχείριση των περιστατικών των ασθενών.
1: Ναι, γιατί που θα μπει ο καθένας.
0: Απεφάσισαν, εφόσον βρέθηκε κρεβάτι, να πάει σε άλλο χώρο καλύτερο για όσο διάστημα παραμείνει εδώ στο νοσοκομείο, για να υπάρχει στους δικούς τους έτσι μια καλύτερη δυνατότητα να την φροντίσουν. Πήγε λοιπόν στην... μεταφέρθηκε στην παθολογική κλινική σε μονόκλο δωμάτιο.
1: Άρα κύριε Διοικητά, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι την κάνανε μπαλάκι.
0: Σε σύγχρονο. Σε καλύτερο δωμάτιο.
1: Σε καλύτερο το πρώτο εννοείται.
0: Ναι. Το πρώτο ήταν ένα
1: ένας μικρός
0: πολύ μικρό. Εν πάση περιπτώσει είναι για περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα, είτε ο ασθενής είναι σε μια τέτοια κατάσταση μετά την εντατική παραδείγμα μέρα. Από την άλλη πλευρά, αν είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα, είτε είναι ανοσοκατασταλμένος, δηλαδή δεν μπορεί να μπει σε θάλαμο να πάρει κάποιο μικρόβιο από κάποιους άλλους ή ο ίδιος είναι αμολυσματικός.
1: Είναι, γιατί τώρα για είναι σοβαρή.
0: Με κάποιους άλλους υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα τα οποία τηρούν οι γιατροί.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο. Ναι, την επομένη λοιπόν το δωμάτιο ήταν, είχε μείνει κενό.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν.
0: Την τρίτη μεσημέρι, εισήχθη ο 96χρονος ασθενής, ο οποίος είναι ογκολογικός ασθενής, έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και οι γιατροί απεφάσαν για τους λόγους που εκείνοι ξέρουν, δεδομένου ότι πήγε το να γίνει η επέμβαση εχθές, τελικά δεν θα γίνει σήμερα, απεφάσαν να παραμείνει σε αυτό το δωμάτιο για ασφάλειά του.
1: Άρα λοιπόν δεν έγινε μπαλάκι η γυναίκα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Βέβαια συνειρμοί μπορούν να γίνουν.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Θέλουν να τους δημιουργήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει την πραγματικότητα. Εγώ είμαι ευθύς και ειλικρινής.
1: Μα γι' αυτό και χαίρομαι και πάρα πολύ που βγήκατε
0: αμέσως. Δεν είχα καμία απολύτως γνώση για την
1: μετακίνηση.
0: Για την μετακίνηση, ούτε για την πρώτη σκοπέλα, ούτε για τη συνέχεια που γίνανε. Καμία, ούτε εγώ, ούτε η αναπληρώτερη διοικήτρια, ούτε ο διοικητής της 7ης είπε. Σας το λέω εν τιμή, κάθετα και απόλυτα. Και σας το λέω και επιμένω, γιατί δεν πρόκειται να, από αυτό που σας λέω,
1: ναι,
0: να πει κάτι διαφορετικό, γιατί δεν έχει γίνει. Η ναι, διαχείριση των περιστατικών και του πρώτου και του δευτέρου ήταν καθαρά απόφαση των γιατρών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα πρωτόκολλα που εκείνοι εφαρμόζουν για κάθε ασθενή.
1: Ναι. Εντάξει, επειδή κάποιοι κάνουν λόγο για μπαλάκι τη γυναίκα και ότι επειδή ήταν ο πατέρας του διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας, είχε μια προνομιακή μεταχείριση.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι, το χρησιμοποιείται το δωμάτιο μόνο αν θα έρθει, ας το πούμε, κάποιος κατά αυτούς που να έχει προνομιακή μεταχείριση. Χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, για κάθε ασθενή που θα κρίνουν οι γιατροί ότι πρέπει να πάει σε αυτό το δωμάτιο.
1: Κατάλαβα. Ωραία.
0: Και κυρίως για ένα ογκολογικό ασθενή, ο οποίος πάει για επέμβαση, ο οποίος πρέπει να είναι προστατευμένος. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή γράφτηκε και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι δεν προτιμήθηκε το νοσοκομείο του Λαστιού. Και βέβαια προτιμήθηκε νοσοκομείο στην Ιεράπετρα, δεν μπόρεσε, δεν είναι κατέστη δυνατόν να γίνει, να αντιμετωπιστεί το περιστατικό πριν τρεις μήνες. Το περιστατικό είχε φτάσει σε τέτοια περίπτωση που έπρεπε να παρέμβει εγχειρητικά χειρούργος και γνωθοχειρούργος, που υπάρχει μόνο στο Βεντέλιο, δηλαδή δεν υπάρχει σε νοσοκομείο του νομού Λαστιού. Επομένως αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλό είναι να σε πω ποιο είναι 96χρονο άνθρωπο. Δεν είναι, φανταστείτε να είσαι στο κινητό και να διαβάσετε αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε η ψυχολογική του κατάσταση.
1: Όχι, το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Όλοι εμάς που το ζούμε αυτό, ζούμε σε μια κοινωνία που πρέπει να έχουμε και το σεβασμό, ευαισθησία, ειδικά στους ηλικιωμένους και στους εμπερίστατους κτλ.
1: Ναι.
0: Στους ογκολογικούς ασθενείς, σε κάθε ασθενή που είναι μέσα στο νοσοκομείο.
1: Το κατάλαβα.
0: Ωραία. Σε κάθε σύνοδο.
1: Έγινε. Έχουμε την απάντησή σας. Αυτή είναι η καταγραφή.
0: Ναι, και είναι καταγεγραμμένη και δεν επιδέχεται, με την έννοια ότι δεν έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν θα επιδεχθεί και αφισβήτηση.
1: Έγινε. Το δεχόμαστε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δαδουλέκη, να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Έδωσε τις εξηγήσεις του ο διοικητής. Τώρα ότι καταλάβατε. Κάποιοι λένε ότι είχε προβληματική μεταχείριση. Ο διοικητής διαψεύδει ότι έγινε αυτό και ότι ήταν θέμα συγκυριών. Αλλά η γυναίκα ξαναπήγε σε δωμάτιο που ήταν καλύτερο από το πρώτο. Αυτό είναι το νόημα της συνέντευξης που κάναμε σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να είναι έτσι. Αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω τον κύριο Δαδουλάκη, γιατί ο κύριος Δαδουλάκης βγήκε μπαμ στην εκπομπή, μόλις του το ζήτησαμε μήνυμα, κατευθείαν να μας πει.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Πολιτικά 89,8 20 λοιπόν. Όλα τα λεφτά είναι σήμερα εδώ πέρα. Τα μηνύματα που μου στέλνετε. Βλέπω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα από τη Μεσαρά σήμερα. Πραγματικά. Τι να πω. Αυτή τη στιγμή έξω από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου βρίσκονται συγγενείς και φίλοι του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια κινητοποίηση εκεί των αρχών. Προς το παρόν τα πράγματα είναι ήρεμα. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Πάντως είναι οργισμένοι γιατί έχουν καταλάβει πλέον ότι αυτό που έγινε, αυτή η έρευνα που έγινε από την ασφάλεια του Ηρακλείου, δείχνει ότι μάλλον, όχι μάλλον, μάλλον έχουν βρεθεί οι δράστες της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Φαίνεται ότι το θανατηφόρο χτύπημα ήταν από αυτή την κατσούνα, από την Γκλίτσα, στο κεφάλι. Και αυτή ήταν, φαίνεται, το. Γι' αυτό και όταν επέστρεψε στο σπίτι του, μετά τον ξυλοδαρμό του, δεν θυμόταν να πει τίποτα στους δικούς του. Πρέπει να είχε μια απώλεια μνήμης εκείνη τη στιγμή, ήταν πολύ δυνατό χτύπημα. Όπως καταλαβαίνετε, όπως ξέρετε και όπως σας έχουμε αποκαλύψει από το πολίτικα.gr, 21 μέρες έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο Αλέξανδρος. Και τελικά καταλήξα. Έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ο πατέρας, ο γιος και ένας εργάτης. Ο γιος είναι αυτός που φέρεται να είναι και μέσα στη δικογραφία, να εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Λοιπόν, οι αστυνομικές αρχές έκαναν έρευνα εκεί και στα σπίτια και στο ποιμνιοστάσιο του 52χρονου κτηνοτρόφου. Βρήκαν μια κυνηγητική καραμπίνα.

14 φυσίγκια, την οποία κατήχε παράνομα χωρίς να τηρεί τους κανόνες ασφαλής φύλαξης. Οπότε θα πάει και για περιόπλων. Έτσι. Να είμαστε με το νέο νόμο, καλύτερα πάει για, για κάτι άλλο παρά για περιόπλων. Έτσι. Λοιπόν, βρήκα ένα μαχαίρι μήκους 27 εκατοστών, πολλαπλά φυσίγκια, δύο γλίτσες, κατσούνες. Και μάλιστα τη μία τη βρήκανε μέσα στο αυτοκίνητο της συζύγου του και μία τη βρήκανε κρυμμένη στο πυμνιοστάσιο. Μάλιστα θα πάει και για ζώκλοπη κατηγορούμενη, γιατί καταμέτρησε το ζώο του, διαπιστώθηκε ότι κατέχει 679 προβατοειδή, εκ των οποίων τα 160 δεν έφεραν ενότια αυτόν τον κωδικό που έχουν εκμετάλλευσης. Λοιπόν, βρέθηκαν άλλες δύο γκλίτσες, κατσούνες στο πυμνιοστάσιο, ενώ σε ένα άλλο σημείο εντοπίστηκαν 7 κρυοί και 56 αρνιά χωρίς ενότια. Στην κατοχή του έχουν βρεθεί και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία μέσα έχουν στοιχεία πολύ επιβαρυντικά, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έτσι. Κατασχέθηκαν ακόμα παραδοσιακά κεντρικά μαχαίρια με ξύλινες θήκες, κοκκάλινες λαβές, καθώς και ένα ακόμα κινητό τηλέφωνο από την οικία του 32χρονου, λέει, του εργάτη. Αύριο το πρωί θα πάνε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Με απόλυτη έτσι τάξη. Δυστυχώς, ξέρετε κάτι όμως. Το είπα το μεσημέρι και στη Μαρία τη Μαυρομάτη στο Δελτίο Ειδήσεων. Η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει 100% ξεχνιάσει σε τέτοιες υποθέσεις. Δεν ξεφεύγει κανένας. Είναι σημαντικό αυτό, ρε φίλε. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, τι να πεις, από τους τρελούς δεν γλιτώνουμε μάλλον.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πραγματικά τώρα βλέπεις ότι διαβάζω τα μηνύματα, φίλε Ευαγγέλη. Διαβάζω τα μηνύματα, φίλε Ευαγγέλη στο στούντιο και φίλε Ευαγγέλη εκτός στούντιο που μου στέλνεις μηνύματα και ακούς την εκπομπή. Αλλά θα πω, θα απευθυνθώ στο φίλο Ευαγγέλη εδώ στο στούντιο. Βλέπω σε κάποια μηνύματα να λένε ό,τι τρέλα τους κατέβει σχετικά με το ότι θα τους πιάσει η αστυνομία και αύριο θα είναι ελεύθεροι. Δεν φταίει η αστυνομία αυτή αυτό. Γιατί έχει ένα χαρακτηρισμό μετά για τους αστυνομικούς που δεν τον δέχομαι και δεν μπορώ να το πω και στον αέρα. Συγγνώμη φίλε, εσύ που το έστειλες, αλλά δεν μπορώ και να το κάνω αυτό. Για μένα η δουλειά της αστυνομίας έγινε. Από εκεί πέρα, αυτοί οι τρεις είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Για να φτάσουν οι αστυνομικοί σε αυτό, σε αυτές τις συλλήψεις, υπάρχει ένα ολόκληρο παρασκήνιο. Το οποίο θα σας το πω ευθύς αμέσως. Έτσι λοιπόν, για να κλείσουμε και λίγο αυτές τις περίεργες ερωτήσεις που κάνουν κάποιοι και τις περίεργες και τα περίεργα συμπεράσματα που βγάζουν κάποιοι και νομίζουν ότι όλα είναι αέρας. Παιδιά, την περάσαμε την εποχή του 15, 16, 17, 18 που όλα ήταν αέρας. Που κάποιοι ελευθερώνανε κάποιους μόνο και μόνο για να βγουν έξω και να κάνουν κακό. Το λέω έτσι πολύ χύμα και πολύ δυνατά. Πλέον όπως βλέπετε, δεν σου λέω πολλά. Δεν σου λέω πολλά. Αν ανοίξω το κινητό μου σήμερα για τα μηνύματα που έχω λάβει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή από τη ΓΑΔΑ, αυτά που στέλνουν τα μηνύματα δηλαδή στους αστυνομικούς συντάκτες, σήμερα έχει καμιά 15 θέματα. Και όλα είναι μεγάλα. Είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στην Κοζάνη, είτε είναι στη Βόρεια Ελλάδα που έγινε μια επιχείρηση, είτε είναι στο Αίγιο που έγινε η δολοφονία του αλληνού της οικογένειας που σκότωσαν το παιδί με τη μητέρα. Δηλαδή βλέπεις ότι η αστυνομία.

γίνεται γρήγορα. Και το ξαναλέω, εδώ έχουμε 100% εξιχνίαση ανθρωποκτονιών. Μας το είχε πει και η κυρία Δημοκλείδου όταν είχε βγει στον αέρα εδώ πέρα πριν από δύο εβδομάδες, ότι παιδιά, γίνεται δουλειά εκεί κάτω. Και έχουν έρθει εξαιρετικοί αστυνομικοί και από την Αθήνα, οι οποίοι είναι πολύ παρτοκαπνισμένοι και ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Αυτά τα μαθαίνεις αργότερα. Και εγώ δεν ήξερα πρόσωπα και πράγματα. Σιγά σιγά μαθαίνω. Αλλά κινούμε βάσει το πώς ξέρω να δουλεύω. Και βγαίνουν τα θέματα που βγαίνουν. Όπως και η Μαρία Μαφρομάτη εδώ, και όπως και ο Σιλιχάρδος, και Αγγελάκης, και η Φιλία, όλοι. Έχουμε καθένας το διαφορετικό του στυλάκι. Το θέμα όμως είναι άλλο. Όταν βλέπεις ότι η αστυνομία κάνει τόση πολλή δουλειά και φτάνεις μετά να με ρωτάς εσύ εμένα εδώ στα μηνύματα, αύριο θα είναι ελεύθεροι. Γιατί θα είναι ελεύθεροι? Τι να σου απαντήσω εγώ? Εγώ μπορώ να σου απαντήσω, είμαι εγώ δικαιοσύνη, μπορώ να παλεύω εγώ στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, άρα, μένουμε στο θέμα, γι' αυτό και δεν μπαίνω εγώ σε διαδικασία, ξέρεις τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο εκείνος, τι έχουν πει στους διαλόγους μέσα στις δικογραφίες και δεν τα ψάχνουν και πολύ. Γιατί δεν με ενδιαφέρει. Αυτά να τα βρει δικαιοσύνη. Το να παίξω εγώ ένα διάλογο κάποιον, ξέρω εγώ έτσι για πλάκα, να το παίξουμε αμένα κάτι ωραίο. Δηλαδή, θυμάμαι που έλεγε τότε με τον Οπικεπέ, το πρώτο που είχαμε βγάλει, που έλεγε, έλα ρε, θα τον αυτό σου άμα δεν μου δώσει τα λεφτά. Άμα δεν μου δώσει την κάρτα για να πάρω τα λεφτά. Δηλαδή τι, είχαν την κάρτα ενός πεθαμένου ανθρώπου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, και είχαν την κάρτα του και πήγαιναν και πέραν από εκεί τις επιδοτήσεις του Οπικεπέ. Αυτό ρε φίλε, το παίζεις. Είναι ένας διάλογος που τον παίζεις. Έτσι, και τον παίζεις κανονικά. Τώρα να παίξω όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει δόση. Μένουμε μόνο στα διαδικαστικά, δηλαδή αστυνομικά θέματα, πώς βγήκε, τι έγινε και αυτά. Και μετά, τι θα γίνει, η εξέλιξη. Αυτό. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω. Έτσι είναι. Και έρχεται ο άλλος τώρα εδώ με κάτι μηνύματα. Πάμε να σας το διαβάσω το μήνυμα αυτό. Θα πέφτει μπι στη συνέχεια. Λοιπόν, μου είχε ρίξει ένα σωρό μπινελίκια εμένα, γιατί χειρίστηκε έτσι λέει το διοικητή και δεν τον πήγα λέει τέρμα. Φίλε, φέρνεις έναν άνθρωπο να του μιλήσεις και του λες: έχει γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Γιατί εγώ να του επιτεθώ? Εγώ τον αφήνω να μιλάει, να πει αυτό που θέλει να πει, να δικαιολογήσει ή να εξηγήσει ανάλογα την περίσταση, και από εκεί και πέρα εσείς θα κρίνετε αν αυτό που είπε είναι αλήθεια ή αν αυτό που είπε ήταν για να υπεκφύγει των ευθυνών του. Εγώ δεν θα μπω σε αυτό το διαδικασία. Εγώ έπαιξα ακριβώς αυτό που είπε. Δέχομαι αυτό που είπε. Η οικογένεια της κοπέλας ξέρει αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα ή αν δεν έχουν γίνει. Τώρα για τον κύριο Παπαβασιλείου δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Δεν θέλω να εκφέρω γνώμη, γιατί είναι νοπό ακόμα σε μένα, στο μυαλό μου, η ιστορία με τη γυναίκα από το Ρέθυμνο που πολλοί την έχουν ξεχάσει. Έτσι. Τον περασμένο Αύγουστο, λοιπόν, ο κύριος Μπέας ολοκλήρωσε την ΕΔΕ, την ένωρη διοικητική εξέταση για το ποιος φταίει που αυτή η γυναίκα πήγε να χάσει τη ζωή της. Από εκείνον τον Αύγουστο μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η εξέταση των γιατρών και των κατηγορούμενων από την ΕΔΕ από την υγειονομική περιφέρεια. 9 μήνες. Κοντεύουμε, όχι 10, 11, 12 είναι τον Αύγουστο. 10 μήνες. Και 10 μήνες που η γυναίκα χαροπάλευε, 20 μήνες. Δηλαδή 2 χρόνια για να μάθει αυτή η γυναίκα ποιος ήταν η υπαίτιος που της έβαλαν λάθος ομάδα αίματος μέσα στο σώμα της και πήγαν να τη σκοτώσουν. Λοιπόν, όταν είχα πάρει εγώ τον κύριο Παπαβασιλείου να το ρωτήσω για αυτά τα θέματα, μου το έπαιξε λίγο, ξέρεις, να τα νομικήστηκα και αυτά, τα νομικά και πού, και ότι πρέπει αυτοί να δώσουν κατάθεση νομική. Γιατί να δώσουν κατάθεση νομική και περιφέρεια, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να πάρει στα χέρια της την ΕΔΕ, να δει ποιοι φταίνε για αυτό που τους προκάλεσαν, και η γραμματέας του κυρίου Παπαβασιλείου μπορούσε άνετα να διαβάσει όλη την ΕΔΕ. Κατάλαβες. Δηλαδή, η γυναίκα που πήγε να πεθάνει δεν μπορούσε να το διαβάσει. Αλλά η γραμματέας του, λέμε τώρα, έτσι, σενάριο επιστημονικής φαντασίας, μπορεί να πήρε την ΕΔΕ και να την είχε βάλει σε έναν τοίχο και να την κάλανε και fake volant και να την μοιράζανε μέσα στα γραφεία τους. Αλλά η γυναίκα που πήγε να πεθάνει από αυτούς δεν μπορεί να μάθει. Όλοι οι υπόλοιποι εκεί στο γραφειάκι, φίλο και φτερό, η ΕΔΕ. Έτσι. Και οι γιατροί που ευθύνονται, που είναι μέσα στην ΕΔΕ, κατηγορούμενοι, δεν ξέρω ποια είναι τα ονόματά τους, δεν μπορούσα να μάθω ποτέ. Βγαίνανε και κάνανε δηλώσεις, μου έχουν πει, σχετικά με τις ελλείψεις στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Πότε το κάνανε αυτό? Λίγο πριν βγει ΕΔΕ. Γιατί το κάνανε αυτό? Για να αποφύγουν να πούνε ότι για αυτό που έγινε τότε και στη γυναίκα αυτή φταίει το κράτος, η κυβέρνηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης, εάν μάθει αυτή την ιστορία τώρα, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει.
Γιατί τότε είχε ζητήσει μέσα από τη Βουλή συγγνώμη σε αυτή τη γυναίκα. Μια συγγνώμη που δεν την πήρε από τους γιατρούς αυτή η γυναίκα. Και το λέω και το ξαναλέω αυτό το θέμα γιατί είναι ντροπή σε κάποιους εδώ δημοσιογράφους της Κρήτης που δεν έχουν αναπαράγει αυτό το θέμα ξανά και ξανά. Γιατί, επειδή κάναμε εμείς αποκλειστικό τη συνέντευξη του άντρα της τότε. Γιατί. Γι' αυτό. Αν είναι γι' αυτό, επειδή θα σας δώσω το τηλέφωνο της, θα την πάρω τηλέφωνο να της κάνετε συνέντευξη κι εσείς. Αλλά είναι ντροπή να μην παίζετε αυτό το θέμα όλοι. Γιατί είναι ένα φοβερά μεγάλο κοινωνικό θέμα. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αύριο, ούμη γέννητο, χτύπα ξύλο, μπορεί να τύχει κάποιο δικό σας. Και επειδή εσείς τότε δεν το πολεμήσατε, γιατί βγήκε μπροστά ένας εγωισμός και καλά το έβγαλε αυτό στο θέμα, δεν το παίζουμε εμείς, μπορεί να σας γυρίσει μπούμεραν. Πιστέψτε με, το έχω ξαναδεί αυτό το έργο. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα παλεύει μόνη της με τον άντρα της, με τον δικηγόρο της, τον κύριο Ζαγανά, και θα τα καταφέρουνε. Δεν έχουν υπομονή. Και ξέρετε γιατί έχουν υπομονή. Γιατί είναι ενωμένοι, είναι αγαπημένοι. Έχουν δύο καταπληκτικά παιδιά, 10 και 12 χρονών, 11 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία τι, είναι τόσο δεμένα με τον παπά και τη μαμά, που είναι μία γροθιά. Και οι γονείς τους, έτσι, και οι συγγενείς τους. Όλοι αυτοί λοιπόν, τι κάνουν, υπομονή και περιμένουν. Και πιστέψτε με, αυτός που κάνει υπομονή στη σιωπή, όταν θα έρθει η ώρα, έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό δεν το έχει πει κάποιος σοφός, το λέω εγώ τώρα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ασχολήθηκα με το θέμα τώρα, παρά το ότι ο κύριος Δαδουλάκης μίλησε και μας είπε αυτό που μας είπε.

Και διαβάζοντας λοιπόν αυτά τα μηνύματα, λέω ότι ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν πίσω, ακούνε, διαβάζουν, βλέπουν, κρίνουν και μετά βγαίνουν και λένε «Α, αυτός, α, εκείνος».

Λοιπόν, και φεύγουμε από αυτό το θέμα, γιατί ο κ. Παπαβασιλείου δεν ξέρω αν θα απαντήσει ή όχι, δεν μας έχει απαντήσει το μήνυμα που του στείλαμε. Απάντησε ο κ. Δαδουλάκης όμως αμέσως, οπότε αυτό τον τιμά, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν κρύβεται και δεν έχει πρόβλημα να βγει και να πει αυτό που πρέπει να πει, αυτό που θέλει να πει. Δεν έχω κανένα λόγο να μην τον πιστέψω για όσα είπε. Θα δείξει τώρα. Έτσι. Γιατί δεν γίνεται να μην κυνηγάς αυτά τα θέματα.

0: Strange things that happen.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγουδάκι. Βάλε μου λίγο Bon Jovi, ρε φίλε, έτσι να ακουστάρω κάτι. Λοιπόν, και όταν γυρίσουμε θα ασχοληθούμε για λίγο με την πολιτική. Καθώς σήμερα γίνεται ένα πολύ ωραίο έτσι event, θα το πω event, γιατί event θα καταλήξει στο τέλος. Σε λίγη ώρα ο κύριος Κυρανάκης αναλαμβάνει και επίσημα τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας κομματάρχης ετών 39. Πώς λέγαμε δεσποινής διευθυντής 39, καμία σχέση. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πολύ δυναμικό άνδρα που έδειξε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τώρα τι μπορεί να κάνει. Είχε κάκαλα. Τα βάλε με όλους. Μάξι. Πήρε μία πατάτα, όχι καυτή. Μιλάμε, πήρε πέτρα ηφαιστείου που έκαιγε και ήταν περιχυμένη έτσι με λάβα και την κάτσε στα χέρια του. Μέχρι να κρυώσει, μέχρι να παγώσει, μέχρι να φτιάξει αυτό που έφτιαξε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνίδης όλα μαζί. Και τα πρώτα θέματα σήμερα είναι φυσικά η εξιχνίαση, όπως φαίνεται, της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Λίγο στο πολίτικα.gr θα δείτε και ένα βίντεο ντοκουμέντο σχετικά με τον 49χρονο, ο οποίος λίγη ώρα πριν τη φωνική επίθεση είχε πάει να πάρει έναν καφέ για να τον δώσει στον εργάτη που είχε στη δούλεψή του.

Λοιπόν, και επειδή γίνεται χαμός σήμερα, να σας πω ότι... Λοιπόν, δεν ξέρω το πόσο το χειριστώ αυτό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ εδώ στον Πολιτικά. Θα θυμάστε την υπόθεση με το βιασμό 18χρονης, με την υπόθεση βιασμού μάλλον, μιας 18χρονης στην ψυχιατρική του Παγνή. Λοιπόν, βγήκε η απόφαση σήμερα του δικαστηρίου. Φοβερή υπόθεση, δηλαδή τη θυμάμαι τώρα και... Εντάξει, έχω πάθει σοκ. Λοιπόν, μετά από 6,5 χρόνια βγήκε η απόφαση. Δικαιώθηκε η κοπέλα σχετικά με το τι είχε συμβεί τότε σε εκείνο το, στην ψυχιατρική κλινική του Παγνίου, όπου νεσηλευόταν για μια εβδομάδα. Όταν, όπως κατήγγειλε, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 42χρονο ασθενή της ίδιας κλινικής στην τουαλέτα του δωματίου. Λοιπόν, πολλά χρόνια για να δικαιωθεί η κοπέλα. Λοιπόν, θα έχουμε αύριο έτσι αναλυτικά αυτό το θέμα. Απλά σας το είπα τώρα σήμερα έτσι για να το ξέρετε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πραγματικά μετά από 6,5 χρόνια, ρε φίλε. 6,5 χρόνια. Τι να πεις. Λοιπόν, μου στείλανε ένα βίντεο τώρα που δείχνει αυτό τον Σουδανό εκεί στο Belfast, όπου πάει να σφάξει τον άνδρα και λέει θα τα δούμε αυτά στην Κρήτη. Έτσι μου γράφει. Μην ξεχάσεις να σηκώσεις το κινητό σου, μεγάλη, όταν το βλέπεις, έτσι.

Λοιπόν, σήμερα πρέπει να βγάλω την Αλεξέτα Σούλη να μιλήσει στον αέρα, γιατί έχει έρθει στη χώρα μας η Κριστιάνα Μαμπούρ, η δημοσιογράφος, η πολεμική ανταποκρίτρια με φοβερές περγαμηνές, η οποία ήταν καλεσμένη εκεί στο, στην γιορτή που διοργάνωσε το Άγιο Εφημερίδα με τα 15 χρόνια λειτουργίας. Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, εκεί στο ξενοδοχείο που γίνεται η εκδήλωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια συζήτηση που είχε μαζί της, της είπε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Τρελαθήκαν όλοι. Με το που έπεσε, ξέρεις, φιρμάνει παιδιά, είπε στην Αμαπούλ πότε θα κάνει εκλογές, φύγαν όλοι σφαίρα. Να πάνε να μάθουν τι έγινε, τι είπε, πώς αυτό, τι. Θα σας πω αμέσως τι είπε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έκανε με την κυρία Κριστιάνα Μαμπούλ, της είπε σε κάποια φάση, εντάξει, έχει τρομερό χιούμορ, έτσι. Λέει, σας ευχαριστώ πολύ που δεν με ρωτήσατε πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Και λέει, επειδή δεν με ρωτήσατε, θα σας απαντήσω. Θα γίνει το 2027. Εντάξει, τους πάει τρένο, έτσι, τους πάει αίμα. Δηλαδή, περιμένουν όλοι μπας και γίνουν εκλογές νωρίς. Βασικά, αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Κανένας δεν θέλει εκλογές νωρίτερα. Καταρχήν τα κόμματα δεν είναι έτοιμα. Δηλαδή, πες ότι γίνει αύριο, πες ότι είναι σε ένα μήνα κάνουμε εκλογές. Η Καριστιανού πότε θα προλάβει να πάει το πρόγραμμά της να περάσει από το λογιστήριο του κράτους. Θα την πάρουμε να τη ρωτήσουμε. Θέλεις. Έχω ακούσει ότι τώρα τελευταία δίνει εύκολα συνεντεύξεις. Λοιπόν, βάλει ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Θα πάρουμε την κυρία Καριστιανού τηλέφωνο να τη ρωτήσουμε αν θέλει να μας δώσει συνέντευξη. Έτσι, το κάνουμε έτσι για πλάκα. Ναι, για πλάκα δεν γίνονται κάποιοι. Άλλοι φτιάχνουν κόμματα για πλάκα. Να μην πάρουμε την κυρία Καριστιανού να μας πει τι θα κάνει. Πάμε.

κλείσαμε τώρα με συνεργάτη της. Περιμένουμε να μας πει. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα τα πολιτικά τα άλλα, γιατί σε λίγη ώρα θα γίνει η εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και θα σας πούμε μάλιστα τώρα ποια είναι τα 7 πρόσωπα που μπαίνουν στην εκτελεστική γραμματεία.

Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε, στην εκτελεστική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας θα συμμετέχουν οι βουλευτές Μαρία Αλεξάνδρα Κεφαλά, η κυρία Σιμίνα Σκόνδρα, ο Σταύρος Παπασωτηρίου και ο Θανάσης Παπαθανάσης. Μαζί με αυτούς θα είναι και τα στελέχη Κώστας Τσαγλιώτης, Χριστίνα Πατρικάκου και ο Γιώργος Τσακούμης. Τσακούμης, συγγνώμη. Πριν από μία εβδομάδα περίπου, μία μισή, που είχε έρθει ο κ. Μητσοτάκης εδώ στο συνέδριο του Power Game που έγινε στα Χανιά, ήταν και ο κ. Σιρενάκης. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι καταρχήν όλοι πέσανε πάνω στο Μητσοτάκη με το που ήρθε, εξής αυτά. Εμείς κάναμε τη συνέντευξη τότε για τον μπαμπά του, που μας είπε την ατάκια για τον μπαμπά του. Είχαμε την αποκλειστική δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Λίγο μετά ήταν ο Κώστας Κυρανάκης εκεί πέρα με νεολαίους από την Κρήτη. Παιδιά, ο Κυρανάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπημένος των ανθρώπων εδώ στην Κρήτη. Αυτό έχει βγει από τη δουλειά που έχει κάνει και από τον τρόπο που έχει χειριστεί. Και μην ξεχνάμε και κάτι, έτσι. Δεν είναι από τους βουλευτές που κρυβότανε ή υπουργούς που κρυβότανε στα κρίσιμα θέματα. Δηλαδή, όταν έγινε ένα μεγάλο θέμα και κάποιοι κλείναν την πόρτα του Υπουργείου και δεν απαντούσαν στα τηλέφωνα, ή οι βουλευτές που δεν βγαίνανε να υπερασπιστούν για κάποιο θέμα την κυβέρνηση, αυτό ήταν μπροστά. Μαζί με λίγους, έτσι. Αυτοί οι λίγοι λοιπόν έχουν ανταμυφθεί τώρα. Και δεν έχουν ανταμυφθεί άδικα. Δηλαδή, η δουλειά που έκανε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Κυρανάκης είναι πολύ μεγάλη. Μην ξεχνάτε ότι έχει πάρει την καυτή πατάτα στα χέρια του και την κάταγε μέχρι να τελειώσει. Έτσι. Και δεν ξεχνάω κιόλας το τι έγινε όταν βρήκανε όταν βρήκανε τα καλώδια, τα κομμένα με πένσα. Έτσι. Πόσο τα είχε πάρει στο κανένα, παιδιά. Έμαθα εκείνη την ημέρα από συναδέλφους που καλύπτουν το Υπουργείο του ότι ήταν έξαλλος. Τα σπάγε όλα. Είχε τρελαθεί από τη στεναχώρια του ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί ένα ατύχημα ακόμα. Γιατί πήγανε κάποια καθήκια και κόψανε τα καλώδια της διασύνδεσης που βλέπουν ανά πάσα στιγμή που είναι live το τρένο.

0: δοθεί τρελές ατάκες από πολιτικούς, από βουλευτές, από κόσμο που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει πει. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Παύλο Πολάκη. Είσαι έτοιμος? Πάμε. Θα έχει πολύ γέλιο, ακούστε.
1: Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε, γι' αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Τι εννοεί εδώ ο κ. Πολάκης, έχετε καταλάβει? Λέει ότι πρέπει να έρθουμε σε συμφωνία με το κόμμα του Τσίπρα, ότι θα διατηρήσουμε τις βουλευτικές μας έδρες, ότι θα πληρωνόμαστε από το κράτος, εννοείται, και ότι δεν θα παραιτηθούμε έτσι για να πάμε να μπούμε σε ένα κόμμα. Αυτό εννοεί. Απλά το λέει με άλλα λόγια. Αλλά αυτό το ξεβράκωμα μου άρεσε πάντως. Ωραία, τα κάνω.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τα πολιτικά μας, γιατί πραγματικά είναι μια ωραία ατμόσφαιρα πλέον. Βγήκε η κυρία Μπέρδου από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και είπε ότι η κοινωνία ξέρει ότι ο Τσίπρας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και τη ήρθε μια απάντηση μέσα και από το πανέλη, φοβερή, τρομερή. Θα σας συμβάλλω να την ακούσετε, γιατί πραγματικά παίζει πολύ γέλιο. Έχει πολύ γέλιο αυτή η δήλωση. Ακούστε τι.
1: Αλλάξει πρόσωπο ή αν έχει κάνει αυτοκριτική που έχουν γίνει αυτά. Το θέμα είναι αν υπάρχει μια διαφορετική κοινωνική συγκυρία, ώστε να υπάρχει μια νέα πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Και να σας πω κάτι. Όσον αφορά την προηγούμενη δεκαετία, σας επαναλαμβάνω το εξής. Το 2015, λοιπόν, και μιλάμε για 10 χρόνια πριν, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή την κυβέρνηση, η κοινωνία ξέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Ο κύριος Τσίπρας παίρνει το ιστορικό βάρος και την πολιτική εμπειρία και έρχεται λοιπόν να ανταποκριθεί σε ένα κοινωνικό αίτημα και ένα ζητούμενο που δεν είναι, ξέρετε, η διαχείριση της αντιπολίτευσης, είναι να υπάρχει μια προοδευτική πατριωτική διακυβέρνηση. Κύριε αυτή τη στιγμή, Μπέρδου, σήμερα που μιλάμε, να λεπτό μόνο
2: αλλά η κοινωνία όμως, συγγνώμη,
1: να ολοκληρώσω λίγο τη φράση μου.
2: Κυρία Μπέρδου, η κοινωνία, οι ίδιοι πολίτες είμαστε, συγγνώμη κυρία Μπέρδου τώρα, αλλά είμαστε οι ίδιοι πολίτες που πηγαίναμε στα βενζινάδικα και πηγαίναμε στα ATM και ο κόσμος έψαχνε να φάει τα σκουπίδια.
0: Την καημένη την κυρία Μπέρδου, τι τη έκανε η καημένου. Φοβερό. Ναι, γιατί κυρία Μπέρδου, εσείς μπορεί να μην ήσασταν σε εκείνη την κυβέρνηση, όμως εμείς την παρακολουθούσαμε εκείνη την κυβέρνηση και εκείνη την κυβέρνηση κάποιοι την έστειλαν στα Τάρταρα. Εκείνη την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι τώρα τη διέλυσαν. Και πολύ σωστά η Αλεξάνδρα Καημένου της είπε ότι τι λες μόνο η Καημένη. Τι είπαμε βέβαια διαφορετικά. Εγώ το λέω πιο χιουμοριστικά γιατί θα με πάρει από κάτω και θα κλαίω. Γιατί θυμάμαι τότε ήμουνα μπροστά στην Εθνική Τράπεζα με την κάμερα του Σταρ, όπου ήταν ο καημένος ο Γεράκος κάτω στο έδαφος. Έτοιμος να. Ναι, άσε, δεν θέλουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους έτσι. Λοιπόν, κυρία Μπέρδου, δεν ήσασταν στην κυβέρνηση εκείνη. Φροντίστε λοιπόν να μάθετε τι έχει κάνει εκείνη η κυβέρνηση και μετά βγείτε να μας πείτε για την πατριωτική συμμαχία και όλα αυτά τα πατριωτικά που λέτε της αριστεράς. Και να σας πω και κάτι. Αυτό με το «Εάμε λας, εσύ δεν μας κυβερνάς», που θα βγει τώρα σαν σύνθημα, είναι φοβερό. Δεν ξέρω, αλλά η κυρία Μπέρδου μάλλον κάτι έχει μπερδέψει.

Βγήκε και ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί στο One, είπε διάφορα. Εντάξει, πραγματικά βλέπω ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση πλέον όλη η αντιπολίτευση. Γιατί από τη μία ο Τσίπρας τους λέει: ελάτε στο κόμμα, αλλά μην έρθετε. Διαγραφτείτε πρώτα, ακυρώστε τις έδρες σας και μετά ελάτε. Πού να αφήσει το 7 χιλιάρικα. Το μόνο σωστό που είχε πει ο Χατζηνικολάου. Έτσι, γιατί λέει: εγώ παραιτήθηκα. Που θα μπορούσα να κάθομαι εκεί και λέει: απλώ το 7 χιλιάρο. Και να έχω και τους συνεργάτες μου και τα γραφεία μου και όλα. Και δεν το έκανα. Αυτό το κατάμε. Εντάξει, γιατί χωρίς το 7 χιλιάρο μεγάλο, πώς κάνεις όλα αυτά. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Είναι το ίδιο με την Καρσιάνου που την ρωτάνε, ξέρω εγώ, τέλος πάντων τώρα που τα βρίσκει τα λεφτά. Να κάνει κόμμα. Γιατί ένα κόμμα χρειάζεται λεφτά, ρε παιδί μου. Πώς λέμε ότι το κόμμα χρειάζεται την τελεία του, την παρέθεσή του, ξέρεις όλα αυτά. Αυτό το κόμμα χρειάζεται λεφτά. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, και εντάξει, μου θυμίζουν λίγο όλοι αυτοί τώρα πλέον ότι. Μια φράση που είχε πει από ένα φίλο μου, ότι όταν έξω χιλιακάδα και εσύ βλέπει χιονοθύλα, δεν φταίει κανείς άλλος πέρα από τον κακό στον καιρό. Ναι, δεν γίνεται. Και ξέρεις τι, το παίζουν κι αλλιώς. Δηλαδή, λένε, ξέρω εγώ, ότι διαλύονται τα κόμματά τους. Όμως δεν φταίει. Η κυβέρνηση, πώς το λέω, όχι λάθος, η κοινωνία θέλει να τους τελειώσει το Μητσοτάκι, αλλά τα κόμματά τους διαλύονται. Τα κόμματά τους παίρνουν 2 και 3 και 4%, αλλά απ' την άλλη όλη η κοινωνία είναι ενάντια στον Μητσοτάκι. Τι να πεις, φίλε. Μην διαλύεστε. Για να είναι αυτό το αφήγημα ζωντανό. Ότι δηλαδή η κοινωνία δεν θέλει το Μητσοτάκι. Μπας και κάνετε κάτι καλύτερο στις εκλογές. Λοιπόν, μου στέλνει η φίλος και μου λέει: άμα σου αρέσει το κολύμπι και σε εκνευρίζουν τα μπρατσάκια, είναι μια αρχή να το ξεπεράσεις. Άμα όμως σε εκνευρίζει η θάλασσα, δεν θα το ξεπεράσεις ποτέ. Έχω έξυπνους φίλους.

0: Λοιπόν, μόλις τώρα μου στέλνει ένας φίλος κάτι σε συνέχεια, μου λέει: παίξε αυτό για τον Μπολάκη που έπαιξες πριν και καλά τα είπες. Αλλά μου λέει: παίξε αυτό για να ακούσεις κάτι και σχολίασέ το μου μετά. Για να τα ακούσουμε λοιπόν.
1: Προσέξτε, το πρόβλημα με τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ τον στήριξα την περίοδο που δίναμε τις μάχες για να φάγουμε, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Το άκουσες, τι είπε. Τι είπε. Όχι καλέ, αυτό. Εσύ κάτσε, ότι ήμασταν κάποτε πολύ φιλοί. Λέει ότι εγώ το στήριξα τον Ανδρέα. Τον Ανδρέα. Εντάξει, γλώσσα να δείξει Τσίπρα τότε. Για να φάγουμε. Συγγνώμη.
1: Προσέξτε, το πρόβλημα με τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ τον στήριξα την περίοδο που δίναμε τις μάχες για να φάγουμε, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Για να φάγουμε, συγγνώμη, για να βγάλουμε. Για να φάγουμε, συγγνώμη, για να βγάλουμε. Να φάγουμε, να φάγουμε. Τι να φάγουμε. Στην Κρήτη τη λέτε αυτή την έκφραση. Φάγουμε. Τι σημαίνει. Να φάμε. Α. Άρα, ή ήθελε κάποιον να φάει, ή ήθελε γενικά να φάει. Ένα από τα δύο. Εγώ δεν θα πάρω θέση. Πώς λέει ο Μάνος Βουλαρίνος στο Sky, ο εξαιρετικός Μάνος Βουλαρίνος, διαχωρίζω τη θέση μου. Τη διαχωρίζω. Είπε να φάγουμε, να βγάλουμε. Είσαι σίγουρος. Το είπε έτσι.
1: Με τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ τον στήριξα την περίοδο που δίναμε τις μάχες για να φάγουμε, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Λέω και εγώ δεν άκουσα καλά. Για να φάγουμε, είπε. Για να βγάλουμε μετά. Μάλλον σκεφτόταν ότι μετά θα πάει για φαγητό, παιδί μου, και λέει: θέλαμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Αλλά επειδή σκεφτόταν το φαγητό που θα πάει μετά, την προβατίνα ή το ψάρι που έχει πιάσει από τον τόρο, αυτό το μεγάλο, σκεφτόταν ότι πάμε να φάμε μετά. Οπότε είπε: το φάγουμε. Το φάγουμε. Εγώ διαχωρίζω θέση μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι είπε να φάμε γενικά από το κράτος, από αυτά. Εννοούσε ότι ήθελα να πάει να φάει το ροφό που είχε πιάσει.

0: Μου στέλνει λοιπόν και ένας φίλος κάτι που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στο κανάλι στο One, στη συνέντευξη που παραχώρησε, σχετικά με το... Ακούστε το, γιατί πραγματικά έχει θέμα αυτό το πράγμα. Αν του είπανε να το πει, αν δεν το ξέρε, υπάρχει θέμα εδώ. Ακούστε.
1: Στέγαση, χθες σε ένα συνέδριο πρότεινα το εξής, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επιτρέπει. Να πάρουμε ένα κομμάτι από τα αδιάθετα του Ταμείου Ανάκαμψης, να τα δώσουμε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και αυτά τα χρήματα να μοχλευθούν και μέσω αυτών των χρημάτων να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπου θα μπαίνουν νέα ζευγάρια και άνθρωποι με κοινωνικά κριτήρια με ένα πολύ χαμηλό ενίκιο.
0: Είναι παράνομο αυτό. Δεν ξέρω αν του το έχουν πει, αλλά είναι παράνομο να γίνει αυτό το πράγμα. Τι συμβούλους έχει, δεν μπορώ να... Πώς το είπα αυτό το πράγμα? Να πάρεις τα διάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και να τα βάλεις κάπου αλλού. Είναι παράνομο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Δηλαδή, καταλάβετε το μόνοι σας.

0: Και να θέλω να γιάσω, δεν με αφήνουν σήμερα. Έτσι λοιπόν, υπάρχει άλλο ένα θέμα με τον κύριο Πολάκη. Θυμάστε κάποτε που είχε πει ότι πρέπει να ελέγξουμε τους αρμούς εξουσίας. Το θυμάστε που το είχε πει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να ελέγξεις τη δικαιοσύνη, να ελέγξεις αστυνομία, να κάνεις τα κουμάντα σου για να είσαι πάντα αυτός που πρέπει να είσαι. Όταν του το ρώτησαν αυτό η Μίνα Καραμίτρου και ο κύριος Στραβελάκης, τι απάντησε?
1: Και τέταρτο, με αλλαγή του ρόλου της δικαιοσύνης, ναι. Με αλλαγή, με βαθιές θεσμικές τομές της δικαιοσύνης. Ναι, είδατε όμως που είχα σε όλα δίκιο.
2: Να
1: ελέγξουμε τους αρμούς της δικαιοσύνης. Είδατε, ναι, βεβαίως.
2: Άκου λέει,
1: φυσικά. Και τι, είναι δυνατόν να παραμείνουν ως αρμοί της εξουσίας οι άνθρωποι και οι συγκεκριμένοι αρμοί οι οποίοι, πώς το λένε, μπαζώνουν τα τέμπη. Ακούστε με, ακούστε. Λοιπόν, ακούστε κύριε Στραβελάκη.
2: Ο Τσίπρας αλλάζει, ο
1: Πολάκης δεν αλλάζει. Εδώ πρέπει να το
0: αυτό που είπε είναι ότι το εννοούσε αυτό που έλεγε. Να ελέγξουμε τους αρμούς εξουσίας. Τώρα ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει, μάλλον έτσι. Ε, αυτό δεν είναι. Τι να πω. Πολάκης. Έχω ένα μήνυμα για την κυρία Κουφονικολάκου. Πολύ μεγάλο μήνυμα. Ο Πέντα Λαούρα υποστηρίζει πλέον τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Άλλαξε στρατόπεδο για τέταρτη, πέμπτη, έκτη φορά. Ε? Σε ψάχνει η κυρία Κουφονικολάκου, Ντα Λαούρα. Σε ψάχνει. Μάλιστα έκανε μια ανάρτηση που λέει ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου χρειάστηκε μόλις 180 δευτερόλεπτα για να εξηγήσει με γεγονότα και επιχειρήματα τι ακριβώς συμβαίνει με το νέο κόμμα του Τσίπρα και ποιος είναι ο ρόλος του. Ο Πέντα Λαούρα έγραψε αυτό το πράγμα υπέρ της ζωής Κωνσταντοπούλου και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Αλέξη Τσίπρα που κάποτε ο Πέντα Λαούρα τον υποστήριζε και έγραφε και tweet, έκανε δολοφονίες χαρακτήρων στο διαδίκτυο, έγραφε ό,τι ήθελε πίσω από μια ανωνυμία προστατευόμενη από αυτούς του Τσίπρα και από τους γύρω-γύρω του Τσίπρα. Θα τον δώσει ο Τσίπρας, είμαι σίγουρος. Θα τον δώσει στεγνά και θα τον κάνουν με τα κρεμμυδάκια. Και θα τον ευχαριστηθώ πάρα πολύ. Ο Πέντα Λαούρα λοιπόν, η Πέντα Λαούρα που έχει βάλει μια φωτογραφία και μια γυναίκα, τέλος πάντων, μου στείλαν ένα tweet του Πέντα Λαούρα χθες. Κάποια στιγμή λέει είχε μια κόντρα με κάποιον, λέει Avenger, κάπως έτσι το λέγανε λέει, στο Twitter. Και αυτός ο Avenger λέει του έγραφε συνέχεια σε κούκλες αυτό, σε θέλω, σε πάμε για φαγητό. Του την έπεφτε τέλος πάντων και του απαντάει: είμαι γυναίκα ρε ηλίθεια. Δεν είμαι γυναίκα ρε ηλίθεια. Δηλαδή από τα νεύρα του. Αυτός είναι ο Πέντα Λαούρα. Μου το στείλανε τώρα, αυτό το έχω. Πολύ γέλιο. Πάντως να ξέρετε κάτι. Το ότι αλλάζει τόσο πολύ η στρατόπεδα σημαίνει ότι ψάχνει να βρει κάποιον να τον στηρίξει πλέον. Εντάξει. Ήταν στο Κασελάκι κάποια στιγμή, τον υποστήριζε το Κασελάκι. Δεν έκατσε. Τώρα πήγε στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν τον δείτε αύριο μεθαύριο με τον Αντώνη Σαμαρά, μην εκπλαγείτε, έτσι.

0: Λοιπόν, μου στέλνει ένα φίλο σήμερα και το πήρε, λέει, παραμάζωμα Πολάκι, λέει, Ανδουλάκι, Πολάκι, Ανδουλάκι. Του λέω, έχει κάτι καλύτερο. Και τι μου στέλνει. Ακούστε τι μου στέλνει.
1: Το είχατε φύγει εσεί εδώ σε μένα, να μην θολώνουμε το μήνυμα. Να μην θολώνουμε εσεί το πέντε
2: πίσω. Αν κάποιο δημόσια ακυρώσει τη στρατηγική τη παράταξη, που είναι ο στόχο τη πρώτη θέση, η αυτόνομη εκλογική πορεία.
3: Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμό.
2: Η αφίπλευρη διεύρυνση, το πολιτικό μα σχέδιο και η πολιτική αυτονομία από συμφέροντα, προφανώ δεν έχει θέση στον Πασόκ. Ο κ. Δούκα όμω δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο κ. Δούκα είπε ότι ο στόχο είναι η πρόσκληση του Πασόκ. Άρα. Δεν αφορά.
1: Έβαλε κομμάτι συνεργασιών. Με συγχωρείτε. Είπε ότι αν πάμε σε τέσσερις κάλπες να συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να υπάρχει ένα
3: πρόβλημα. Δεν λέει. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από την Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα.
1: Να συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι, να κατέβουμε μαζί.
3: Εγώ δεν αφορά. Την επόμενη μέρα είπε ακριβώ τι εννοούσε.
0: Λέει ο κ. Τσουκαλάς. Δεν άκουσα να λέει ο Δούκας να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα. Και μία πρόταση πριν, όπως μου το στείλαν το βίντεο μοντερισμένο, έλεγε ο κ. Δούκας να συνεργαστούμε με όλους όσοι είναι. Κατά τη Δημοκρατία. Λοιπόν, εντάξει. Άρτσι, μπούρτσι και λουλά και τραγουδάει η Ελλάς. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε. Ναι, ναι, να βάλουμε ένα άλλο τραγούδι. Ε? Και να γυρίσουμε με οικονομικά. Γιατί θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Χρήστο Καβαλάρη να μας πει. Θα δείτε, οικονομικό θέμα πολύ καλό. Καλό, πήγα να το πω, ξέρεις πολύ. Έχει να κάνει με τα πρόστιμα που ρίχνουν πλέον σε μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές, οποίες πλέον. Δεν μπορούν να κερδίζουν τα πάντα, έτσι, και να εις βάρος των μικρομεσαίων. Και θα δείτε σε λίγο. Έρχεται. Χρήστος Καβαλάρης είναι αυτός που μπαίνει μέσα στο TikTok Καβαλάρης και βλέπεις όλες αυτά τα απίστευτα βίντεο που κάνει.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για χρήματα τώρα, γι' αυτό βάλαμε το Money is for Nothing. Μπράβο φίλε Βαγγέλη, μπράβο φίλε μου Βαγγέλη, μπράβο. Και τον τελευταίο καιρό που όταν μιλάω για λεφτά, μιλάω ή με το λογιστήριο εδώ πέρα της PR Media ή με τον Χρήστο Καβαλάρη από την Αθήνα. Καλησπέρα κύριε Καβαλάρη.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, εδώ διαβάζουμε τα νέα και κάπως ηρεμούμε.
0: Έχετε ακούσει για κάποια πρόστιμο που πέφτουν τώρα σε πολυεθνικές εταιρείες? Έχει αλλάξει κάτι, πιστεύετε, πλέον?
1: Κοιτάξτε, μιλάτε για το πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμύρια που μπήκε σε μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία πολυεθνική. Ναι. Πολύ γνωστή, με υπερκέρδη, δεν μπορούμε να αναφέρουμε το όνομά της, με υπερκέρδη σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία τα γνωρίζει, παίρνουν καθημερινά στο σπίτι του Έλληνα, καφέ, σοκολάτα, βρεφικό γάλα, βρεφικές κρέμες. Αρκετά μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, έφαγε 3 εκατομμύρια πρόστιμο, αλλά ακολούθησαν και πολλές εταιρείες, σε σύνολο πάνω από 600 εκατομμύρια.
0: Αν ήσασταν εσείς στη θέση του Υπουργού, ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα μετά από ένα τέτοιο πρόστιμο?
1: Θα χρειαζόταν να το... καταρχήν να δώσουμε έναν έπαινο. Τα αίσθημα μας στον Δωρικάκο, στον κύριο Τάκη τον Δωρικάκο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Περνάει το μήνυμα ότι είναι απλό. Όσο μεγάλη και αν είναι μια εταιρεία, όσο ισχυρό όνομα και αν έχει, δεν μπορεί να παίζει με την τσέπη του καταναλωτή. Επομένως η αγορά χρειάζεται κανόνες και οι κανόνες χρειάζονται έλεγχο. Και αυτό έκανε ο Υπουργός.
0: Κάποιοι λένε ότι τέτοια πρόστιμα είναι απλώς έτσι επικοινωνιακές κινήσεις. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Που το ζείτε ως φοροτεχνικός μέσα από τη δουλειά σας, το ζείτε καθημερινά.
1: Θα σας πω. Δεν λέω ότι ένα πρόστιμο λύνει από μόνο του την ακρίβεια ή θα λύσει όλα τα προβλήματα, με τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν πέφτει πρόστιμο εκατομμυρίου, η αγορά καταλαβαίνει ότι κάποιος κοιτάει.
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του αλλάζει συμπεριφορές.
0: Αν το πάμε έτσι γρήγορα, γιατί μου απαντάτε γρήγορα και μου αρέσει αυτό, είσαστε γρήγορος. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να ελέγχονται αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές και να μην πέφτουν τα πρόστιμα και η προσοχή των αρχών μόνο στις μικρές επιχειρήσεις?
1: Εγώ είμαι λογιστής. Με ελέγχουν καθημερινά εσάς, επιχειρηματίες. Ελεγχόμαστε από τον ΕΦΚΑ, από την εφορία, από οι υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Καθημερινά. Επομένως, οι πολυεθνικές δεν είναι πέραν του νόμου. Οπότε χρειάζεται να καταλαβαίνουν, να ξέρουν και αυτοί ότι κάποιος τους ελέγχει. Άρα θέλει ελέγχους, θέλει πρόστιμα, διαφάνεια και αποτέλεσμα. Αυτό θέλουμε εμείς οι υπόλοιποι μικροί.
0: Ναι, ερώτηση. Μπαίνουν αυτά τα πρόστιμα τώρα και είπαμε ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόστιμο που πήρε αυτή η πολυεθνική εταιρεία. Ο κόσμος, ο πολίτης, εσείς που μιλάτε καθημερινά με ανθρώπους που έρχονται εκεί να κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, τα χαρτιά τους, το έχει πάρει αυτό το μήνυμα ότι δηλαδή γίνονται πράγματα πλέον τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να υπάρχει έτσι έλεγχος, να μαζέψουμε λίγο όλη αυτή την κατάσταση με την ακρίβεια? Γίνονται τέτοιες κινήσεις, παίρνει τέτοια μηνύματα ο κόσμος, πιστεύετε?
1: Ναι, βεβαίως. Δεν είναι επικοινωνιακή κίνηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν γίνεται συνεχώς, και το έχει αποδείξει και ο υπουργός, το κάνει συνεχώς. Όταν υπάρχει λοιπόν πραγματικός έλεγχος, τεκμηρίωση και πρόστιμο εκατομμυρίων, τότε δεν μιλάμε για επικοινωνία, μιλάμε για παρέμβαση.
0: Σωστά.
1: Προφανώς θα κρυφθεί από τη συνέχεια, αλλά η συγκεκριμένη κίνηση στέλνει ένα καθαρό μήνυμα στην αγορά.
0: Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει, υπάρχει κύριε, πήρε όταν λέει τον κύριο Καβαλάρη, αν υπάρχει κίνδυνος αυτές οι εταιρείες τώρα που έχουν φάει τέτοια πρόστιμα να μετακυλήσουν, λέει, στον καταναλωτή μέσω αυξήσεων ό,τι πληρώσανε στο κράτος.
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, εμένα από την εμπειρία μου, όταν μπαίνει ένα πρόστιμο, δεν είναι αρεστό σε καμία επιχείρηση, έτσι. Και το πρόστιμο πληρώνεται, γιατί ακούμε και πολύ συχνά ότι έλα μωρέ, εντάξει, δεν θα τα πληρώσουν. Όχι. Να το καταλάβει ο κόσμος, τα πληρώνουν κανονικότατα.
0: Ναι, έχουν μαζευτεί και αρκετά χρήματα.
1: Έτσι, τους πονάει. Επομένως, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, η νομότητα πρέπει να ισχύσει, έτσι, να έχει διάρκεια και όχι να είναι απλώς μια δυνατή ανακοίνωση.
0: Πολύ σωστά. Πείτε μου κάτι. Άρα, οι κινήσεις αυτές που γίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, πιστεύετε ότι είναι στον δρόμο?
1: Βέβαια, ο καταναλωτής παίρνει το μήνυμα ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να ελέγξει. Αυτό από μόνο του είναι σημαντικό, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει συνεχώς για ακρίβεια χωρίς να βλέπει πράξεις. Το πρόστιμο, θα μου πεις, δεν γεμίζει το καλάθι του σούπερ μάρκετ αύριο το πρωί, αλλά δείχνει ότι υπάρχουν όρια.
0: Μπαίνουν όρια πλέον, λέτε.
1: Βεβαίως.
0: Θα λειτουργήσει αυτό το πρόστιμο αποτρεπτικά για άλλες εταιρείες. Εγώ αυτό σκέφτομαι πάντα και λέω. Δηλαδή, εντάξει, μπαίνει ένα πρόστιμο, είναι μεγάλο το πρόστιμο. Μιλάμε τώρα για πολυεθνικές που αυτά τα χρήματα είναι ψίχουλα, έτσι. Μπορεί όμως να λειτουργήσει αποτρεπτικά αυτό που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης τώρα, δηλαδή συνεχούς ελέγχους, κινήσεις πρόστιμα.
1: Να σας πω κάτι. Όταν βλέπω εγώ που είμαι τώρα μια μικρή επιχείρηση, κάποιος που είναι πιο μεγάλος από εμάς, μια μεσαία επιχείρηση,
0: ναι,
1: ότι λαμβάνει πρόστιμο η πολυεθνική, εντάξει, σου λέει, είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Υπάρχει το αίσθημα του δικαίου.
0: Α, μπράβο. Ωραίο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Μακάρι να μπαίνει αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνω.
1: Περιμένουμε να δούμε το πόσο κάνει. Εγώ αυτό περιμένω να δω από τον Υπουργό που θα ξεκινήσει τώρα την επόμενη εβδομάδα, λογικά.
0: Δηλαδή.
1: Οπότε εκεί θα βλέπουμε τα προϊόντα, τι τιμές έχουν στο ράφι σε όλες τις αλυσίδες στην Ελλάδα, αλλά και τι τιμή πωλείται, φερρυπίν, ένα σαμπουάν ή οτιδήποτε στο εξωτερικό. Οπότε εκεί θα βλέπει ακόμα καλύτερα και το Υπουργείο, αν κερδοσκοπεί. Οπότε θα πέφτουν ακόμα περισσότερες καμπάνες. Πολύ καλό μέτρο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι. Χαίρομαι που ένας φοροτεχνικός, δηλαδή, βλέπει ότι υπάρχει κάτι καλό σε αυτό. Και ότι δεν είναι απλά έτσι επικοινωνιακού τύπου έλεγχη και πρόστιμα.
1: Μα η αγορά θέλει σταθερή επιτήρηση, όχι περιστασιακές κινήσεις. Επομένως, αν συνεχιστούν οι έλεγχοι, τότε μιλάμε για πραγματική πολιτική προστασία στον καταναλωτή. Θα είναι δυνατό.
0: Λοιπόν, επειδή κλείνουμε και την εκπομπή, θα μας πείτε λίγο για την ΑΔΕ. Τι αλλάζει με τις νέες ποινές της ΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή?
1: Εδώ να πούμε ότι είναι άσχημα τα πράγματα για αυτούς που σκέφτονται να φοροδιαφεύγουν ή να κάνουν, δηλαδή, πράγματα που δεν δηλώνουν εισοδήματα, φοροδιαφυγή. Δεν μιλάμε για τον νόμο απλό επιχειρηματία, μιλάμε για αυτούς που πειράζουν τα ταμιακά συστήματα. Τώρα γνωρίζετε, έχουμε και το AI με το Cloud και το ChatGPT, φτιάχνουν πολύ εύκολα προγράμματα από μόνος του, με μια προφορική εντολή κάποιος. Κόβει, εκδίδει αποδείξεις και εσύ νομίζεις ότι όλα αυτά πηγαίνουν και στο My Data.
0: Ναι.
1: Έλα που τους βρίσκει τώρα η ΑΔΕ και έχει 24 έως 24 μήνες κλείσιμο σφράγιση καταστήματος, και αυτός που το δημιουργήσε η εταιρεία, αλλά και η επιχείρηση ξεκινάει από 3 μήνες κλείσιμο. Δεν μιλάμε τώρα για τα προηγούμενα, τα προστιμά, αν θυμάστε, ήταν 2 ημερών ξεκινάγανε. 2 ημέρες μετά, αν το ξανά κάνεις ένα χρόνο, πήγαινε 96, δηλαδή 4 ημέρες, και μετά το μεγαλύτερο πρόστιμο ήταν 10 ημερών.
0: Ναι.
1: Τώρα σου ξεκινάνε με το τρίμηνο κατευθείαν. Και επίσης αποτρέπουν το... Είμαι στο χώρο, έχω ένα κομμωτήριο ή ένα beach bar ή ένα εστιατόριο, το αλλάζω την εταιρεία και παραμένω στο ίδιο χώρο με το ίδιο επάγγελμα. Το κόψανε και αυτό, το βρίσκουνε, σφραγίζουν και το καινούριο. Δεν μπορείς να ξεφύγεις πλέον. Επομένως, τα μαντάτα είναι κακά για αυτούς που είναι επαγγελματίες, που φοροδιαφεύγουν επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
0: Χαιρόμαστε. Λοιπόν, κύριε Καβαλάρη, περιμένω το επόμενο βίντεο σας στο TikTok. Θέλω να κλάψω από τα γέλια. Θέλω να κλάψω από την ενημέρωση.

0: Ωραία, αυτά τα βίντεο που κάνετε είναι φοβερά.
1: Θα το ετοιμάσουμε και θα σου στείλουμε το 1600 ευρώ για το κατάσχετο του κύριου Περακάκη. Θα σου το στείλουμε.
0: Ωραίο αυτό. Α, έχουμε και 1600 πλέον. Καλά. Θα τα βγάλουμε αύριο όμως για την κλήρη. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καβαλάρη. Θα σας στείλω και το ηχητικό και θέλω να με βάλετε στο βίντεο. Ορίστε. Έκανε ένα έτοιμο. Θέλω να με βάλετε στο βίντεο. Δεν ξέρω τι.
1: Θα το κάνω.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Καβαλάρη. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε το έργο γιατί μιλάμε για τον Χρήστο Καβαλάρη, ο οποίος είναι φωνοτεχνικός, είναι λογιστής, είναι στην περιοχή του Πειραιά. Πραγματικά μπείτε μέσα στο TikTok να δείτε αυτά τα εκπληκτικά βίντεο που φτιάχνει για το πώς ενημερώνει τον κόσμο για θέματα φωνοτεχνικά, φωνολογικά και όλα. Παιδιά, μπείτε, είναι Καβαλάρης, όπως το ακούτε, με δύο λάμδα. Μπείτε να το βρείτε στο TikTok. Πεθαίνεις από το γέλιο. Αλλά ενημερώνεσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, είδες πώς απλά μας τα είπε τώρα, έτσι. Πρόστιμα, πρόστιμα, πρόστιμα. Έτσι, να φάνε πρόστιμα όλοι. Μπας και καταλάβουν ότι δεν είμαστε πια μπανανία. Έτσι, ούτε μας πετάνε καθρεφτάκια. Λοιπόν,

Λοιπόν, όπως φαίνεται, η ασφάλεια του Ηρακλείου έκανε μεγάλο μπαμ. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει από την ώρα που έχουν συλληφθεί τα τρία άτομα. Υπάρχει, από ό,τι μαθαίνω, υλικό το οποίο δείχνει πολλά. Δεν είναι τόσο απλή η δικογραφία. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι ερευνητές ασφάλειας του Ηρακλείου να φτάσουν σε αυτούς τους τρεις κατηγορούμενους, ο οποίος ένας εξ αυτών ήταν εμπλεκόμενος και στη δολοφονία του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Να σας πω το εξής. Από ό,τι φαίνεται, δεν το χτύπησε ένας, αλλά παραπάνω από ένας. Και το χτυπούσαν με τις κατσούνες. Έτσι, ποιμενικές ράβδους τις λέμε κυριλέ, γκλίτσες τις λένε σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος, εδώ τις λέμε κατσούνες. Και θυμάστε ότι το είχαμε πει στην αρχή εδώ πέρα, ότι το έργο δεν θα έχει καλό τέλος για κάποιους που το παίζουν μάγκες στην περιοχή της Μεσαράς. Λοιπόν, γιατί ακόμα και αυτά υπάρχουν σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Αυτά είχα να πω. Γεια σας για σήμερα.

σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια, με πληροφορίες που ίσως σας φανούν χρήσιμες. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Πάει και όλο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Χαμπάρι δεν πήραμε για μία ακόμη φορά. 10 του Ιούνιου λοιπόν σήμερα, Τετάρτη, στα μέσα της εργάσιμης εβδομάδας, τουλάχιστον για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 48. Σήμερα, η 10η Ιουνίου, είναι η Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, η Διεθνής ημέρα εραλδικής και η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Είναι η εθνική γιορτή της Πορτογαλίας με αφορμή τον θάνατο του ποιητή Λουί ντε Καμόες, που με το έπος του «Η Λουζιτανή» συνεισέφερε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Πορτογάλων. Είναι η μέρα του ναυτικού στην Ιταλία και εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Στόχος της Διεθνούς ημέρας διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την προώθηση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης. Καθώς ο κόσμος ταλανίζεται από πολυεπίπεδες και αλληλένδετες κρίσεις, μεταξύ των οποίων οι εντυνόμενες ανισότητες, την ειρήνη, την ανάπτυξη, την εμπιστοσύνη και τη διακυβέρνηση, η ανθρωπότητα στέκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι, αντιμέτωπη με αυξανόμενη αστάθεια και ριζικούς μετασχηματισμούς. Ποτέ άλλοτε η ανάγκη για αλληλεγγύη, διάλογο και συνεργασία δεν υπήρξε τόσο επιτακτική. Ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών παραμένει το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την εξάλληψη των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, την καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, την ενδυνάμωση των διακρατικών σχέσεων και την εδραίωση μιας συλλογικής παγκόσμιας συνοχής. Πέραν της ενίσχυσης, της επίγνωσης και της εκτίμησης των οικουμενικών αξιών που ενώνουν την ανθρωπότητα, ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών προάγει τη συνύπαρξη βασισμένη στο σεβασμό του άλλου και της ετερότητας. Αποτελεί γέφυρα για την έβρεση κοινού τόπου σε μείζονες προκλήσεις της εποχής μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απαγκόσμια ειρήνη, την ανθρώπινη ευημερία, την ανάπτυξη αλλά και την πρόοδο.

Πάμε και στη στήλη του Σαν σήμερα, να ξεκινήσουμε από το 1877, όπου ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 και σαν σήμερα ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1944 και σαν σήμερα οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 και σαν σήμερα η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1964 και σαν σήμερα λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη Βυτική Όχθη του Ιορδάνη Ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν.

Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2004 έφυγε από την ζωή ο Ρέι Τσάρλς, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους σπουδαίους πραγματικά διαμορφωτές της soul μουσικής. Περνάμε και στον καιρό. Έως 34 λέει βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Θα υπάρξουν και βροχούλες όμως σε κάποιες περιοχές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας αλλά και της Μακεδονίας. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά αλλά και τα βόρεια. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και την Αθράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Η άνεμη μεταβλητή

έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, βόρειο βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ η άνεμη. Η θερμοκρασία από 21 έως 29, τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη τέλος γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας, προκειμένου έτσι να δούμε μαζί κάποιους από τους τίτλους των ειδήσεών τους. Στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, μιας που θα έχουμε αρκετό χρόνο στην διάθεσή μας, σε κάποια από τα άρθρα που θα επιλέξουμε. Πορεία σήμερα προς την περιφέρεια Κρήτης κατά της δομής μεταναστών στο Προϊκταίο. Μεσαρά, διακίνηση ναρκωτικών με έξυπνες θηρίδες. Τρεις συλλήψεις. Κάλια Λάμα, 7 χρόνια μετά, 8 αναβολές εκδίκασης και ο δράστης ελεύθερος. Με προσφυγή στην δικαιοσύνη προειδοποιούν οι γονείς της πρώην Ακαδημίας. Στα όρια της η μευτική του νοσοκομείου Ρεθύμνου λόγω υποστελέχωσης. Δεν θα πάρουν ούτε άδεια. Κλείνει ο δρόμος. Πότε θα γίνει η ασφαλτόστρωση στην οδό Πινδάρου.

0: Έρχεται νέο πακέτο παροχών για τους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Σενάρια για μεγαλύτερη ενίσχυση από τα 300 ευρώ. Λίβανος, τουλάχιστον 11 νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην Τύρο. Νέα επιχείρηση για 41 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες. Τροχαίο με γουρούνα στις Γούρνες, τα ξημερώματα, τραυματίστηκαν σοβαρά 2 Αγγλίδες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Όπως σας είπα, στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά για να δούμε κάποια από τα θέματα που μόλις τώρα ακούσατε. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας, ο οποίος βρίσκεται στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχο Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, είπαμε πως σε αυτό εδώ το μέρος θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Στην σύλληψη τριών ατόμων πέρασε η αστυνομία για παραβίαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ανάμεσά τους ένας ανήλικος και η μητέρα του. Η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου εξάρθρωσε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που χρησιμοποιήθηκε θηρίδα αυτόματης παραλαβής στις μοίρες. Συγκεκριμένα οι αρχές εντόπισαν ένα ύποπτο δέμα που είχε αποσταλεί στις 3 Ιουνίου από τον Πειραιά με φερόμενο ως αποστολέα έναν 28χρονο κριτικό, ο οποίος πλέον αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Τρίτης ένας ανήλικος μαθητής άνοιξε τη θηρίδα με τον σχετικό κωδικό και συνελήφθη επ' αυτοφόρο. Όπως διαπιστώθηκε, ενεργούσε για λογαριασμό ενός 19χρονου συγχωριανού και συμμαθητή του, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας. Μέσα στο δέμα εντοπίστηκαν 175 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 100 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, σοκολάτα, 10 γραμμάρια ουσίας άγνωστης χημικής σύστασης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν τέτοιο περιστατικό, καθώς αντίστοιχη υπόθεση με αποστολή ναρκωτικών σε lockers σημειώθηκε πρόσφατα και στην Ιερά Πέτρα.

αλλάζουμε θέμα. Από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει ήδη η προσυγκέντρωση κόσμου στο πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτέρο κατά του σχεδιασμού που αφορά την δομή φιλοξενίας μεταναστών. Στην συνέχεια πορεία θα πραγματοποιήσουν κάτοικοι του Δήμου Χερσονήσου από το ΚΤΕΟ προς την περιφέρεια Κρήτης, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Έπειτα λοιπόν θα ακολουθήσει η παράσταση διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι το πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό εξετάζεται ως χώρος δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών. Να σας διαβάσω και την ανακοίνωση του Δήμου Χερσονήσου, η οποία λέει ομόφωνα και κατηγορηματικά διατύπωσαν την αντίδρασή τους Δήμος Χερσονήσου, φορείς και κάτοικοι της περιοχής στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η τοπική κοινωνία θεωρεί τη συγκεκριμένη επιλογή ακατάλληλη, ατεκμηρίωτη και επιβαρυντική για τον τόπο, το χαρακτήρα και την αναπτυξιακή του πορεία. Στο πλαίσιο συνέχειας του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη δομή μεταναστών, αποφασίστηκε η έναρξη συντεταγμένων κινητοποιήσεων με στόχο την πλήρη ακύρωση της συγκεκριμένης προοπτικής. Ως πρώτη δράση, την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί πορεία διαμαρτυρίας από τον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ προς την περιφέρεια Κρήτης και την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, όπου εκπρόσωποι του Δήμου και των φορέων θα ζητήσουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και τη διοικήτρια για την επίσημη έκθεση των θέσεων και των επιχειρημάτων της τοπικής κοινωνίας. Η πορεία θα ξεκινήσει από το πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού με στόχο τη μαζική, ενιαία και θεσμική παρουσία όλων. Ο Δήμος Χερσονήσου καλεί τους κατοίκους και τους φορείς να συμμετάσχουν, στηρίζοντας μια κοινή, υπεύθυνη και αποφασιστική στάση για την προστασία της περιοχής. Είχαμε και νέα επιχείρηση για 41 μετανάστες τους καλούς λιμένες. Νέα λοιπόν επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το πρωί στους καλούς λιμένες. Συνολικά 41 ήταν οι αλλοδαποί οι οποίοι εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 40 αλλοδαπούς από το Σουδάν και ένα ακόμη άτομο από την Αίγυπτο. Ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και μια γυναίκα.

Αλλάζουμε θέμα. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο τουρίστριες από την Αγγλία. Όταν το τετράτροχο τύπου γουρούνα πάνω στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά. Επιτόπου στον παράλληλο της Εθνικής της Γούρνες έσπευσαν δύο στενοφόρα του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στις γυναίκες που φέρουν σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου και εφημέρευε.

Συνεχίζεται από τον Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Έτσι λοιπόν την Παρασκευή 12 έκτου και την Δευτέρα 15 έκτου, όπως ενημερώνει το τμήμα οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης, κατάφερε και το είπα, στην οδό Πινδάρου από την συμβολή της με την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη μέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών η οδός θα παραμείνει κλειστή. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημένοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή, ενώ τα έργα μόνιμα. Παρακαλεί λοιπόν τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων, όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

Χανιά, συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 45χρονης γυναίκας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό μιας 45χρονης γυναίκας από το Βαρύπετρο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη της χάθηκαν στις 29 Μαΐου, ενώ την απουσία της στις αρχές δήλωσε ο αδελφός της την περασμένη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου. Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, καθώς ήδη συλλέγουν στοιχεία για τις κινήσεις της προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη της. Όμως αναστάτωση προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Αμουδάρας. Συγκεκριμένα μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο Παγνί για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Περνάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά στην πρώην Ακαδημία. Με προσφυγή στην δικαιοσύνη προειδοποιούν οι γονείς λοιπόν της πρώην Ακαδημίας. Ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει να προκαλεί τη σχολική κοινότητα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, αναφέρουν οι σύλλογοι Κηδεμόνων, οι οποίοι στρέφονται κατά της Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν κλήθηκαν ποτέ επίσημα στην ενημερωτική συνάντηση για την πορεία έργων στο σχολείο τους. Μάλιστα, για τα έργα που μένουν στάσιμα στο σχολείο, τονίζουν ότι ο μόνος δρόμος πλέον για εμάς είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ο Σύλλογος Γονέων του 54ου Δημοτικού Σχολείου, μετά τις άδειες καρέκλες στην κοινή συνάντηση που κάλεσαν οι γονείς, που άφησαν τόσο οι πολιτικοί όσο και οι διοικητικοί προϊστάμενοι της τεχνικής υπηρεσίας, τώρα στέλνουν δελτία τύπου για δήθεν ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση για την πορεία των έργων στο κτηριακό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας. Μία μικρή, αλλά μάλλον ασήμαντη για αυτούς λεπτομέρεια, είναι ότι έστειλαν την πρόσκληση μόνο στα ΜΜΕ, χωρίς να ενημερώσουν αυτούς που υποτίθεται ότι προσκαλούν για ενημέρωση, δηλαδή τους δύο διευθυντές των σχολείων και τους δύο συλλόγους γονέων, χωρίς να κάνουν την παραμικρή επικοινωνία μαζί μας, χωρίς να στείλουν έστω ένα τυπικό email. Καλούν τους γονείς και οποιον άλλο ενδιαφερόμενο σε εργάσιμη μέρα και ώρα, δήθεν για να μας ενημερώσουν για ένα έργο που παραμένει κουφάρι. Ξαναλέμε, συνεχίζουν οι γονείς σε κάθε τόνο. Εμείς ζητήσαμε να συναντηθούμε με όλους, Δήμο, Τεχνική Υπηρεσία, ΔΔΕ, Εργολάβο, και να μας εξηγήσετε γιατί το έργο είχε εξελιχθεί σε γιοφύρι της Σάρτας. Ήρθε μόνο ο διευθυντής του ΔΔΕ, που μας είπε ότι ο Δήμος δεν έχει κάνει όσα έπρεπε για τη μεταφορά των ρολογιών και για την επαύξηση της τάσης. Από την απουσία σας καταλάβαμε πως δεν έχετε να απαντήσετε κάτι συγκεκριμένο. Σε προηγούμενες συναντήσεις μας είπατε ότι όλα πάνε καλά και ότι όλες οι διαδικασίες ολοκληρώνονται. Με αυτές τις διαβεβαιώσεις, το σχολείο παραμένει 2 χρόνια χωρίς την απαραίτητη τάση ρεύματος για ψήξη και θέρμανση, και με αυτές τις διαβεβαιώσεις το εργοτάξιο της Σγουρομαλίνης παραμένει 1 χρόνο ανενεργό, περιμένοντας να μεταφερθούν τα ρολόγια που η επιβλέπουσα του έργου δεν ήξερε ότι υπάρχουν στο κτίριο. Η απαξίωση και η αδιαφορία για το σχολείο μας καταντά προκλητική. Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το 4ο σχολικό έτος με το σχολείο μας εργοτάξιο και με κοντέινερ. Από εξαγγελίες και ανευθυνότητα χορτάσαμε. Εμείς ζητήσαμε συνάντηση με όλους τους αρμόδιους για να σταματήσουμε να γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ σας. Εσείς διαλέξατε να απουσιάσετε και τώρα καλείτε άλλη σύσκεψη, προφανώς για να κάνετε δηλώσεις στα ΜΜΕ. Και βεβαίως αυτό που απαιτούν είναι ότι μέχρι την Πέμπτη, όπου ουσιαστικά θα γίνει και η σύσκεψη, να έχουν γραπτώς απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο κύριο Σπυριδάκη σε αρκετά ερωτήματα τα οποία θέτουν. Ανάμεσα σε αυτά, πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί δεν ολοκληρώθηκε επί 2 χρόνια η αύξηση της τάσης ρεύματος, ποιος είναι ο σχεδιασμός για μια αίθουσα που υπάρχει πολλαπλών χρήσεων, ποια είναι η απάντηση για το ενδεχόμενο κατασκευή στεγάστρου στο μικρό προάβλιο που πρότειναν οι σύλλογοι γονέων κλπ. Καταλήγουν στην επιστολή τους πως κύριοι του Δήμου Ηρακλείου, η κοροϊδία έχει και ένα όριο. Ο μόνος δρόμος πλέον για εμάς είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη, η μεταφορά του θέματος στη Βουλή και η με κάθε τρόπο δημοσιοποίηση της κατάστασης που έχει δημιουργήσει η αδιαφορία σας για τη σχολική μας κοινότητα.

0: Και θα κλείσω και αυτό εδώ το ημίωρο λέγοντάς σας έτσι 2-3 λόγια για την μευτική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, η οποία βρίσκεται στα όρια της λόγω υποστελέχωσης. Για έλλειψη μευτικού προσωπικού που έχει φτάσει σε οριακό σημείο, προειδοποιεί για τη μευτική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου. Παραθέτει δε και μία επιστολή από τις ΜΕΣ προς την διοίκηση, οι οποίες κάνουν λόγο για σωματική και πνευματική εξάντληση, γεγονός που καθιστά επισφαλή την άσκηση των καθηκόντων τους και αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μευτικού σφάλματος. Αναφέρονται στο ότι επιβάλλονται 2 νυχτερινές βάρδιες εβδομαδιαίως, εφαρμόζεται το σχήμα απόγευμα-πρωί, κόντρα βάρδια, το οποίο δεν εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο ανάπαυσης 11 ωρών μεταξύ των βαρδιών. Οι συνθήκες, λέει, αυτές τις οδηγούν σε σωματική και πνευματική εξάντληση, γεγονός που καθιστά επισφαλή την άσκηση των καθηκόντων τους και αυξάνει τον κίνδυνο ιατρικού ή μευτικού σφάλματος, για το οποίο δεν δύνανται να φέρουν την ευθύνη υπό αυτές τις συνθήκες. Και βεβαίως αυτό που κάνουν είναι να παρακαλούν για τις άμεσες ενέργειες με σκοπό την ορθή και ασφαλή στελέχωση του τμήματος και την κατάρτιση προγράμματος εργασίας που να συνάδει με τον νόμο, διασφαλίζοντας τόσο την υγεία των εργαζομένων όσο και την ασφάλεια των νοσηλευόμενων. Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουν ότι θα κινηθούν νομικά για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την προστασία της επαγγελματικής υπόστασης, καθιστώντας όλους εκείνους τους υπεύθυνους, ανεύθυνους, για οποιοδήποτε δυσμενές περιστατικό προκύψει λόγω της επιβεβλημένης κόπωσης. Δεν ανεχόμαστε, λένε, άλλο την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δημοσίων δομών υγείας. Δεν ανεχόμαστε άλλο την εξουθένωση των εργαζομένων σε βάρος της υγείας μας και της υγείας των ασθενών μας. Διεκδικούμε άμεση ενίσχυση με κατεπίγουσες διαδικασίες του προσωπικού της μευτικής κλινικής να ενταχθεί στο σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, στα ΒΑΕ, με μείωση του ωρίου συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, τις δομές ΦΥ και το ΕΚΑΒ, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και χορήγηση των οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης αλλά και της καλοκαιρινής μας άδειας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και βάζουμε κάπου εδώ μία άνω τελεία, περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Politica 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Βεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, εδώ τώρα σε αυτό εδώ το μέρος θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω. Θα σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες, πληροφορίες που αφορούν σε καθημερινά πρακτικά θεματάκια και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε με το πώς προχωράει η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών, έτσι, και πότε αναμένονται και οι βαθμολογίες. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για τα αποτελέσματα. Να δούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η βαθμολόγηση. Η αγωνία βεβαίως όλων είναι μεγάλη, έτσι, παιδιών και γονιών. Μη σας πω, οι γονείς βιώνουν μεγαλύτερη αγωνία και έχουν περισσότερο στρες πολλές φορές από τα ίδια τα παιδιά τους. Μετά την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων, το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών και οικογενειών στρέφεται πλέον στην διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας. Όσον αφορά στην φωτογραφία της στιγμής, μέχρι σήμερα 10 Ιουνίου γίνεται γνωστό ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση του μαθήματος της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με επιδόσεις που κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Ασφαλής εικόνα από τα υπόλοιπα μαθήματα δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί. Σημειώνεται ότι η βαθμολόγηση των πανελλαδικών αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες και αυστηρά οργανωμένες διαδικασίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα, η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και βεβαίως το αδιάβλητο των εξετάσεων μέσα από ένα πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχου και επανελέγχου των γραπτών δοκιμίων. Όλα δηλαδή τα κριτήρια που διατηρούν ακλόνητο το θεσμό των πανελλαδικών επί δεκαετίες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε εξέταση, τα γραπτά συγκεντρώνονται στα εξεταστικά κέντρα και αποστέλλονται στα βαθμολογικά κέντρα που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα γραπτά δεν βαθμολογούνται στην ίδια περιοχή όπου εξετάστηκαν οι υποψήφοι. Έτσι, ένα γραπτό από την Αττική μπορεί να βρεθεί για διόρθωση στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο ή τη Θράκη, ενώ αντίστοιχα γραπτά από άλλες περιοχές μεταφέρονται σε διαφορετικά μέρη της χώρας. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της αμεροληψίας της διαδικασίας. Με την παραλαβή του στα βαθμολογικά κέντρα, τα γραπτά αναμειγνύονται τυχαία παρουσία της αρμόδιας επιτροπής, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δυνατότητα σύνδεσής τους με συγκεκριμένο σχολείο ή εξεταστικό κέντρο. Κάθε γραπτό διορθώνεται υποχρεωτικά από δύο διαφορετικούς βαθμολογητές, οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Οι βαθμολογητές αξιολογούν το γραπτό στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, 0 έως 100, χωρίς να γνωρίζουν τη βαθμολογία που έχει αποδώσει ο συναδελφός τους. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διόρθωσης, ο βαθμός καλύπτεται με ειδικό αδιαφανές αυτοκόλλητο, πριν τελικά το γραπτό παραδοθεί στον δεύτερο βαθμολογητή. Η πρώτη βαθμολόγηση πραγματοποιείται με κόκκινο στυλό, ενώ η δεύτερη με πράσινο. Οι δύο εκπαιδευτικοί καταγράφουν τόσο τη συνολική, όσο και την επιμέρους βαθμολογία στα προβλεπόμενα σημεία του τετραδίου. Ένα από τα βασικά δίχτυα ασφαλείας της διαδικασίας είναι η αναβαθμολόγηση. Όταν η διαφορά μεταξύ των δύο αρχικών βαθμολογητών ξεπερνά τις 12 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, το γραπτό παραπέμπεται υποχρεωτικά σε τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος εξετάζει το γραπτό χωρίς να γνωρίζει τις προηγούμενες βαθμολογίες. Σε αυτήν την περίπτωση οι δύο αρχικοί βαθμοί καλύπτονται πλήρως και ο αναβαθμολογητής προχωρά σε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των δύο υψηλότερων βαθμολογιών, διαδικασία που έχει θεσπιστεί για να περιορίζει τις μεγάλες αποκλίσεις και να προστατεύει ουσιαστικά τον υποψήφιο από πιθανές ακραίες αξιολογήσεις. Στα
βαθμολογικά κέντρα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Οι βαθμολογητές λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε βαθμολογητής μπορεί να αναλάβει έως 300 γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και έως 300 για δεύτερη, ενώ το ελάχιστο πλήθος γραπτών που χρεώνεται είναι συνήθως 60. Το πλαίσιο λειτουργίας των βαθμολογικών κέντρων περιλαμβάνει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας. Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην διαδικασία βαθμολόγησης εκπαιδευτικός που έχει συγγενική σχέση έως και τρίτου βαθμού με υποψήφιο του οποίου τα γραπτά βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο κέντρο. Παράλληλα, οι βαθμολογητές υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμήθεια για το έργο τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Αναμφίβολα, το πιο απαιτητικό και σύνθετο ως προς την βαθμολόγηση μάθημα θεωρείται διαχρονικά εκείνο της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε αντίθεση με τα μαθήματα όπου οι απαντήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένες, όπως τα μαθηματικά, η φυσική ή η χημεία, η αξιολόγηση του παραγωγικού λόγου απαιτεί κρίση και ποιοτική εκτίμηση, επιχειρηματολογία, συνοχή, δομή, γλωσσική επάρκεια και πρωτοτυπία σκέψης. Για το λόγο αυτό, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνει κάθε χρόνο αναλυτικές οδηγίες και πραγματοποιούνται μάλιστα και δοκιμαστικές βαθμολογήσεις πριν ξεκινήσει η μαζική διόρθωση των γραπτών. Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην διαδικασία επισημαίνουν ότι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται συνήθως στις μεσαίες βαθμολογικές ζώνες, όπου η αποτίμηση της επιχειρηματολογίας, της συνοχής και της γλωσσικής επάρκειας ενδέχεται να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των βαθμολογητών.

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από εκπαιδευτικές πηγές, η διαδικασία βαθμολόγησης εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας. Ήδη από τα τέλη Μαΐου ξεκίνησε η διόρθωση των γραπτών της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν σταδιακά όλα τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα. Όπως προαναφέρθηκε, το μάθημα του οποίου βαθμολόγηση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί είναι εκείνο της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της διπλής βαθμολόγησης των μαθημάτων, ώστε να ακολουθήσουν οι τελικοί έλεγχοι, οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις και οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι πρώτες εκτιμήσεις που μεταφέρονται από βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς φορείς επιτρέπουν μια αρχική αποτύπωση της εικόνας. Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι επιδόσεις φαίνεται να κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα, με διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο και μάθημα. Σε ορισμένα μαθήματα αυξημένης δυσκολίας εκτιμάται ότι οι άριστες βαθμολογίες ενδέχεται να είναι λιγότερες σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει και την διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής. Ωστόσο, παρά τα πρώτα αυτά δεδομένα, ασφαλείς συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όλων των βαθμολογικών στοιχείων. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει την ανακοίνωση των βαθμολογιών προς τα τέλη Ιουνίου, με επικρατέστερο χρονικό ορίζοντα το διάστημα 24 έως 26 Ιουνίου. Οι υποψήφοι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν τόσο μέσω των σχολικών μονάδων, όσο και μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν ενημέρωση και μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο. Μετά την ανακοίνωση των βαθμών θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, η επεξεργασία των στοιχείων εισαγωγής και στην συνέχεια η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως συμβαίνει παρά των μηχανογραφικών δελτίων, η επεξεργασία των στοιχείων εισαγωγής και στην συνέχεια η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Φυλάσσονται σε ασφαλείς χώρους που ορίζονται από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές έως τον Μάιο του επόμενου έτους, οπότε και ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής τους. Η μακρά περίοδος φύλαξης λειτουργεί ως πρόσθετη εγγύηση διαφάνειας, καθώς επιτρέπει στις υπηρεσίες του Υπουργείου να διενεργούν ελέγχους σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την βαθμολόγηση ή την καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Παρά τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί, η διαδικασία των πανελλαδικών συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο δημόσιου διαλόγου. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές θέτουν συχνά ζητήματα που αφορούν το βαθμό εξάρτησης της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από μία και μόνο εξεταστική διαδικασία, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων με αυξημένο βαθμό ερμηνείας, όπως για παράδειγμα η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ωστόσο, βασικοί σύμμαχοι του θεσμού των πανελλαδικών παραμένουν η διπλή βαθμολόγηση, η δυνατότητα αναβαθμολόγησης, η ανωνυμία των γραπτών και η γεωγραφική διασπορά των βαθμολογικών κέντρων, καθώς έτσι διασφαλίζεται η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων για δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους σε όλη τη χώρα.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα καθάριστα οικόπεδα, μιας που λύγει η προθεσμία και τα τσουχτερά πρόστιμα έρχονται για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν μπει στην διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Εντός των επόμενων ημερών και συγκεκριμένα μέχρι 15 Ιουνίου πρέπει να έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από τους ιδιώτες και μάλιστα να μην ξεχνούν ότι πρέπει να έχει δηλωθεί και η όλη διαδικασία στην αντίστοιχη πλατφόρμα στο acatharista.apps.gov.gr. Η διαδικασία καθαρισμού έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου και σε περίπτωση μη υλοποίησής της επιβάλλονται πρόστιμα. Η διατήρηση της καθαριότητας των χώρων επιβάλλεται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η απομάκρυνση κάθε έφλεκτου υλικού, όπως ξερά χόρτα, κλαδιά και θάμνη, από κάθε ιδιωτικό οικόπεδο ή ακάλυπτο χώρο. Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, καθώς και οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα, όχι χωράφια ή δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημειώνεται ότι ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός μέχρι και το τέλος της αντιπυρικής περίοδου στις 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση καθαρισμού δεν έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά ο νομέας ή ο επικαρποτής ή ο μισθωτής του ακινήτου. Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι ποιος θα φέρει την ευθύνη έναντι του νόμου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ εάν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα. Αν ούτε έχουν καθαρίσει το οικόπεδο ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο γίνεται 500 ευρώ μόνο για τη μη δήλωση. Επίσης, να σας πω πως η ψευδής δήλωση είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Παράλληλα, γίνεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός του οικοπαίδου από το Δήμο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων, το Υπουργείο προωθεί και νέες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε χώρες με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ένα από τα βασικά εργαλεία που εξετάζονται είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, δηλαδή η ελεγχόμενη καύση σε συγκεκριμένες περιοχές κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, με στόχο την μείωση της καύσιμης ύλης πριν την έναρξη της θερινής περίοδου. Το μέτρο εφαρμόζεται με τη συνεργασία ειδικών, δασολόγων και επιστημονικών φορέων και υποστηρίζεται από οργανισμούς όπως η WWF, καθώς και από πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, στο νέο νομοσχέδιο προβλέπεται και η εφαρμογή της ελεγχόμενης βόσκησης, μέσω της οποίας δήμοι και περιφέρειες θα μπορούν να παραχωρούν εκτάσεις σε κτηνοτρόφους, ώστε τα ζώα να μειώνουν φυσικά τη χαμηλή βλάστηση που αποτελεί καύσιμη ύλη για τις πυρκαγιές. Θα επιστρέψω σε αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα αμέσως μετά την διακοπή, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Στα 20 λεπτάκια περίπου λοιπόν πριν από το τέλος, ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, πάμε να σας πω κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, καθώς πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ. Καθώς λοιπόν πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ, στην Win Masters μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ στην πλατφόρμα της Win Masters έχει ό,τι ζητήσει η ψυχούλα σας, την κυριολεξία. Από τα κλασικά νικητής διοργάνωσης, πόσα γκολ θα πετύχουν οι ομάδες από την Ευρώπη, ποιος παίχτης θα δεχθεί τις περισσότερες κάρτες, ποιες ομάδες θα προκριθούν στην αφάση των 16 και άλλα πολλά. Μπείτε λοιπόν στην Win Masters, δείτε, και αν σε περίπτωση υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να το βρείτε, μπορείτε να το ζητήσετε. Να το ζητήσετε από την Win Masters.

Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα, το οποίο ξεκινήσαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας. Να σας πω λοιπόν ποιες είναι οι εργασίες καθαρισμού, ποιες είναι οι απαιτούμενες εργασίες, για να έχετε εικόνα. Είναι η απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολοιμάτων, το κλάδεμα των αδέντρων και η αρέωση θάμνων, η συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού, η απομάκρυνση έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων και η διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ' όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου. Όπως ορίζεται από την ΑΚΙΑ, οι Δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρό για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά κατόπιν καταγγελίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις, όπως είπαμε, 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση και για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου, ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, στόχος είναι η έγκαιρη προετοιμασία εν όψη της αντιπυρικής περίοδου και η ουσιαστική μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο καλεί όλους τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλλουν ενεργά στην εφαρμογή των μέτρων, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και συνεργασία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Και περνάμε τώρα σε μια είδηση η οποία αφορά στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νέες, λέει, ψηφιακές δυνατότητες για την εξυπηρέτησή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα έχουν από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα όλοι οι πολίτες μέσω των διευκολύνσεων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι ορατές μέσω του κινητού τηλεφώνου οι αναμονές για τις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων την στιγμή που από την 1η Ιουλίου το ραντεβού για τα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα μπορούν να προγραμματίζονται ψηφιακά για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου από τους πολίτες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, σε πρόσφατη συνέντευξή του, το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να ανοίξει μέσω της εφαρμογής My Health App ειδική κατηγορία, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν τι αναμονή έχει κάθε κλινική των εφημερευών των νοσοκομείων πριν αποφασίσουν σε ποιο θα πάνε για κάποιο επίγον περιστατικό. Ο κύριος Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι η ηγεσία του Υπουργείου έχει ήδη αυτή την δυνατότητα εσωτερικά, δηλαδή βλέπει σε πραγματικό χρόνο την αναμονή σε κάθε εφημερία. Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν, για παράδειγμα, πόσες ώρες αναμονής έχει το παθολογικό σε ένα νοσοκομείο και πόσες ώρες σε ένα άλλο, ώστε να έχουν εικόνα όλων των νοσοκομείων που εφημερεύουν εκείνη τη στιγμή, ανέφερε. Η νέα λειτουργία αναμένεται να ενταχθεί στο My Health App, το οποίο αποτελεί την ψηφιακή επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας. Μέσα από αυτό, σήμερα είναι εφικτό ο πολίτης να μπορεί να βλέπει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, να κλείνει ραντεβού σε γιατρούς, να έχει εικόνα της συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεπτικών για εξετάσεις. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται στη συνέχεια της επιτυχημένης, όπως φαίνεται από τα τελευταία δεδομένα, παρέμβασης με το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης, το γνωστό σε όλους μας, συγγνώμη, βραχιολάκι, στα επίγοντα των νοσοκομείων. Τα νεότερα δεδομένα για τον χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών στα νοσοκομεία της χώρας ανήρτησε πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή του την ανάρτηση, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025. Όπως επεσήμανε, μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο. Στο μεταξύ, μέσω του My Health App και των άλλων διασυνδεόμενων εφαρμογών θα μπορούν από τον επόμενο μήνα να προγραμματίζουν ραντεβού σε απογευματινά ιατρία οι πολίτες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του κ. Θεμιστοκλέους, από την 1η Ιουλίου 2026 οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς των νοσοκομείων δωρεάν μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr. Θα εξακολουθήσουν παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν απευθείας με το νοσοκομείο ή να προσέρχονται αυτοπροσώπως. Η κράτηση των ραντεβού θα καταχωρείται υποχρεωτικά στο ενιαίο σύστημα της ΕΔΙΚΑ. Σημειώνεται πως ήδη οι πολίτες προγραμματίζουν ψηφιακά ραντεβού για πρωινή εξυπηρέτηση στα νοσοκομεία, καθώς και σε ιδιώτες γιατρούς. Η νέα δυνατότητα αναμένεται να λύσει τα χέρια των πολιτών, οι οποίοι διαχρονικά ρίχνουν ψήφο εμπιστοσύνης στα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων, όπως έχει γράψει το υγεία μου.gr. Έχει καταγραφεί πολύ μεγάλη μείωση στους χρόνους αναμονής για ραντεβού με γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία και στις μονάδες υγείας, ανέφερε χθες ο Υφυπουργός Υγείας. Για ραντεβού με γαστρεντερολόγο στην Αττική απαιτούνταν στο παρελθόν αναμονή από 8 έως 10 μήνες, ενώ σήμερα το ραντεβού μπορεί να κλειστεί μέσα σε μία εβδομάδα. Αντίστοιχα, για ραντεβού με καρδιολόγο στην Αττική η αναμονή κυμαινόταν από 2 έως 3 μήνες, ενώ πλέον ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα σε μία εβδομάδα έως 10 ημέρες, πρόσθεσε.

Σταθερά όμως προσανατολισμένη στην στήριξη της ανάπτυξης της Κρήτης παραμένει η Eurobank, με τις συνολικές χρηματοδοτήσεις να εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Ήδη την τελευταία τριετία έχουν διοχετευτεί 650 εκατομμύρια ευρώ σε έργα στρατηγικής σημασίας, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής και η αναβάθμιση του αεροδρομίου Χανίων. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε τομείς κλειδιά για την τοπική οικονομία, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές και η ενέργεια. Την ίδια ώρα, η διοίκηση της τράπεζας πραγματοποιεί τριήμερη περιοδία στο νησί, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με επιχειρηματικούς αλλά και θεσμικούς φορείς.

Και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία αφορά στην ΑΔΕ και σε ένα νέο εργαλείο το οποίο θα επικεντρώνεται στην νέα έτσι, δομή, δέος της ΑΔΕ, που ουσιαστικά αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και την αδιενέργεια ελέγχων για βαριές και σύνθετες παραβάσεις. Με την δημιουργία λοιπόν νέας γραμμής καταγγελιών που φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει στοχευμένους ελέγχους με πιο άμεσο και συστηματικό τρόπο, η ΑΔΕ ενισχύει το προστάσιο της στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Το νέο εργαλείο θα επικεντρώνεται στην νέα έτσι, δομή δέος της ΑΔΕ που αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και την διενέργεια ελέγχων για βαριές και σύνθετες παραβάσεις. Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, ΔΕΟΣ, βρίσκεται στο κέντρο της νέας αρχιτεκτονικής ελέγχων της ΑΔΕ, αντικαθιστώντας και ενσωματώνοντας το πρώην ΣΔΟΕ στον ελεγκτικό μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Σύμφωνα λοιπόν με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026, η ΔΕΟΣ θα αναλάβει να φέρνει σε πέρας 130 δράσεις ελέγχων κάθε μέρα κατά μέσο όρο, πάνω από 39.000 το χρόνο, σε συντονισμό από τους δύο ειδικούς θαλάμους επιχειρήσεων και με υποστήριξη από 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη, 6 drones, ένα υποβρύχιο drone, 36 φορητές κάμερες, 35 οχήματα, επιβατικά φορτηγά μηχανές, συστήματα ομαδικής επικοινωνίας και όπλα. Για το σκοπό αυτό και την οργάνωση των ελέγχων, ως το φθινόπωρο αναμένεται να λειτουργήσει ένα πιο οργανωμένο κανάλι για την υποβολή πληροφοριών από πολίτες και επαγγελματίες που εντοπίζουν ύποπτες πρακτικές για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις από αδήλωτα εισοδήματα μέχρι κυκλώματα λαθρεμπορίου. Η ΑΔΕ διαθέτει ήδη υποδομή υποδοχής καταγγελιών πολιτών και την ψηφιακή υποβολή πληροφοριών. Στην πλατφόρμα αυτή θα προσθεθεί από φέτος η ειδική γραμμή καταγγελιών προς τη ΔΕΟΣ. Το 2025 υποβλήθηκαν 41.354 αναφορές προς την ΑΔΕ, ενώ την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν συνολικά 234.789. Από αυτές οι 16.970 προήλθαν από την πλατφόρμα MyAdE και 24.384 από την εφαρμογή Απόντιξη. Με βάση και αυτές, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 17.817 επιτόπιοι έλεγχοι, εκ των οποίων 1.978 συνδέονταν με καταγγελίες από τα ψηφιακά εργαλεία.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί είδαμε ειδήσεις, νέα επικαιρότητα, σχολιάσαμε, παρουσιάσαμε και βεβαίως σας δώσαμε την πληροφορία που, όπως λέω εγώ, ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Ακώστα Σιλιγάρδο. Περισσότερα από εμάς αύριο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.